0: 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Όνειρα κάναμε μες στη ζωή. Με πάθος και οι δυο μας αγαπιόμαστε. Μα μπήκε ο τρίτος ανάμεσά μας, ενώ την άλλη Κυριακή θα παντρευόμαστε.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντροπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις.

όσοι απόψε ξαγρυπνούν σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή όσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στο καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στο καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες τα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το Μνημόνιο Κατανόησης με το Ιράν. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακάη, είχε γνωστοποιήσει ότι το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τον πρόεδρο του Ιράν. Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωναν ότι το Μνημόνιο Κατανόησης υπεγράφει και έχει πλέον τεθεί σε ισχύ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε επίσης τα ξημερώματα ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών την Παρασκευή στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μη δημοσιοποίησή του. Ενώ και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν δημοσίευσε το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας. Το έγγραφο των 14 σημείων προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων με δυνατότητα παράτασης μόνο κατόπιν κοινής συνένεσης των δύο πλευρών. Πάντως ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε χθες ότι αν το Μνημόνιο Συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Ο Μοχάμαντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι ο πρόσφατος πόλεμος ήταν ένας πόλεμος μεταξύ του μετόπου του δικαίου και του μετόπου του ψεύδους. Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν νίκησε στον πόλεμο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ο Γκαλιμπάφ ξεκαθάρισε ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά όπως σημείωσε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την αυσιπλοεία. Ωστόσο, επισήμανε ότι το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα στενά του Ορμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Το Ιράν έχει κυριαρχικό δικαίωμα στο Ορμούς και σίγουρα θα εισπράττουμε τέλη για τις υπηρεσίες αυτές, ανέφερε. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε χθες με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικρίνει μεταξύ άλλων την πρόθεση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες από κύκλους που είναι εχθρικοί προς τη χώρα και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σε δήλωσή του, κατηγόρησε επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί πολιτικά υποκινούμενη στάση, η οποία, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας άνδρας 31 ετών συνελήφθη την Τρίτη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς φέρεται να συμμετείχε σε τηλεφωνικές απάτες. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμα ένας 22χρονος συνεργός του. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες διέθεταν τηλεφωνικό κέντρο στη Δυτική Αττική, από όπου επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματα τους, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, επικαλούμενοι δήθεν βλάβη ή διαρροή. Απασχολώντας συνεχώς τα θύματα τους στο τηλέφωνο, ώστε να μην έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο ή τις αρχές, τα έπειθα να τοποθετήσουν εκτός της οικίας τους στυλ μαλφή και χρηματικά ποσά, τα οποία στη συνέχεια τα αφαιρούσαν. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα και χρυσαφικά, 330 ευρώ, ένα όχημα, λάπτοπ, δύο κινητά και πλήθος καρτών SIM. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις κλοπών, από τις οποίες οι δράστες αφαίρεσαν 200 χρυσές λίρες, χρυσαφικά αξίας άνω των 450.000 ευρώ και 2.000 ευρώ σε μετρητά. Επίθεση με πυράβλους βρίσκεται σε εξέλιξη τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου. Συναγερμός είχε για ρωσική αεροπορική επιδρομή, με τον κόσμο να τρέχει στα καταφύγια, ενώ ακούστηκαν τουλάχιστον 2 εκρήξεις. Την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους επιβεβαίωσε επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές που επλήγησαν ή στοιχεία για τυχόν θύματα ή ζημιές. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1. Η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με την Αγγλία να κερδίζει 4-2 την Κροατία. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Αυτή την ώρα ξεκινά ο αγώνας Ουσμπεκιστάν-Κολομβίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στα ανατολικά βαθμία 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό 5η, 18 Ιουνίου 2026. Συντονισμένοι στον Sky 100,3. Και από την δεκαετία του 80, τέλη 70, αρχές 80, και κοίτα του Λουκιανού Κυλεδόνη, που τα θύμισε τώρα ο πρωθυπουργός σε μια γενιά που δεν έχει καμία σχέση, δεν ξέρω καν κι αν ξέρει, τον Λουκιανού Κυλεδόνη, διότι είχαμε και τον μήνα των Μαύρων Σκυλιών.

Από αυτόν λοιπόν τον ύμνο των Μαύρων Σκυλιών έρχομαι ίσως το πιο ωραίο μήνυμα, το οποίο από τα πολύ ωραία μηνύματα που στέλνει καθημερινά ο Τάξης από το Λαγονίς, ίσως το πιο ελπιδοφόρο, το πιο ωραίο μήνυμα το οποίο μας μεταφέρει γύρω στις 4:34 το έστειλε ο Τάκης στο σήμερα λοιπόν, και ας αφήσουμε τον Κυλαϊδόνη εκεί που είναι. Καλημέρα, που βίβασα 4 ώρες στο αεροδρόμιο οικογένεια από το μακρινό και κρύο Νεπάλ. Διαχρονικά διακοπές στην Ελλάδα. Τρελαμένη με την Ελλάδα, τα απόμακρα χωριά της Κρήτης που έμειναν για 2 εβδομάδες με τους απόκριμνους δρόμους. Τους θύμισαν την πατρίδα τους. Τρελαμένη, και καλό τους ταξίδι. Καλό τους ταξίδι βεβαίως, Τάκη μου. Να είσαι καλά, από τα πιο ωραία μηνύματα και τα πιο ελπιδοφόρα μηνύματα. Έτσι, για την Ελλάδα, για την Ελλάδα η οποία έχει τα πάντα, δεν της λείπει τίποτα. Και οφείλουμε να τα αναδεικνύουμε και οφείλουμε να την πραγματικά να την λατρεύουμε και να την προστατεύουμε την χώρα αυτή. Και να είμαστε για αυτούς και για όλους τους ξένους, και όχι μόνο, αλλά και για τους Έλληνες, οι καλύτεροι οικοδεσπότες στις καλοκαιρινές τους διακοπές, τις διακοπές γενικότερα, ό,τι επιλέξουν και όπου και αν επιλέξουν. Λοιπόν, η μακρινή οικογένεια από το κρύο και μακρινό Νεπάλ ήρθε στην Κρήτη, τους άρεσε πάρα πολύ, τρελάθηκαν και θα ξανάρθουν, από ό,τι μας λέει και ο Τάξης του Λαγονίση. Καλημέρα, Τάκη, καλό πρωινό. Αυτό λοιπόν, έτσι. Ο ένας θυμίζει τον Κυλαϊδόνη σε παιδιά τα οποία, αν έχουν ακούσει και ποτέ τους Κυλαϊδόνη, όπως και να έχει πάντως, εντάξει, δεν πειράζει. Καλό είναι να θυμόμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει και λίγο στο σήμερα. Και λίγο στο σήμερα και όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο 2026. Στο πρωινό της 18 Ιουνίου, λοιπόν, βρισκόμαστε. Με την κυρία Δήμητρα Σταματίου να θυμίζει τον ήχο, το Θανάση Καραγιάννη, δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει επιλέξει τις μουσικές, έτσι, μετά τις ημέρες, έτσι όπως λέμε πάντοτε. Και πάντοτε, κυρία Ριρόγια Μελιάρη, την πρωινή βάρδια εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο, για ό,τι χρειαστείτε, καλείτε και τα λέτε με την Αργυρό. Και εμείς θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα, αν τα στείλετε, και φυσικά και μέσω κινητού και διαδικτύου. Καλημέρες λοιπόν σε όλες και σε όλους. Και αυτά τα οποία βεβαίως έχουμε και αυτά τα οποία ξεχωρίζουν είναι τα 14 σημεία της συμφωνίας. Είναι το ευρωπαϊκό ράπισμα στην Τουρκία, αλλά βεβαίως και η νέα πλατφόρμα για την ακρίβεια. Αλλά και όλα αυτά τα οποία έχουμε στο εσωτερικό των κομμάτων, στον ΣΥΡΙΖΑ, στη νέα κόντρα μεταξύ Διαμαντοπούλου και Δούκα για το Πασόκ. Γελίες, λέει, προτάσεις, κυρία Διαμαντοπούλου, απαντά ο Χάρης Δούκας μέσω ανάρτησής του. Όλα αυτά βεβαίως στον χώρο και βεβαίως στον δρόμο προς τις εκλογές της άνοιξης του 27. Και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία δημιούργησε πολύ πολύ έξυπνα ο κυρία Μητσοτάκης, αφήνοντας πολλά να νοηθούν. Και φτούκα πρόποιος θα βγει πρώτος, βγήκε η κυρία Καριστιανού, βγήκε ο κύριος Τσίπρας, και εκεί λοιπόν είναι όπου έγινε το μαλευράσι με τα υπόλοιπα κόμματα, και βεβαίως να χτυπιούνται και βεβαίως να κοντροχτυπιούνται.

ερωτημένος αν οι υπογραφές θα μπουν στην Γενέβη, εκείνος απάντησε πως αρχικά αυτό δεν, έτσι όπως είχε σχεδιαστεί, λέει ο κ. Τραμπ. Δεν ξέρουμε όμως, δεν το έχουμε αποφασίσει ακόμη. Ενώ είσαι τόπος άξιος, δημετέδωσε πως το Ιράν και οι ΗΠΑ εξετάζουν το σενάριο οι υπογραφές να μπουν μόνο ψηφιακά, το συντομότερο δυνατό. Από την άλλη, σε δηλώσεις του κ. Τραμπ παραμένει και λέει ανήσυχος και λέει ότι οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή του κόλπου για κάποιο διάστημα και προειδοποίησε την Τεχεράνη πως σε περίπτωση που δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της και δεν επιτευχθεί η οριστική συμφωνία θα ξαναρχίσει ο πόλεμος. Στον αέρα λοιπόν ένα ακόμη εργαλείο για τον καταναλωτή, ξεχνώντας όλα τα προηγούμενα, διότι τώρα φέρνει και πολλά άλλα πράγματα τα οποία θα κάνει αυτή η νέα πλατφόρμα και μιλάμε για το πόσο κάνει, ποσοκάνει.gov.gr, διότι εκεί είναι αυτό το οποίο κάνει τη ζωή των δημοσιογράφων πιο εύκολη και όλα. Δηλαδή να συγκρίνουμε, ας πούμε, για παράδειγμα ένα παγωτό πόσο κάνει στην Ελλάδα στα όσα σούπερ μάρκετ συμμετέχουν, την πλειονότητα αυτών σε αυτή την πλατφόρμα, όσο και βεβαίως πόσο κάνει και σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές, έτσι ώστε να συγκρίνουμε τι μέσα από το μπουκάλι ντομάτας, μπουκάλι κρασί, οτιδήποτε άλλο θέλετε, ρύζι, οτιδήποτε άλλο, μακαρόνια, αυτομάτως η ίδια συσκευασία, τα ίδια γραμμάρια ακριβώς και στα σούπερ μάρκετ της Ευρώπης, έτσι ώστε να έχουμε άμεση σύγκριση τι ακριβώς πληρώνουμε εμείς και τι ακριβώς πληρώνουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Πολλά τα θετικά, θα δούμε. Το θέμα είναι όλα αυτά να μπουν σε μια διαδικασία, να κινηθεί η κατάσταση και πραγματικά να πέσουν οι τιμές και να μειωθούν οι τιμές και να βοηθεί ο καταναλωτής. 7 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν μπαίνει η σύγκριση και μπορούμε να κάνουμε τη σύγκριση στις τιμές όπου έχουμε εδώ. Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Κύπρος, Ρουμανία και Βουλγαρία. Είναι οι ίδιοι πολίτες που μπορούν να κάνουν links και από, να δουν και τι ακριβώς γίνεται και εδώ αλλά και εμείς εκεί. Από την άλλη, έχουμε το Ευρωπαϊκό Μπλόκο και οι απειλές των κυρώσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εχθές ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία την αιτήσια έκθεση για την Τουρκία, βάζοντας πραγματικά οριστικό πάγο στην ενταξιακή της πορεία λόγω σοβαρής οπισθοδρόμησης στο κράτος δικαίου και στις ανθρώπινες δικαιώματα. Έχουμε αντιδράσεις, έχουμε ζητήματα τα οποία αφορούν την Κύπρο και την Ελλάδα και την γαλάζια πατρίδα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως μένουν και όλα αυτά τα οποία αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Μπλόκο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από την άλλη, βεβαίως έχουμε το ένα βήμα πριν από την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Φαίνεται ότι βρίσκεται και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς η τελευταία προσέφυγε στον Άριο Πάγο για την διετή και όχι την πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Πάντως σήμερα, για να ξέρετε, θα επιλεγούν τα πρόσωπα για τις τρεις νέες θέσεις του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην χώρα. Κρίσιμο επίσης το θέμα και των λειψιδρίας και τι ακριβώς σημαίνει στην χώρα μας και πώς ακριβώς μπορούμε να αντιδράσουμε και με τι έργα και πόσο αυτά μπορούν να βοηθήσουν. Και φυσικά όλη η υπόλοιπη επικαιρότητα στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Sky. Και νομίζω ότι με αυτή μπορούμε να ξεκινήσουμε και ιδίως με τους κυριότερους τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Αθηνά Μαράκη και στη συνέχεια η ακρόαση του φυσικά όλων των ρεπορτάζ και των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Υπεγράφει το μνημόνιο κατανόηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο πρόεδρος ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες τα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάη, είχε γνωστοποιήσει ότι το μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον πρόεδρο ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον πρόεδρο του Ιράν, τον κύριο Πεζεσκιάν. Ανώτεροι εξωαμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωναν ότι το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφει και έχει πλέον τεθεί σε ισχύ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε επίσης τα ξημερώματα σήμερα ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ την Παρασκευή στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Χθες τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν στη δημοσιότητα και το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε στο Σαββατοκύριακο με το Ιράν, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μη δημοσιοποίησή του. Ενώ και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν δημοσίευσε το ίδιο κείμενο της προσωρινής αυτής συμφωνίας. Το έγγραφο λοιπόν των 14 πλέον σημείων προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ενός ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Συζητήσεις πάντως γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Προκαλεί αυτό το περιεχόμενο του μνημονίου. Στις ΗΠΑ πολλοί κατηγορούν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι φέρνει μια συμφωνία που είναι χειρότερη από εκείνη που είχε υπογράψει ο Ομπάμα το 2015. Παράλληλα, εντύπωση προκαλεί και αυτό το ειδικό ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αναμένεται να συσταθεί για την

0: ανασυγκρότησή του Ιράν με τη χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ και από εταιρείες των ΗΠΑ και του κόλπου. Τώρα, ο κύριος Γκαλιμπάφ, ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, δήλωσε με συνέντευξή του ότι ο πρόσφατος πόλεμος ήταν ένας πόλεμος μεταξύ του μετόπου του δικαίου και του μετόπου του ψεύδους. Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν νίκησε στον πόλεμο απέναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι αν δεν ολοκληρωθεί σε 60 μέρες, το ΗΠΑ θα ξαναρχίσει τους βομβαρδισμούς. Ενώ ο κ. Γκαλιμπάφ με τη σειρά του λέει ότι τα στενά του ορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες. Αλλά όπως σημείωσε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθεση, αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την ευσυπλοεία. Στην αρένα τώρα της προεκλογικής μάχης έχουν μπει για τα καλά και οι πολιτικοί αρχηγοί όλων των κομμάτων. Πρωταγωνιστική θέση στην αντιπαράθεση συνεχίζει να έχει το κατά πόσο κοστολογούνται οι εξαγγελίες των κομμάτων, αυτές που λέγονται τώρα προεκλογικά, ή είναι κενές περιεχομένου στο βωμό της ψηφοθυρίας. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα διάζει η άμμος στην κλεψίδρα και το κόμμα χωρίζεται στα δύο με την πλειοψηφία να είναι ήδη με τον απόδειο στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ σήμερα, μάλλον χθες για την ακρίβεια, βγήκαν και τα μαχαίρια και από τα δύο στρατόπεδα. Πειρά Χαριδούκα κατά της Άννας Διαμαντοπούλου με φόντο τοποθέτησή της για τα θετικά στοιχεία στη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης και στην καλή εικόνα που έχει η χώρα στο εξωτερικό. Σε άρτηση του Δήμαρχου Αθηναίων αναφέρει ότι οι θέσεις που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και στην εικόνα της χώρας στο εξωτερικό δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο, ανέφερε ο κ. Δούκας. Είχε προηγηθεί να πούμε η αιχμηρή τοποθέτηση της κ. Διαμαντοπούλου με φόντο την πρόταση Δούκα για συνεργασία σε πιθανές δεύτερες εκλογές του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ, είχε πει χαρακτηριστικά εχθές το Open η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Τη δυνατότητα να συγκρίνουν άμεσα τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων τα οποία πωλούνται σε σούπερ μάρκετ θα έχουν πλέον οι πολίτες από την εφαρμογή Πόσο Κάνει που εγκαινιάστηκε χθες. Η κυβέρνηση προσδοκά ότι η διαρκής αυτή σύγκριση θα δημιουργήσει πίεση και ανταγωνισμό για χαμηλότερες τιμές. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ότι οι αδικαιολόγητες υψηλές τιμές στα ράφια σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα γίνουν αποδεκτές. Χωρίς να διαμορφωθεί η προοπτική ευρεία συνένεση, ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος με το πολιτικό σκηνικό να εμφανίζεται έντονα διαιρεμένο. Κατά τη συνεδρίαση, λοιπόν, δεν προέκυψε η απαιτούμενη πλειοψηφία που θα επέτρεπε τη συγκέντρωση 180 ψήφων στη δεύτερη ψηφοφορία της προτείνουσας Βουλής, προϋπόθεση που θα διευκόλυνεται την αναθεώρηση στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή με πλειοψηφία 151 βουλευτών. Ομιλία με υπαινιγμούς από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, συντελητή αποφύτης του Αριστοτελείου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Ζούμε σε καιρούς μη ηρωικούς. Καλό θα είναι να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς, είπε μιλώντας αποφύτους, ενώ επικαλέστηκε και στίχους του Λουκιανού Κυλαϊδόνη από τον ύμνο των Μαύρων Σκυλιών. Όχι, λέμε εσάς και τους ξενέρωτους τους Κύριλε. Κλείνοντας, τόνισε στα νεαρά παιδιά να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί με όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία. Έχουμε την πρώτη πρόβλεψη, παρακαλώ και προσοχή, για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, όπως γράφει και όπως σημειώνεται στον χάρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Πέμπτη. Σύμφωνα λοιπόν με τον χάρτη που εκδίδει η πολιτική προστασία, υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο και Κάσο, αλλά και στο Ηράκλειο της Κρήτης και το Λασίθι της Κρήτης. Ένταση και σοβαρές αντιδράσεις προκάλεσε η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, κατάθεση μάρτυρα φιλάθλου, ο οποίος ενώ στην προανακριτική διαδικασία είχε κατονομάσει με λεπτομέρειες 13 από τους κατηγορουμένους, σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου ανακάλεσε πλήρως όσα είχε καταθέσει. Έντονη ήταν η αντίδραση και του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος έκανε λόγο για εμπεγμό της δικαιοσύνης, ζητώντας την κράτηση του μάρτυρα. Συνέλη τώρα δίκητο Ντεμπόν που έχει δρόμο μπροστά της ακόμα για να μπει στην ουσία. Εχθές ο εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη του αιτήματος για τηλεοπτική κάλυψη. Ο εισαγγελέας δεν έδωσε την απαραίτητη κατά τον νόμο συνένεση για την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης. Το αίτημα μαζί με άλλο για την υποχρεωτική παρουσία των κατηγορουμένων είχαν υποβληθεί από συνηγόρους των θυμάτων της τραγωδίας. Το δικαστήριο θα αποφανθεί για αυτά τα δύο αιτήματα την ερχόμενη Τρίτη. Στο μεταξύ, ένταση χτύπησε κόκκινο εχθές μεταξύ της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και μερίδα συγγενών των 57 θυμάτων, αιτία της σύγκρουσης, η συνεχή παρεμβάσεις που τραδάρουν τη διαδικασία. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν χθες οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ένας άντρας 31 ετών συνελήφθη την Τρίτη από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς φέρεται να συμμετείχε σε τηλεφωνικές απάτες. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμη ένας 22χρονος συνεργός του. Σύμφωνα με την αστυνομία, λοιπόν, οι δράστες διέθεταν τηλεφωνικό κέντρο στη Δυτική Αττική, από όπου επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματα τους, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, επικαλούμενοι δίθεν βλάβη διαρροή. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 2 περιπτώσεις κλοπών, από τις οποίες οι δράστες αφαίρεσαν 200 χρυσές λίρες, ξαφικά αξίες άνω των 450.000 ευρώ και 2.000 ευρώ. Αμετάβλητα στο εύρος του 3,5-3,75 διατήρησε χθες Τετάρτη τα επιτόκια της Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, ενώ ταυτόχρονα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης μέχρι το τέλος του έτους. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εγκρίθηκε, να θυμίσουμε, με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Η έκθεση επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρώπη έχουν παγώσει από το 18 λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου. Το Ευρωκοινοβούλιο τώρα επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλλικής πατρίδας, εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους Μπέλη κατά της Ελλάδος, το οποίο χαρακτηρίζει ασύμβατο μεταξύ συμμάχων και καιρών γειτόνων, και κατακρίνει τη συνεχιζόμενη παραβίαση τη κυριαρχία και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω τη Ελλάδο αλλά και τη Κύπρου. Τώρα, αντίδραση από την Τουρκία έχουμε. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υποστηρίζοντα ότι περιλαμβάνει αβάσιμου ισχυρισμού και παραπλανητικέ πληροφορίε από κύκλου που είναι εχθρικοί προ τη χώρα. Επικαιρότητα στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, αγώνα μεταξύ τη Πορτογαλία και του Κονγκό έλεξε μισοπαλία 1-1. Η αναμέτρηση Αγγλία-Κροατία έλεξε με την Αγγλία να κερδίζει 4-2 την Κροατία. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά, ενώ πριν από λίγο ξεκίνησε και ο αγώνα Ουζμπεκιστάν-Κολομβία. Προ το παρόν, στο 26ο λεπτό, ο αγώνα είναι 0-0. Σήμερα έχουμε 8 Πορτογαλία-Κονγκό, 11 το βράδυ Αγγλία-Κροατία, 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμά και αύριο το πρωί στι 5 Ουζμπεκιστάν-Κολομβία. Και πάμε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε με την υπογραφή της συμφωνίας. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Γνατίου τι λέει, ποιο είναι αυτό το επίσημο κείμενο, 14 σημεία τα οποία είναι σε συμφωνία, τι προβλέπεται μεταξύ άλλων. Πάμε χθες, Μιχάλης Γνατίου και Ελένα Φλιτζάνη.
1: Είχαμε έκτακτη ενημέρωση από υψηλότατο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο οποίος τηλεφώνησε στους διαπιστευμένους ανταποκριτές. Μας έδωσε το μνημόνιο συνεργασίας.
2: Να μην είναι μνημόσυνο, ναι.
1: Ναι, μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. 14 σημεία περιλαμβάνει. Να τα πούμε στα γρήγορα: πάυση των εχθροπραξιών. Σταματά ο πόλεμος δηλαδή. Και τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην ξεκινήσουν κανένα πόλεμο από εδώ και πέρα ή στρατιωτική επιχείρηση εναντίον ο ένας του άλλου. Η δεύτερη παράγραφος, κυριαρχία και μη επέμβαση, τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σέβονται την κυριαρχία ο ένας του άλλου. Χρονοδιάγραμμα για την τελική συμφωνία είναι αυτό που ξέρεις και εσύ και όλος ο κόσμος, 60 ημερών. Έτσι, η οποία αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί. Δηλαδή, αυτό που κάνει πάντα ο πρόεδρος Τραμπ, 60 γίνονται 160. Τέταρτη παράγραφος, ναυτικός αποκλεισμός και στάση των υπολείπων δυνάμεων. Αμέσως μετά την υπογραφή του μνημονίου, οι ΗΠΑ αρχίσουν να έρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, όπως το είπε ο πρόεδρος πριν από μερικές μέρες, και σε 30 μέρες πρέπει να αρθεί πλήρως ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ. Μετά, Σενάτου Ορμούς είναι υπέρτη παράγραφος και η ναυτική ασφάλεια. Είναι αυτά που γνωρίζουμε για να περνούν τα πλοία από το Σενάτου Ορμούς χωρίς χρέωση. Χωρίς χρέωση. Ανασυγκρότηση και οικονομική ανάπτυξη, εδώ είναι πολύ σημαντικό, διότι οι ΗΠΑ σε συντονισμό με τους εταίρους τους αναλαμβάνουν την υποχρέωση ένα σχέδιο ανασυγκρότησης τουλάχιστον 300 δισεκατομμύρια δολαρίων. Άρα αυτό που έλεγε ο πρόεδρος ότι δεν θα συμμετέχουν οι ΗΠΑ δεν είναι σωστό. Θα συμμετέχουν οι ΗΠΑ και σε αυτό το ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων.
2: Έχουμε για τα απαγωμένα ιρανικά κεφάλαια, Μιχάλη, γιατί από τη μία οι Αμερικανοί βομβάρδισαν, οι Αμερικανοί θα πληρώσουν. Τι γίνεται με τα ιρανικά απαγωμένα κεφάλαια, για να δούμε ποιος κερδίζει στην ουσία σε αυτή την πρώιμη συμφωνία.
1: Λοιπόν, είναι η παράγραφος 11 αυτή, Λένα, με τίτλο «Πρόσβαση σε παγωμένα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία». Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν πλήρως όλα τα παγωμένα ή περιορισμένα ιρανικά κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία. Όλα. Με την εφαρμογή του παρόντος μνημονίου εργασίας, τα μέρη θα συμφωνήσουν αμοιβαία σχετικά με τις διαδικασίες για την αποδέσμευση και τη χρήση αυτών των κεφαλαίων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Σημαίνει στις 60 μέρες, έτσι. Τα έλογο κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμές.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Χρονικά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον πρόεδρο του Ιράν και οι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι επίσης επιβεβαίωναν ότι το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφει και ήδη έχει τεθεί σε ισχύ. Χθες οι ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του μνημόνιου κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν. Το κείμενο προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε χθες ότι αν το μνημόνιο συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα στην Κρήτη για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Επίθεση με πυράβλους βρίσκεται σε εξέλιξη τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου. Συναγερμός ήχησε για ρωσική αεροπορική επιδρομή, με τον κόσμο να τρέχει στα καταφύγια, ενώ ακούστηκαν τουλάχιστον 2 εκρήξεις. Την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κίεβου. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό. Εδώ είμαστε. Καλημέρα στην Άρτα, καλημέρα Τάσος Καρλός. Σήμερα δεν μετακινείται, παραμένει Άρτα. Να σε καλά, καλή δύναμη. Είμαστε στο πρωινό τη 18η Ιουνίου, Οσίου Εράσμου, Αγίου Λεοντίου, Μάρτυρος Εξεγίνης και Αγίας Αλίνας. Έρασμος, Λεόντιος, Λεοντία, Αλίνα. Αλένα, Ανατολή του Ιουλίου 6 και 2 πρώτα λεπτά, Δύση του Ιουλίου 10 λεπτά πριν από τις 9 ώρα το απόγευμα. Και το 1815 έχουμε τη μάχη του Βατερλό. 1904 και οι διακοπές, οι υπηρεσίες εδώ της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, για ακούστε αυτό, διότι ο Υπουργός Παιδείας του 1904, ο Σπυρίδων Στάις, σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο. Γιατί, Δημητρά μου, διότι ο Χατζιπέτρος είχε εξυβρίσει τον Στάι επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη. Και ο Υπουργός, κατά τα ιωθώντα της εποχής εκείνης, ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροφή σε τιμή του, την οποία απεδέχθη ο Χατζιπέτρος. 1932 ιδρύεται στη Γενέβη η FIBA. Το 1953 το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινέζικου Συντάγματος κατά του υψώματος Χάρη. 1976 ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ κατά 4 εκατομμυρίων δραχμών. 1992 έχουμε σοβαρό τουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο. Στρατιωτικό αεροσκάφος Μοιρά συντρίβεται ενώ αναχαιτίζει τουρκικά μαχητικά στον Στράτη. Σκοτώνεται ο χειριστής πρώτου αεροσκάφους Νίκος Σιαλμάς. 2015 έχουμε την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο Ευρώ. Ζητούν οι πολίτες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα που έγινε μέσω των social media για συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Ενώ το 1929 σήμερα γεννιέται ο Χάμπερμας, ο γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος της παράδοσης της κριτικής θεωρίας. Το 1934 γεννιέται ο Δημήτρης Μηταράς, διακριμένος Έλληνας ζωγράφος. Το 1741 με συγχωρείτε, φεύγει από τη ζωή ο Λέων III ο Ίσαυρος, αυτοκράτορος του Βυζαντίου. Το 1974 φεύγει από τη ζωή ο Ζούκοφ, Ρώσος στρατάρχης που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενώ το 2010 φεύγει από τη ζωή ο Ζωζέ Σαραμάγκου, Πορτογάλος συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1998. Παρακαλώ. Προσοχή, Θεοδόση Πάνου, λίγο δεξιά θα κάνεις. Θέλω να κάνεις να βάλεις αλάρμ καθώς κατέριξε το Κύφισο, διότι η Τρίτη έτσι στάσει στο ημερολόγιο σαν σήμερα. Θέλει χορευτικό. Ο Γιάννης Κολοκυθάς του έχω στείλει μήνυμα, είναι έτοιμος. Θα κάνει χορευτικό με το Μάνο Νιφλή, θα το κινηματογραφήσει και θα μας στείλουν. Θέλουμε σπάσιμο του κεφαλιού. Θα καταλάβετε. Διότι σαν σήμερα το 1931 γεννιέται ο μεγάλος, έφυγε πριν από λίγο καιρό εδώ στην χώρα μας, Γιώργος Μαρίνος.

Μαρίζος λοιπόν, σαν σήμερα το 1939, ενώ σαν σήμερα το 1942 γεννιέται ένας από τους πραγματικά μεγάλους τραγουδοποιούς Άγγλους, μέλος των Beatles, γεννιέται ο Paul McCartney.

60 χρυσή δίσκη και πωλήσει που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα έχει ο Paul McCartney, Άγγλος τραγουδιστής φυσικά και συνθέτης, και θυμόμαστε όλοι και τους Beatles. Και τώρα πάρτε το ετερονίμηση ή σηκωθείτε λίγο, κάντε λίγη μικρή διάταση, λίγο έτσι χαλάρωση, διότι σαν σήμερα, Θεοδόση, ετοιμάσου, ελπίζω να έχει σταματήσει, θέλω κινηματογράφηση, σαν σήμερα το 1943 γεννιέται, και αν την έχουμε τραγουδήσει και αν έχουμε περάσει καλά και αν έχει και αν την έχουν μιμηθεί πολλές, σαν σήμερα γεννιέται το 1943 η μεγάλη Ραφαέλα Καρά.

0: έρχεται το σπάσμα του κεφαλιού, ε. Έτσι λίγο να φτιάχνουμε και τη διάθεσή μας, όχι τίποτα άλλο. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα σου Γεωργιδές, Γιώργος Σίσκας, Γιώργος Ενδενός, Γιώργος Κοτσαρής, όλο το επιτελείο εκεί στην Πνίκα, να είστε καλά. Καλημέρες. Ελπίζουμε έτσι με λίγο κέφι και λίγη έτσι χαρά και λίγη μελωδία καλύτερη από αυτά τα οποία έχουμε στη δύση μας. Να σας καλημερίζουμε, να μας καλημερίζετε. Άγγελο από το Παγκράτη, καλημέρα, καλό πρωινό. Γιώργο Σταματόπουλε, καλημέρα, καλό πρωινό. Στη σύζυγο και σένα και στον Μικρούλη. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, σε όλα τα μέρη του κόσμου, σε όλα τα μέρη της Ελλάδος. Μας ακούτε είτε απευθείας μέσω των 100,3, είτε βεβαίως μέσω των εργαζόμενων ραδιοφωνικών σταθμών στην περιφέρεια. Πάμε λοιπόν στα εσωτερικά μας, να εδώ να δείτε τι Σκόπια, Σκόπια Μισκό και τι Ραφαέλα Κάρα χρειάζεται και τι χώρο χρειάζεται, διότι στην αρένα της προεκλογικής μάχης έχουν μπει για τα καλά οι πολιτικοί αρχηγοί. Πρωταγωνιστική θέση στην αντιπαράθεση είναι αυτό το οποίο έχουμε, το κατά πόσον είναι ολοκοστολογημένα αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση. Κόστος δεν έχει κανένα να πει ό,τι θέλει, ό,τι θέλει λέει, αντιπολίτευση είναι, τα έχουμε ξαναζήσει στην εκάστοτε αντιπολίτευση, η κυβέρνηση και αυτή βεβαίως δίνει, αλλά σου λέει εγώ δίνω έτσι γιατί κάνω αυτά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε ο Άρτη Αφιχθής ξανά εδώ στην παρέα μας, στον Sky, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
1: Οδεχόμαστε με ένα θερμό χειροκρότημα τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Η οικονομία είναι το βασικό πεδίο μάχης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση σε μια πολιτική σύγκρουση που μυρίζει όλο και περισσότερο εκλογές. Από την Ανατολική Αττική ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε Πασόκ και Ελλάς με αφορμή τις παροχές που εξήγηλαν για κρυφή φορο ατζέντα.
3: Ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
2: Η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν άμεση και μέσω του ραδιοφώνου του Sky κατηγόρησε την κυβέρνηση για αντιλαϊκή πολιτική στην οικονομία.
4: Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες.
5: Ας σταματήσει λοιπόν να κουνά το δάχτυλο στην κοινωνία. Αν θέλει να βρει πού πραγματικά ζει και βασιλεύει ο τζάμπας, ας κοιτάξει πρώτα το γαλάζιο σύστημα εξουσίας που έχει στήσει γύρω του.
6: Ανακούφιση από την ακρίβεια μπορούν να δώσουν μόνο οι προτάσεις του ΚΚΕ για γενναία αύξηση των μισθών.
2: Η κόντρα συνεχίστηκε και με αφορμή τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για τη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου του.
7: Μας είπαν λαϊκιστές, όταν για παράδειγμα αυξάνουν το μισθό των μητροπολιτών αλλά όχι των γιατρών και των καθηγητών και των δασκάλων, δεν είναι λαϊκισμός.
8: Κυβέρνησε ο κ. Τσίπρας 4 χρόνια καθαρά, γεμάτα. Εγώ είδα να φορολογεί όλα τα υπόλοιπα άφημη της μεσαίας τάξης και τα χαμηλά εισοδήματα. Όλα αυτά λοιπόν εγώ τα ακούω, βέρεσε.
2: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση βάζουν πλέον όλο και πιο συχνά στο τραπέζι τα διλήμματα της επόμενης κάλπης.
9: Θέλουμε να πειραματιστούμε και πάλι με λύσεις τις οποίες τις δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό.
4: Τους γνωρίζουν και τους δύο, γνωρίζουν τι είπαν και τι έκαναν και πού βρέθηκε η ελληνική κοινωνία.
10: Οι επόμενες εκλογές θα είναι η επιλογή επαιτίας ή της αξιοπρέπειας.
2: Πρωταγωνιστικό ρόλο διεκδικεί το κόμμα Καριστιανού, αποκλείοντας τις συνεργασίες.
11: Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
2: Η μεγάλη μάχη των κομμάτων που θα κορυφωθεί μέχρι και πάνω από την κάλπη αφορά στους αναποφάσεις τους, αλλά και σε όσους επιλέγουν την αποχή.
0: Δεν αποκλείει και την αυτοδυναμία. Όλα αυτά βεβαίως στο πολιτικό σκηνικό. Αλήθεια, τώρα το συζητάγαμε και χθες. Αλήθεια, η κυρία Καριστιανού ως τι γίνεται αποδεκτή και κατεβαίνει διοικητής νοσοκομείου, την προαναγγεί να την προϋπαντήσει, να την κάνει γύρω γύρω στο νοσοκομείο και όλα αυτά. Ως τι δεν είναι καν αρχηγός κόμματος εντός του κοινοβουλίου, δεν είναι καν ακόμη τίποτα. Δηλαδή το ίδιο μπορούσε να πάει και ο φαντάζομαι και ο Σκοντογιαννίδης, που είναι επίσης αρχηγός κόμματος, όπως λέγεται το δικό του κόμμα, ή ο κύριος Βεργής ή οποιοδήποτε άλλος. Γιατί τέτοιο με την κυρία Καριστιανού, τι συμβαίνει πραγματικά? Θα ήθελα να ξέρω, όπου έχουμε και καταγγελίες από πολίτες τους οποίους κινηματογραφούσαν τους ασθενείς, τα στελέχη και οι συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού μέσα στο νοσοκομείο, το πράγμα το οποίο απαγορεύεται. Και έχουμε και τη δράση από την Ποϊδίν. Θα τα ακούσετε όλα αυτά με τον Άρη Πορτοσάλτε. Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ αδειάζει άμμος την κλεψίδρα και το κόμμα χωρίζεται πραγματικά στα δύο, με την πλειοψηφία να είναι ήδη με το ένα πόδι στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα. Και χθες πάντως βγήκαν τα μαχαίρια από τα δύο στρατόπεδα. Η Δέσποινα Λεπάκη στο ρεπορτάζ.
12: Οι μετασύσμοι στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται και η εσωκομματική αντιπολίτευση ασκεί ασφικτικό pressing για την επόμενη μέρα, με τον Παύλο Πολάκη να εξαπολύει βέλη στο Σοκράτη Φάμελο για πολιτική υποταγή.
13: Υπάρχει συμφωνία. Φάμελου Τσίπρα. Για να πάει, για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές. Να πάει να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάδα. Ή είναι μία απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας.
14: Αν ο Τσίπρας θα κάνει αυτό που τον αλογεί, να διανύσει την απόσταση που τον αλογεί για να βρεθούμε κάπου στο μέσο, αυτό αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς πάντως θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα.
12: Ο Νίκος Παπάς, που αντικαταστάθηκε από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, συνεχίζει να πιέζει τον Σοκράτη Φάμελο για το θέμα των συνεργασιών. Στην Κουμουντούρου επικρατεί τρικυμία, καθώς κάποιοι ετοιμάζονται να φύγουν και κάποιοι επιμένουν στην αυτόνομη πορεία του κόμματος.
15: Θα πρέπει ο Πρόεδρος να φέρει αποτελέσματα της πολιτικής την οποία εισηγήθηκε. Εάν όχι, θα πρέπει τα πάντα να εξεταστούν.
16: Είναι αδύνατο να υπάρξουν αντιπαθητικά ψηφοδέλτια δύο κομμάτων στα οποία έχει συνδράμει, αν θέλετε, έχει ηγηθεί ο κ. Αλέξης Τσίπρας.
17: Ναι, νομίζω ότι είναι μονόδρομος αυτό και κοινωνική απέτηση πλέον και η επανεμφάνιση του Τσίπρα.
18: Εγώ την έδρα μου δεν τη βγάζω σε πληστηριασμό. Εγώ έχω μία έδρα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν μπορώ με μία λογική προσωπικής επιβίωσης να μετακινηθώ.
12: Την ίδια ώρα η συζήτηση για συνεργασίες και η πρόταση του Χαριδούκα για διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα πριν τις ενδεχόμενες δεύτερες κάλπες συνεχίζει να δημιουργεί συζητήσεις και στο ΠΑΣΟΚ.
19: Αυτό το θέμα τι συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
12: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει στην αυτόνομη πορεία του κόμματος και διαχωρίζει τη θέση του τόσο από τον Κυριακό Μητσοτάκη όσο και από τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Εμένα ούτε με διορίσαν αρχηγό του ΠΑΣΟΚ κάποιος κύριος Αλαβάνος ή η οικογενειακή μου παράδοση με έκανε αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκίνησα, τα έχω κάνει όλα μόνος μου, με πολλή προσπάθεια, πολύ κόπο και δεν νομίζω ότι έχω ξαπατήσει ποτέ τους πολίτες, ούτε έχω κάνει παιχνίδια διαφθοράς.
12: Η Λούκα Κατσέλη έκανε κάλεσμα συμπόρευσης ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς.
20: Και να αποφασίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης που θέλει να πάει ξεκάθαρα. Και γι' αυτό προσωπικά κάνω μια έκκληση ότι αυτή τη στιγμή είναι η στιγμή της ευθύνης και είναι η στιγμή της συμπόρευσης και της πολιτικής ευθύνης.
0: Όλα τα παρακολουθούμε και όλα τα βλέπουμε. Σας λέμε ότι έχουμε φτάσει στο 45ο λεπτό για το ημίχρονο. Έχει 5 λεπτά καθυστερήσει στους Ουσμπεκιστάν, Κολομβία. Η Κολομβία έβαλε ένα γκολ, οπότε είναι 1-0 η Κολομβία. Τώρα, πάμε στις συνταγματικές αναθεωρήσεις, διότι ναι, υποπροϋποθέσεις λέει το ΠΑΣΟΚ στο άρθρο 16 για την αναθεώρηση του συντάγματος που αφορά στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ο όρος είναι να υπάρξουν ρητές εγγυήσεις για την κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού. Αν τελικά υπάρξουν, τότε θα υπάρξει και ένα πεδίο συνεννόησης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για να περάσει τη δεύτερη. Βουλή. Άλλωστε, αυτή ήταν η πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη από το 2008. Πινελόπη Γκάλιο στο ρεπορτάζ.
21: Από το 2008 η αναθεώρηση του άρθρου 16 επί 18 χρόνια τώρα διχάζει τα κόμματα και εξακολουθεί να προκαλεί αντιπαραθέσεις. Παρότι Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ επί της ουσίας συμφωνούν στη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, διαφωνούν στο ότι το κυβερνών κόμμα ζητά άνοιγμα σε ιδιωτικά και μη κρατικά ΑΕΗ, ενώ το ΠΑΣΟΚ λέει ναι με την προϋπόθεση να υπάρξει ρητή κατοχύρωση και του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
22: Καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά το ΠΑΣΟΚ στη θέση μας. Εγώ συνυπογράφω ό,τι είπαν οι εισηγητές του ΠΑΣΟΚ. Θέλουν μη κερδοσκοπικό, μη κερδοσκοπικό. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα και με το ιδιωτικό. Αρκεί το ιδιωτικό κέρδος να διέρχεται μέσα από το δημόσιο, το κοινωνικό και το εθνικό συμφέρον.
23: Δεν υπάρχει συνένεση στη διατύπωση την οποία εισάγει η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Αν εσείς αλλάζετε θέση, να το πείτε να καταγραφεί και να φωνάξουμε τον κύριο Πιερακάκη να αρχίσει να μετρά ξανά κυβιστήσεις. Γιατί αλλιώς μετράει ο κύριος Πιερακάκης, αλλιώς μετράμε εμείς εδώ στην Επιτροπή Αναθεώρησης. Δεν αιτιολογήθηκε γιατί απαλήφθηκε ο όρος του μη κερδοσκοπικού από τις αρχές του Μάη έως τις αρχές του Ιούνιου.
21: Όχι στην αναθεώρηση του επίμαχου άρθρου, λένε ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, ενώ υπέρτασεται η ελληνική λύση.
24: Έχουμε ήδη ιδιωτικά πανεπιστήμια που λειτουργούν στη χώρα. Και οι εμπειρίες είναι εξαιρετικά αρνητικές.
25: Πλήρη εμπορευματοποίηση του δημόσιου πανεπιστήμιου, λέει το δημόσιο πανεπιστήμιο το ίδιο να λειτουργεί ως επιχείρηση.
26: Πρόταση της ελληνικής λύσης, διακηρυγμένη ήδη από το πρόγραμμά μας, είναι η παράλληλη λειτουργία και ιδιωτικών ΑΕΗ, καθώς και ΑΕΗ τοπικής αυτοδιοίκησης μαζί με τα δημόσια ΑΕΗ.
21: Κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16 τάχθηκε η νίκη.
0: Ομιλία τώρα με υπαινιγμούς από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή στην τελετή αποφύτου του Αριστοτελείου Κολεγίου Θεσσαλονίκης. Ζούμε σε καιρούς μη ηρωικούς. Καλό είναι να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς, είπε μιλώντας στους αποφύτους, ενώ επικαλέστηκε και στίχους του Λουκιανού Κελαϊδόνη από τον ύμνο των Μαύρων Σκυλιών. Κλείνοντας απευθυνόμενο στα νερά παιδιά, τόνισε ότι είναι ιδιαίτερο προσεκτικοί με όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία.
1: Η Ελλάδα σας χρειάζεται. Έχει ανάγκη τη φρεσκάδα, τις ιδέες σας, την ορμή σας. Ζούμε, είναι αλήθεια, σε καιρούς μη ηρωικούς. Καλά είναι λοιπόν να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μας. Φίλες και φίλοι μου, έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανού Κελαϊδόνη από τη μακρινή για σας δεκαετία του 1980. Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους, ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία. Κι αν αισθανθείτε ένα σκέρτημα στην ψυχή σας, ένα σιωπηλό δάκρυ να κυλάει, ακούγοντας το «Σε γνωρίζω από την κόψη» ή «Η υπερμάχος στρατηγόταν νικητήρια», μην τραπείτε, μην αισθανθείτε τεμοντέ ξεπερασμένοι. Τιμή σας και καμάρι σας, είστε πιο είναι από τον καθένα.
0: Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα νέο ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός εχθές κατά την παρουσίαση της εφαρμογής Πόσο Κάνει. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με τη συγκεκριμένη εφαρμογή έχουν πλέον σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Πρόσθεσε ότι δικαιολόγητες ψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανοιχτές. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ όλο posokani.gov.gr την Έλληνα Κλεβατζόγλου.
3: Τα φυλάδια τη προσφορά εκεί το κάτω σούπερ μάρκετ, θα μπορεί να μπαίνει στην πλατφόρμα και να τα βλέπει και να είναι μια χαρά. Ακόμα και εύκολα.
5: Με ελάχιστα κλικ και μέσα σε λίγα λεπτά, οι καταναλωτές θα μπορούν να ελέγχουν τις τιμές μέσα από το νέο ψηφιακό εργαλείο Πόσο Κάνει.
6: Να το δούμε, εντάξει, θετικό.
5: Η νέα πλατφόρμα παρουσιάστηκε σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια αναλυτικά από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
6: Όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια. Όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές.
7: Ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό.
5: Σε αντίθεση με το e-καταναλωτής, το νέο σύστημα ενσωματώνει επιπλέον λειτουργίες. Η βασική διαφορά με το e-καταναλωτής είναι ότι στη νέα πλατφόρμα οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν πόσο κοστίζουν τα αντίστοιχα προϊόντα και στα σούπερ μάρκετ του εξωτερικού.
6: Θα μας οδηγήσει να μεταναστεύσουμε εξωτερικά, που είναι οι καλύτερες τιμές και μεγαλύτερη μισθή.
5: Η νέα πλατφόρμα περιλαμβάνει πάνω από 10.000 κωδικούς, ενώ η λίστα θα εμπλουτίζεται συνεχώς.
0: Και τώρα για την τραγωδία των Τεμπών θα πάμε, που έχει δρόμο ακόμη μπροστά της. Χθες λοιπόν ο εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη οτήματος για την τηλεοπτική κάλυψη. Στο μεταξύ, η ένταση χτύπησε κόκκινο μεταξύ της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και τη μερίδα συγγενών των 57 θυμάτων. Αιτία της σύγκρουσης, οι συνεχείς παρεμβάσεις που τρενάρουν τη διαδικασία. Ρεπορτάζ από τη Μέρη Σκανδάλη.
5: Σε σκηνικό έντονης αντιπαράθεσης μετατράπηκε σήμερα η αίθουσα του δικαστηρίου στη Λάρισα για την τραγωδία των Τεμπών. Συγγενείς θυμάτων καταφέρθηκαν εναντίον της κυρίας Κωνσταντοπούλου, διέκοψαν την αγόρευσή της και την κατηγόρησαν ότι για δικούς της λόγους μεταφέρει ανακρίβειες.
8: Θα μιλάς για αυτούς που εκπροσωπείς, ούτε για 57, ούτε για 55, ούτε για κανέναν. Το ακούς?
9: Σας βάζει προφανώς ο συνήγορος.
8: Άκουσέ με, θα μιλάς για 56.
9: Εγώ σας σέβομαι.
8: Δεν με σέβεσαι, κυρία μου.
2: Κάποιοι συγγενείς θύματος κατηγόρησαν την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι επιχειρεί για δικούς της λόγους να εμφανίζεται ως η εκπρόσωπος όλων των θυμάτων. Να μιλάς μόνο για τους δικούς σου εντολείς. Ακούστηκαν κάποιοι συγγενείς να τις λένε χαρακτηριστικά.
10: Είναι οι στιγμές που θα υπάρχουν εντάσεις, θα υπάρξουν διαφωνίες ακόμα και μεταξύ των. Των δικηγόρων ή των συγγενών των φυγιών. Είναι η ένταση της στιγμής. Μετά, όπως είδατε κι εσείς, το θέμα θεωρείται λήξαν.
5: Λάδι στη φωτιά έριξε η αιχμηρή απάντηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στον Μιχάλη Καλογύρου, συνήγορο οικογένειας, που τον κατηγόρησε για προσωπική στοχοποίηση εκ μέρους του Αλέξη Τσίπρα, καθώς είχε διατελέσει υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
11: Με τον Τσίπρα, Μιχάλη, αυτά.
13: Πήγαινε κάντα στα κανάλια και στη Βουλή αυτά. Όχι εδώ.
11: Με τον Τσίπρα για το μάτι αυτά.
14: Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι οργανωμένα συμφέροντα και για ποινικούς λόγους και για πολιτικούς λόγους θα προσπαθήσουν να διαιρέσουν τις οικογένειες, να δηλητηριάσουν τους συγγενείς, να προκαλέσουν τεχνητές εντάσεις.
5: Η εισαγγελέας δεν έδωσε την απαραίτητη κατανόμωση ένεση για οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης. Το αίτημα μαζί με άλλο για την υποχρεωτική παρουσία των κατηγορουμένων είχε υποβληθεί από συνηγόρους των θυμάτων της τραγωδίας.
19: Το να είναι δημόσια η δίκη, αυτό είναι κάτι που ζητήθηκε σήμερα και είναι μια πόρτα στην αλήθεια, είναι μια πόρτα για όλους όσους δεν μπορούν να παρευρίσκονται σε κάθε δίκη.
25: Είναι απαράδεκτη και προκλητική η απόφαση του δικαστηρίου να δεχθεί την παράσταση για υποστήριξη κατηγορίας του δημοσίου.
2: Οι περισσότεροι από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων, αλλά και αυτούς της υποστήριξης της κατηγορίας, ισχυρίστηκαν ότι μια ενδεχόμενη οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης ενδεχομένως να οδηγήσει σε ένα σκηνικό σοου. Γι' αυτό το λόγο αρνήθηκαν να συνενέσουν.
10: Είμαι και εγώ αντίθετος, όπως και ο νομικός μου. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες, παιδιά. Βλέπετε ότι όσο πάει η αίθουσα, αντί να γεμίσει, αδειάζει.
5: Το δικαστήριο θα αποφανθεί για τα δύο αιτήματα την ερχόμενη Τρίτη.
0: Και ένταση τώρα και σοβαρές αντιδράσεις προκάλεσε στη δίκη για την δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη η κατάθεση μάρτυρα φιλάθλου, ο οποίος ενώ στην προανακριτική διαδικασία είχε κατονομάσει με λεπτομέρειες 13 από τους κατηγορουμένους, εχθές ενώπιον του δικαστηρίου ανακάλυψε πλήρως όσα είχε καταθέσει. Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
11: Την προανακριτική κατάθεσή του ανακάλεσε μάρτυρα στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι. Ο φιλάθλος, ο οποίος ήταν παρόν στο γήπεδο, αρχικά είχε κατονομάσει 13 οπαδούς αποδίδοντάς τους έκνομες ενέργειες. Στο δικαστήριο όμως τα πήρε πίσω, λέγοντας ότι όσα είχε πει ήταν από κοιήματα της φαντασίας του. Οι απαντήσεις του μάρτυρα προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της έδρας.
13: Από άγχος τα είπα. Έπλαθα ιστορίες. Ήμουν 15 ετών.
15: Έχετε πει με λεπτομέρειες τι έκανε ο καθένας. Ξεκινάτε μια διήγηση για πρόσωπα που έχουν αναγνωριστεί. Τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος. Τι φορούσαν, τα πάντα. Μας λέτε ότι δεν σας τα υπέβαλαν οι αστυνομικοί, αλλά πλάθατε ιστορίες τότε. Σήμερα λέτε ψέματα, κύριε.
16: Για άλλη μια φορά που δεικνύεται ο τραμπουκισμός και ότι αυτοί οι μάρτυρες, θα το πω ειλικρινά, φοβούνται τη ζωή τους. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με μια εγκληματική οργάνωση που, με συγχωρείτε, είναι χειρότερη από τη Χρυσή Αυγή.
11: Ο μάρτυρας, ο οποίος στην αρχική κατάθεσή του είχε πει ότι πριν από τα επεισόδια είδε έναν κατηγορούμενο να μοιράζει κροτίδες σε οπαδούς που έβγαιναν από το γήπεδο και έναν άλλο να μοιράζει πέτρες, δέχτηκε βροχή ερωτήσεων από τη Δέντρα αλλά και από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων.
14: Ενώ είχε δώσει 13 άτομα ονόματα βασικά της εγκληματικής οργάνωσης, ήρθε και να τα ανέρεσε και έλεγε ότι ό,τι έχει πει τα έχει πει υπό το καθεστώς άγχους και ωστόσο σήμερα κόντεψε να γκρεμίσει το έδρανο την ώρα που κατέθεται γιατί από το φόβο του.
16: Όταν έρχεται να καταθέσει ένας μάρτυρας, ο οποίος καίει κόσμο, εάν συνεχίσει να τους καίει, δεν θα τον ξαναδεί η μάνα του. Αυτό σήμερα είδαμε.
11: Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι όσα έχει πει προανακριτικά είναι ψέματα και πως αποφάσισε να πει στο δικαστήριο την αλήθεια, διότι κάποιοι έχουν καταστεί κατηγορούμενοι εξαιτίας του. Αυτή η τοποθέτησή του προκάλεσε την αντίδραση γονέων κατηγορουμένων, οι οποίοι βρίσκονταν στην αίθουσα.
14: Τότε είχε μιλήσει για ένα διακριτό σημάδι σε σημείο κατηγορουμένου, πράγμα που υπάρχει και σήμερα μάλλον το φαντάστηκε. Είπε ότι το φαντάστηκε. φαντάστηκε, πώς συμπίπτει αυτό που φαντάστηκε να είναι πραγματικότητα.
4: Όταν συγκεκριμένοι μάρτυρες, οι οποίοι ήταν παρόντες στα περιστατικά, αρχικά δίνουν ονόματα, στοιχεία και σήμερα λένε τα έβγαλα από το μυαλό μου γιατί ήρθα σε δύσκολη θέση, το μόνο που προκαλεί είναι εκνευρισμό τόσο στην οικογένεια του άτυχου Γιώργου Γλυγερίδη, όσο και στην ελληνική κοινωνία.
11: Ο εισαγγελέας ζήτησε να κρατηθεί ο μάρτυρας μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ενώ το δικαστήριο θα αποφασίσει στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας εάν θα καταστεί κατηγορούμενος για ψευδορκία ή για ψευδή κατάθεση.
0: Κλείνουμε με την είδηση, διότι έχουμε σήμερα την πρώτη, πραγματικά προσοχή μεγάλη, την πρώτη κατηγορία 3 φετινή ένδειξη για την αντιπυρική περίοδο. Προσοχή λοιπόν μεγάλη στο χάρτη του πρόβλεψη κινδύνου για πυρκαγιά σε Αττική, περιοχές της Εύβοιας, τα νησιά της Λέσβου, της Χίου, τα Ψαρά, στη Σάμο, την Ικαρία, την Κάρποδο και την Κάσο, καθώς επίσης και στην Κρήτη, σε Ηράκλειο και Λασίδη. Προσοχή λοιπόν μεγάλη, αν κάτι δείτε, επαναλαμβάνουμε 199 επιβεβαιωστική, το 112 αμέσως και επικοινωνείται. Χτύπα ξυλοπολέμα. Την ίδια ώρα διαβάζουμε την εφημερίδα Καθημερινή ότι τα ελατοδάσεις των Πάρνωνα, στον Ταΐγετο και το Μέναλο, στο Χελμό, πεθαίνουν. Η κύρια αιτία είναι οι υψηλές θερμοκρασίες και η παραταμένη ξηρασία, συνθήκες δηλαδή που προκαλούν υδατική καταπώνηση στα δέντρα και αδυναμία στην υδραυλική συμπεριφορά τους για τη μεταφορά νερού στα ανώτερα μέρη της Κόμης, με συνέπεια βεβαίως να ανεκρώνονται από την κορυφή μέχρι τη βάση. Η Αθήνα Μαράκη έρχεται, δελτίο ειδήσεων στις 6. Ο Γιώργος Φιάλτης εδώ έτοιμος. Ο Διονύσης Ρίζος, όπως κάθε Πέμπτη, στο παρά 10, απαντά σε δικά σας ερωτήματα για τα ζητήματα σύνταξης, ασφάλισης και όλα αυτά. Και εμείς κανονικά αύριο στις 5. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
12: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
0: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες τα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το Μνημόνιο Κατανόησης με το Ιράν. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, είχε γνωστοποιήσει ότι το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις ΗΠΑ είχε υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον πρόεδρο του Ιράν. Ανώτεροι αξιωματούχοι επιβεβαίωναν ότι το Μνημόνιο Κατανόησης υπεγράφει και έχει πλέον τεθεί σε ισχύ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε επίσης τα ξημερώματα ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ την Παρασκευή στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Χθες οι ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μη δημοσιοποίησή του, ενώ και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν δημοσίευσε το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας. Το έγγραφο των 14 σημείων προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών τουρμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και η οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων με δυνατότητα παράτασης μόνο κατόπιν κοινής συνένεσης των δύο πλευρών. Πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε χθες ότι αν το Μνημόνιο Συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Η υπογραφή της συμφωνίας από τους Προέδρους σημαίνει ότι το στενό Τορμούς θα ανοίξει ξανά πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε τα ξημερώματα ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ. Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι ο πρόσφατος πόλεμος ήταν ένας πόλεμος μεταξύ του μετόπου του δικαίου και του μετόπου του ψεύδους. Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν νίκησε στον πόλεμο απέναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ο Γκαλιμπάφ ξεκαθάρισε ότι τα στενά τουρμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά όπως σημείωσε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την αυσιπλοεία. Ωστόσο, επισήμανε ότι το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα στενά τουρμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Το Ιράν έχει κυριαρχικό δικαίωμα στο Ορμούς και σίγουρα θα εισπράττουμε τέλη για τις υπηρεσίες αυτές, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε χθες με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Το Ευρωκοινοβούλιο επικρίνει μεταξύ άλλων την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες από κύκλους που είναι εχθρικοί προς τη χώρα, ενώ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σε δήλωσή του κατηγόρησε επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί πιλωτικά υποκινούμενη στάση, η οποία, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας άνδρας 31 ετών συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς φέρεται να συμμετείχε σε τηλεφωνικές απάτες. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμα ένας 22χρονος συνεργός του. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες διέθεταν τηλεφωνικό κέντρο στη Δυτική Αττική, από όπου επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματα τους, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και επικαλούμενοι δίθεν βλάβη διαρροή. Απασχολώντας συνεχώς τα μειονεκτήματά τους στο τηλέφωνο, ώστε να μην έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο ή τις αρχές, τα επιθανοτοποθετήσουν εκτός της οικίας τους τη μαλφή και χρηματικά ποσά τα οποία στη συνέχεια αφαιρούσαν. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα και χρυσαφικά, 330 ευρώ, ένα όχημα, λάπτοπ, δύο κινητά και πλήθος καρτών SIM. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις κλοπών, από τις οποίες οι δράστες αφαίρεσαν 200 χρυσές λίρες, χρυσαφικά αξίας άνω των 450.000 ευρώ και 2.000 ευρώ σε μετρητά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, αγώνες μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1. Η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με την Αγγλία να κερδίζει 4-2 την Κροατία. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση Ουσμπεκιστάν-Κολομβίας, με την Κολομβία να προηγείται με 1-0 στο ημίχρονο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

σας πω την αλήθεια, και εγώ σ' αγαπώ, φωνάζω, αλλά φωνάζω στον καφέ μου, σ' αγαπώ, διότι χωρίς καφέ δεν γίνεται δουλίτσα με τίποτα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Βλέπω κάτι πλάνα τώρα του Αμερικανού Προέδρου που πήγε, λέει, να φάει στις Βαρσαλίες, γιατί ήταν, λέει, όλες από χρυσό, όχι επίχρυσα. Του αρέσουν αυτά του Προέδρου, να ξέρετε. Ο οποίος ηρεί στο εμπαρόδο, σαν να τον είδα λίγο διαφορετικό. Τώρα, επειδή οχδοντάρισε και ορίμασε, δεν ξέρω. Σχετικά πάντως με την G7 σε σχέση με το παρελθόν. Τον είδα λίγο διαφορετικό, λίγο πιο προσγειωμένο. Δεν ξέρω, εγώ με ταφεντικό είπε όταν άρχισε να πάει. Μάλλον δεν κοιμήθηκε καλά, γιατί είναι και διαφορά της ώρας τώρα, ξέρετε, Ευρώπη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα μεγάλα τα ζητήματα, τέλος πάντων, που απασχολούν τους ηγέτες του πλανήτη αυτή την περίοδο. Εν τω μεταξύ, σήμερα και αύριο έχουμε σύνοδο κορυφής. Και έχει και πολύ ενδιαφέροντα θέματα, μαθαίνω, εκτός από τα κλασικά που έχουν να κάνουν και με την Ουγγαρία. Με την Ουγγαρία, λέω. Με την Ουκρανία, δίπλα έπεσα. Λοιπόν, και με τον προϋπολογισμό, λέει, που έρχεται. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φαίνεται να φέρνει πάνω στο τραπέζι μια πρόταση Κυπριακή Προεδρία, η οποία, εντάξει, δεν αλλάζει πολύ τα πράγματα σε σχέση με το Βορρά, που ο Βορράς είναι και πιο συντηρητικός, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον για τα του προϋπολογισμού. Αλλά μην πέσουμε τώρα με τα μούτρα στα ζητήματα εκεί πέρα. Από φιλιά, αγκαλιές, ο Πρόεδρος, βλέπω τη σύζυγο του, εντωμεταξύ, του Γάλλου Προέδρου. Την έχει από κοντά, τη βλέπω. Δεν πήγε η Μελάνια, ξέρετε γιατί δεν πήγε. Η Μελάνια δεν πήγε γιατί έχει κάνει δελτίο κάθε πρωί εδώ. Γι' αυτό, μην νομίζετε. Έχουμε τη Μελάνια εδώ και πού να πάει. Έχουμε δουλειά, έχουμε ροκάματο. Πού να πάει. Γενικώς δεν βλέπω τη Μελάνια να είναι πολύ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω. Δεν είμαι ειδικός επί του αντικειμένου, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, αλλά το δείπνο στις Βερσαλίες του άρεσε πολύ του Προέδρου. Τέλος πάντων, αυτά είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο που λέω κι εγώ. Τι γίνεται, παιδιά, έβρεξε πολύ χθες, και σε εμάς εδώ στα νότια προάστια, εμείς πάνω στα βόρεια σταγόνα, σας λέω, τίποτα. Περιμέναμε τη βροχή, ήρθαν τα σύννεφα πάνω από το κεφάλι μας, σηκώσαμε τέντες, μαζέψαμε το σκύλο, το πήγαμε νωρίτερα βόλτα, μπας και την γλιτώσουμε κλπ. Αλλά σταγόνα. Αλλά εδώ στα νότια έριξε βροχούλα αρκετή, βροχή πολύ στα. Μου είπανε στην Καλαμάτα, πού είσαι, σωσός, έχω χάσει. Έχει εξαφανιστεί από προσωπική. Τελείωσε ο γιος της Πανελλαδικής. Άιντε, χάθηκες. Μια καλημέρα, ένα σχόλιο, μια παρατήρηση. Λοιπόν, επίσης στην Πάτρα είδα ότι έβρεξε αρκετά. Στην Έτωλο Ακαρνανία, κλασικά στα Γιάννενα, με δύο παπούτσια πάνινα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έβρεξε, μου είπανε. Λοιπόν, και βλέπω τα στοιχεία του Μετεό. Η πιο πολύ βροχή που έπεσε χθες, κυρίες και κύριοι, ήταν, λέει, στην Αρκαδία, στα Μαγούλιανα. 47 χιλιοστά βροχής. Και αυτό μέχρι το απόγευμα, δηλαδή κατά τις 6.30. Μετά βλέπω στη Μακρινίτσα και στη Μαγνησία. Καλημέρα, Γιάννη. 33 χιλιοστά. Στο Κεράσοβο, κλασικά στα Γιάννενα. Στην Κοζάνη, στην Καλαμαριά, 27 χιλιοστά βροχής. Στη Λακωνία, στην Πηλαία, πάνω στη Θεσσαλονίκη και στο Περτούλι Τρικάλων. Και σκεφτείτε, παιδιά. Γιατί έχω κάνα δύο φίλους οι οποίοι δεν ξέρω πώς τα καταφέρανε τώρα και πήγαν Ισπανία. Καίγονται στην Ισπανία, λέει, στην Ιβηρική Χερσόνησο. Τα λέγαμε και χθες. 45 εκεί πέρα. Και άκουγα νωρίτερα και τον κύριο Γιαννίρη, τελειώνοντας, που είπε και για το θέμα με τα έλατα τα οποία, λέει, η κλιματική κρίση, λέει, τα σκοτώνει. Και ότι η καταπώνηση, λέει, και η αδυναμία, λέει, να μεταφέρουν νερό από τις ρίζες ψηλά στην κόμη, δηλαδή στο κεφάλι του δέντρου. Και λέω, ρε παιδί μου, με τόση βροχή φέτος, ας πούμε, δεν κατάφερε το σύστημα να επανέλθει. Θα μου πεις, με μια χρονιά μόνο ψάλτη τα πράγματα δεν λύνονται. Σωστό και αυτό, αλλά. Πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά, το οποίο παίζει το δικό του ρόλο. Και επειδή μιλάμε για το νερό,

διαδικασία, ακριβή διαδικασία και ενεργοβόρα διαδικασία. Στις Κυκλάδες είναι οι περισσότερες μονάδες αφαλάτωσης. Η Σαντοριναρά έχει 6. Βέβαια, που να... Και να ξέρετε, η πρώτη αφαλάτωση είχε μπει στην ΙΑ. Η πρώτη αφαλάτωση, πριν καν αρχίσει η συζήτηση, η ΙΑ έχει... Τώρα δεν χρειάζεται ποιος την έκανε, καλή του ώρα εκεί που είναι. Έκαναν αφαλατώσεις για να μπορέσει να έχει ιδιαίτερα το καλοκαίρι το νησί νερό. Μετά, η Σύρος, 6 αφαλατώσεις έχει η Σαντορίνη, 5 αφαλατώσεις έχει η Σύρος. Και από 2 έχει η Αμοργός, η Πάρος, η Μύκονος, η Σύφνος και η Ίος, παρακαλώ πάρα πολύ. Από τα Δωδεκάνησα, 3 αφαλατώσεις έχει η Πάτμος, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος που παρουσιάζονται σήμερα στην Εφημερίδα Καθημερινή. 9 αφαλατώσεις έχει η Χίος, 3 η Φούρνη. Πώς το έλεγε παλιά ο λαός, θα πούμε το νερό νεράκι. Αλλά τα προβλήματα πρέπει να τα λύσουμε όμως. Δηλαδή το γεγονός, ρε παιδί μου, ότι ξέρω εγώ υπάρχουν κατεστραμμένα δίκτυα. Επίσης αυτό που μου γυρίζει το μάτι ανάποδα είναι οι πισίνες, να σας πω την αλήθεια. Έχεις δίπλα σου καταπληκτικά νερά. Θα πεις, άμα ο τουρίστας θέλει πισίνα, πισίνα θα του κάνεις, έτσι δεν είναι? Ή θα του πάρεις κάτι παραπάνω από τη μέση και πάνω. Θυμάμαι. Εντάξει, θα πεις αυτό είναι. Είχα πάει επισκέπτης λοιπόν, ήταν ένας φίλος μου στα Χανιά, στο Μαράθι, σε μια καινούρια ξενοδοχειακή μονάδα, πεντάστερη, μόλις άνοιξε παιδιά, του κουτιού. Μου λέει λοιπόν αυτός ο φίλος μου, είμαι εγώ στα Χανιά, μου λέει έλα να με δεις, μου λέει να δεις τι δωμάτιο έχω. Και πραγματικά πήγα. Λοιπόν, εντάξει, δεν χρειάζεται να σας πω, ήταν καταπληκτικό το ξενοδοχείο, δε. Ντρεπόσο να πατήσεις ρε παιδί μου. Αλλά πας στο δωμάτιο και ήταν αυτά τα δωμάτια τα οποία είχαν και την ατομική πισίνα. Και λες, του είπα δηλαδή, κάναμε μια κουβέντα, κάτσαμε πια ένα καφέ. Του λέω ρε παιδί μου, δίπλα σου έχεις τη θάλασσα, δίπλα σου. Και η θάλασσα είναι καταπληκτική. Χρώματα ωραία, δροσερή. Κάτσε, του λέω στην πισίνα, μου λέει άλλο πράγμα η πισίνα. Κάτσε ρε πουλάκι μου, του λέω. Κάνε, του λέω, για θεραπεία στο δωμάτιο σου. Αυτό που αντικρίζει κανείς από ψηλά σε όλα τα νησιά, στην Πάρο, στη Σαντορίνη. Σαντορίνη έχει και, επειδή δεν έχει και πολύ χώρο, ειδικά εκεί στα Φυρά, στην πρωτεύουσα, έχουν βάλει κάτι που είναι λίγο σαν λεκάνες, ρε παιδί μου. Τις έχουν κάνει και λίγο πιο βαθιές και λοιπά, κάνουν και λίγο μπρουμπουλήθρες από κάτω και κάθεσαι και βλέπεις τώρα τη θέα που είναι απόλαυση. Αλλά αυτή η ιστορία του νερού, που στις περισσότερες φορές είναι γλυκό νερό, δεν είναι θαλασσινό νερό όπως καταλαβαίνετε, και θα χαλάσει το σύστημα άμα χρησιμοποιήσουν θαλασσινό νερό, είναι επίσης μια ιστορία απονεμένη. Μπράβο ρε Νίκο, ρίζο έχουμε σήμερα, καλά κάνει και μου το θυμίζει, στις 8 παρατέταρτο κανονίστε την πορεία σας. Ό,τι ερωτήματα θέλετε, έχω ήδη αρκετά ερωτήματα από την περασμένη εβδομάδα. Ό,τι ερωτήματα θέλετε να υποβάλλετε στον δικηγόρο εργατολόγο που θα τον έχουμε στην παρέα μας στις 8 παρατέταρτο, κάντε τα δέοντα. Ωραία. Είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου, σας υποδέχεται η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-00-170-174, είτε μέσω του skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου. Μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την καλημέρα, την παρατήρηση, την επισήμανση και τα στέλνετε όλα και τα έχω εδώ μπροστά μου και τα βλέπω. Και καλημέρες λέω στον Δημήτρη το φίλο μου που πάει για Ασπρόπυργο, το καθημερινό δρομολόγιο. Χθες βράδυ ήμουνα στα μουσικά βραβεία. Μα τι λες, ρε παιδί μου. Α, είναι εδώ στα νότια ήτανε. Πήγε και ο φίλος μου Γιαννάκης και έκανε εκεί πέρα τα σχόλιά του πώς αλλάξαν τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, εγώ έχω μαύρα μεσάνυχτα από αυτή την ιστορία. Είδα φωτογραφίες που ανεβάσανε στα κοινωνικά δίκτυα το πρωί που ξύπνησα, μην νομίζετε. Λοιπόν, η υπερβολή της υπερβολής. Λες και είμαστε εν τω μεταξύ και καμιά μεγάλη χώρα με κάνα τεράστιο. Τρεις τραγουδιστές είναι όλοι. Τρεις. Που λέω λόγος. Πέντε τραγουδιστές πανκέρχονται. Αλλά τέλος πάντων. Μπράβο, ρε Δημήτρη, μπράβο για την επιλογή σου. Χαρά στην υπομονή σου εντωμεταξύ. Πολύ ωραία, λέει, ήταν ο Δημήτρης. Καλημέρα, γειτόνισσα. Ναι, έχει δροσιά σήμερα. Έχει δροσιά σήμερα και στην περιοχή μας. Σήμερα φόρεσα και το κοντομάνικο πρωί-πρωί εγώ για τα μπουφάν που πρέπει να φοράμε πάνω στη μηχανή. Η αλήθεια είναι ότι είχε μια ψυχραζία. Αλλά έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει να γίνεται το σύστημα για να πάει, για να μπει για τα καλά το καλοκαίρι. Τώρα έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά.

0: μικρά και μεγάλα, τα οποία μας απασχολούν και πολιτικά. Ζεσταίνεται λίγο το κλίμα, Ζεσταίνεται αρκετά το κλίμα σε πολιτικό επίπεδο. Βλέπω ξεκινήσανε οι σχεδιασμοί για τις, πώς το λένε, περιοδίες και από την κυβέρνηση και από τα κόμματα. Χθες διάφορα πράγματα έγιναν και από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βρέθηκε στην Κύπρο, είπε περί λαϊκισμού και λαϊκότητας. Στο Πασόκ, από ό,τι καταλαβαίνω, άκουσα χθες και τον πρόεδρο που ήρθε εδώ. Εν τω μεταξύ, δεν σας είπα την πλάκα χθες τον πρόεδρο. Θα την πω την κακία, δεν γίνεται. Λοιπόν, έχει ραντεβού ο Νίκος Ανδρουλάκης για να βγει στην εκπομπή του Παύλου Τσίμα, 10 η ώρα κλπ. Πάει ο Γιαννήρης στην είσοδο, εκεί που έρχεται στον όροφο από το ασανσέρ, να τον υποδεχθεί. Λοιπόν, δεν προλαβαίνει να ανοίξει την πόρτα ο Ανδρουλάκης, με το που ανοίγει την πόρτα κόβεται το ρεύμα. Σοκ. Σοκ στην κυριολεξία, διότι αμέσως εμείς εδώ, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και ένα σύστημα, δεν μπαίνει γεννήτρια μπροστά για να μην μείνει χωρίς ρεύμα το στούντιο. Λοιπόν, και άρχισαν τα σούσουρα εδώ οι συνάδελφοι. Κοίταξε να δεις ποιος μπήκε μέσα και λοιπά, έφερε την τύχη και τα σχετικά, αλλά η αλήθεια είναι αποκαταστάθηκε γρήγορα το ρεύμα. Λοιπόν, άκουσα με ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις για μια ακόμα φορά. Υπάρχει τώρα η ιστορία του τζάμπα. Τώρα τζάμπα 1, τζάμπα 2, τζάμπα 3. Έχουμε πάλι να ακούσουμε και τάματα και αυτά μπόλικα. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει σοβαρότητα από το πολιτικό υλικό του τόπου, διότι ακόμα πληρώνουμε τα σπασμένα όλων, καταλάβατε τι εννοώ. Άρα λοιπόν θέλει μια σοβαρότητα γενικότερα και νομίζω, πέρα από οτιδήποτε, ο καθένας βεβαίως τα βλέπει από τη δική του οπτική και ο καθένας θέλει να εκφράσει άλλο κομμάτι, ενδεχομένως μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, και αυτό κάνει τέλος πάντων κάποιον κόμμα πλειοψηφίας. Αλλά τα μεγάλα κόμματα είναι και πολυσυλλεκτικά κόμματα, το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, θα έχει όμως πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα όσα θα υποθούν και θα ανακοινωθούν ως υποσχέσεις από τα κόμματα, να ξέρουμε πράγματι για το λογαριασμό. Δεν μας παίρνει τώρα να ξαναγυρίσουμε στο παρελθόν. Δεν μας παίρνει για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ξαναλέω, ακόμα πληρώνουμε τα χρέη. Για πολλά χρόνια θα τα έχουμε μπροστά μας. Άρα, εντάξει, καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να είναι η πολιτική πάρα πολύ προσεκτική σε ό,τι λένε. Και να λένε ταυτόχρονα με το μέτρο το οποίο προτείνουν και πόσο κοστίζει και από πού θα προκύψει. Από πού δηλαδή θα καλυφθεί όλη αυτή η ιστορία. Για να είμαστε εντάξει. Γιατί ξαναλέω, θα ακούσουμε πολλά. Ακούω ότι ενδιαφέρονται, λέει, πάρα πολύ η πολιτική για την περίφημη γενιά X, καλά λέω, Generation Z, συγγνώμη, όχι X, οι οποίοι, λέει, είναι από 17 έως 29 ετών, οι οποίοι, λέει, δεν πολύ ενδιαφέρονται για την πολιτική. Εγώ διαφωνώ. Έχω δύο παιδιά τα οποία είναι σε αυτή την ηλικία, περίπου. Ο ένας, ο μεγάλος, εκεί το έχει ξεπεράσει λίγο, είναι στα 30. Αλλά ενδιαφέρονται σαφώς για την πολιτική. Ενδεχομένως δεν τους ενδιαφέρει η πολιτική όπως είναι σήμερα. Και δεν τους ενδιαφέρουν και οι πολιτικοί όπως είναι σήμερα. Δεν τους εκφράζουν αυτοί οι πολιτικοί. Αλλά ότι τους απασχολεί η ιστορία της πολιτικής, το βλέπουν καθημερινά στη ζωή τους. Τώρα πώς θα τους πείσουν να έρθουν στις κάλπες είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Να το ξέρετε αυτό. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας πω τώρα, αλλά ουγάρ έρχεται μόνο. Θα μιλήσουμε λίγο για αυτή την ιστορία του πόσο κάνει. Θες, κάτσα καμιά ώρα περίπου να ξέρετε και ασχολιόμουν με την πλατφόρμα, με τις τιμές. Περίπου λέει 9.000 προϊόντα από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η ακρίβεια είναι εδώ, να το ξέρετε. Το λέω και το ξαναλέω, ότι και να λέμε, ο φόβος και το άγχος του σούπερ μάρκετ στην οικογένεια, εκτός από κάποιες ορισμένες κατηγορίες, εντάξει, αυτό είναι ανούπαπα Ευαγγέλιο, είναι εδώ και στην τσέπη του καθενός. Τώρα, καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για αυτούς οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν το κινητό και τέλος πάντων να βρίσκουν. Μου έκανε εντύπωση δύο πράγματα που θέλω να σας τα πω για την αρχή γύρω από την ιστορία του πόσο κάνει. Το ένα είναι ότι είδα κάποια προϊόντα, ας πούμε καφέ. Θα μπω στη διαδικασία να σας πω το προϊόν, δεν έχει κανένα νόημα. Είδα, ας πούμε, προϊόντα καφέ, συγκεκριμένο προϊόν, που στα 7 σούπερ μάρκετ είχαν ακριβώς την ίδια τιμή. Παρόλο που έψαξα, δεν βρήκα άλλο προϊόν να έχει σε 6 ή 7, αν θυμάμαι καλά, σούπερ μάρκετ, την ίδια τιμή καφέ. Απ' την άλλη μεριά, εξεπλάγει από το εύρος των τιμών που είδα σε συγκεκριμένα προϊόντα. Προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, όχι μην τρελαθείτε τελείως. Ας πούμε, είδα γάλα. Το οποίο γάλα το είδα να έχει μια διαφορά σχεδόν 30 λεπτά, παρακαλώ πάρα πολύ. Το ίδιο προϊόν από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν ήταν προσφορά ή όχι, αλλά ήταν εντυπωσιακό. Το πιο ενδιαφέρον της όλης της ιστορίας είναι τη λίστα που μπορεί να κάνει ένας πολίτης στην συγκεκριμένη πλατφόρμα, στο πόσο κάνει, και να πάει να τη βάλει τη λίστα αυτή στα 10 σούπερ μάρκετ, στις 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, και να δείτε τη διαφορά. Να ξέρετε πάντως ότι η διαφορά των συγκεκριμένων προϊόντων μπορεί να ξεκινάει από 2 ευρώ και να φτάνει 4 ή 5. Τώρα θα μου πεις, έχουμε ψάλτη γύρω γύρω μας όλοι τα σούπερ μάρκετ όλα τις 10 αλυσίδες. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, να σας πω την αλήθεια. Πάντως θέλει αρκετό χρόνο για να ψωνίζεις τα προϊόντα σου, να ψάχνεις τα προϊόντα σου. Βέβαια μερικά πράγματα είναι και λίγο αδόκιμα, δηλαδή βρίσκεις, ξέρω εγώ, ένα στο ένα σούπερ μάρκετ που είναι πιο φθηνό, δεν μπορεί να αγοράσεις όλα τα άλλα από το ένα σούπερ μάρκετ και να πηγαίνεις στο άλλο ή στο τρίτο για να μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, εκτός και αν έχεις ατελείωτο χρόνο μπροστά σου. Λοιπόν, το πιο χρήσιμο, επαναλαμβάνω, εργαλείο είναι το καλάθι. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον για μένα. Ελπίζω τα πράγματα να απλωθούν και σε άλλα προϊόντα, γιατί μάθαμε χθες ότι από το Σεπτέμβρη θα προσθεθούν και έτοιμα γεύματα, ενδεχομένως θα μπει και στην αγορά καυσίμων κλπ. Θα έχει ένα ενδιαφέρον γενικότερο. Τώρα που λέω αγορά καυσίμων, θα το κουβεντιάσουμε. Είδα σήμερα το πρωί που ερχόμουνα, φεύγουμε αμέσως, αμόλυβδη 1,89,9. Αλλά κάποιος χθες, θα το κουβεντιάσουμε πάλι με τον άνθρωπό μας, τον Γιώργο τον Ασμάτογλου, λίγο αργότερα, μου είπε ότι υπήρχε, λέει, και πρατήριο στο Λεκανοπέδιο που είχε καύσιμα 1,799, δηλαδή σχεδόν 1,80. Ρώτησα, λέω, ρε παιδιά, μπορεί να υπάρχει τέτοια τιμή? Και μου είπαν ότι η τιμή είναι, αυτή η τιμή είναι, λέει, πιο κάτω από την τιμή δηληστηρίου. Θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό, επαναλαμβάνω. Πολύ φοβάμαι, για να κλείσω, ότι με τις τιμές όπως εξελίσσονται τώρα, δεν φοβάμαι, απλώς θέλω να το διαπιστώσω, θα τελειώσει τέλος του μήνα και η επιδότηση του πετρελαίου κίνηση, παιδιά, τα 15 λεπτά. Δεν το βλέπω να συνεχίζεται. Τα υπόλοιπα μετά, καλημέρα σας, Sky 100,3, διαφημίσεις, τηλεδίσεων γυρίζουμε.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

0: Τρουφαλίνο και Τρουφαλίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση, τι μου λες.
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
4: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
3: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
4: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
3: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το Μνημόνιο Κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Σημείωσε πάντως ότι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους Μπέλ κατά της Ελλάδας. Δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα να ενδιαφέρεσαι για τα λαϊκά προβλήματα, να προσπαθείς να βρεις λύσεις για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα δεν είναι λαϊκισμός, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην Κύπρο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: ήταν κακό, το τραγουδάκι, για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 35, τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα στους δρόμους που κυκλοφορείτε. Μεγάλη συζήτηση για τα νέα έργα τα οποία λέει δρομολογούνται όσον αφορά τα κυκλοφοριακά, ειδικά λέει στο ποτάμι. Άλλη μεγάλη ιστορία, θα μας ακούνε στην περιφέρεια και θα γελάνε, να ξέρετε. Αλλά είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου, θα λέγα Αθηναίους, αλλά δεν είναι ακριβώς Αθηναίοι. Λοιπόν, σήμερα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα η εφημερίδα Τα Νέα για την ιστορία αυτή. Να σας πω δύο-τρία νούμερα τα οποία νομίζω τα βιώνουμε όλοι, αλλά άλλο να στα λένε και άλλο να τα περνάς. Λέει, μέχρι λέει μισή ώρα επιπλέον καθυστέρηση καταγράφεται καθημερινά σε ώρες αιχμής από τις 8 μέχρι τις 10 σε κομβικούς οδικούς άξονες όπως είναι η Λεωφόρος Κηφισού και η Αττική Οδός. Υποκανονικές συνθήκες το ημίωρο, λέω εγώ. Γιατί αν σου κάτσει και κάτι έκτακτο, κάνα τροχαίο, καλαχαλασμένο αυτοκίνητο κλπ, το μισάωράκι δεν θα φαίνεται τίποτα. Επίσης λέει, ο συνολικός αριθμός των ωρών που χάνονται κάθε χρόνο στον Κηφισό είναι 6,5 εκατομμύρια ώρες. 6,5 εκατομμύρια ώρες. Το κόστος, λέει, για την οικονομία είναι μεταξύ 80 με 90 εκατομμύρια ευρώ. Το πιάνετε το μήνυμα? Βέβαια θα μου πεις από την άλλη μεριά, φίλε ακροατή, άντε και κάνει νέα έργα. Νέος, λέει, άξονα συνοφή των Ελευσίνας για να μην μπαίνουν τα φορτηγά μέσα. Ο ανισόπεδος κόφος Καραμαγκά. Εκεί στην Αττική Οδό, στην έξοδο, λέει, που περιμένουν. Που μονητικά περνάω εγώ με τη μηχανή και βλέπω από την άλλη μεριά ουρές να περιμένουν να βγουν στην Εθνική Οδό προς τη Λαμία. Ωρα, ακινητοποιημένοι άνθρωποι. Να ξέρετε ότι και οι επιλογές, πώς το λένε, των έργων είναι πεπερασμένες. Αν έχουμε τόσο αυτοκινητομάνι, πού θα πάνε τα αυτοκίνητα? Με το που θα, ας πούμε, κατασκευαστεί, λέω εγώ τώρα, ο νέος άξονας Ινοφύτων Ελευσίνας, μην νομίζετε ότι δεν θα έχει κίνηση, ότι δεν θα φορτώσει με κίνηση κι αυτός. Διότι κυκλοφορούν και πάρα πολλά αυτοκίνητα, ξαναλέω. Κάθε είδους και ύφους. Μικρά, μεσαία, μεγάλα, δεν έχει σημασία. Διότι έτσι γίνεται. Λοιπόν, διαβάζω επίσης ότι 4,4 εκατομμύρια, λέει, είναι το σύνολο των οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους αν συνυπολογιστούν τα φορτηγά, τα λεωφορεία και οι μοτοσυκλέτες. Ο αριθμός, αν στα 4,4 εκατομμύρια των οχημάτων προσθεθούν και αυτοί, ο αριθμός ο συνολικός γίνεται σαφώς μεγαλύτερος. Και υπολογίστε ότι υπάρχει και τεράστιο πρόβλημα έλλειψης θέσεων στάθμευσης. Δηλαδή, εντάξει, πας στη δουλειά. Εμείς το βλέπουμε, να ξέρετε, όταν έχει κακοκαιρία, ας πούμε, και ερχόμαστε την ώρα που ερχόμαστε, που δεν υπάρχει ψυχή, βρίσκουμε να παρκάρουμε. Βλέπω τους συναδέλφους που έρχονται μετά, ξέρω εγώ, κατά τις 8-8.30 για να πιάσουν τη δική τους βάρδια. Και μου λένε, περπατάω 1,5 χιλιόμετρο, και εδώ έχουμε και χώρο, υποτίθεται, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ή ξέρω εγώ, στο μέτωπο το παραλιακό. Παρκάρεις, περπατάς, κάνεις και την πρωινή γυμναστική σου και έρχεσαι. Αν δεν έχεις χώρο, πού να το βάλεις? Παρκάρεις παράνομα. Έτσι δεν είναι? Τώρα που λέω παράνομα από παρκάρισμα, να το πω και αυτό. Την ώρα που ήρθαν παιδιά σήμερα, 4 ώρα το πρωί. Ξέρετε, έρχομαι Καλλιρόη, τον κλασικό δρόμο κλπ. Κλπ. Εκεί που έχει ένα μπαράκι και τα έχω πει. Σα λέω κάποια στιγμή, μπορεί να μην έρθω το πρωί, θα σταματήσω το μπαράκι. Λοιπόν, έχω παρκάρει εκεί κάτι πιτσιρικάδε πάνω στο πεζοδρόμιο. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. 4 ώρα το πρωί, ξαναλέω. Σήμερα λοιπόν, 4 ώρα το πρωί, ήταν τρει τροχαίοι, τρει μοτοσυκλετιστέ και γράφανε τα αυτοκίνητα τα οποία ήταν παρκαρισμένα παράνομα. Εν τω μεταξύ, θα μου πεις, ναι, γιατί είναι παράνομα παρκαρισμένα, ψάλτη. Συμφωνώ, αλλά ρε παιδιά, 4 ώρα το πρωί δεν ενοχλούν κανέναν. Αυτοί θα τα βάζανε στο πάρκινγκ που υποτίθεται ότι υπάρχει, δεν ξέρω το αν είναι νόμιμο παράνομο, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, απέναντι από το μπαράκι. Που υπάρχουν εκεί κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι, ξέρετε, κλασική διαδικασία, το βράδυ αλλάζουν τα πράγματα. Είναι άλλη εικόνα τη πόλη. Για να μην πληρώσουν λοιπόν οι πιτσιρικάδες, πάνε και παρκάρουν πάνω στο πεζοδρόμιο. Πήγε λοιπόν η τροχέα, σα λέω, τρεις μοτοσυκλετιστές και του γράφαν όλου. Δεν ξέρω. 4 ώρα, επαναλαμβάνω, το πρωί. Να είναι το πρωί, ξέρω εγώ, στις 10 παράνομα παρκαρισμένο άλλος πάνω στο πεζοδρόμιο. Θα μπεις, το πάρκινγκ το παράνομο είναι παράνομο πάρκινγκ, ψάλτη. Σωστό, συμφωνώ. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει ή δεν πρέπει αυτό το πράγμα να γίνεται. Α, εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω. Το λέω για όλους εσάς που κυκλοφορείτε στους δρόμους εδώ της μεγάλης μας πόλης. Παιδιά, έχουμε γεμίσει κάμερες τέτοιες. Εγκαταστάσεις για κάμερες ηλεκτρονικές. Τώρα βάζουν Κηφισίας και Πανόρμου. Τρεις μέρες τώρα Μάλιστα σήμερα περνάγανε τα καλώδια από κάτω και με αναβοσβήναν τα λαμπάκια για να πάω πιο αργά με τη μηχανή. Μα πας πιο αργά με τη μηχανή, είναι δυνατόν βράδυ? Πώς θα έρθω στη δουλειά μου, λέω εγώ τώρα. Σταμάτησα, τι να κάνω. Αλλά έχει γεμίσει ο τόπος κάμερες. Καλό είναι αυτό, δεν κακό. Διότι τα δύο χρόνια τώρα που πηγαίνω, έρχομαι κάθε βράδυ, που κατεβαίνω μάλλον, γιατί δεν ανεβαίνω από τον ίδιο δρόμο, από το κέντρο της Αθήνας. Η διαφορά της συμπεριφοράς της νύχτας, που είναι πιο ιδιαίτερη και πιο ιδιόρυθμη, είναι ουσιαστική. Γιατί νομίζω αυτό θέλουμε, τον μπαμπούλα πάνω από το κεφάλι μας. Και δεν κάνω πλάκα, μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Με ρωτάτε όλα, με ρωτάτε και τι γίνεται με το Μουντιάλ. Αυτό σας μάραναν. Λοιπόν, η Κολομβία προηγείται του Ουσμπεκιστάν με 2-1 στον αγώνα που είναι σε εξέλιξη. Είμαστε στο 79ο λεπτό. Εν τω μεταξύ, εγώ έκανα πλάκα, να ξέρετε, με το Μουντιάλ και κάνω πλάκα και με τους φίλους μου. Αλλά βλέπω παιδιά τις τηλεθεάσεις σε κάτι αγώνες που ξέρω εγώ δεν. Όπα, έπεσε κάτω. Λοιπόν, νούμερα. Δηλαδή, βλέπει ο κόσμος πολύ ποδόσφαιρο. Μπράβο σας. Λοιπόν, νωρίτερα η Γκάνα κέρδισε 1-0 τον Παναμά και η Πορτογαλία ήρθε 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, παρακαλώ πάρα πολύ. Η Αγγλία 4-2 την Κροατία. Και σήμερα από ό,τι βλέπω έχει Τσεχία Νότια Αφρική αργότερα και Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, δεν είπα τίποτα και είναι ντροπή. Στο Θεόδουλο, τη Θεοδούλη, το Λεόντιο, τη Λεοντία, τον Υπάτιο και την Υπατία, κυρίες και κύριοι. Ο ήλιος έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του κανονικά και τον απολαμβάνουμε εμείς οι πρωινοί, να ξέρετε. 3 λεπτά μετά τις 6 και θα δεις 9 παρά 10, άρα 9 και 4 και έχει φως. Είναι το γνωστό τροπάριο, είδομεν το φως, το αληθινό, έτσι πάει παιδιά. 9 και 4, αφού πάω το σκύλο βόλτα και δεν θέλει να γυρίσει πίσω. Λεοντίου Υπατίου Θεοδούλου και Εθερίου Μάρτυρος. Λεοντίου του Ποιμένος και Λεοντίου Σιού του Διονυσιάτου. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζεται σήμερα, τα καλύτερα εύχομαι. Και αύριο έχουμε νηστεία και περισυλλογή, Παρασκευή. Σωσό ήρθες, απάντησε, πρέπει να κάνω παράπονα εγώ εκεί στην Καλαμάτα για να μου στείλετε μηνύματα. Έτσι είναι, μου στείλε και φωτογραφίες και υλικό από τη βροχή που έπεσε χθες στην Καλαμάτα. Μα σας είπα, έριξε νεράκι μπόλικο. Εν τω μεταξύ, αυτοί που ανεβάζουν υλικά με τις βροχές με κάμερα, ξέρετε, από το κινητό, βάζουν και τίτλους δημοσιογραφικούς. Βούλιαξε το ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας. Όντως δεν είχε νερό, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά το βούλιαξε, εντάξει, η υπερβολή της υπερβολής. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα τα άλλα, τα ακούσατε και τα νωρίτερα από τον κύριο Γιαννίρη, σήμερα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί λόγω των συνθήκων οι οποίες επικρατούν, οι καιρικές συνθήκες, για πυρκαγιές. Α, να μην το ξεχάσω, τη Δευτέρα τελειώνει το ζήτημα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έμαθα χθες στη σύσκεψη που έγινε στο αρμόδιο Υπουργείο ότι αμέσως μετά θα ξεκινήσουν έλεγχοι. Εντάξει, θα μου πεις ψάλι τα κλασικά είναι αυτά. Γύρω σε 600.000 λέει έχουν δηλώσει καθαρισμό οικοπαίδων στην αρμόδια πλατφόρμα. Δεν είναι λίγα, δεν είναι λίγοι αυτοί που έγραψαν, αλλά δεν είναι και πολλά. Βέβαια το μεγάλο ζήτημα είναι τι θα γίνει μετά, παιδιά. Δηλαδή οι δήμοι, ας πούμε, καθάρισαν τους χώρους τους δικούς τους, ειδικά αυτοί οι δήμοι που είναι τυχεροί παύλα άτυχοι και ένα μεγάλο κομμάτι τους ανήκει σε δασόδεις ή δασικές περιοχές. Εδώ στο Λεκανοπέδιο, να ξέρετε, μεγάλη δήμη είναι του Οροπού, θα μιλήσω κάποια στιγμή με τον δήμαρχο εκεί, έχει πάρει και αρκετά χρήματα, τα περισσότερα νομίζω ο δήμος του Οροπού για να κάνει καθαρισμούς, ο Διόνυσος. Από τη δική μου παιδιά είναι η Νέα Μάκρη και η Ραφίνα. Σπάτα επίσης, Σπάτα Λούτσα, Σπάτα Αρτέμιδα είναι μεγάλος δήμος και έχει αρκετά κομμάτια πρασίνου. Και στα δυτικά έχει και εκεί αρκετούς δήμους οι οποίοι έχουν αρκετό πράσινο και οι οποίοι πρέπει και αυτοί να καθαρίσουν. Λέμε για τους ιδιώτες, οι οποίοι πληρώνουν ακριβά, η αλήθεια είναι. Και όσο τρέχει το τελευταίο Σαββατοκύριακο, να ξέρετε, γίνεται ακόμα πιο ακριβό το κόστος. Διότι αυτοί οι οποίοι καθαρίζουν τώρα έχουν πέσει με τα μούτρα και η κατάσταση ξεφεύγει των ορίων. Μαύρο χρήμα όμως, έτσι. Όλο αυτό το πράγμα είναι μαύρο. Δεν υπάρχει ούτε απόδειξη ούτε τίποτα. Άσε που πολλές φορές σου τάζουν ότι καθαρίζουν και δεν καθαρίζουν. Ή καθαρίζουν. Κουτσά στραβά. Λοιπόν, Βλέπω και άλλα ερωτήματα πολύ ωραία. Ό,τι ερωτήματα έχετε για τον κύριο Ρίζο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Γιατί τηλεφωνικά επαναλαμβάνω, όπου η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη καταγράφει τα μηνύματά σας στο 210-48-0-170-174. Αλλά και μέσω του skyradio.gr. Επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά. Μπαίνετε εκεί πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου. Γράφετε το μηνύματάκι σας, το ερώτημά σας και όλα αυτά έρχονται μπροστά σε μένα για να τα υποβάλω στον Διονύση Ρίζο, τον άνθρωπό μας, τον δικηγόρο εργατολόγο. 8 παρατέταρτο θα τα πούμε και σήμερα. Λοιπόν, δύο πράγματα που πρέπει να σας πω πριν πάμε σε διαφημίσεις. Το πρώτο είναι ότι έρχεται η μέρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το ραντεβού φέτος είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, πάντα στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος, αυτός είναι ο κεντρικός καλλιτέχνης στον οποίο είναι αφιερωμένη η συναυλία φέτος. Τίτλος «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Στην μεγάλη αυτή συναυλία, που έχει καταλήξει να είναι κομβικό σημείο στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις τη σεζόν, συμμετέχουν αφιλοκερδώς η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Μαρία Φαραντούρη, η Νεφέλη Φασούλη, και υποψιάζομαι και άλλοι καλλιτέχνες οι οποίοι στην πορεία θα δηλώσουν συμμετοχή. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Βεβαίως τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν στην αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που πάντα στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον είστε στην Nova, κερδίζετε 10% έκπτωση σε ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν.
4: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
8: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8.

0: και σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Να ζήσετε!
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα. Ποντάκι.

0: Μπαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Πολλά δεν έχω να σας πω, διότι στην παρέα μας και εκτάκτως σήμερα ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου. Τον κάλεσα γιατί θέλω να τον ρωτήσω κάτι που πήρε το μάτι μου. Κάποιος φίλος μου σφίριξε κάτι και θέλω να το κουβεντιάσουμε για τα καύσιμα. Λοιπόν, αλλά καλημέρα κύριε Ασμάτογλου, τι κάνετε?
4: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
3: Λοιπόν, πρωινός και εσείς, έτσι.
4: Έχουμε υποχωρήσει τελικά 10 λεπτά από το Σάββατο, όπως συζητούσαμε.
3: Μην το πείτε ούτε του παπάκια. Είμαστε σε καλό δρόμο, διότι βλέπω.
4: Αμόλυβδες βενζίνες και 15 λεπτά στο πετρέλαιο, έτσι.
3: Ναι, βλέπω σήμερα το Brent είναι στα 78 και 2, έχει μια υποχώρηση που είναι 64. Σωστά, τώρα που μιλάμε. Να σας πω.
4: Έχουμε συνεχίσει υποχωρήσεις και αυτό είναι το θετικό. Άλλωστε οι καταναλωτές το έχουν δει στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα πρατήρια τα οποία έχουν εφοδιαστεί έχουν ανεβάσει τις τιμές τους. Δηλαδή έχουμε δει τη βενζίνη να βρίσκεται στο 1,90, το δε πετρέλαιο να βρίσκεται στο 1,70. Άρα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
3: Εγώ, μισό λεπτό, εγώ είδα σήμερα το πρωί βενζίνη στο 1,89 και είδα και πετρέλαιο στο 1,64. Μη σας πω και 1,63 νομίζω. Λοιπόν,
4: το 1,
3: ναι, παρακαλώ.
4: Το 1,89 είναι, όπως σας είπα, στο 1,90.
3: Ναι, σας λέω, είδα 1,89-95. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Και το κίνηση το είδα ή 1,63, εκεί νομίζω, 1,63.
4: Ναι,
3: να σας πω, 1,63 με μείον 15 λεπτά που είναι η.
4: Με μείον 15 λεπτά, ναι. Αν κατέβει κι άλλο μέχρι το τέλος του μήνα, αν προσθεθεί βέβαια το 15 λεπτό, με τις υποχωρήσεις που έχουμε, πιστεύω ότι θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα περίπου. Στο 1,70-1,68, εκεί περίπου θα μείνει το πετρέλαιο.
3: Αν καταργηθεί το 15 λεπτό, μου λέτε.
4: Αν θα καταργηθεί το 15 λεπτό, υποχωρούμενες. Οι τιμές μέχρι τέλος του μήνα. Έτσι.
3: Μάλιστα, καλά, προφανώς.
4: Γιατί πιστεύω ότι θα υποχωρήσουν κι άλλο. Μάλιστα. Γιατί εφόσον βρισκόμαστε στα 78 δολάρια σήμερα, κάτι το οποίο είναι πολύ, πολύ θετικό, πιστεύω ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε αυτή τη μείωση στο πετρέλαιο κίνηση.
3: Ωραία, τώρα πάμε παρακάτω. Γιατί εμένα μου σφυρίξανε κάτι και θέλω να σα ρωτήσω γι' αυτό. Υπάρχει ενδεχόμενο πρατήριο, μάλλον μου είπαν ότι υπάρχει πρατήριο το οποίο είχε τιμή προσφοράς βενζίνης 1,79. Μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο?
4: Όχι. Αυτή είναι μια τιμή που πουλάει το δηληστήριο, κύριε Ψαλτή.
3: Άρα
4: μια τιμή που πουλάει το δηληστήριο, συγγνώμη, όχι το πρατήριο. Στην εταιρεία εμπορίας.
3: Άρα δηλαδή
4: το πρατήριο δεν αγοράζει από το πρατήριο, αγοράζει από την εταιρεία την οποία έχει αναρτήσει το σήμα της.
3: Okay.
4: Άρα είναι η εταιρεία εμπορίας. Αυτή είναι μια τιμή δηληστηριακή μαζί με το ΦΠΑ, η οποία πωλείται από το δηληστήριο στην εταιρεία εμπορίας. Από εκεί και πέρα υπάρχει το κέρδος της εταιρείας εμπορίας, υπάρχει το μεταφορικό κόστος και μετά είναι η αγορά του πρατήριου, η οποία πρέπει να είναι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο
3: άρα,
4: είδατε.
3: Δηλαδή, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
4: Το 1,80.
3: Οκ, okay, ερώτημα τώρα. Να πάει ο άλλος να βάλει αυτή τη βενζίνη στο πρατήριο, να μην πάει να τη βάλει?
4: Αυτό δημιουργεί ερωτηματικά. Και αν αρχίσαμε τέτοιες πρακτικές πάλι, ξαναρχίσαμε και μετά από τη νέα εφαρμογή του νέου συστήματος εισδρών νεκρών, αρχίσανε πάλι τέτοιες πρακτικές, είμαστε. Δεν μπορώ
3: να. Άξιοι της μοίρας μας. Ναι, αλλά ο κόσμος.
4: Άξιοι της μοίρας μας και θα πρέπει να είναι. Αυτό υπό παρακολούθηση από τις λεκτικές αρχές θα πρέπει να είναι.
3: Okay. Άρα για να κλείσουμε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Όποιος εντοπίζει λοιπόν πολύ χαμηλή τιμή, να είναι λίγο ψηλιασμένος. Γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να είναι και τίποτα άλλο. Προβληματικό το καύσιμο δηλαδή. Αν έχει 79 τώρα.
4: Γι' αυτό σας είπαμε, αρχίσαμε τέτοιες πρακτικές πάλι του παρελθόντος.
3: Ναι.
4: Γιατί εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τελειώσαμε. Να είχαμε τελειώσει με αυτό.
3: Αλλά εντάξει.
4: Αλλά αν αρχίσαμε πάλι τέτοιες, παρά του γεγονότος ότι έχουν πληρώσει οι πρατηριούχοι το νέο σύστημα του Ισρονεκρών άλλη μια φορά για να υπάρχει προστασία για τον καταναλωτή, όπως το είπατε, είμαστε άξιοι της μοίρας.
3: Ευχαριστώ κύριε Ασπίδη. Καλημέρα, καλή δύναμη, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ την καλημέρα μου. Καλημέρα, Κατερίνα. Ωραίο μήνυμα είναι αυτό. Μ' αρέσει. Τώρα, πώς με έχει συνδυάσει εμένα με τον πρώην πρωθυπουργό, είσαι Σεραφίνα και ο ένας, Σεραφίνα και ο άλλος. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων αναλυτικό με την Μεράνια, την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά και ενδιαφέροντα και για τα δάνεια τα καταναλωτικά. Πολύ ενδιαφέρουσες εξέλιξεις. Πάμε.

0: κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Σύνορα. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Πλάς, πλάς, πλάς.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς, πλάς, πλάς.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: 14 Σεπτέμβρη.
11: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 18 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαυρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μερανιά Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το Μνημόνιο Κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Σημείωσε πάντως ότι οι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση και ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλαζίας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογραφεί το Μνημόνιο Κατανόησης. Νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είχε γνωστοποιήσει πως το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Ανώτεροι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το Μνημόνιο Κατανόησης υπεγράφει και έχει πλέον τεθεί σε ισχύ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν χθες στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μη δημοσιοποίησή του. Παράλληλα και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν δημοσίευσε το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας. Το έγγραφο των 14 σημείων προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, την άρση όλων των Αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο πρόσφατος πόλεμος ήταν ένας πόλεμος μεταξύ του μετόπου του δικαίου και του μετόπου του ψεύδους, δήλωσε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκάλι Μπαφ. Ξεκαθάρισε πως τα στενά του ορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά όπως σημείωσε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την αυσιπλοεία. Ωστόσο, επεσήμανε πως το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα στενά του ορμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Για μια συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, κάνει λόγο ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, 11 ιρανικά πλοία διέπλευσαν τα στενά του ορμού μετά τη συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 8 πλοία κινήθηκαν από τα ιρανικά χωρικά ύδατα προς διεθνή ύδατα, ενώ 3 εισήλθαν σε ιρανικά ύδατα. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη σύνοδο κορυφής που θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες. Σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζει πως η έκθεση περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κατηγορεί επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί πολιτικά υποκινούμενη στάση, η οποία, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στην αρένα της προεκλογικής μάχης έχουν μπει πολιτικοί αρχηγοί. Πρωταγωνιστική θέση στην αντιπαράθεση συνεχίζει να έχει το κατά πόσο κοστολογούνται οι εξαγγελίες των κομμάτων ή είναι κενές περιεχομένου στο δωμό της ψηφοθυρίας. Στον πολιτικό διαγωνισμό, σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι φωνές οι οποίες πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα που δεν έχουμε. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται τον Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει. Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ποιο Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας, διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές.
0: Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός χθες κατά την παρουσίαση της εφαρμογής Πόσο Κάνει. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με τη συγκεκριμένη εφαρμογή έχουμε πλέον σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδας και εξωτερικού.
2: Έχουμε πια και μία σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις πολυεθνικές εταιρείες. Και θέλω για ακόμη μια φορά να στείλω ένα μήνυμα ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια.
0: Για ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό, έκανε λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος.
3: Αποτελεί ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και φιλικό εργαλείο προς τους πολίτες, καθώς δίνει άμεση πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές όλων των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Άρα, κάθε πολίτης, προτού κάνει τα ψώνια του, θα μπορεί να αναζητά το προϊόν που τον ενδιαφέρει.
0: Έντονα αντίδραση η αντιπολίτευση, με το ΠΑΣΟΚ να τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία αλλάζει ονόματα στις πλατφόρμες, αλλά οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι το ΠΑΣΟ κάνει δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια, είναι η ψηφιακή παραδοχή της. Το ΚΚΕ επισημαίνει πως το πρόβλημα του κόσμου είναι το εισόδημά του. Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ Χαριδούκα και Άννας Διαμαντοπούλου ξέσπασε μετά το σχόλιο της κυρίας Διαμαντοπούλου για την τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων στο ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Δούκας δήλωσε ότι η Άννα Διαμαντοπούλου δίνει εύσημα στη Νέα Δημοκρατία και την ίδια ώρα σχολιάζει ως γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου που έκανε λόγο για γελία προσέγγιση αναφερόμενη στην πρόταση Δούκα. Πηγές στη Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν πως η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένουν από τα κορυφαία στελέχη να επικοινωνούν το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, που είναι και η μοναδική εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να προχωρούν σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα. Να ενδιαφέρεσαι για τα λαϊκά προβλήματα, να προσπαθείς να βρεις λύσεις για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα, δεν είναι λαϊκισμός, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην Κύπρο. Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε πως το κόμμα του ανακοίνωσε μια δέσμη προτάσεων που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα των ανθρώπων, μεταξύ αυτών το μέτρο για τις δωρεάν μετακινήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και αυτό αφορά, όπως είπε, τα λαϊκά στρώματα, γιατί κυρίως αυτοί παίρνουν τις αστικές συγκοινωνίες και το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό, 250 με 300 εκατομμύρια. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι η πορεία της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Οικογένεια έχει ως προαπαιτούμενο το σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στον απόϊχο των πρόσφατων επεισοδίων στην Αλβανία με φόντο τα επενδυτικά σχέδια στην αλβανική ακτογραμμή βορείως του Αυλώνα. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι σε πλήρη επανεκρύπνηση.
4: Πλήρη συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο και ιδίως το δίκαιο της θάλασσας και επιπλέον πλήρη συμμόρφωση σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο, ιστορικό και εθνικό, αλλά σήμερα υπό τις συνθήκες και γεωπολιτικό, να είναι η χώρα εκείνη η οποία έχει το κλειδί. Όμως, για να είμαι σαφής, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει ανέρεση των ουσιαστικών εθνικών συμφερόντων.
0: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, ένας άνδρας 31 ετών συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς φέρεται να συμμετείχε σε τηλεφωνικές απάτες. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμη ένας 22χρονος συνεργός του. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες διέθεταν τηλεφωνικό κέντρο στη Δυτική Αττική, από όπου επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματά τους, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, επικαλούμενοι δίθεν βλάβη ή διαρροή. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις κλοπών, από τις οποίες οι δράστες αφαίρεσαν 200 χρυσές λίρες, χρυσαφικά αξίες άνω των 450.000 ευρώ και 2.000 ευρώ σε μετρητά. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλήρως λειτουργικός εξειδικευμένος εξοπλισμός προγραμματισμού, πλήθος καινούριων συσκευών και εξοπλισμού που προορίζονταν για πώληση σε τρίτους, τελικούς χρήστες συνδρομητές, πελατολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις, ατζέντες, το χρηματικό ποσό άνω των 18.000 ευρώ, 4 οχήματα και δίκυκλο. Το συνολικό όφελος αγγίζεται τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1. Η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με την Αγγλία να κερδίζει 4-2 την Κροατία. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ το Ουζμπεκιστάν έχασε από την Κολομβία με σκορ 1-3. Η Παξί θα είναι η αντιπαλός του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Πάμπλο Μαθαίο. Ο Ισπανός αμυντικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιο του με τους Ερυθρόλευκους. Αρνητική εμφάνιση η Ομοσπονδία στο ενδεχόμενο αύξηση των ξένων παιχτών στην Basket League από 6 σε 7. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο Νίκ Καλάθης. Ο διεθνής μπασκετμπολίστας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με το δικέφαλο του Βορρά. Με μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών τιμωρήθηκε ΝΙΚΑΕ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για τα επεισόδια που είχαν οι Ταϊρίκ Τζόουνς και Κέντρικ Νανς στον 5ο τελικό της Basket League. Οι δύο πρωταγωνιστές τιμωρήθηκαν με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague.
8: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
9: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι, και ας αρχίσουμε από τον Πειραιά. Γιατί δεν έχει κίνηση μόνο η Κόνωνος από το λιμάνι του Πειραιά βγαίνοντας προς την πλατεία Υποδαμίας και το Νέο Φάλιρο σήμερα, αλλά έχει και η Αγίου Διονυσίου, Αθηνών Αγίου Διονυσίου προς το λιμάνι του Πειραιά. Να το γνωρίζουμε αυτό. Πάμε στις δύο εθνικές οδούς που είναι σταθερή αξία φυσικά. Η άνοδος της Κηφισού από το ύψος Λένορμαν σας ταλαιπωρεί αυτή την ώρα προς την Νέα Χαλκιδόνα και η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα ευτυχώς. Ο Σκαρμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένετε, όπως είναι τις τελευταίες ημέρες βασικά που υπάρχει αυτή η μικρή βελτίωση, η κυκλοφοριακή βελτίωση. Η ηλιοφόρος Φυλής, η άνοδος της Φυλής για να είμαι ακριβής, στο Καματερό έχει τις συνήθεις καθυστερήσεις και λίγο λιγότερες, και κλείνουμε με την Κατεχάκη, η οποία από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα έχει κίνηση ανατμήματα όμως.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και

0: Αττική και Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα έχουν ένταση 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης. Sky.

0: αισιόδοξο το φίλο του τραγουδιού. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Μην περιμένεις πια, όλα τελειώσανε. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι ερωτικά, βέβαια, έτσι. Μην το μπερδεύετε το πράγμα. Μην το πάτε στα πολιτικά. 7 και 18 πρώτα λεπτά, 5η σήμερα, 18η ημέρα του Ιουνίου. Έχουμε μπει και τα καλά, στην καρδιά του καλοκαιριού. Καταλαβαίνετε τώρα, ε. Λοιπόν, και έχουμε να πούμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πριν πάω στον καλεσμένο. Καλημέρες στην κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, στη Βούλα από το Παγκράτη, στο Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τη γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, τον Νίκο στην Καλυθέα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τη Μαρία στο Χαλάνδρι, τον Ευγένιο από την Νίκαια. Κάθε μέρα στέλνουν οι συγκεκριμένοι, αλλά και άλλοι, δεν τους προλαβαίνω κάθε μέρα να ξέρετε, αλλά τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα με αφορμή αυτό που σας είπα για τους δήμους, αν έχουν καθαρίσει ή όχι τους χώρους τους. Ο Νόντας μου λέει, εγώ στο Διόνυσο σου απαντάω, δεν έχει καθαριστεί η περιοχή. Ο Άρης μου λέει, ο Δήμος Αθηνών δεν έχει καθαρίσει το Λιγαβητό ακόμα. Αυτό είναι προβληματικό, αν όντως ισχύει. Δεν το ξέρω, δεν την ξέρω την περιοχή, δεν πάω τακτικά, οπότε δεν έχω εικόνα. Πολύ γρήγορα, ρίζω, μην ξεχνάτε τα ερωτήματά σας με τους τρόπους τους οποίους τους γνωρίζετε. Είτε τηλεφωνικά, 210-48-00-170-174, είτε μέσω του skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Πατάτε το κουμπάκι, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε και έρχεται στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιάννη Πλαγιανάκο. Ο κύριος Πλαγιανάκος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων. Τον κάλεσα διότι χθες υπήρξε μια κινητοποίηση που έγινε από διάφορους συλλόγους εμπλεκόμενους στο χώρο της υγείας, οι οποίοι από ό,τι καταλαβαίνω δεν μπαίνουν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Δηλαδή δεν μπαίνουν, από ό,τι μαθαίνω, οι ΜΕΕΣ, δεν μπαίνουν οι ακτινολόγοι ακτινοθεραπευτές, δεν μπαίνουν οι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, δεν μπαίνουν οι κλινικοί χημικοί μοριακοί βιολόγοι. Είναι κάμποσες ειδικότητες οι οποίες θεωρούν ότι για τους λόγους και τα επιχειρήματά τους πρέπει και αυτοί να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Δεν μπαίνουν όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, και οι τραυματιοφορείς. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, έχουμε καιρό να τα πούμε, η αλήθεια είναι. Καταρχάς, θυμάμαι την προηγούμενη φορά που τα είπαμε, λέγαμε για προσλήψεις. Έχει έρθει προσωπικό τραυματιοφορέων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας?
1: Έχουν έρθει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η Υπουργείας, η Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Γύρω στα 500 άτομα συμβασίου και από τον ΑΕΔ.
0: Μάλιστα. Αυτό καλύπτει ένα κομμάτι των σοβαρών ελλείψεων που θυμάμαι μου είχατε πει την προηγούμενη φορά όσον αφορά τη δουλειά που πρέπει να...

0: γίνει με την παρουσία των τραυματιοφορέων.
1: Όχι, δεν καλύπτει, γιατί έχουν έρθει 500, αλλά έχουν φύγει στα δύο χρόνια, έχουν φύγει πάνω από 400 σε σύνταξη.
0: Ναι, αυτό είναι ένα.
1: Οπότε πεθάνουν.
0: Άρα πρέπει να έρθουν και άλλοι υποψιάζουν, σωστά.
1: Εννοείται, ναι. Από τις 5.000 οργανικές θέσεις είναι το 50% κενών.
0: Ειδικά στα μεγάλα νοσοκομεία, θυμάμαι ότι ήταν και ένας λόγος για τη μεγάλη καθυστέρηση στα ΤΕΠ, τα λεγόμενα, έτσι δεν είναι?
1: Και ακόμα υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, δεν έχει μειωθεί δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Και θα σας είπα ότι αυτά τα 500 άτομα περίπου που ήρθαν, δεν είναι 500 περίπου, έχουν φύγει στα δύο χρόνια, όμως έχουν φύγει πάνω από 400, οπότε είμαστε το ίδιο.
0: Μάλιστα. Τώρα για πάμε λίγο στο κομμάτι. Όντως οι τραυματιοφορείς είναι εκτός των βαρέων και ανθυγιεινών?
1: Αποφάσισε η κυβέρνηση με εισήγηση του Υπουργείου Υγείας προς το Υπουργείο Εργασίας ότι να ενταχθούν στα βαρέα και αθυγινά επαγγέλματα αυτές οι δύο ειδικότητες. Νοσηλευτές,
0: ναι,
1: νοσηλευτές και πληρώματα του ΕΚΑΒ.
0: Και το ΕΚΑΒ, μάλιστα.
1: Δηλαδή, εμείς που είμαστε οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής που αναγκαζόμαστε τις περισσότερες φορές όταν προσέρχονται οι ασθενείς μόνοι τους ή με ταξί ή με ιδιωτικό αυτοκίνητο, να βγαίνουμε έξω κυριολεκτικά, να τους αγκαλιάζουμε, να τους παίρνουμε αγκαλιά για να τους βγάλουμε έξω, να τους μεταφέρουμε στο φορείο ή στο καρότσι, για να τους μεταφέρουμε μέσα στα επίγοντα ή όπου αλλού χρειάζεται, ή απάνω στα χειρουργεία που είμαστε συνέχεια μέσα στα αίματα, μέσα στα.
0: Κύριε Βλαγιανάκο, να ρωτήσω κάτι. Αν ενταχθείτε στα βαρέα και ανθυγιεινά, τι αλλάζει? Αλλάζουν οικονομικά δεδομένα ή βγαίνετε πιο γρήγορα στη σύνταξη?
1: Αυτό, ότι θα βγούμε μια πενταετία νωρίτερα στη σύνταξη.
0: Μάλιστα. Από τους τραυματιοφορείς οι οποίοι, εκτός από αυτούς που φεύγουν προφανώς, ολοκληρώνουν το χρονικό τους διάστημα και παίρνουν σύνταξη, το σύνολο των τραυματιοφορέων οι οποίοι προσλαμβάνονται παραμένουν στο χώρο των τραυματιοφορέων ή με την πάροδο του χρόνου μπορούν να μετακινηθούν σε άλλες θέσεις στο εθνικό σύστημα?
1: Λόγω βαρύτητας του επαγγέλματος,
0: ναι,
1: δεν αντέχουν, γιατί είναι βαρία δουλειά ο τραυματιοφορέας.
0: Δεν αφιβάλλω.
1: Και λόγω έλλειψης προσωπικού, προσελέγωσης, αναγκάζονται τα φορεία υπέρβαρους, διασυνολωμένους, χειρουργημένους, να πηγαίνουν μόνοι τους, ενώ κανονικά πρέπει να μεταφέρονται για την ασφαλή μεταφορά του ασθενού δύο άτομα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι βαρία δουλειά και συνήθως πάντα αλλάζουν ειδικότητα, αλλάζουν κλάδο. Δεν αντέχουν.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα το θέμα με τα βαρέα καθηγενά. Να δείτε πόσο αδιαφορία και μια κυβέρνηση δεν σκέπτεται να πει ότι όλοι οι συμβασιούχοι από τις 2.500 που έχουμε τραυματιφορείς πανελλαδικά, έτσι, οι 1.400 είναι συμβασιούχοι, επικουρικοί του ΑΕΔ. Αυτοί είναι όλοι στα βαρέα και αθήκηνα. Όσοι έχουν προσληφθεί από τους 1.100 περίπου που είμαστε μόνιμοι, μετά το 11 είναι στα βαρέα αθήκηνα.
0: Άρα υπάρχουν δύο κατηγορίες δηλαδή.
1: Ναι, γιατί θαυμά. Δηλαδή, είμαστε γύρω στα 600-700 άτομα που δεν είμαστε στα βαρέα και αθήκηνα. Έτσι και να διοριστούμε πριν το 11.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Και ναι, νομίζω το ίδιο ισχύει και στους νοσηλευτές. Υπήρχε κατηγορία που ήταν σε βαρέα και ανθυγιεινά και υπήρχε και κατηγορία που δεν ήταν σε βαρέα και ανθυγιεινά.
1: Ναι, βεβαίως. Το ίδιο ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά το άλλο το θέμα, το πρόβλημα, η αδικία είναι ότι τόσοι κλάδοι υγειονομικών αποφασίσανε σαν κυβέρνηση να βάλουν αυτούς τους δύο κλάδους. Οι υπόλοιποι τραυματιφορείς, βοηθοί ταλάμου, ΜΕΣ, τεχνολόγοι, παρασκευαστές, ψυχοθεραπευτές, βιολόγοι, που είναι όλοι υγειονομικοί πάλι, τους πετάνε έξω.
0: Αυτό έχει να κάνει για οικονομικούς λόγους, κύριε Πλαγιανάκο?
1: Προφανώς. Αλλά όταν κάνεις κάτι πρέπει να το κάνεις ολοκληρωτικά.
0: Νομίζω η πρόταση. Κύριε Πλαγιανάκο. Κύριε Πλαγιανάκο, η πρόταση που υπήρχε από την επιτροπή που είχε αναλάβει το να φτιάξει. Ήταν για όλους να μπουν μέσα, σωστά.
1: Η επιτροπή Πεχράκη, που ήταν και δική τους επιτροπή.
0: Okay.
1: Επιστήμονες διάφοροι.
0: Ναι.
1: Αποφασίσαν και δώσανε ότι πρέπει να μπουν στα βαρέα καθηγητά επαγγέλματα.
0: Όλοι.
1: Αυτές οι ειδικότητες.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλαγιανάκο. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Γιάννης Πλαγιανάκος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων. Τώρα θυμάμαι καλή τώρα ένα τραυματιοφορέα που είχα πάει στο νοσοκομείο που είχε μπει ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου ήταν τέλος πάντων μπαμπάτσικος, πλέον κι εγώ. Στην πλάτη τον πήρε και τον κουβάλισε. Στην πλάτη. Λοιπόν, πάμε σε διαφυσικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη λύση 5O. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε και εσείς στον κύκλο της Edenred. Και κάτι άλλο ακόμα για να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Τηλεφωνήστε στο 210 55 98 700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με...
4: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
6: Η νέα εποχή έφτασε
7: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
6: Infonet Πληροφορική.
7: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
6: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
7: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
6: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
7: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
6: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
6: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
6: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
8: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
9: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη
10: στήριξη από Γεωπόνο και Κτηνίατρο του Συνεταιρισμού. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΤ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
11: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
12: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχη. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
13: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
14: www.ktismabathandroom.gr.
15: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
16: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
15: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
16: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
17: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
18: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
17: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
19: Ο σταθμός

0: Ευθεία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
0: Geox,
1: Lacoste,
0: Gant,
1: Replay,
0: Sakiris Malas,
1: US Polo,
0: Boss,
1: Cricket,
0: Damiani,
1: Skechers,
0: Versace,
1: Robinson
0: και πολλές άλλες.
1: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
0: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
1: Aerosola,
0: Piccadilly, Maxi Therapy,
1: Base Comfort,
0: Skechers Memory Foam.
1: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
0: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέριστο Μας.
1: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
0: και Σκουφά 24 στην Άρτα
1: και στο stepbrandshoes.gr.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Χρεώσεις για δάνεια και κάρτες που φέρνει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και από ό,τι κατάλαβα, ήταν λέει μια ευρωπαϊκή οδηγία που έπρεπε η χώρα μας, σε αυτά που μου είπε χθες η κυρία Καλαποθαράκου, να εφαρμόσει και καθυστέρησε να τα εφαρμόσει. Καλημέρα κυρία Καλαποθαράκου.
3: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ. Όντως έτσι είναι. Εκπειδώ συμμετείχε στην ομάδα εργασίας που είχε συστήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης πριν ένα χρόνο, όταν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες. Έπρεπε να έχει ενσωματωθεί η κοινωνική οδηγία. Όπως ξέρουμε, όλοι δίνει περιθώρια στο κράτος, σε κάθε κράτος μέλος να εφαρμόσει και ευρύτερα όρια, έτσι, κάποιες δυνατότητες, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι.
3: Το τελικό νομοσχέδιο είναι σε θετική κατεύθυνση. Έχουν υιοθετηθεί σχεδόν όλες οι προτάσεις μας.
2: Είναι στη διαβούλευση, σωστά. Είναι στη διαβούλευση.
3: Η διαβούλευση έχει τεθεί τώρα.
2: Μάλιστα.
3: Τέθηκε τώρα. Η ομάδα εργασίας έχει λήξει.
2: Okay.
3: Τις εργασίες.
2: Μπορεί, ναι. Μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα.
3: Δυστυχώς, ναι, μπορεί να αλλάξουν.
2: Το λέω αυτό διότι ναι, υπάρχει
3: ο φόβος.
2: Ναι, των όρων υποψιάζομαι. Διότι βάζει κάποια όρια. Βάζει ένα πλαφόν σε εξυπηρετούμενα καταναλωτικά δάνεια μακράς διάρκειας. Αλλά αν κατάλαβα καλά, καταρχήν υπάρχει μια ημερομηνία που θα ξεκινήσουν. Δηλαδή δεν λειτουργεί για τα δάνεια τα οποία ήδη έχουν υπογραφεί.
3: Ξεκινάνε όχι, από... αυτό είναι ένα αρνητικό.
2: Ναι.
3: Μεγάλο αρνητικό. Δεν ισχύει δηλαδή η αναδρομικότητα.
2: Μάλιστα.
3: Που σημαίνει ότι χιλιάδες δανειολήπτες που είναι ήδη εγκλωβισμένοι σε υπέρογγες οφειλές από παλαιότερα καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες δεν θα ωφεληθούν από το πλαφόν που τίθεται.
2: Okay, το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, βλέπω και ρεπορτάζ μέσα σε εφημερίδες, ότι μιλάμε πάντοτε για εξυπηρετούμενα δάνεια, κυρίως καταναλωτικά, όχι μη εξυπηρετούμενα.
3: Κοιτάξτε, από δάνεια που θα ληφθούν από τον Νοέμβριο και μετά,
2: ναι,
3: για νέα δάνεια,
2: ναι,
3: αφενός και αφετέρου, ναι, εάν δεν εξυπηρετηθεί το δάνειο, τότε το πλαφόν που μπαίνει για να αποπληρώσει κανείς θα είναι 60 ή μέχρι 75%.
2: Μάξιμο είναι λοιπόν το 75%.
3: Ακριβώς, εάν δεν εξυπηρετηθεί το δάνειο.
2: Προσέξτε.
3: Δηλαδή, αν πάρει κανείς σήμερα, αν πάρει μετά την ψήφιση του νόμου κτλ.,
2: ναι,
3: 10.000, το πολύ που θα πληρώσει, εάν δεν το εξυπηρετεί, είναι 16.000. Καταλάβατε.
2: Με 70 είναι 17.000, συγγνώμη.
3: Ναι, με 70, ναι, είναι με 60. Είναι,
2: ναι,
3: είναι με 4 χρόνια αποπληρωμής.
2: Okay,
3: έχει να κάνει με το χρόνο αποπληρωμής.
2: Μάλιστα.
3: Ή 17.000 ή 17.500 κλπ.
2: Mm-hmm.
3: Άρα βάζει ένα πλαφόν ως προς το όριο που θα κληθεί να πληρώσει κανείς εάν δεν το εξυπηρετεί. Να σας πω ένα παράδειγμα για που είναι πραγματικό.
2: Ωραία, ωραία, παρακαλώ.
3: Εάν κάποιος έχει πάρει 15.000 για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο με επιτόκιο 11% και κάνω μια παρένθεση, το επιτόκιο είναι ψηλό, μην νομίζουμε, στα καταναλωτικά έτσι.
2: Και ναι, μα πάντοτε ήταν πιο ψηλά τα καταναλωτικά.
3: Ασφαλώς,
2: από τα...
3: πολύ πιο ψηλά.
2: Έτσι.
3: Λοιπόν, με 15.000 δάνειο, 11.5% επιτόκιο για 6 χρόνια αποπληρωμή.
2: Ναι.
3: Θα πληρώσει, αν το εξυπηρετεί σωστά, 21.000. Αυτό είναι.
2: Αλλά 15 και 6 είναι οι τόκοι και οι επιβαρύνσεις, ας πούμε.
3: Ναι, οι τόκοι και οι επιβαρύνσεις, εφόσον το εξυπηρετεί κανονικά μέσα στα χρόνια. Εάν τώρα δεν το εξυπηρετεί και το αφήσει, δεν μπορεί να το πληρώσει και έχει υψηλόγους. Το μέγιστο που θα πληρώσει θα είναι 27.000.
2: Υπάρχει διαφορά. Από 15 στα 27 είναι 12.000. Αλλά ξαναλέω, μετά μπαίνει σε άλλη κατηγορία.
3: Εάν δεν το εξυπηρετεί.
2: Ναι, σε άλλη κατηγορία. Μη εξυπηρετούμενα, ναι.
3: Ακριβώς. Σήμερα ήταν το τριπλάσιο τουλάχιστον. Το τριπλάσιο ήταν. Και τα φάση.
2: Δηλαδή στα 15 πήγαινε στα 45.000. Αν έπαιρνε 15.
3: Ναι.
2: Πήγαινε στα 45.
3: Ναι. Βέβαια είναι ψηλό και το όριο το ανεξήγητο. Εμείς αυτό το σχολιάζουμε. Θα έπρεπε να είναι πιο χαμηλό. Επιπροσθέτως θα έπρεπε να είναι και πιο χαμηλά τα επιτόκια.
2: Ναι.
3: Τα οποία.
2: Εντάξει, αυτό ακολουθούν την εμπορική πολιτική των τραπεζών, υποψιάζομαι.
3: Ναι, ακριβώς την εμπορική. Κάτι σημαντικό που πρέπει να πούμε είναι τέλος τις χρεώσεις. Δεν δικαιολογείται δηλαδή να εισπράττουν διάφορα διαχειριστικά έξοδα. Παίρνουμε ένα δάνειο 5.000 και σου λένε 200-300 ευρώ για διαχειριστικά έξοδα. Αυτό καταργείται.
2: Μάλιστα.
3: Επίσης απαιτείται διαφάνεια ως προς τους συμβατικούς όρους. Το δικαίωμα υπαναχώρησης, αν το μετανιώσει κανείς μέσα σε 14 μέρες, να μπορεί να ακυρώσει το δάνειο.
2: Α, τώρα δεν ισχύει αυτό το 14ήμερο.
3: Ίσχυε μόνο στα δάνεια τα οποία κανείς έπαιρνε από απόσπαση. Το ισχύει σε όλα τα κανονικά δάνεια.
2: Έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό.
3: Γίνονται διορθώσεις σημαντικές. Το θέμα και το ζήτημα είναι να γίνονται έλεγχοι και να εφαρμοστούν. Δηλαδή, όταν λέμε ψηλά γράμματα, σημαίνει ότι πρέπει
2: να μην υπάρχουν ψηλά γράμματα, να είναι ξεκάθαροι.
3: Ακριβώς, να είναι ξεκάθαροι, να είναι απλά, κατανοητά, να τα καταλαβαίνει ο μέσος άνθρωπος κλπ.
2: Κυρία Καλαμπαθαράκου, σας ρώτησα και χθες, δεν ξέρω εγώ, επειδή το βλέπω και σε ερωτήσεις των ακροατών. Επειδή λέτε ότι είναι εφαρμογή μιας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει εφαρμόσει η χώρα μας. Υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που και αυτή δεν έχει εφαρμόσει το.
3: Προσέξτε, όχι ακριβώς δεν έχει εφαρμόσει.
2: Αλλά
3: επικαιροποιείται η οδηγία αυτή.
2: Ωραία.
3: Εφαρμόζονταν η οδηγία,
2: επικαιροποιήθηκε λοιπόν.
3: Και θα έπρεπε να την έχει εφαρμόσει επικαιροποιημένη. Αυτό το νομοσχέδιο που είστε τώρα, θα έπρεπε τέλος Δεκεμβρίου του 2025 να έχει.
2: Σε εφαρμογή, ας πούμε. Τώρα, τώρα είμαστε 7-8 μήνες.
3: Έχουμε αργήσει να ενσωματώσουμε, να ψηφίσουμε, εμπαστευτώσει την επικαιροποιημένη ευρωπαϊκή νομοθεσία και οδηγία. Δεν είναι μια οδηγία μόνο, είναι η βασική οδηγία για την καταναλωτική πίεση και κάποιες άλλες οδηγίες για τις χωρίς από απόσταση κλπ.
2: Ωραία, ξεκάθαρα όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καλαμπαθαράκου. Χαρά στην υπομονή σας, μόνο αυτό έχω να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, η κυρία Παναγιώτα Καλαμπαθαράκου, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Γιατί χθες με ρωτήσατε διάφορα πράγματα γύρω από το ζήτημα αυτό του νομοσχεδίου, του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Επαναλαμβάνω, για το πλαφόν στις χρεώσεις για δάνεια και κάρτες. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να είναι στην παρέα μας και εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, να ακούσουμε και την άλλη πλευρά για το συγκεκριμένο θέμα που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, θυμίζω, σε λίγο έχουμε τον κύριο Ρίζο στην παρέα μας, έτσι, κρατήστε το αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πριν πάω στα διαφημιστικά, έχω να σας πω το εξής, γιατί έβλεπα σήμερα κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει να κάνει με την Λιβύη και την Τουρκία, και όχι μόνο την Τουρκία αλλά και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Την περασμένη Δευτέρα διαβάζω σήμερα σε ρεπορτάζ του κυρίου Βασίλη Νέδου στην Καθημερινή. Υπεγράφει, λέει, στη Βεγγάζη. Θυμίζω ότι είναι μία από τις δύο έδρες των κυβερνήσεων. Η άλλη είναι στην πρωτεύουσα, έτσι. Λοιπόν, θυμίζω ότι εδώ ήταν την περασμένη εβδομάδα ο Χάφταρ. Ο Σαντάμ Χάφταρ, ο γιος του Χαλίφα Χάφταρ. Έτσι, ναι. Τη Δευτέρα λοιπόν που πέρασε, υπεγράφει στη Βεγγάζη συμφωνία για έρευνες στα ανοιχτά της Βεγγάζης ανάμεσα, λέει, στην εταιρεία της συγκεκριμένης κυβέρνησης και ενός κονσόρτσιουμ που αποτελείται από την τουρκική εταιρεία που κάνει γεωτρήσεις, μια ισπανική εταιρεία, μια ουγγρική εταιρεία και μια ιταλική εταιρεία, καθώς και μια εταιρεία του Κατάρ. Η συμφωνία αφορά, λέει, θαλάσσιο τεμάχιο έκτασης περίπου 10.300 τετραγωνικών χιλιόμετρων σε απόσταση 140 χιλιόμετρα από τη Βεγγάζη, και η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται, λέει, νοτιότερα από τη μέση γραμμή, λέει, του νόμου Μανιάτη, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει επικάλυψη με τα οικόπεδα Κρήτη 1 και Κρήτη 2 νοτίως της Κρήτης, όπου και εμείς θέλουμε να κάνουμε γεωτρήσεις. Αλλά το ενδιαφέρον δεν είναι η παρουσία της Τουρκίας, που έτσι κι αλλιώς έχει ιδιαίτερες σχέσεις ή προσπαθεί να έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τη Λιβύη. Το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν και η Ισπανία, η Ιταλία και η Ουγγαρία παρέα με την Τουρκία. Ε, ναι. Θα μου πεις γιατί να μην υπάρχουν. Και γιατί να υπάρχουν, θα πω εγώ από την άλλη μεριά. Λοιπόν, σταματάω τώρα τα περίεργα, πάμε στα διαφημιστικά. Κυρίες και κύριοι, όταν μιλάμε για στεγάνωση ταλατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία, και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά. Ας πούμε, κλειδώνεις απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Και όταν τελικά μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσα του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρη της ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Διαφημίσεις.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα, φυσιλέω! Μη παιδί μου, πλαζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!

0: Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. beyondexpo.gr. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Δεν να έχεις χαλή την θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.

0: Όχι, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 10 λεπτά πριν από τις 8. Γρήγορα στον κύριο Κολιομιχάλη για την κίνηση. Το είπαμε τρία σαρδάμε. Έλα, Δημήτρη μας.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Γελάς, Δημητράκη, γελάς για την κατάντια μου.
1: Αρχίζω λοιπόν από την Αγίου Διονυσίου που μας οδηγεί στο λιμάνι του Πειραιά. Μας ενημέρωσε ο φίλος ακροατής ο Γιώργος.
0: Αρχίζαν τα όργανα στον Πειραιά τώρα. Τι γίνεται.
1: Ναι, είχε ακινητοποιηθεί, έχει ακινητοποιηθεί μια νταλίκα. Γι' αυτό υπήρξε πρόβλημα στην Αγίου Διονυσίου. Τώρα βελτιώνεται η κατάσταση, μην τη φοβάστε τόσο πολύ. Είπαμε, αυτή την εβδομάδα είμαστε κατά τη καλύτερη έξω στους δρόμους. Ισχύει αυτό, εκτός από τη λεωφόρο Κηφισού, η οποία στην άνοδό της είναι ακινητοποιημένη όλη από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ άνα τμήματα, λίγο καλύτερο στους Καραμαγκάς, λίγο καλύτερη η Κηφισίας. Προσέξτε τον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, είναι ζώρικος.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου, πάρα πολύ. Πριν πάω στο Διονύση Ρίζο, η φίλη μου Ιωάννα έχει στείλει ένα μήνυμα νωρίτερα και έχει ενδιαφέρον, θέλω να το ακούσουν και στο Υπουργείο Παιδείας. Μέρη Λαγωνίση, λέει η Ιωάννα, και η κόρη μου θέλει να δώσει εξετάσεις λύση σε πρότυπα γυμνάσια. Έχει, λέει, επιλογές Αγία Παρασκευή και Πειραιά, υποψιάζομαι. Γιατί λέει κάτι για Περαία. Περαία δεν είναι μακριά. Μήπως είναι λίγο μακριά και πρέπει να σκεφτούν, λέει, να κάνουν προφανώς κάποιο εξεταστικό κέντρο και για τα παιδιά που μένουν σε αυτές τις περιοχές. Ορθό είναι το ερώτημα που βάζετε, αγαπητοί φίλοι. Ελπίζω να μας ακούνε. Λοιπόν, Διονύση Ρίζος στην παρέα μας. Καλημέρα, Διονύση.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση πριν πάμε στα ερωτήματα.
2: Όχι, συνεχίζουμε τα ερωτήματα.
0: Ωραία, πάμε, ξεκινάμε. Φίλη Χριστίνα, πώς μπορώ να μετρήσω τα ένσημά μου ηλεκτρονικά, τα βλέπω μέχρι κάποια ημερομηνία, τα προηγούμενα χρόνια, πώς μπορώ να τα δω?
2: Πρέπει να πάει να υποβάλει τα ένσημά της με αίτηση στον ΕΦΚΑ, να γίνει ανακεφαλαίωση αν θέλει επίσημη βεβαίωση. Ιδάλλως, ο μόνος τρόπος είναι να συνδυάσει τις δύο πλατφόρμες. Τη μία πλατφόρμα της ειδίκα μέσα από τον ΕΦΚΑ.gov.gr και τη δεύτερη πλατφόρμα την παλιά που βρίσκεται στο Atlas.
0: Okay. Να σε ρωτήσω κάτι. Το έχεις πει, αλλά να το επαναλάβεις. Κάποιος που ετοιμάζεται να πάρει σύνταξη, πόσο χρόνο χρειάζεται πριν να ετοιμαστεί και να υποβάλει αίτημα για την καταμέτρηση ενσήμων?
2: Συνήθως ο ΕΦΚΑ παίρνει τα ένσημα ή τα βιβλιάρια του ΤΕΒΕ για να οργήσει βεβαίως την εγκεφαλαίωση ένα χρόνο πριν.
0: Okay, αλλά θέλει ένα χρόνο πριν λοιπόν να κάνεις το αίτημά σου για να στα μετρήσουν, να ξέρεις που βρίσκεσαι. Πάμε στον Δημήτρη. Έχω πάρει σύνταξη, λέει, από τον δεύτερο του 23 και δεν έχω πάρει ακόμα το επικουρικό. Ξέρετε τι μπορώ να κάνω?
2: 70.000 επικουρικές συντάξεις βρισκόνται σε κρεμότητα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να κάνει κάτι παρά μόνο να πάει μόνος του να οχλήσει κάποιον από τους εισηγητές που μπορούν να χρεωθούν την υπόθεσή του.
0: Μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ξέρει ποιος είναι χρεωμένος υπάλληλος.
2: Αναλόγως, εάν είναι στη σειρά του ή όριμος να εκδοθεί, ή όριμη να εκδοθεί απόφαση, ναι, μπορεί να γίνει.
0: Okay. Ο Τάκης λέει το εξής: είμαι εργαζόμενος συνταξιούχος από τον Γενάρη του 2016. Θέλω να κάνω διακοπή εργασίας και ρωτώ τι προσάυξη δικαιούμαι.
2: Δικαιούται 0,75% για κάθε χρόνο μετά τη συνταξιοδότηση.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τι είναι αυτό? αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου. Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, θηλυκά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύμφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.
8: Για όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
11: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
10: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
11: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
10: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
12: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κατεχάκη και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών γνωστοποίησε πως το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Σημαίωσε πάντως ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών την Παρασκευή στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε χθες ότι αν το μνημόνιο συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Τα στενά του ορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο την αυσιπλοεία, δήλωσε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Ωστόσο, επεσήμανε ότι το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα στενά του ορμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει πως τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν ξανά πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε τις πρωινές ώρες ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Για μια συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς, κάνει λόγο ο Γάλλος Πρόεδρος. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ένωσης, στη Συνόδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημοσίως ο Πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες. Σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι η έκθεση περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κατηγορεί επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί πολιτικά υποκινούμενη στάση, η οποία, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους Μπέλ κατά της Ελλάδας. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Χαριδούγα και Άννας Διαμαντοπούλου ξέσπασε μετά το σχόλιο της κυρίας Διαμαντοπούλου για την τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων στο ενδεχόμενο συνεργασίας με την έλαση του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Δούκας δήλωσε ότι η Άννα Διαμαντοπούλου δίνει εύσημα στη Νέα Δημοκρατία και την ίδια ώρα σχολιάζει ως γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου που έκανε λόγο για γελία προσέγγιση αναφερόμενη στην πρόταση Δούκα. Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν πως η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένουν τα κορυφαία στελέχη να επικοινωνούν το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, που είναι και η μοναδική εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να προχωρούν σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Πρόκειται για την πρώτη πρόβλεψη για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για τη φετινή αντιπυρική περίοδο που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ο αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1, ενώ η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με σκορ 4-2. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά, ενώ το Ουσμπεκιστάν έχασε από την Κολομβία με σκορ 1-3.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-ανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η 18 Ιουνίου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο για την Παπά, θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε, τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook, 2620-23-809 το τηλεφωνό μας. Υψηλές θερμοκρασίες και βροχές, θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό στη συνέχεια. 24 ώρια απεργία στον τουρισμό, 24 Ιουνίου. Στην Ευρωβουλή έφτασε το φωτοβολταϊκό της Καμαρίνας. Ράμπες αμαίας στις παραλίες της Πάργα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από Λούρο έως Στεφάνη, αλλά και στη Σύραγγα στο Κουκλέσι. Φορητό συμπυκνωτή οξυγόνο ζητά το κοινωνικό φαρμακείο. Γινόμαστε λιγότεροι, ζούμε περισσότερο. Διακοπή υδροδότησε σήμερα στο Λούρο. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε, κυρίες και κύριοι, γι' αυτό και εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στους 91,6 όπως κάνετε καθημερινά. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Λεόντιο το Μάρτυρα, το οποίο η ομολογία πίστη συγκλώνησε τον ειδωλολατρικό κόσμο της εποχής του. Μαζί του τιμώνται και ο Ιπάτιος και ο Θεοδούλης, καθώς και σημαντικές μορφές του μοναχισμού. Ο Άγιος Λεόντιος, ο Μάρτυρας και η συναυτό Ιπάτιος και Θεόδουλος. Ο Άγιος Εθέριος, ο Μάρτυρας. Ο Όσιος Λεόντιος, ο Άστεος. Ο Όσιος Λεόντιος, ο Αθωνίτης, η Μυροβλήτης. Ο Όσιος Έρασμος. Έτσι λοιπόν λέμε χρόνια πολλά σήμερα στην Ερασμία, στον Θεόδουλο Θεοδούλη, Λεόντιο Λεοντία, Ιπάτιο Ιπατία. Το 10 λεπτά μετά τις 8. Πέμπτη, 18 Ιουνίου. Και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στον Πρίσμα.

Έτσι έως ένα καιρό σήμερα σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην ευρύτερη περιοχή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις, τοπικές βροχές, η όμβρη. Στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση του καιρού από το βράδυ. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 και τοπικά θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 και στο ηπειρωτικά 32 και 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Γενικά έτρεχε σαν ο καιρός και αύριο Παρασκευή. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ανάλογο το σκηνικό του καιρού και το Σάββατο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα και το μεσημέρι, κυρίως τα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβρες στα ορεινά. Γενικά έτσι όσο καιρός και την Κυριακή, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα βόρεια ηπειρωτικά. Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με αίθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα αυξηθούν το απόγευμα στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στους 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα, αναμένεται ηλιοφάνεια, θα υπάρχει υγρασία. Η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 28 βαθμοί. Η αίσθηση της ζέστης είναι πιο έντονη από την πραγματική λόγω της υγρασίας. Of... 22 βαθμούς και στη Λευκάδα αναμένη τηλιοφάνεια. Η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 27 βαθμοί. Before, 19 βαθμούς στο Θεσσαλονικό, 20 στη Φιλιππιάδα, 21 στην Πάργα, αλλά και στο Κανάλι.

Καλός ο καιρός και τις επόμενες μέρες, κυρίες και κύριοι, μη σας τρομάζει η συννεφιά, η θάλασσα είναι πολύ καλή. Μια επίσκεψη θα σας πείσει ότι το νερό είναι ιδανικό.

0: προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

41 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στο πρέσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του PrevezaToday.gr. Πολιτική κοινωνία πολιτισμός Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today και διαβάζω: Σύμβατα Λευκάδας, ένταση και βαριές κατηγορίες για τις πρώτες εξέτες. Μεθόδευση, καταγγέλει αντιπολίτευση. Όλες οι τοποθετήσεις. Ξενοφών Βεργίνης από την Κέρκυρα, τα μικρά νησιά χρειάζονται δική τους στρατηγική ανάπτυξη. Ολοκληρώθηκε η επέκταση του κημητηρίου Λαζαράτων, λύση σε ένα χρόνιο ζήτημα της κοινότητας.

Ήπειρος πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του prevezatoday.gr. Η Ήπειρος ένα χρόνο έχασε πάνω από 2.400 κατοίκους, όσο μια ολόκληρη Κωμόπολη. Ποδηλατόδρομο στο κανάλι, η διαδρομή που συζητιέται και τα ερωτήματα της νέας χάραξης. Ξεκινούν οι εργασίες ανάδειξης στο στάδιο της Νικόπολης. Στην τελική ευθεία η αποπεράταση του έργου παράκαμψης της Νικόπολης. Στις 30 Αυγούστου η γιορτή Σαρδέλα στην Πρέβεζα. Μαθητές της Δευτέρας Λυκείου δημιούργησαν το πρότυπο Πρέβεζα App και προβάλλουν ψηφιακά την Πρέβεζα. Ευχαριστήριο μήνυμα Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας Δημήτρης Ουμαλένδρη. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το έργο ίδρυυσης με φανάρια κυκλοφορία στο δρόμο Πρέβεζας, στο δρόμο Πρέβεζα Μύτικα μέσω Νικόπολης. Παραμένουν στο τέλος του 2026 κυκλοφοριακοί περιορισμοί από τον κόμβο Ακρίβη ως το Λούρδο για τα Φρεάτια. Θερινή οθόνη από την κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας. Συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Πρέβεζας Συλλόγου Αρχιτεκτών. Προγραμματισμένη διακοπή νερού σήμερα στο Λούρδο από τις 8.30 ώρα το πρωί. Προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες στο δίκτυο, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον κύριο Γκούρα, η διακοπή υδροδότησης έχει προγραμματιστεί για την 5η 18 Ιουνίου από τις 8.30 το πρωί μέχρι το τέλος των εργασιών. Παρέμβαση Νομαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ για την καινή ακτή και τη ζώνη της αιματικής πηγής. Επιστολή στο Δήμο.

Έχουμε νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το διαβάζω και στο pressa.today.gr. Παραμένουν και οι κυκλοφοριακοί περιορισμοί από τον κόμπο ακρίβεια στο Λούρο. Γενικότερα, όσοι κινούμαστε στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ 24 ώρες 24 ώρες στο pressa.today.gr και στο lefkada.today.gr.

Η κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου στην Καμαρίνα, κυρίες και κύριοι, έφτασε στην Ευρωβουλή μετά από ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, ο Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος. Στην ανακοίνωση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι κάτοικοι γειτονοτρόφοι αγρότες διαμαρτύρονται και εκφράζουν την αντίθεσή τους για τους σχεδιασμούς για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή της Καμαρίνας. Στα όρια μάλιστα βρίσκεται ο ηρωικός βράχος του Ζαλόγκου με ιστορικά διατίθεται μνημεία, καθώς και το γλυπτό μνημείο του Ρογκολόπουλου. Επίσης βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της Κασόπης. Ο προτινόμενος χώρος για χωροθέτηση φωτοβολταϊκού είναι ορατός από τα προαναφερθέντα μνημεία μείζωνος σημασίας και το αρχαιολογικό πάρκο, όπως επίσης και από την ευρύτερη περιοχή. Η κατασκευή και η λειτουργία του θα προκαλέσει επιπτώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Τι ρωτάτε τώρα, τι ρωτάτε την Επιτροπή Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ? Ρωτάτε η Επιτροπή πώς τοποθετείται στο αίτημα των κατοίκων να σταματήσει η επιζήμια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ως συνέπεια της εφαρμογής της Πράσινης Συμφωνίας που απαγορεύει επενδύσεις σε ΑΠΕ με μοναδικό κριτήριο την αύξηση της κερδοφορίας των πράσινων ομίλων, στο γεγονός ότι τα εργατικά λαϊκά στρώματα όχι μόνο δεν θα ωφεληθούν από αυτή την εξέλιξη, αλλά θα οξυνθούν περισσότερο τα διέξοδα που βιώνουν ανάμεσά τους και η ενεργειακή φτώχεια και οι απαράδεκτοι όροι που επιβάλλουν οι ενεργειακοί όμιλοι, έχοντας τις ευρωενωσιακές οδηγίες της ακριβής πράσινης ανάπτυξης και της απελευθέρωσης ενέργειας ως σύμμαχο για την κερδοφορία του. Αυτά λοιπόν ζητά να μάθει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά τα δύο ερωτήματα. Ο Λευτέρης Αλαβάνος, ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, σε ερώτηση που κατέθεσε για το φωτοβολταϊκό πάρκο για στην περιοχή της Καμαρίνας. Μαζί μας και σήμερα το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας που προσφέρει υπηρεσίες εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Στόχος να επεκτείσουν τα παιδιά αυτοπεποίθηση, αυτονομία και στερεές βάσεις για το μέλλον τους. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθοντική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα οι δυσκολίες. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζα στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.

0: Το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα.
4: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
5: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες?
6: Τίποτα. Λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης. Τίποτα σοβαρό.
7: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και άρτολοι χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
8: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
7: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
9: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820 6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Lefkada.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Lefkada.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
10: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρα σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
11: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
12: Στην Κιβωτό.
11: Και πού είναι αυτό?
12: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
13: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
14: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
13: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
14: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
13: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
15: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
16: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: είσαι οδηγός ταξί, το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber, δεν κρίνει, απλά σε πάει.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ

www.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW. Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Υπεγράφει το μνημόνιο κατανόηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόηση νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Δήλωσε πάντως ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ την Παρασκευή στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει πως τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις θα αρθεί αμέσως, διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Τα στενά του Ορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την αυσιπλοεία, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Ωστόσο, επισήμανε ότι το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα στενά του Ορμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Για μια συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, μίλησε ο Γάλλος Πρόεδρος. Ο Εμμανουέλ Μακρόν πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στην μείωση των τιμών ενέργειας. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση ότι Τραμπ και Μπεζεσκιάν ενέκριναν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 74,8 δολάρια το βαρέλ, ενώ το Brent στα 77,8 δολάρια. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, είναι τα θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνοδοκορυφής που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε εχθές. Σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι η έκθεση περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ότι υιοθετεί πολιτικά παραπλανητικές πληροφορίες. Επίσης, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους μπέλι κατά της Ελλάδος. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Χάριου Δούκα και Άννας Διαμαντοπούλου ξέσπασε μετά το σχόλιο της κυρίας Διαμαντοπούλου για την τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων στο ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Δούκας δήλωσε ότι η Άννα Διαμαντοπούλου δίνει εύσημα στη Νέα Δημοκρατία και την ίδια ώρα σχολιάζει ως γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Η γελία προσέγγιση είχε κάνει λόγο νωρίτερα κυρία Διαμαντοπούλου αναφερόμενη στην πρόταση Δούκα. Πηγές στη Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν πως η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένουν από τα κορυφαία στελέχη να επικοινωνούν το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, που είναι και η μοναδική εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να προχωρούν σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Ένας άνδρας 31 ετών συνελήφθη από τους αστυνομικούς καθώς φέρεται να συμμετείχε σε τηλεφωνικές απάτες. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμη ένας 22χρονος συνεργός του. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες διέθεταν τηλεφωνικό κέντρο στη Δυτική Αττική, από όπου επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματα τους προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και βεβαίως επικαλούμενοι δήθεν βλάβη ή διαρροή. Απασχολώντας συνεχώς τα θύματα τους στο τηλέφωνο, ώστε να μην έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με κάποιο γενικό τους πρόσωπο ή τις αρχές, τα έπειθαν να τοποθετήσουν εκτός της οικίας τους τη μαλφή και χρηματικά ποσά, τα οποία συνέχεια αφαιρούσαν. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις κλοπών, από τις οποίες οι δράστες αφαίρεσαν 200 χρυσές λίρες, χρυσαφικά αξίας άνω των 450.000 ευρώ και 2.000 ευρώ σε μετρητά. Στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου τώρα, ο αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1, ενώ η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με σκορ 4-2. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά και το Ουσμπεκιστάν έχασε από την Κολομβία με σκορ 1-3.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ακολουθεί το λίγο με την προγνώση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η DuroStick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση, δεν έχετε παρά να πάτε στη λεωφόρο Ιωαννίνων 165 εδώ στην Πρέβεζα, στην GSP Γκαρτζονίκας και να ανακαλύψετε την απόλυτη εμπειρία. Με περισσότερα από 30 χρόνια στον χώρο, είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. GSP Γκαρτζονίκας. Εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση. Όλες οι λύσεις σκίασης για κάθε χώρο.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκαρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastentes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

μέρος του πρωί μέχρι ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2682023809, το τηλέφωνο μας. Μια ανάρτηση έκανε το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου της Πρέβεζας και απευθύνει θερμή παράκληση για να βρεθεί φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου για ένα άτομο που βρίσκεται σε ανάγκη και χρειάζεται άμεση υποστήριξη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η χρήση της συσκευής είναι σημαντική για την καθημερινή φροντίδα και την καλύτερη ποιότητα ζωής του συγκεκριμένου ατόμου. Ενώ όποιος γνωρίζει κάτι μπορεί να συνεισφέρει με άλλο τρόπο στην προσπάθεια, μπορεί να επικοινωνήσει με το κοινωνικό φαρμακείο 26820 21713 από τις 7 η ώρα το πρωί στις 3 το μεσημέρι.

έλεγα λοιπόν στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κυκλοφορούμε στο εθνικό οδικό δίκτυο. Πολλά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη. Όχι ότι δεν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί το προηγούμενο ή το επόμενο διάστημα από τις εργασίες. Πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στους δρόμους. Τώρα να πω ότι σε ισχύ τίθεται το επόμενο διάστημα προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικά τμήματα της Πρέβεζας λόγω εργασιών που συνδέονται με το μεγάλο έργο της σύντρευσης των ομών Πρέβεζας, Άρτας και Λευκάδας, καθώς και εργασιών ασφαλτόστρωσης. Έως το τέλος Αυγούστου, η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Πρέβεζας Μύτικα μέσω της αρχαίας Νικόπολης θα γίνεται εναλλάξ ανακατεύθυνση με τη χρήση προσωρινών φωτεινών σηματοδοτών στο τμήμα από τη συμβολή με την Εθνική Οδό Πρέβεζας Ιγουμενίτσας ως τη συμβολή με την Οδό Σιράκου. Οι ρυθμίσεις κρίθηκαν απαραίτητες για την ασφαλή εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης του νέου αγωγού ίδρυυσης. Παράλληλα, μέχρι 15 Ιουλίου, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην Εθνική Οδό Πρέβεζας Γέφυρας Καλογύρου, στο τμήμα από τα σφαγεία του Λούρου, στην πρώτη διασταύρωση της Στεφάνειας. Κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται εναλλάξ με φωτεινούς σηματοδότες και τα Σαββατοκύριακα θα γίνεται κανονικά. Ακόμη την Παρασκευή 19 Ιουνίου θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στη σύραγγα Κουκλεσίου στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων Άρτας λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η κίνηση των επιβατικών οχημάτων θα εξυπηρετείται μέσω της παρακαμπτήριας οδού κατά μήκος του ποταμού Λούρου. Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να συμμορφώνονται με την εργοταξιακή σήμανση και να ακολουθούν τις οδηγίες εστροχέας για την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Ναι, διοίκηση έχουμε στο Σύλλογο Αρχιτεκτώνων, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστεί το τμήμα πρέβεζας του Συλλόγου. Ευχαριστεί θερμά όλους όσοι προσήλθαν στις εκλογές για την ανάδειξη του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Να πούμε ότι κατά τη συνεδρίαση συγκρότησης έγινε η κατανομή των θέσεων. Πρόεδρος Κωνσταντίνος Τσούτσης, αντιπρόεδρος Ουρανία Ντούσια, γραμματέας Αλεξάνδρα Τζόλου και ταμείας η Εκατερίνη Λαχανά. Καλή θητεία να πούμε εμείς. Δεσμεύεται η νέα διοίκηση ότι θα συμβάλλει στην περαιτέρω επιστημονική και τεχνική ανάδειξη και υποστήριξη του ρόλου των αρχιτεκτώνων. Είναι 5η 18 Ιουνίου, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Η νέα εποχή έφτασε
4: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: Infonet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
6: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
7: Βάλε MAPETHERM και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPETHERM

0: μόνο για εσάς. Exclusive Cars, η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.

0: 97,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: αν αναζητάτε την τέλεια σκίαση, τότε θα την ανακαλύψετε στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165 στην CSP Γκαρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο, είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου. Από πέρκολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Λεωφόρο Ιωνίων 165 και εκεί θα βρείτε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκαρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071.

0: GarzonicaStendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Μετά τις 9 είναι 5η 18 Ιουνίου. Περνάμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ενημέρωση στον Πρίσμα. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Μόλις ανέβηκε στο Πρέβεζα Today, τα τσακάλια κάνουν αισθητή την παρουσία του στην Πρέβεζα, πλησιάζουν περισσότερο στον αστικό ιστό. Για διαβάστε το. Η πληθυσμιακή συρρήκνωση της Ηπείρου και οι επιπτώσεις της στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, που παρουσιάστηκαν επιβεβαιώνουν ότι το δημογραφικό εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το μέλλον της περιφέρειας. Σύμφωνα με τα δεδομένα που τέθηκαν υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου, από το 2011 έως το 2021, ο πληθυσμός της Ηπείρου μειώθηκε κατά 17.000 άτομα, ενώ το 2024 είχαμε 1.790 γεννήσεις και 4.192 θανάτους. Το αρνητικό ισοζύγιο μεταφράζεται σε απώλεια περισσότερων από 2.400 κατοίκων μέσα σε ένα χρόνο, αριθμός που αντιστοιχεί στον πληθυσμό μιας μικρής κομμόπολης. Την ίδια στιγμή η γύραση του πληθυσμού εντείνεται, οι μαθητές μειώνονται, σχολικές μονάδες συγχωνεύονται και όλο ένα και περισσότεροι νέοι εγκαταλείπουν την περιοχή αναζητώντας καλύτερες επαγγελματικές και οικονομικές προοπτικές. Το φαινόμενο, όπως καταλαβαίνετε, είναι ιδιαίτερα έντονο στις ορεινές, απομακρυσμένες και παραμεθόριες περιοχές, όπου η δημογραφική αποδυνάμωση επηρεάζει άμεσα την τοπική οικονομία και την κοινωνική συνοχή. Οι προβλέψεις για τις επόμενες δεκαετίες δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. Όπως επισημάνθηκε από τους επιστήμονες που συμμετείχαν στη συζήτηση, έως το 2060 ο πληθυσμός θα είναι μικρότερος, με περισσότερους ηλικιωμένους και λιγότερους νέους και ανθρώπους παραγωγικής ηλικίας. Μέσα σε αυτή τη δυσμενή εικόνα, ένα στοιχείο ξεχωρίζει θετικά. Το προσδόκιμο ζωής στην Ήπειρο παραμένει από τα υψηλότερα στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αγγίζοντας κατά μέσο όρο τα 83,7 έτη. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι Ηπειρώτες ζουν περισσότερο δεν αρκεί για να αντισταθμίσει τη συνεχή μείωση των γεννήσεων και την πληθυσμιακή συρρήκνωση. Η αντιμετώπιση του δημογραφικού απαιτεί στοχευμένες πολιτικές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε περιοχής, με έμφαση στη στήριξη των οικογενειών, την ενίσχυση της απασχόλησης και τη δημιουργία συνθήκων που θα επιτρέψουν στους νέους να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους. Γιατί, αλλιώς, κυρίες και κύριοι, μπορεί οι Ηπειρώτες να ζούμε περισσότερο. Αλλά όσο περνούν τα χρόνια θα είμαστε όλο και λιγότεροι.

καλοκαιρινές προβολές και κινηματογραφικές εκδηλώσεις θα γίνονται στο χώρο του Κέντρου Διαδραστικής Ψηφιακής Ενημέρωσης, τη δική της θερινή οθόνη επέκτηση κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας. Η αυλαία των θερινών προβολών θα ανοίξει 24 Ιουνίου σε 9.30 ώρα το βράδυ με την ταινία «Ημερολόγια Μοτοσυκλέτας».

Το πρώτο πρότυπο γυμνάσιο πρέβεζος με ηλικιακές τάξεις, μαθητές και μαθήτριες της Δευτέρας Λυκείου, ετοίμασαν μια εφαρμογή, ένα σύγχρονο ψηφιακό οδηγό για κινητές συσκευές, με βασικό στόχο την ανάδειξη του φυσικού και ιστορικού πολιτιστικού πλούτου της Πρέβεζας, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών στην περιοχή. Μέσα από ένα εύχριστο και λειτουργικό περιβάλλον, το πρότυπο Πρέβεζα App συγκεντρώνει πληροφορίες σε 5 βασικές θεματικές ενότητες, πολιτισμός. Οι χρήστες μπορούν να ενημερωθούν για σημαντικά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Αρχαία Νικόπολη, το Μουσείο, το Μνημείο του Ζαλόγκου, το Ρωμαϊκό Ιδραγωγείο, αρχαιακά σόπι, τα κάστρα της Πρέβεζας, το Νεκρομαντίο του Αχέροντα. Η ενότητα Φύση και Πολιτισμός περιλαμβάνει πληροφορίες για ξεχωριστούς φυσικούς προορισμούς, όπως είναι ο Βρακικός, η Λίμνη Ζηρού, ο Κοκκινοπυλός, αλλά και δημοφιλείς παραλίες. Τώρα, στην κατηγορία δραστηριότητες παρουσιάζονται στοιχεία της τοπικής παράδοσης και της πολιτιστικής ζωής, όπως το παραδοσιακό μπαλί, το καταμάλι των γυναικών. Υπάρχει και η ενότητα πρόσβαση, παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές μετακίνησης προς και από την Πρέβεζα, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων για το αεροδρόμιο του ακτίου, τα δρομολόγια ΚΤΕΛ, τις υπηρεσίες ταξί, τα πλοία και τα διόδια. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι και η ενότητα χρηστικές πληροφορίες, η οποία προσφέρει στοιχεία έκτακτης ανάγκης, όπως για το Γενικό Νοσοκομείο, καθώς και ζωντανή πρόγνωση του καιρού. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι η δυνατότητα ανατροφοδότησης από τους χρήστες. Παρότι το πρότυπο Πρέβεζα παραμένει ως εκπαιδευτικό και πιλωτικό στάδιο και δεν διατίθεται ακόμη για ευρεία λήψη, είναι, κυρίες και κύριοι, ένα εξαιρετικό παράδειγμα δημιουργικής αξιοποίησης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Οι μαθητές ανέπτυξαν ψηφιακές δεξιότητες, καλλιέργησαν την κριτική του σκέψη και απέδειξαν έμπρακτα ότι η νέα γενιά μπορεί να συμβάλλει ενεργά στην προβολή του τόπου της και στη βελτίωση της τοπικής κοινότητας. Μπράβο στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς.

Ρεύμα δεν θα έχουν. Έχουμε προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης στο Λίχνο, Κύπερι, Καστελάκια, Σάγια, στην Πάργα. Αυτές οι περιοχές δεν θα έχουν σήμερα ρεύμα. Δύο προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, 30 λεπτών η κάθε μία. Από τις 10.30 έως τις 2.30 θα γίνει αυτό. Αυτό η ενημέρωση γίνεται από το Δήμο της Πάργας και παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες από των συγκεκριμένων περιοχών, Λίχνος, Κυπέρι, Καστελάκια, Σάγια, να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

όμως έτσι, κυρίες και κύριοι, και σήμερα, σήμερα Πέμπτη, 18 Ιουνίου, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, ενημέρωσε στον Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, το ότι καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Εσείς μην ξεχνάτε ότι έχετε όλη την επικαιρότητα με ένα κλικ 24 ώρες το 24ωρο μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του PrevezaToday.gr. Ό,τι είχαμε να πούμε μέχρι αυτή την ώρα σας το είπαμε, μείνετε εδώ, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
3: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
2: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
5: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
4: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοφωνικών, δύο συχνότητες, κρυολιπόλυση και λίπο-χάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
6: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Αγοράς και με την υπηρεσία Data Rollover. Κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
17: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
18: Στη σειρά των συζητήσεων «Και αυτή είναι Ελλάδα», συζητήσεις στο Δύο Αθηνών, ο Ηλίας Κανέλης συζητεί σήμερα με τον Λεωνίδα Καβάκο στις 7:30, κυρίες και κύριοι, στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των συζητήσεων, μια εξαιρετική συζήτηση με τον βιολονίστα και διευθυντή ορχήστρας Λεωνίδα Καβάκο. 7:30 στο Δύο Αθηνών. Καλημέρα σας. Η ώρα είναι 10:03 πρώτα λεπτά.
19: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
20: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
19: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
20: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
19: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
21: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μεράνια Πασχαλίδη. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Συγκρού και στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα. Αρχικές συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν σχεδιάζονται για αύριο στην Ελβετία, μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης. Πρόσθεσε ότι η υπογραφή δεν ήταν εύκολη, σημειώνοντας παράλληλα ότι αν άλλες χώρες έχουν βαλιστικούς πυράβλους, είναι λίγο άδικο να μην έχουν μερικούς οι Ιρανοί. Νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Τα στενά του Ορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την αυσιπλοεία, δήλωσε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Επεσήμανε πως το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα στενά του Ορμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Για μια συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, μίλησε ο Γάλλος πρόεδρος. Ο Εμμανουέλ Μακρόν πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών της ενέργειας. Δύο γερμανικά πλοία κατευθύνονται προς την Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο ανάπτυξης για πιθανή στρατιωτική αποστολή στα στενά, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. Χρειαζόμαστε ένα περιβάλλον που θα το επιτρέπει, δηλαδή έγκριση από το Ιράν και το Ομάν, καθώς και κοινοβουλευτική εντολή, προτού μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε οποιαδήποτε αποστολή για απομάκρυνση συναρκών στα στενά του Ορμούς, πρόσθεσε ο Πιστόριους. Πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 74 και 8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent στα 76 και 7 δολάρια ανά βαρέλι. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ένωσης, στη Συνόδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σοβαρό περιστατικό βία σε βάρος πυροσβεστών καταγγέλει το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Θασοκομάντος, αναφέροντας ότι πλήρωμα πυροσβεστικού οχήματος δέχθηκε επίθεση χθες το απόγευμα από ομάδα περίπου 20 ατόμων κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπυργο. Όπως καταγγέλλεται, στο σημείο δεν υπήρχε αστυνομική παρουσία για την υποστήριξη και την προστασία του πληρώματος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ομάδα περίπου 20 νεαρών προσέγγισε τους πυροσβέστες, τους απείλησε και στη συνέχεια επιτέθηκε εναντίον τους.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, ο αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1, ενώ η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με σκορ 4-2. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά, ενώ το Ουζμπεκιστάν έχασε από την Κολομβία με σκορ 1-3. Η Πάξη θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και η Ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Πάμπλο Μαθαίο. Ο Ισπανός αμυντικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο Νίκ Καλάθης, ο διεθνής μπασκετμπολίστας, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με το δικέφαλο του Βορρά. Με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκαν οι ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για το επεισόδιο που είχαν οι Tyreek Jones και Kendrick Nunn στο 5ο τελικό της Basket League. Οι δύο πρωταγωνιστές τιμωρήθηκαν με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ,
2: θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ,
2: θα έρθει από μένα.
3: Αμέ,
2: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο Sky.
3: Νικτήρας από 26 ευρώ.
1: Η εταιρεία Botios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botios. Σκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botios.gr.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εκτάκτως σήμερα εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης και θα πάμε συντροφιά μαζί σας για μία ώρα και κάτι λιγότερο μέχρι τις 11 παρά 5. Είναι Πέμπτη σήμερα, 18 του Ιούνιου, και εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σε μια συνέντευξη ραδιοφωνική, όπως συνηθίζουμε, τον έμπειρο, θα έλεγα, πολιτικό, τον κύριο Πέτρο Κόκαλη, πρώην Ευρωβουλευτή και πρώην συνιδρυτή και γραμματέα της πολιτικής κίνησης Κόσμος, έναν άνθρωπο που έχει καταπιαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες αλλά και στον δημόσιο διάλογο στην χώρα μας με τα ζητήματα του περιβάλλοντος και της πολιτικής οικολογίας, έναν άνθρωπο που προέρχεται από τον επιχείρην και είναι μέλος της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης. Ήδη ακούγεται το όνομά του ως πιθανού συνεργάτη και συμμετέχοντα στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα στο κόμμα Ελλάς. Δηλαδή θα έχουμε τη δυνατότητα για μια αναλυτική συζήτηση μαζί του. Μείνετε συντονισμένοι, θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα και για την περιοχή μας και πιο συγκεκριμένα και για το κρίσιμο θέμα με τους υδρογονάνθρακες που απασχολεί τόσο το Ιόνιο όσο και την περιφέρεια Ηπείρου. Θα μιλήσουμε για το ζήτημα που υπάρχει αναφορικά με τις διεθνές εξελίξεις και τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, μια συμφωνία τομή, καθώς βγήκε λευκός καπνός από τις πολυήμερες διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών για κατάπαυση του πυρός. Όλοι τονίζουν ότι η συγκεκριμένη συμφωνία γέρνει προς την πλευρά του Ιράν και αυτό πολλοί το μεταφράζουν επίσης και ως νίκη του Ιράν. Στου τραγουδιού μας τους γκρεμούς θα περπατήσουμε κι απόψε. Στείλτε μας τα μηνύματά σας όμως, να βάζουμε και τα δικά σας ερωτήματα στην κουβέντα που θα ακολουθήσει. Προφανώς όταν έχεις τον Πέτρο Κόκαλη καλεσμένο, ο νους πηγαίνει και στον Ολυμπιακό, και βέβαια να βάλουμε και τα δικά σας ερωτήματα, γιατί όπως κάθε μέρα ή κάθε φορά που έχουμε εκπομπή καλύτερα το λέμε, έτσι και σήμερα θα το ξαναπούμε, πρώτη στην προτεραιότητα για μας είναι να δίνουμε το μικρόφωνο σε εσάς, τους ακροατές μας.

Λοιπόν, θα πάμε εμείς σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε εδώ στον Prisma Radio 91.6 για την συζήτηση που θα ακολουθήσει και για την εκπομπή. Στα τοπικά νέα, να πούμε απλώς πριν πάμε σε διαφημίσεις ότι έχει ξεκινήσει αυτό το πάρα πολύ όμορφο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους με τη σφραγίδα του φίλου κινηματογραφιστή, καλλιτεχνικού υπεύθυνου και διευθυντή του φεστιβάλ, του Κυριάκου Κοτσίνη. Χτες μέχρι την Κυριακή θα διαρκέσει η Πρέβεζα στο επίκεντρο των ταινιών μικρού μήκους με άρωμα παγκόσμιο, θα μπορούσε να πει κανείς, καθώς οι συμμετοχές έρχονται από όλο τον κόσμο. Πραγματικά μια εξαιρετική δουλειά, αξίζει να πάτε σήμερα στο Ναυτικό Μουσείο να παρακολουθήσετε τα πρώτα φιλμ και αύριο, και το φεστιβάλ κορυφώνεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Μια δική μου καλησπέρα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε εδώ στον Prisma Radio 91.6.

0: Γιατί προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρομ Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
3: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάση νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
4: Ναι. Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
5: Όχι. Έλα, ακούς? Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
6: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
7: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία ΩΕ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
3: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Θανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Επιστρέψαμε αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάντα εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Σε πολύ λίγο μαζί μας ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρώην συνιδρυτής και γραμματέας της πολιτικής κίνησης Κόσμος, ο κύριος Πέτρος Κόκαλης, για μια αναλυτική συζήτηση. Καλημέρα μας στους φίλους που μας ακούν και μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Την καλημέρα μας στην Άρτα, τη Λευκάδα, την Πρέβεζα προφανώς, την Αιτωλό Καρνανία και όσους μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από τις live πλατφόρμες όπως το Live 24 Radio.

Πάμε όμως σε αυτό το σημείο σιγά σιγά στην τηλεφωνική γραμμή, καθώς πρέπει να βρίσκεται μαζί μας ο κύριος Κόκαλης, να τον καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα. Μας ακούει ο κύριος Κόκαλης? Όχι.

0: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με το σημερινό μας καλεσμένο. Στην τηλεφωνική γραμμή πρέπει να βρίσκεται ο κύριος Κόκαλης, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα.
1: Το μήνυμα έχει σταλεί.

0: Λοιπόν, πάντα συντονισμένοι στον Prisma Radio 91.6, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Τσούτσης, και πάμε σιγά σιγά στον σημερινό μας καλεσμένο. Ο κύριος Κόκαλης είναι μαζί μας. Να τον καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα.
1: Πολύ καλή σας μέρα.
0: Τώρα ζητάμε προκαταβολικά συγγνώμη γιατί δεν σας υποδεχτήκαμε με τον ύμνο του Ολυμπιακού ή με κάποιο ωραίο έτσι ερυθρόλευκο άσμα, και το λέω αυτό διότι είναι η χρονιά μας, μετά το μπάσκετ ήρθε και το πόλο, οπότε...
1: Ναι, είναι το νομίζω σημαντικό να πούμε ότι είναι ο 348ος τίτλος σε ολυμπιακά ομαδικά αθλήματα, κάτι που καθιστά τον Ολυμπιακό συνολικά σε ένα οργανισμό, ίσως και το μεγαλύτερο αθλητικό οργανισμό στον κόσμο.
0: Ο Πέτρος Κόκαλης, για να πάρω μια πάσα από αυτήν την εισαγωγή, του λείπει η εμπλοκή του με τον Ολυμπιακό, γιατί η δική σας ζωή και της οικογένειάς σας προφανώς είναι συνδεδεμένη με τα ερυθρόλευκα, είναι συνδεδεμένη με το Δαφνό Στεφανωμένο, και βέβαια και για τους φιλάθλους είναι μια πολύ γλυκιά ανάμνηση το γεγονός αυτής της εμπλοκής και σχέσης.
1: Χαίρομαι γι' αυτό, αλλά όχι, δεν μπορώ να πω ότι με λείπει. Η εμπλοκή σα ίσα που ευχαριστούμε και τη σχέση μου με τον Ολυμπιακό σαν φιλάθλος, όπως την είχα μάθει και πριν εμπλακούμε τη γυναίκα με την διοίκηση του Ολυμπιακού και την περίοδο εκείνη. Άλλος Ολυμπιακός είναι κάτι παραπάνω από όλους μας και δεν υπάρχει κανένα συναντικατάσταση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν... κάνουμε αυτή την συζήτηση στον πυρήνα μιας περιοχής, κύριε Κόκαλη, η οποία αντιμετωπίζει ορισμένες προκλήσεις, και αναφέρομαι και στην Ήπειρο και στην περιοχή μας στην Βορειοδυτική Ελλάδα. Αυτές οι προκλήσεις έχουν χαρακτήρα και αποτύπωμα προφανώς και στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, αλλά μπαίνουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την αναπτυξιακή πορεία και τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες, και βέβαια είναι συνυφασμένες με την πορεία συνολικά της χώρας. Ένα από τα κρίσιμα θέματα που μας απασχολεί εμάς είναι και το ζήτημα των υδρογονανθράκων και της πιθανής εξορυκτικής διαδικασίας. Είναι μια συζήτηση βέβαια που γίνεται και σε κεντρικό επίπεδο. Θέλω να μας πείτε την άποψή σας για αυτό το κρίσιμο θέμα. Μια άποψη που έρχεται σε μια χρονική περίοδο που η κυβέρνηση εφαρμόζει μια συγκεκριμένη πολιτική, μια πολιτική που κορυφώνεται και την εκφράζουν και αρμόδιοι υπουργοί. Είδαμε και τα ταξίδια και τις επαφές του κυρίου Παπασταύρου το προηγούμενο διάστημα, αλλά νομίζω το στίγμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη γύρω από αυτό το κρίσιμο θέμα είναι εμφανές.
1: Ναι, καταρχήν θα σας πω τη δική μου άποψη. Θα σας πω την άποψη της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, μιας διακυβερνητικής, όχι απλώς επιστημονικής, που συγκέντρει τα επιστημονικά δεδομένα, και η οποία περιγράφει ότι η συγκράτηση της δημοκρασίας, της ανώδυνης δημοκρασίας στον 1,5 βαθμό, κάτι που ήδη φαίνεται δύσκολο, είναι ένα σκληρό όριο επιβίωσης της οικονομίας του πολιτισμού. Από εκεί και πέρα, η άποψη της Διεθνής Επιτροπής Ενέργειας είναι ότι για να έχουμε την πιθανότητα να μείνουμε κάτω από τον 1,5 ή έστω 2 βαθμούς, θα πρέπει τα μισά από τα γνωστά αποθέματα υδρογονανθράκων, τα μισά από τα γνωστά, να παραμείνουν στο έδαφος. Και μιλάμε τώρα για αποθέματα τα οποία είναι γνωστά, έχουν εξερευνηθεί, ανήκουν σε κάποιον, είναι σε κάποιον μισολογισμό, και θα πρέπει να μείνει στο έδαφος. Επομένως η ιδέα ότι θα έχουμε καινούργια είναι εντελώς εκτός διεθνούς πλαισίου. Περαιτέρω βέβαια, θα σας πω επίσης την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Νόμου, και πολύ πρόσφατα μάλιστα, ψήφισε αυτή την έδαφη, ψήφισε το κοινούριο και τα 55% των υδρογονανθράκων μέχρι 2030, που εφαρμόζεται στη χώρα μας, όλη την Ευρώπη. Ψήφισε την μείωση κατά 90% μέχρι το 2040 με σκοπό τη μηδενική χρήση υδρογονανθράκων το 2050. Επομένως αυτό αναδεικνύει και την συνδυασμό βέβαια με την πιθανολόγηση των Αμερικάνων συνεπέδων μας, ότι μπορεί να βρούμε

0: χρόνια. Δηλαδή, ένα ποσοστό επί των κερδών θα πρέπει να καταφέρει την ελληνική πολιτεία με την ισχνή της ικανότητα να ελέγχει, να διαφορήσει τα κέρδη της ExxonMobil από τα κόστη της και τα κέρδη της Chevron από τα κόστη της και να βρεθεί στην σπάνια περίπτωση όπου η χώρα που συνεργάζεται αυτές τις εταιρείες έχει το κέρδη. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν χωρίς να υπάρξει καμία έστω και στατιστική βεβαιότητα της κάποιας κυβίδας, κάποιου αντισύμματος, κάποιου άλλου τέτοιου αντισύμματος που θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο για την τουριστική βιομηχανία η οποία μας προσφέρει τόσα έσοδα. Επομένως όλη αυτή η συζήτηση είναι εντελώς λάθος κατεύθυνση. Δεν πρόκειται να γίνουμε πλούσιοι με τα πετρέλαια. Απλώς και μόνο θα δημιουργήσουμε ένα μεγάλο ρίσκο. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι η επένδυση στα υδρογονάδια φέρνει πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας από ότι οι αντίστοιχες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μάλιστα άλλου τύπου. Δηλαδή, αν επενδύουμε ένα ευρώ σε εξόριξη υδρογονατράκων, δημιουργούμε περίπου το 1/7 των θέσεων εργασίας που δημιουργούμε όταν επενδύουμε στις ενεργειακές κοινότητες, στην εξοικονόμηση, στην αναβάθμιση των ενισπιξιών και ούτω καθεξής. Όλη αυτή η συζήτηση λοιπόν είναι σε εντελώς λάθος δρόμο και αυτό που είπατε για την επισκέψη του κ. Παπασταύρου στο Χιούστον του Τέξας, νομίζω ότι είναι μια, είναι τέλος πάντων μια επενδυτική δραστηριότητα περισσότερο του ίδιου του κ. Παπασταύρου παρά της χώρας μας. Η σύνδεση με το δόγμα Τραμπ και το drill baby drill, δηλαδή ότι όλα αυτά που σας λέω εγώ και λένε και δεν λέω εγώ, δεν λένε επιστήμονες, δεν υπάρχουν και ότι θα πρέπει να εξερευνήσουμε ρίχος αύριο, μπορεί να είναι ok για τον κ. Τραμπ, ο οποίος είναι 80 χρονών και καλώς κακώς δεν θα είναι κοντά μας όσο όταν θα αρχίσουν τα πράγματα να είναι ακόμα πιο δύσκολα από ό,τι είναι ήδη. Μα μπορεί να μην τον ενδιαφέρει, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο κ. Τραμπ πλησιάζει και στο τέλος της θητείας, δεν έχει πιθανότητα για τρίτη θητεία, εκτός αν αλλάξει το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, οπότε θα έχουμε τελείως άλλη συζήτηση. Επομένως, όλη αυτή η πρόσβαση της χώρας μας σε αυτό το άρμα νομίζω ότι θα κάνει καλό μόνο στον κ. Παπασταύρο και στους συνεργάτες του. Δηλαδή, η χώρα μας αντί να πηγαίνει και να κάνει ιστορικά κέντρα έρευνας σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο, μάλλον σε ένα κέντρο ενός πανεπιστημίου του Ράις, το οποίο είναι διαχρονικά γνωστό ως ένας από τους κύριους ακαδημαϊκούς απολογητές της άρρησης κλιματικής κρίσης και ένα από τα κύρια χρηματοδοτούμενα από τις πυρελαϊκές εταιρείες ψευδοεπιστημονικά εργαστήρια, θα έπρεπε να πηγαίνει καλύτερα στη Δανία και στην Ισπανία και να μάθει πως εκεί η μετάβαση πραγματοποιείται με δίκαιο, ο τρόπος πως εκεί η μετάβαση πραγματοποιείται με τρόπο που δημιουργεί θέσεις εργασίας και που μειώνει την τιμή του ρεύματος αντί να την αυξάνει. Μην ξεχνάμε κιόλας ότι στις συμφωνίες αυτές των Αμερικανικών εταιριών η χώρα μας ούτε έχει κάποια συμβάσεις μάλλον, ούτε έχει κάποια προτεραιότητα στην χρήση των όποιων πόρων πιθανώς βρεθούν, δηλαδή δεν θα παίρνουμε κατά προτεραιότητα, δεν εξασφαλίζουμε ανεπιδιωτική αυτονομία και βεβαίως οι τιμές στις οποίες θα αγοράζει η Ελλάδα θα είναι οι τιμές της διεθνής αγοράς, δεν θα το παίρνουμε φτηνότερα από τις Σέβρον και από την Έξον. Όλη λοιπόν αυτή η διαδικασία είναι στην εντελώς λάθος κατεύθυνση και βάζει τη χώρα μας σε λάθος λεγάκι της ιστορίας.
1: Γίνεται παράλληλα όμως και μια συζήτηση που νομίζω ότι βοηθά τις φωνές εκείνες που ασκούν κριτική σε αυτήν την πολιτική. Γίνεται και μια συζήτηση ακόμα και στα λόμπι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και στην καρδιά. Μιλήσατε ξεκάθαρα και για το Τέξας των μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών ότι αυτήν η πόρη δεν είναι ανεξάντλητη. Βαδίζουμε και σε μια περίοδο που ενδεχομένως υπάρχει ένας κορεσμός και αναφέρομαι βέβαια στην εξορυκτική διαδικασία σε παγκόσμια κλίμακα.
0: Ναι, κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι ανεξάρτητοι και προφανώς έχουν και αυτοί καταλάβει ότι πλέον η πρόοδος της τεχνολογίας είναι τέτοια που είναι φτηνότερο να παράξεις ένα

0: μεγαβάτ ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, από ό,τι είναι το παράξεις, από τις υποπερασμένες απολιθωμένες πηγές, τα ορυκτά καύσιμα. Γι' αυτό και είναι τεράστια η έκρηξη η επενδυτική, γι' αυτό και βλέπουμε ότι για πρώτη φορά στις ΗΠΑ τις ίδιες η παραγωγή ρεύματος από φωτοβολταϊκά ξεπέρασε την παραγωγή ρεύματος από τον άνθρακα, από το κάρβουνο. Γι' αυτό βλέπουμε και όλη αυτή την συνθήκη που έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας με την κάλυψη πάνω του 50% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με τις τεράστιες βέβαια στρεβλώσεις, με την έλλειψη χωροταξικού που μόλις τώρα μετά από αυτό 7 χρόνια ολοκληρώθηκε την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, με την στέρηση της δομές αποθήκευσης με αποτέλεσμα το μεσημέρι να πετάμε πάνω από 30% της ενέργειας, με αποτέλεσμα όλη αυτή η επενδυτική δραστηριότητα και να πλήττει τη βιοποικιλότητα και να μην περνάει φλωριακή τη δράση με τις τοπικές κοινότητες και εν τέλει να μην έχει τα αποτελέσματα που θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει με τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, με τη δημιουργία δημοτικών ενεργειακών κοινοτήτων για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και ούτω καθεξής. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκεί πολύ κοντά σε εσάς, στην Δυτική Μακεδονία, μια διαδεδομένη μονάδα παραγωγής ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές που θα χρησιμοποιούνται για την τηλεθέρμανση των Δήμων Φλόρινας και Αμύνδεου δεν βρήκε ηλεκτρικό χώρο για σύνδεση, διότι αυτός υποδομήθηκε να δοθεί σε μια ιδιωτική εταιρεία. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται αυτή την ιστορική και απαραίτητη μετάβαση με τρόπο που δεν την καθιστά, με τρόπο μάλλον όχι υπέρ του λαού αλλά υπέρ του κέρδους.
1: Μάλιστα, σαφής. Να έρθουμε λίγο και σε ένα ερώτημα που θέλουμε να σας θέσουμε και έχει έρθει και από ακροατές για ένα άλλο θέμα που καίει την περιοχή. Νομίζω ότι έχετε ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα. Το βάζει εδώ σωστά ο ακροατής, θεωρώ, αναφορικά με τον έτερο μεγάλο πόρο οξυγόνου για τη δική μας περιοχή που δεν είναι άλλος από τον Αμβρακικό κόλπο. Ξέρετε, κύριε Κόκαλη, το τελευταίο διάστημα έχει αναζωοποιηθεί μια συζήτηση για το ρόλο των ιχθυοκαλλιεργειών, για νέες αδειοδοτήσεις, για την εμπλοκή και τα πιθανά νέα project. Μιλάμε για ένα κλειστό κόλπο, ένα κόλπο με σπάνια χλωρίδα και πανίδα και προφανώς προστατευόμενη περιοχή Natura. Υπάρχει, θεωρείται, κίνδυνος στο κομμάτι το επενδυτικό για ανεξέλεγκτη δραστηριότητα τέτοιων εταιριών, όχι μόνο στο Αμβρακικό αλλά και ευρύτερα και σε άλλους σπάνιους υγροβιοτόπους και σημεία που έχουν αναφορά στο οικοσύστημά μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Φτάσαμε, Δημήτρη, στην Πέμπτη. Είναι 5η 18 Ιουνίου, μία μέρα πριν την Παρασκευή. Ακούτε σκάφη.
1: Περνάνε οι μέρες.
0: Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τούμπος, που ήδη τον
1: ακούσατε. Και ο Γιώργος Μουρούτος. Μουρούτης. Έχω ένα lapsus linguae, συγγνώμη. Λοιπόν, εντάξει, θα επανορθώσω. Θα
0: και
1: επανορθώσω.
0: Μαζί και χώρια. Μαζί.
1: Και μαζί και χώρια και με λάθη και με διορθώσει. Δεν γίναμε ακόμα AI. Δεν γίναμε. Τα δούμε.
0: Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Ραχνός απέναντί μας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια όπως κάθε μέρα ο Δημήτρης Γιαννίδης, στη μουσική μας επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμιλιάρη. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω διαδικτύου, μέσω του skyradio.gr, αναζητώντας και πατώντας το ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και λέει πες την άποψή σου. Ξυπνήσαμε με συμφωνία, με υπογεγραμμένη τη συμφωνία στην...
1: Ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη.
0: Ηλεκτρονικά.
1: Έχω συνεχίσει αναλλαγές.
0: Η ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη συμφωνία έχει ίδια ισχύ με την διαζώσης συμφωνία. Να ξέρεις πάντα.
1: Έχουν πάρει λέει, μέτρα ασφαλείας, γιατί έχουμε γεμίσει hacker. Είδες τι γίνεται με τα διάφορα. Άλλοι παρακολουθούν τα προγράμματα τζάμπα ή με λίγα λεφτά. Αλλά κάτι που τους πιάσανε εκεί με το δίκτυο χτες από ό,τι άκουσα. Διάφοροι άλλοι μας κλέβουν ηλεκτρονικά, αν το καταφέρνουν και δεν προλάβεις να κάνεις τίποτα. Τέλος πάντων, ούτως ή άλλως η κομπίνα είναι στο αίμα πολλών. Το θέμα είναι να αντιμετωπιστεί. Αλλά με τα ηλεκτρονικά δεν νομίζω ότι αλλάζει τίποτα η υπογραφή του κυρίου Τραμπ, γιατί τις δυσκολίες του τις έχει. Παρότι πουλάει, θέλει να πουλήσει. Θέλει να πουλήσει επιτυχίες.
0: Κοίταξε να δεις. Είναι μια επιτυχία γιατί είχε αυτοεγκλωβιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μια επιτυχία που τον βγάζει από την μεγάλη πίεση της παραμονής των στρατευμάτων στον κόλπο του πρώτου. Το δεύτερο και κατά την άποψή μου χειρότερο όλων είναι η συμφωνία ότι είναι μη υλοποιήσιμη. Και είναι μη υλοποιήσιμη κατά την άποψή μου. Έτσι δεν, τώρα δεν είναι διεκδικό ρόλο
1: μα νομίζω διεθνολόγου. Συζητάνε πάνω κάτω αυτό νομίζω προσεγγίζουν σχολιαστικά.
0: Εμένα η άποψή μου τεκμηριώνεται στο εξής κυρίως. Στο ότι η βασική πτυχή της συμφωνίας είναι η αποδέσμευση των κεφαλαίων προς το Ιράν. Όλων των δεσμευμένων κεφαλαίων προς το Ιράν. Είτε είναι από την Ευρώπη, κυρίως όμως των κεφαλαίων που είναι από

0: την δεσμευμένα από την Αμερική. Αυτό είναι σχεδόν απίθανο. Και γιατί είναι σχεδόν απίθανο? Γιατί για να γίνει πρέπει να υπάρξει απόφαση του Κογκρέσου. Και για να υπάρξει η απόφαση του Κογκρέσου πρέπει να αποχαρακτηριστούν ως τρομοκρατικές ομάδες οι διάφορες ομάδες τύπου Χεσμπολάχ, τύπου Χούθη, τύπου...
1: Οι σύμμαχοι
0: της Τεχεράνης, οι οποίες αυτές οι δυνάμεις είναι χαρακτηρισμένες ως τρομοκρατικές οργανώσεις και είναι προφανώς γιατί είναι δολοφονικές οργανώσεις, και θα πρέπει το Κογκρέσο να τις αποχαρακτηρίσει. Επίσης, το μεγάλο πρόβλημα είναι το ότι η κεντρική τράπεζα του Ιράν, καθώς και η μεγαλύτερη κρατική εταιρεία πετρελαίου του Ιράν, είναι οι βασικοί χρηματοδότες, σύμφωνα με τα πορίσματα των Αμερικανών, είναι οι βασικοί χρηματοδότες των τρομοκρατικών αυτών οργανώσεων. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολη η αποδέσμευση των κεφαλαίων υπό αυτές τις συνθήκες.
1: Βέβαια, έτσι όπως το παρουσιάζει ο ίδιος και στην μακράς διαρκείας συνέντευξη που έδωσε για να μπορέσει να πάει μετά ως νέος περίπου βασιλιάς της Βερσαλίας, γιατί τον ενθουσιάζουν τα χρυσά, όπως λέει ο ίδιος, και από ό,τι βλέπω τον χαϊδεύουν με τα χρυσά και οι διάφοροι. Τέλος πάντων, εκείνο που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι προσπαθεί να το συσκευάσει αυτό για τα κεφάλαια με την έννοια ενός μεγάλου φάντα, το πούμε έτσι, που θα είναι για την ανοικοδόμηση του Ιράν.
0: Έτσι είναι, κάπως.
1: Αλλά όπως και να τα βαφτίσει.
0: Αλλά τα χρήματα δηλαδή δεν θα τα βάλουμε εμείς.
1: Τα περνάει όλα
0: σου
1: τα βαφτίσια.
0: Σου θυμίζω, γιατί το συζητούσαμε μαζί την προηγούμενη εβδομάδα, ότι μια εβδομάδα πίσω συζητούσαμε την πρόταση του Ιράν, η οποία θα περιλαμβάνεται στη συμφωνία, για πολεμικές αποζημιώσεις περίπου στο ίδιο ύψος. Δηλαδή, ζητούσε το Ιράν 300 δις, λέει ο Τραμπ, θα υπάρξουν κεφάλαια 300 δις, τα οποία θα μπουν από διάφορους.
1: Για την ανάπτυξη, όχι
0: για
1: την ανάπτυξη, όχι
0: την ανάπτυξη και την ανοικοδόμηση του Ιράν. Κυρίως λέει θα τα βάλουν οι χώρες του κόλπου και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας. Νομίζω ότι είναι μια συμφωνία η οποία, όσο περνάει ο καιρός, θα είναι δύσκολο να εξηγηθεί στον αμερικανικό λαό. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι για το καλό της ανθρωπότητας να τηρηθεί τουλάχιστον η ειρήνη. Και έχει και το μεγάλο αγκάθι του Ισραήλ μέσα.
1: Απολύτως. Άλλωστε, είπε για το φίλο του τον Νετανιάχου, νομίζω είπε μια φράση, γι' αυτό δεν προσέχει και τι λέει, δεν τον νοιάζει κιόλα. Σου λέει, εγώ να περνάω και να λέω διάφορα τσαχπίνικα, αυτή είναι η λογική του. Είπε ότι ο Νετανιάχου, λέει, ερεθίζεται πολύ. Ωραία φράση αυτή, δεν την έχω ξανακούσει. Ότι ερεθίζεται πολύ ένας πρωθυπουργός που αντιμετωπίζει τέτοιες απειλές. Για να το πω και, να πω και κάτι υπέρ του Νετανιάχου, να το πω έτσι. Γιατί πράγματι το Ισραήλ ως περικύκλωση την έχει. Το τραβάει και πολύ ο κύριος Νετανιάχου, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Νομίζω μου κάνει μεγάλη εντύπωση και νομίζω πρέπει να τα σχολιάζουμε αυτά. Το γεγονός ότι μίλησε λίγο ειρωνικά και για τη συνέχεια της ιστορίας της συμφωνίας. Λέει, αν δεν περπατήσει καλά, θα φταίει ο Βανς. Ωραίο αυτό. Δηλαδή λέει, επειδή δεν θα είμαι εγώ, δεν θα πάει, γιατί τώρα έκανε το tour στο G7 και στις Βερσαλίες.
0: Το πόδι το Βανς.
1: Και λέει τώρα, κάτσε να δούμε τώρα, γιατί και εγώ κάθε μέρα είμαι ανήσυχος. Θα γίνει τελικά αυτή η συνάντηση στην Ελβετία? Φαίνεται ότι θα γίνει μέχρι και τώρα που μιλάμε.
0: Να μην γίνει.
1: Ωραία.
0: Μην
1: και για να το λέει έτσι, να το λέει έτσι ο Τραμπ, θα πάει ο Βανς λοιπόν εκεί, οπότε του ρίχνει και ένα μπαλάκι του Βανς και λέει, άμα δεν πάει καλά, ο Βανς θα φταίει.
0: Το προηγούμενο διάστημα τον Βανς τον είχαν βγάλει εκτός εικόνας. Η διαπραγμάτευση γινόταν ουσιαστικά μέσω του Ρούμπιο. Ο Βανς ήταν εκτός εικόνας γιατί είχε τελείως διαφορετική στρατηγική στο τελευταίο διάστημα με τον πρόεδρο Τραμπ. Νομίζω ότι οι δυσκολίες πια θα είναι στο...
1: Και τον Ρούμπιο δεν τον βλέπω πολύ ενθουσιώδη πάντως. Σε κάτι εικόνες εκεί, όπως το προσέχω, πολλές φορές λέγανε κάτι παλιοί και αναλυτές.
0: Σίγουρα είναι χειρότερη από τη συμφωνία του Ομπάμα και πιο κοστοβόρα.
1: Μπράβο.
0: Εν πάση περιπτώσει, θα δείξει.
1: Γι' αυτό και κατευθείαν λέει, εγώ είμαι καλύτερος από τον Ομπάμα. Το επανέλαβε και χθες.
0: Αυτά θα το κρίνει η ιστορία και θα το κρίνουν και
1: ποια ιστορία τα βγάζει όλα μόνος του ο μέγας πρόεδρος.
0: Να σου πω τις δύο επίσης μεγάλες.
1: Την τελευταία του φράση όμως θα πω. Με επιτρέπεις. Λέει, έχω πάντα δίκιο. Το είπε και αυτό, επιλέξει.
0: Είναι δυνατόν ο πρόεδρος να μην έχει πάντα δίκιο?
1: Ωραία, άρα καλά πηγαίνουμε. Είμαστε στο σωστό δρόμο.
0: Τι είπε, εγώ είμαι ο αρχηγός, τι είπε, I'm the chief, πώς το είπε.
1: Μ' αρέσεις, αυτό θα ήταν ωραίο να το παίζαμε, αλλά δεν μπορούμε, είναι ραδιόφωνο. Λέω το εξής, η σκηνή ήταν φοβερή, έτσι, πάει καθυστερημένος. Ούτως ή άλλως στο πόδι του ήταν ο Ρούμπιο, αν κατάλαβα καλά. Και μπαίνοντας μέσα λέει I'm the boss.
0: I'm the boss, ναι.
1: Ωραία. Deal, είπαμε. Εδώ δεν μιλάμε για συμφωνία. Εδώ μιλάμε για συνδιαλλαγή εμπορικού τύπου. Και αν πιάσει και αυτή, για να συνεννοηθούμε. Deal από τη μια μεριά συνέχεια.
0: Συνήθως αυτά δεν τα deal, Δημήτρη, κάνουν την κατάσταση μακροπρόθεσμα πολύ πιο δύσκολη και πολύ πιο προβληματική από ό,τι όταν την παρέλαβε ο πρόεδρος Τραμπ. Πάμε στα δικά μας όμως, γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις στα πολιτικά. Πριν σε πάω όμως στα πολιτικά, θα σου πω για ένα πρωτοσέλιδο των νέων που έχει πολύ ενδιαφέρον κατά την άποψή μου, για το μουσείο που θα κάνει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ετοιμάζει να λειτουργήσει μουσείο από τις αρχές του 2027 σε κτίριο, όπως λέει το ρεπορτάζ, στην Αγία Παρασκευή, όπου θα είναι ανοιχτό προς το κοινό αυτό το μουσείο. Το τι θα εκτίθεται στους χώρους θα το δούμε.
1: Αν δεν ήταν Ιούνιος, θα το θεωρούσα πρωταπριλιάτικο, φίλο να πω. Το είδα και εγώ, έχεις ένα δίκιο. Τώρα δεν ξέρω αν αξίζει ο κόπος να το κάνει κανείς τόσο κεντρικό θέμα σε πρωτοσέλιδη εκδοχή, αλλά σε αυτή τη χώρα πολλά συμβαίνουν πολύ περίεργα.
0: Και στην Βρετανία, στο Λονδίνο, υπάρχει το μουσείο των μυστικών υπηρεσιών. Υπάρχει το Sherlock Holmes.
1: Τώρα,
0: το μουσείο.
1: Δεν νομίζω ότι έχουμε να καταγράψουμε πολύ μεγάλα δεδομένα για τις δικές μας ειδικές υπηρεσίες, αλλά λέω τέλος πάντων, επειδή είναι της μόδας οι συνακροάσεις. Θυμήθηκα τώρα, νομίζω το θύμισες και εσύ τις προάλλες εκεί, το σκίτσο.
0: Κάποιες ιδέες, εντάξει, δεν είναι για τον αέρα αυτό να το πούμε.
1: Εντάξει, εμείς δεν λογοκρίνουμε. Πάντως, όμως θέλει, μπορούμε να τα προσθέσουμε.
0: Είναι ιδέες, μπορούμε να μεταφέρουμε.
1: Να κάνουμε μια συνομιλία. Η ομάδα που μας υποστηρίζει εδώ είναι φοβερή, είπαμε και άλλες φορές. Αλλά άμα θέλει να πάρει και την έκθεση, τη δημόσια σε τέτοιες προτάσεις. Εκείνο που έχω να πω εγώ, ότι ασχέτως ποιος ακούει, ποιος παρακολουθεί και τι μουσεία θα γίνουν, εκείνο που ξέρω ότι παρατείνεται το πρόβλημα τη συνεννοησία σε μια σειρά βασικά μεγέθη. Παρακολούθησα και τη διαδικασία σε δεύτερη εκδοχή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τη βρίσκω φοβερή τη συζήτηση σε σχέση με τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα κόμματα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είδα την επίμονη, πώς να το πω, στάση της διαφοράς μεταξύ μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών και να ιδιωτικών, πώς απαντάει η Νέα Δημοκρατία.
0: Να πούμε ότι πολιτικά
1: και τι έμφαση δίνει το Πασό και τα λοιπά.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εμφανίζεται και ως κόμμα το οποίο θέλει να έχει άποψη για την επόμενη μέρα του.
1: Το εμφανίζεται είναι καλό ρήμα, διότι σε αυτή τη φάση δεν νομίζω ότι μετράνε πολύ την πραγματικότητα μερικοί στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Χθες ήταν εντελώς αντίθετο με την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα κρατικά πανεπιστήμια.
1: Καλά, αυτό είναι παλιά θέση. Λίγο ανεπεξέργαστη θα έλεγα, αλλά τέλος πάντων ο καθένας όπως τρώσει και κοιμάται.
0: Εκτός τόπου και χρόνου πια. Άλλο το να είχες ενστάσεις για το παρελθόν και τα λοιπά, το συμφωνούμε ότι πράγματι ο κόσμος αλλάζει. Και άλλο σήμερα. Σήμερα δηλαδή να μην δίνεις την ευκαιρία σε κάποιον ιδιώτη να έρθει να παιδίσει χρήματα στο ελληνικό κράτος, να δώσει μια εναλλακτική προοπτική στα παιδιά. Μου φαίνεται αδιανόητο. Και ειδικά από στελέχη που πολλά από αυτά έχουν σπουδάσει και στο εξωτερικό σε ιδιωτικές σχολές.
1: Καλά. Το τι κάνει ο καθένας προσωπικά, είπαμε, σε ελεύθερες χώρες ζούμε. Συμβαίνουν διάφορα, γιατί και εμείς όταν πήγαμε κάποτε μετανάστες φοιτητές, ήμασταν αναγκασμένοι να πάμε ως μετανάστες φοιτητές στη γειτονική Ιταλία, θυμίζω. Λοιπόν, π.χ. γιατί ήταν πιο φθηνά και πιο, πώς να το πω, αντιμετωπίσιμη κατάσταση.
0: Άλλο όμως να είναι επιλογή και άλλο επί της επιλογής σου να έχεις άποψη ότι πρέπει να κλείσει εκεί που εγώ σπούδασα, ας πούμε. Είναι, υπάρχει.
1: Εντάξει, τώρα δεν λένε να κλείσει, λένε τι να ανοίξει. Σου,
0: σου θυμίζω το 2016 όταν είχε έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε επιβάλει πολύ σκληρούς κανόνες στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Συγγνώμη, στα ιδιωτικά σχολεία, όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τότε με τον. Βεβαίως, είχε γίνει και μία σύνοδος των σχολείων τα οποία είχαν βρεθεί και οι γονείς και οι μαθητές και οι καθηγητές, προκειμένου να αποτρέψουν ένα νόμο που είχε φέρει τότε ο κύριος Γαβρόγλου. Επίσης, συνοδοιπόρος σήμερα του κύριου Τσίπρα, επίσης κατά την άποψή μου, με πολύ έντονα μαρξιστικά, αν θες, ιδεολογικά.
1: Πήγες πολύ μακριά τώρα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πιάσαμε, έφτασε στα ιδιωτικά σχολεία. Τα ιδιωτικά σχολεία.
0: Μα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Ξαναλέω, υπάρχει μία μέθοδο στη ζωή που πολλοί την έχουν ασκήσει, είτε πιο σοβαρά είτε πολύ πιο ασόβαρα. Είναι η λογική της σταγόνας, όπως λέμε. Σιγά-σιγά να περπατήσουν κάποια πράγματα. Είναι καλύτερα να το προχωράς δημόσια, υπεύθυνα και σοβαρά, έστω και με αντιθέσεις, παρά, όπως λέμε, δια της διαχύσεως, να το πω έτσι. Το εννοώ αυτό γιατί και τα ιδιωτικά σχολεία κάποτε ήταν ελάχιστα στη χώρα. Αλλά ακριβώς επειδή η κατάσταση των σχολείων και η ανάγκη πολλών οικογενειών να αντιμετωπίσουν το θέμα των παιδιών, έστω και με μικρότερη δαπάνη, οδηγούσε ακόμα και στις περιφέρειες του κέντρου των Αθηνών μια σειρά ιδιωτικά σχολεία να μεγαλώνουν, τα οποία τώρα τα αγοράζουν κιόλα μια σειρά μεγάλοι ξένοι φορείς. Εγώ λέω, όλα τα πράγματα θέλουν μια ρέγουλα και κυρίως ένα θεσμικό πλαίσιο. Δεν μπορείς να εμποδίσεις το σημερινό κόσμο, δεν μιλάω για 20 χρόνια πριν, μια σειρά εξελίξεις, αλλά να κάνεις και τη συζήτηση σοβαρά. Εγώ το σκοπτικό μου σχόλιο ήταν κυρίως για την κυβέρνηση, επειδή παίζει με τις λέξεις. Το θέμα είναι αν θέλει πλήρως ιδιωτικά σχολεία να το έλεγε ευθέως πάντοτε. Γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός, υπενθυμίζω, ότι σταθερά, έγκαιρα έβαζε το θέμα των μη κερδοσκοπικών. Και εκεί την κέρδισε στα σημεία την αντιμετώπιση, διότι νομίζω με πολύ επίμονο τρόπο και πιο ιδεολογικά, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι είδαν αυτό το θέμα. Τώρα προσωπικά, μην μπερδεύεται κανείς από τους ακροατές, να πω ότι χρόνια πριν έλεγα ότι αυτό έπρεπε να προχωρήσει, αρκεί αυτό που λέω. Να μην σε τραβάει η κατάσταση όπως διαμορφώνεται και να έχεις να τη ρυθμίσεις, είτε για τα κολέγια που λέγαμε, είτε για τα ιδιωτικά σχολεία, είτε για τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, είτε για τα άλλα για τους ηλικιωμένους. Μην το συνεχίσω. Έχει σημασία, αν είσαι σοβαρή χώρα, πώς προλαμβάνει σε ένα βαθμό να διαμορφώσει σωστούς όρους λειτουργίας και για τον ανταγωνισμό και για την πραγματικότητα που έχει και δημόσιο και ιδιωτικό σε όλα τα σημεία. Από εκεί και πέρα, τι είναι κυρίαρχο δημόσιο ή ιδιωτικά, είναι θέμα γενικότερης πολιτικής που ψηφίζουμε για να διαλέξουμε σένα, εμένα ή κάποιον άλλον.
0: Αυτά
1: και βλέπουμε.
0: Αυτά όμως δεν είπαμε τίποτα για τις μεγάλες κόντρες στο ΠΑΣΟΚ. Θα τις πούμε αμέσως μετά τις.
1: Νόμιζα ότι θα μου έλεγε για τη Σύνοδο Κορυφής, αλλά το πιάνουμε και μετά. Να πούμε και για το ΠΑΣΟΚ.
0: Για τη Σύνοδο Κορυφής και για το ΠΑΣΟΚ. Κυρίως όμως θα συζητήσουμε για την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση πρόοδου της
1: σοβαρό βήμα
0: και θετική εξέλιξη για τα εθνικά μας συμφέροντα. Πάμε σε ειδήσεις.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ

0: περισσότερα. Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
1: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mov.com και στο 211-1365.
2: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
3: Ρωμαίος
4: Γιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό
3: μα σύγχρονο
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο Παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αρχικές.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
4: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
4: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
5: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
6: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
5: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: Infonet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 2682021149 και 29740
7: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
8: Yes!
9: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο

0: πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
2: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
3: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
2: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
0: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Υποδήματα STEP.
6: Μόδα.
5: Ποιότητα.
6: Επωνυμία.
5: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
6: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
5: Geox,
6: Lacoste,
5: Gant,
6: Replay,
5: Sakiris Malas,
6: US Polo,
5: Boss,
6: Cricket,
5: Damiani,
6: Skechers,
5: Versace,
6: Robinson
5: και πολλές άλλες.
6: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
5: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
6: Αερόσολα,
5: Piccadilly, Maxi Therapy,
6: Face Comfort,
5: Skechers Memory Foam.
6: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
5: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
6: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
5: και Σκουφά 24 στην Άρτα
6: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Τις θέσεις της Ελλάδος. Πάντα όμως υπήρχε μια έτσι ασάφεια σε ορισμένες συγκεκριμένες θέσεις, τις οποίες η Ελλάδα έχει απόλυτο δίκιο. Ένα από αυτά είναι το κάζος Μπέλη. Το κάζος Μπέλη, σύμφωνα με τον καταστατικό χάρη του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, το άρθρο 2 παράγραφος 4, το ορίζει με σαφήνεια ότι όλες οι διαφορές πρέπει να επιλύονται ειρηνικά. Παραβιάζει λοιπόν τον καταστατικό χάρη του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Και για πρώτη φορά με τέτοιο κατηγορηματικό τρόπο, η έκκληση για την Τουρκία με σαφήνεια κατονομάζει το κάζος Μπέλη και όχι μόνο αυτό, καλεί την Τουρκία να αλλάξει ρότα.
3: Είναι η πρώτη φορά, σωστά, είπατε, πρώτη φορά.
2: Με τόση σαφήνεια. Πάντα το περιγράφαμε στις εκθέσεις, αλλά με τόση σαφήνεια. Το δεύτερο θέμα είναι η βάση για πατρίδα. Η προσπάθεια

0: τοποθέτηση καλεί την Τουρκία και αυτό είναι, ξέρετε, πάρα πολύ θετικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα που ψηφίσει και με τόσο μεγάλη πλειοψηφία από όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, διότι οι εξαιρέσεις δεν αφορούν τη φετινή χρονιά, αφορούν την περσινή χρονιά. Mm-hmm. Μόνο πολύ σημαντικά έκτακτα γεγονότα μπορεί να περιληφθούν στην έκθεση προόδου της επόμενης χρονιάς, δηλαδή αυτό που συμβαίνει μέσα στο 2025-2026. Και τι αναφέρεται? Αναφέρεται αυτό ακριβώς, ότι εδώ έχουμε ουσιαστικά ένα δεύτερο κάζους μπέλι, όταν η Τουρκία προσπαθεί να νομοθετήσει και να εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο Ερντογάν για ένα δεύτερο κάζους μπέλι καταβούληση με δικιά του μονομερή απόφαση κατά εξουσιοδότηση του τουρκικού κοινοβουλίου για ό,τι αυτός ονομάζει γαλάζια πατρίδα, το οποίο παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο και κυρίως το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, γιατί στο άρθρο 121 με πολύ σαφήνεια λέει ότι μονομερώς η Ελλάδα μπορεί να επεχθεί τα χωρικά της ύδατος 12 μίλια.
1: Είστε
0: και αυτό περιλαμβάνεται και αυτό με σαφήνεια.
1: Είστε από τους βουλευτές που αυτά τα θέματα τα θέτετε εδώ και πολλά χρόνια, και όταν δεν ήταν πολύ δημοφιλή ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη, μαζί με αυτά και το ζήτημα, αν δεν κάνω λάθος, της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Φαίνεται ότι εκεί θα έχουμε μια εξέλιξη το προσεχές διάστημα. Δείχνει η Τουρκία διατεθειμένη να κάνει κάποια βήματα οπισθοχώρησης προκειμένου να ανοίξει και πάλι ως μεταπτυχιακή σχολή η θεολογική σχολή της Χάλκης. Εγώ, κύριε Κεφαλογιάννη, θέλω να σας ρωτήσω, αυτά τα ψηφίσματα, πέραν της, αν θέλετε, της υποστήριξης που δίνουν σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΙΕ, σε υποστήριξη αν προκύψει κάποιο πρόβλημα νομικού χαρακτήρα, έχουν και πολιτική ισχύ? Δηλαδή θα μπορούσαν να περιορίσουν κάποια κονδύλια για την Τουρκία, θα μπορούσαν για παράδειγμα να σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της Τουρκίας να ενεργοποιήσουν κάποιους άλλους μηχανισμούς ευρωπαϊκούς έναντι της Τουρκίας?
0: Ναι, θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν, αλλά ξέρετε πιο πολύ ψωμί τρώγεται με το μέλι παρά με το ξύλι. Εμείς θέλουμε ένα γείτονα από το οποίο δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας, να έχουμε καλές σχέσεις και ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως Ελλάδα. Αλλά η πίεση η οποία ασκείται σε μια υποένταξη χώρα ασκείται μέσω των εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και της Επιτροπής σε τρεις διαφορετικές εκθέσεις, οι οποίες με σαφήνεια καθορίζουν. Βεβαίως, εάν δεν συμμορφωθεί ένα κράτος μέλος, μπορεί να παγώσει την αξιακή πορεία της Τουρκίας, όπως και έχει γίνει ουσιαστικά και το γνωρίζει. Υπάρχουν πολύ μεγάλες, πάρα πολλές φωνές, και μάλιστα όχι από Έλληνες, κυρίως όχι από Έλληνες, θα μπορούσαν και θα νομιμοποιούσαν τη στάση τους αυτοί, άλλες πολιτικές ομάδες και κυρίως άλλες χώρες, να λένε ότι η Τουρκία δεν έχει καμία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να σταματήσει οριστικά η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, όχι μόνο γιατί δεν τηρεί το ευρωπαϊκό κεστημένο, το οποίο συνεπάγεται και σχέσεις καλής γειτονίας, ότι η ειρηνική επίλυση των διαφορών και ό,τι άλλο.
1: Βέβαια, υπάρχει και η άποψη ότι μια Τουρκία μακριά από την Ευρώπη ίσως θα είναι πιο αποθρασινμένη και ίσως θα είναι και πιο επικίνδυνη για τα εθνικά.
0: Μα γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι οι Έλληνες οι οποίοι πρωταγωνιστούν, ούτε οι Κύπροι, που δεν αναγνωρίζεται ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο μάλιστα προεδρεύει και αυτή την περίοδο. Ξέρετε, είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και προεδρεύω 50 βουλευτών, 25 Τούρκων και 25 Ευρωπαίων. Και μάλιστα κάνουμε δύο φορές μια συνάντηση, μία στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο και μία στην Άγκυρα ή στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα επίκειται μια τέτοια συνάντηση. Τους πρότεινα λοιπόν να γίνει αυτή η συνάντηση αυτό το εξάμηνο. Γιατί αρνήθηκαν οι Τουρκοί? Και ένα και μόνο λόγο. Διότι θα ερχόταν ο Υπουργός των Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Άγκυρα να εκπροσωπήσει την Ευρώπη, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Άρα καταλαβαίνετε ότι εμείς νομιμοποιούμαστε να έχουμε μια σκληρή στάση, αλλά επειδή οι περισσότεροι Έλληνες του Δημοκρατικού Τόξου συνηγορούμε σε αυτό το οποίο λέτε εσείς, ότι θέλουμε να έχουμε μια γέφυρα της κοινωνίας. Και βεβαίως αυτά τα οποία λέγονται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι το 50% των εισαγωγών της Τουρκίας είναι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 50% των εισαγωγών της Τουρκίας είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι ένα σημαντικό εταίρο. Αυτό δεν πάει να πει ότι θα πρέπει να κάνουμε εκτόσεις στα θέματα εθνικής ασφάλειας ή στα θέματα λειτουργίας της δημοκρατίας, διότι η δημοκρατία δεν λειτουργεί σωστά στην Τουρκία. Βλέπετε ότι προχθές ουσιαστικά έγινε κατάληψη των γραφείων του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης και καθαιρέθηκε. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης του Κεμαλικού Κόμματος για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να αλλάξει το Σύνταγμα και να μπορεί να έχει άλλη μια θητεία ο πρόεδρος Ερντογκάν. Δηλαδή είναι τόσοι πολύ σημαντικοί άνθρωποι φυλακισμένοι στις τουρκικές φυλακές. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία συζητούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι για μένα πολύ μεγάλη θετική έκπληξη του σοσιαλιστή, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε την έκθεση είναι από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, με τον οποίο συνεργαστήκαμε άλλωστε, εγκάλεσε την Επίτροπο ΚΟΣ ότι όταν πηγαίνει στην Άγκυρα, πέρα από όσα έχει να συζητήσει που αφορούν το οικονομικό κομμάτι, πρέπει να βλέπει και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, να βλέπει τα στελέχη της αντιπολίτευσης και να κάνει δηλώσεις όπως πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση αρχές και τις
1: αξίες. Πάντως επειδή λέτε για
0: σε κάθε περίπτωση.
1: Επειδή λέτε για θετική έκπληξη, υπήρχαν και αρνητικές εκπλήξεις κατά την άποψή μου, όπως οι ψήφοι για παράδειγμα του περίφημου Φιδία Παναγιώτου κατά της έκθεσης ή Ελλήνων Ευρωβουλευτών οι οποίοι απήχαν από τη διαδικασία.
0: Εγώ νομίζω μια καλή έκθεση πρέπει να την ψηφίσουν όλοι οι Ευρωβουλευτές.
1: Και γιατί δεν έγινε αυτό?
0: Αυτό ρωτήσε τους ίδιους, για να έχω μια θετική προσέγγιση, θα θεωρήσω ότι ήθελαν ακόμα πιο σκληρή την έκθεση αυτή.
1: Δεν νομίζω οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να έχουν αντίστοιχη άποψη.
0: Όχι, νομίζω ότι ήταν λάθος αυτό το οποίο έγινε από όλα τα μέλη των κομμάτων του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Τόξου που έπρεπε να υπερψηφίσουν. Η αρνητική έκθεση για μένα ήταν τα κόμματα της ακροδεξίας. Που ενώ είχαμε κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και μέσα στην έκθεση με προφορική τροπολογία της τελευταίας στιγμής από τον εκπρόσωπο, από τον εισηγητή της έκθεσης, θέλαμε να καταδικάσουμε σε συγκεκριμένο άρθρο την παραβίαση του εναέριου χώρου της Ελλάδας και της Κύπρου από τα F-16 κατά την παρουσία σημαντικών ανθρώπων, όπως είναι ο Έλληνας Υπουργός Αμήνης, όπως είναι ο Γάλλος Υπουργός Αμήνης, η Γαλλίδα Υπουργός Αμήνας, όπως είναι ο Ολλανδός Υπουργός Αμήνας, που πήγαιναν στην Κύπρο για να συζητήσουν τα θέματα της Προεδρίας σε σχέση με την άμυνα. Η παρενόχληση αυτή, ενώ ήταν να καταγραφεί στην έκθεση, σηκώθηκαν 37 βουλευτές της άκρας δεξιάς, οπότε δεν μπορούσε να πει σε ψηφοφορία, που είμαι βέβαιος ότι θα είχε σχεδόν ομοφωνία στην ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ευτυχής προσωπικά, διότι με τις άλλες σχέσεις με τις οποίες έχω με τον εισηγητή της έκθεσης, συζητήσαμε πάρα πολλά θέματα και έγιναν δεκτές όλες οι απόψεις του Υπουργείου των Εξωτερικών της Ελλάδος, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν όχι μόνο ως τροπολογίες δικές μας, αλλά ως τροπολογίες του ίδιου του εισηγητή. Υπήρχε μια ιδιαίτερη αξία και θέλω να τον ευχαριστώ και δημοσίως και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που πετύχαμε αυτή τη μεγάλη λύση για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Ούτως ή άλλως είναι μια απόφαση η οποία δείχνει μια προσπάθεια της Ευρώπης να απαντήσει στην Τουρκία και είδαμε μια αρκετά σφοδρή αντίδραση και από τον κύριο Χακάν Φιντάν, την οποία θα ξέρετε, που είπε ότι είναι όχι μόνο αβάσιμα, αλλά αβάσιμη η έκθεση, η απόφαση, αλλά και στηριγμένη, λέει, σε παραπληροφόρηση.
0: Δεν καταλαβαίνετε, τώρα κάνουμε την ανάγκη φιλότιμο, διότι πολλές φορές η τουρκική κυβέρνηση θέλει να χρησιμοποιήσει διάφορες πολιτικές για εσωτερική κατανάλωση. Αυτή τη φορά ήταν τόσο σαφής η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προειδοποιήσαμε πολλές φορές με τον εισηγητή και με ομάδα βουλευτών. Έχουμε πάει τρεις φορές στην Άγκυρα και άλλες τόσες φορές στην Κωνσταντινούπολη. Επισκεφτήκαμε ανθρώπους όπως οι οποίοι κατηγορούνται και είναι φυλακισμένοι για χρόνια, όπως ο Καβαλά, όπως ο Ιμάμογλου, όπως σοβαροί άνθρωποι της αντιπολίτευσης της Τουρκίας, όπως και έχουμε δει και προσωπικά. Δώσαμε όλα αυτά τα στοιχεία και σε συνέντευξη τύπου στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη, κάναμε γραπτές δηλώσεις, βγάλαμε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση μυρό της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ως Προεδρείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για την τελευταία καρατόμηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τα μηνύματα τα στείλαμε, αν δεν ακούγονται αυτά τα μηνύματα, αν ακολουθεί την πολιτική όσο θέλει χτύπα του κουφού την πόρτα, τότε οι απαντήσεις πρέπει να είναι σαφείς και να είναι γραπτές και συγκεκριμένες και ας ενοχλούν κάποια στελέχη της πολιτικής ηγεσίας της κυβέρνησης της Τουρκίας.
2: Κατά τη δική σας εκτίμηση, αυτές οι ψήφοι κατά, ή μιλάω για τις ψήφους κατά, ήταν κυρίως από δυνάμεις της ακροδεξιάς?
0: Και καμιά φορά δυνάμεις των άκρων συμπίπτουν στις εκτιμήσεις από άλλο δρόμο. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ακολουθούμε τη σωστή τακτική, που είναι ότι εμείς έχουμε τις δικές μας αρχές και αξίες. Όλα τα συνδεδεμένα μέλη πρέπει να ακολουθούν αυτή την πολιτική. Και δεύτερον, η αλήθεια πρέπει να λέγεται και όσο αφορά η λειτουργία της Δημοκρατίας του και όσο αφορά την τήρηση της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Θέλουμε οι συνδεδεμένες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίζουν θετικό ρόλο και να έχουν θετικό πρόσημο στις ενέργειές τους για την ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κεφαλογιάννη.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ για
1: να τα ξαναπούμε.
2: Καλές προσπάθειες
1: στο μέλλον. Καλή δύναμη και καλούς προσπάθειες για τα ελληνικά μας
0: συμφέροντα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάμε στις διαφημίσεις.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και εγκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Vrivablast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vrivablast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vrivablast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vrivablast. Η δύναμη στους σωλήνες.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
3: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Επιστρέψαμε, δεν μπορέσαμε, δεν προλάβαμε μάλλον να πούμε για το πόσο κάνει τη νέα εφαρμογή. Θα τα σχολιάσουμε αύριο. Ξέρω ότι ο Δημήτρης μπήκε σε διάφορα σούπερ μάρκετ και τι, κοίταξε τις τιμές, είδε διαφορές.
1: Με κολλάζεις, έλεγες. Χαιρετώ προς το παρόν εγώ. Κρατάω για αύριο.
0: Εμείς πριν κλείσουμε, να σας ενημερώσουμε. Η Big Win αποτελεί περήφανα το μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού. Και Big Win και Ολυμπιακός πορεύονται μαζί εδώ και 8 χρόνια, γράφοντας ιστορία μέχρι την κορυφή. Περισσότερα για τη χορηγία της Big Win στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Και με αυτή την διαφημιστική αναφορά φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε ακόμα μερικές διαφημιστικές αναφορές, τις ειδήσεις και αμέσως μετά ο Μάνος Βουλαρίνος. Καλημέρα.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, το Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
13: Τρουφαλντίνο!
12: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
14: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
15: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
14: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
16: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Τραγαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Αρχικές συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν σχεδιάζονται για αύριο στην Ελβετία μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες τα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης, προσθέτοντας ότι η υπογραφή δεν ήταν εύκολη. Νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Ασθενά του Ορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την αυσιπλοεία, δήλωσε επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Επισήμανε ότι το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα ασθενά του Ορμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Για μια συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, μίλησε ο Γάλλος Πρόεδρος. Ο Εμμανουέλ Μακρόν πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας. Ο Πρόεδρος Τραμπ πέτυχε μια καλή συμφωνία, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Παράλληλα, εξέφρασε την ετοιμότητα της Συμμαχίας να βοηθήσει στην αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Δύο γερμανικά πλοία κατευθύνονται προς την Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο ανάπτυξης για πιθανή στρατιωτική αποστολή στα στενά του Ορμούς, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. Χρειαζόμαστε ένα περιβάλλον που θα το επιτρέπει, δηλαδή έγκριση από το Ιράν και το Ομάν, καθώς και κοινοβουλευτική εντολή, προτού μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε οποιαδήποτε αποστολή για απομάκρυνση ναρκών στα στενά του Ορμούς, πρόσθεσε ο Πιστόριους. Πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται κοντά στα 75 δολάρια το βαρέλι και το Brent κοντά στα 78 δολάρια ένα βαρέλι. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο αναφέρεται στην εφαρμογή Πόσο Κάνει, με την οποία γίνεται σύγκριση τιμών σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ, ανήρτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Το σημαντικό είναι ότι οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση, τόνιζε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Σοβαρό περιστατικό βίας σε βάρος πυροσβεστών καταγγέλει το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος, αναφέροντας ότι πλήρωμα πυροσβεστικού οχήματος δέχθηκε επίθεση χθες το απόγευμα από ομάδα περίπου 20 ατόμων κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπυργο. Όπως καταγγέλλεται, στο σημείο δεν υπήρχε αστυνομική παρουσία για την υποστήριξη ή την προστασία του πληρώματος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ομάδα περίπου 20 νεαρών προσέγγισε τους πυροσβέστες, τους απείλησε και στη συνέχεια επιτέθηκε εναντίον τους. Δύο αδελφιά ηλικίας 20 και 16 ετών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρονται μαζί με ακόμη τρεις συνεργούς τους να απείλησαν και να εξανάγκασαν 25χρονο να μεταφέρει το ποσό των 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό του που του υπέδειξαν. Με 3-1 επιτέθηκε ένας ηλικιωμένος σε δύο άνδρες χθες το μεσημέρι στον Πειραιά για μια θέση πάρκινγκ. Ο ηλικιωμένος συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης, κορπώντας θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα και στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, ο αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κόγκο έληξε με ισοπαλία 1-1, ενώ η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με σκορ 4-2. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά, ενώ το Ουσμπεκιστάν ιτήθηκε από την Κολομβία με σκορ 3-1.
0: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλε, νακάμα. Ω, κόκκιπε, κομπάνιο. Team colleague.
6: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-ανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
10: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
11: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
10: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
12: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Εκπομπή που θα ξεκινήσει με τον Κωνσταντίνο τον εργατικό ή Κωνσταντίνο ικανό ή Κωνσταντίνο ακάματο ή Κωνσταντίνο όπως αποφασίσει ο ο ιστορικός του μέλλοντος να τον αποκαλέσει.
2: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
1: Πήγε ο Θείος Κώστας να κάτσει με την νεολαία και τους απήγγειλε και λαϊδώνει. Όχι όλα βέβαια, δηλαδή άφησε αυτά το βασικό είναι που λέμε όχι στα σκληρά. Γιατί στα μαλακά, στα τσιγάρα λέμε ναι, στα ουίσκια λέμε ναι. Τι άλλο λέει εδώ, να ψάξω να βρω τους στίχους του τραγούδιου. Στα μπαράκια, στα παπάκια, όχι στους τεχνοκράτες. Λογικό είναι πω να τους αντιαξιοποιητής καραμαλή τους τεχνοκράτες, εκείνοι κάνουν κάποια δουλειά. Όχι στους λογικούς, λογικό. Ήταν από ναι στα πρεζάκια, λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, καραμαλής λέω εγώ, στους γύφτους λέμε ναι, στους μαλλιάδες λέμε ναι, στους ροκάδες, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, σημασία έχει ότι ο θείος που πήγε να κάτσει με την νεολαία πήγε να συμβουλεύσει τους νέους και αφού αράδιασε ό,τι κλισέ μπορεί να αραδιαστεί με τα φτερά σας που ανοίγεται και ο αβεβαιότητα το αύριο και εξερευνήστε ό,τι κλισέ τα έβαλε όλα μέσα, ο άνθρωπος ο οποίος ευθύνεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον Έλληνα, είμαστε πόσα εκατομμύρια, 10, ο καθένας μπορεί να έχει από ελάχιστη, από μηδενική ως μεγάλη ευθύνη. Τη μεγαλύτερη ευθύνη για τον τρόπο που χτύπησε η οικονομική κρίση της Ελλάδας την έχει αυτός ο άνθρωπος που πήγε να συμβολεύσει νέους του Αριστοτελείου Λυκείου και τους απήγγειλε στα πρεζάκια λέμε ναι. Δεν το είπε στα πρεζάκια, αλλά αφού απήγγειλε στίχους φαντάζομαι ότι υιοθετεί όλο το τραγούδι, δεν το έκανε, πώς να το δεν το μόνταρε. Που δεν θέλει τους ξενέρωτους. Ντρέπεστε λίγο ντροπή ρε παιδάκι μου. Ένας να είναι να πεις να αυτός ο άνθρωπος ντρέπεται. Ο μόνος που θυμάμαι που κάπως ντρεπόταν ήταν ο Σιμίτης, που τον έβαλαν να κάνει καραγκιοζηλίκια που τον είχαν βάλει σκόνη τηλέφωνα Σιμίτης ο πρωθυπουργός και φαινόταν ο άνθρωπος ντρέπεται, δυσκολευόταν λίγο. Καταλά, ήταν σαν ψάρι έξω από το νερό. Οι υπόλοιποι τίποτα, μηδέν ντροπή. Και μπράβο τους, γιατί εγώ τι θα έκανα.

0: Και ο Κλούβιος ο ακάματος προφανώς λέει ναι στα μαλακά, πρόεδρος καπνοπαραγωγών γαρ. Είναι πρόεδρος των ανθρώπων που παράγουν μία από τις πιο εξαρτησιογόνες και δολοφονικές ουσίες στον πλανήτη. Αλλά έχει να συμβουλέψει τους νέους. Σιγά μη δεν λες το τζάμπα, νέο καραμαλής δεν πει τζάμπα. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα λέμε και γελάμε για να μη θυμόμαστε, να ξεχάσουμε. Προσπαθούμε να ξεχάσει εδώ, συγγνώμη, το δράμα του Πασόκ. Το δράμα του Πασόκ που τι συμβαίνει, η φτώχεια τη φέρνει γκρίνια. Και έτσι η απολύτως προβλέψιμη από όλους πλην του Νίκου. Πλην του Νίκου, όλοι οι υπόλοιποι το καταλαβαίναμε που θα πάει το Πασόκ με την τακτική είμαστε αριστεροί και θέλουμε να γίνουμε ο ΣΥΡΙΖΑ Light που ακολούθησε. Ο Νίκος δεν το καταλάβαινε. Ήρθε η ώρα να κάνει ο αυθεντικός Σιριζέος το κόμμα του, ο Τζοκόντος. Το έκανε και τώρα το Πασόκ. Φτώχεια φέρνει γκρίνια. Και έτσι η συντρόφισσα Άννα.
1: Η θέση του κυρίου Δούκα είναι επιφρασμένη. Δεν αποκαλύπτουν.
2: Για συζήτηση από τώρα, ναι.
1: Καθαρή, για συζήτηση από τώρα.
3: Κοιτάξτε, αυτό το θέμα τι συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.

0: έχει δίκιο. Έχει δίκιο αν είσαι Πασόκ. Γιατί αν είσαι με τον Αλέξη, μια χαρά θέλεις να καταστρέφεται το Πασόκ και να γίνονται τέτοιες συζητήσεις, ώστε το Πασόκ να γίνει και αυτό άλλη μια συνιστόσα της Ελλάς. Της Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του, του κυρίου Μιχάλη. Ο σύντροφος, ο δήμαρχος Χρυσόστομος θέλει να πάει στην Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του Μιγάλη. Δεν θέλει να πάει μόνος του. Λέει, παιδιά, να πάμε όλοι μαζί. Τι να είμαι μόνος, στο τέλος θα πάει μόνος του. Θα δούμε, μπορεί και όχι. Γιατί και η συντρόφισσα Άννα δεν το πολύ θέλει. Οπότε ξεκίνησε αυτός ο καβάς, ο οποίος συνεχίστηκε με τον δήμαρχο Χρυσόστομο να λέει οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες ανάρτηση είναι, δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζει τον κόσμο του Πασόκ. Δεν ξέρω τι σκέφτεται ο Χρυσόστομος για τον κόσμο του Πασόκ, αλλά οι περισσότεροι, τουλάχιστον αυτούς που ξέρω εγώ, μπορεί να ξέρει άλλους εκείνους, δεν είναι στα μυαλά τους. Δηλαδή, καταλαβαίνουν, θέλουν να έρχονται αντιμέτωποι με την πραγματικότητα. Δεν είναι τόσο αριστεροί που να θέλουν να διαγραφεί η πραγματικότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει, μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες τις θέσεις περί διαλόγου στην κεντροαριστερά. Όχι, έτσι το είπε, γιατί εδώ δεν το έχω ολόκληρο. Στον προοδευτικό χώρο, ζητώ συγγνώμη. Τον αυτοπροσδιοριζόμενο προοδευτικό χώρο, που είναι συνήθως ό,τι πιο συντηρητικό έχει βγάλει αυτή η χώρα. Γιατί σκεφτείτε ότι οι προοδευτικοί αυτοαποκαλούνται και οι κομμουνιστές, που είναι η συντήρηση ίδια. Είναι, ζουν στο 19ο αιώνα ακόμα, αλλά είναι προοδευτικοί. Εν πάση περιπτώσει, αυτά γίνονται στο Πασόκ και κρίμα είναι, γιατί έχει τόσο σπουδαίο αρχηγό, ρε παιδί μου, το Πασόκ. Ο αρχηγός, ο Νίκος, που είναι η βασική αιτία της κατακρίμνησης, όχι μόνο λόγω της πολιτικής που επέλεξε, της απολύτως αυτοκαταστροφικής, αλλά πολύ βολικής για τους δικούς του χειρισμούς και πολύ βολικής για τη δική του κατανόηση και ικανότητα, αλλά αυτοκαταστροφική για το κόμμα του, είναι κακός για το Πασόκ, και επειδή ο ίδιος δεν είναι, δηλαδή τον βλέπεις και λες, ρε παιδί μου, όχι, δεν τον θέλω αυτό για αρχηγό της χώρας. Δηλαδή, δεν κάνει. Πώς είναι αυτό που λέμε, δεν κάνει το παιδί. Είναι να θέλουν να γυρίσουν μια ρομαντική κομεντή, αλλά χολιγουντιανή, με ωραίο γκόμεν, ωραία γκόμεν, και να πάω να παίξω εγώ. Αν πω, πού πας ρε, δεν κάνεις για τη δουλειά, είναι, κάνε κάτι άλλο. Έτσι και ο Νίκος. Λέει, θέλω να γίνω πρωθυπουργός. Δεν, Νίκο, άσε τώρα. Αφού δεν. Τόσο δεν, που ακόμα και αυτοί που θα ψηφίσουν Πασόκ, από αυτούς που θα ψηφίσουν Πασόκ, και μισή λένε, δεν κάνει για πρωθυπουργός, παιδιά, το παιδί. Άσχετα που εμείς θα ψηφίσουμε Πασόκ. Βέβαια, να πούμε ότι έχει πολιτικό ήθος και αυτός και όλο το Πασόκ.
1: Και έχουμε και δύο άλλα πλεονεκτήματα. Το πολιτικό ήθος, που φαίνεται από τον τόπο, από τον τρόπο που εκφέρουμε δημόσιο διάλογο, που συνεισφέρουμε στο δημόσιο διάλογο, στη δημόσια συζήτηση, χωρίς ακρότητες, χωρίς τοξικότητα.
0: Τι διάλογο τους υπνοτίζουνε. Τους υπνοτίζουν και ξεχνάνε. Ή τους υπνοτίζουν και λένε πράγματα που δεν καταλαβαίνουνε. Αυτός δεν λέει καμόρα την κυβέρνηση. Αυτός δεν λέει καθεστώς, δεν τους λέει με τα χειρότερα έχει πει. Και εμείς δεν είναι, όχι, δεν είναι. Δηλαδή, πώς θα ήταν το να δυναμητήσει το κλίμα και να... Πώς είναι στο μυαλό του Νίκου η τοξικότητα. Πιο σύριας, μην χαθούμε στο μυαλό του Νίκου. Το βασικό είναι ότι δεν έχει καμία εξάρτηση, παιδιά, και τον αδικούνε τα μίντια.
1: Και ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι η πολιτική αυτονομία. Εμείς εξαρτήσεις δεν έχουμε από κανέναν Έλληνα ολιγάρχη, και αυτό νομίζω φαίνεται από τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν όλα τα μίντια.
0: Πώς τους αντιμετωπίζουν όλα τα μίντια? Πού τους βρίσκεις, πού τους χάνεις, όλοι στην τηλεόραση είναι. Δεν φταίει μόνο η διαιτησία. Καμιά φορά δεν είναι η διαιτησία. Καμιά φορά είναι. Αλλά στη δικιά σας περίπτωση, Νίκο, η διαιτησία είναι μια χαρά. Δεν μπορείτε, ρε Νίκο. Τόσο πολύ που ούτε ολιγάρχες ασχολούνται μεταξύ τους. Δηλαδή, είπαμε, να είναι να λίγο να κουτσένει το άλογο, τον εστηρίζουνε. Που έχω Αλέξης, Τζοκόντος. Αλλά τώρα να μην έχει καθόλου πόδια το άλογο, όχι. Ποιος θα ποντάρει σε άλογο χωρίς πόδια? Κι ας έχει και ιδέες στο άλογο.
1: Τα 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ για να έχουν αυτή την πρόνοια στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. νέοι άνθρωποι που πρέπει να μάθουν, όπως και στην Ευρώπη, να ζουν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που αύριο μεθαύριο θα χρησιμοποιούν και ως άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας με μια εργασία. Αυτό δίνει μια άλλη αντίληψη για το πώς αντιμετωπίζουμε το μέλλον της χώρας.
0: Άλλος ένας που είτε στα αλήθεια δεν καταλαβαίνει, είτε προσπαθεί να κοροϊδέψει και κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, ότι ο λόγος που περισσότεροι πολίτες δεν χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι η τιμή του εισιτηρίου. Θα συνηθίσουν, λέει, να χρησιμοποιούν τα μου. Ναι, αλλά θα συνηθίσουν και στο τζάμπα. Πράγμα που δεν είναι πρόβλημα, ζούμε στην Ελλάδα, οπότε είναι ok. Αλλά προσπαθεί ο Νίκος, τόσο αποκομμένος από την πραγματικότητα, να πείσει ότι ο λόγος που είναι δεν όσοι δεν χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς είναι επειδή δεν είναι, ότι είναι ακριβό το εισιτήριο. Γιώργο, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Τα προβλήματα έχουν να κάνουν με τα ίδια τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά έχουν να κάνουν και με κάτι άλλο που κανείς από αυτούς τους απατεώνες δεν τολμάει να θίξει. Την οτροπία των Ελλήνων. Δεν μπαίνει ρε ο άλλος μέσα, προτιμά το κάρο του. Όσο και να πάει η βενζίνη. Η βενζίνη, ξέρετε τι θέμα, δεν χρειάζεται, ακούτε ειδήσεις, ρεποτάζ, ακρίβεινε η τέτοια, οι Έλληνες υποφέρει, ο λαός κτλ. 2% μειώθηκαν οι μετακινήσεις με αυτοκίνητο, η κατανάλωση καυσίμου, 2%. Είναι αυτό που λέμε, παιδιά, αν κοροϊδεύουμε τους άλλους, μην κοροϊδεύουμε και ένα μετάξι μας. Είναι ακριβά τα εισιτήρια και σου λέμε με βενζίνα, με τα αμάξι μου. Είναι η νοοτροπία, την οποία ξαναλέω, όλοι αυτοί που προσταγηγλήφτες των πολιτών δεν μπορούν ποτέ να πούν, είναι όπως με την ακρίβεια. Η ακρίβεια, ναι, είναι πρόβλημα, ναι. Αλλά είναι και ο Έλληνας καταναλωτής, δεν είναι υπόδειγμα καταναλωτή. Θα θυμάστε οι πιο επιμελείς μαθητές που σας έλεγα ότι όταν μια πολύ μεγάλη πολυεθνική είχε κάνει έρευνα στην Ελλάδα ώστε να καταλάβει πόσο μπορεί να πάει στις τιμές, την έκανε σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ποιος είναι ο τρόπος που το κάνει, ρωτάνε τον κόσμο πόσο κάνει η οδοντόβουρτσα, η οδοντόκρεματάδε που έχω. Και αν δουν ότι εσύ λες, ξέρω εγώ, 2 ευρώ και εκείνη την έχουν 1, σου λέει αυτός νομίζω ότι είναι 2. Βάλ την 2. Αφού τόσο είναι αυτό που λέμε, νομίζεις ότι είσαι ακριβώς. Βάλε ακριβώς, αφού το νομίζει ο κόσμος έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, οι Έλληνες ήταν οι χειρότεροι. Δεν είχαν ιδέα πόσο κάνουν τα πράγματα. Γιατί δεν τους νοιάζει. Και αυτό, ναι, είναι ένα βασικό κομμάτι του γιατί οι τιμές στα ελληνικά σούπερ μάρκετ είναι τόσο ακριβές. Γιατί πας και αγοράζεις έτσι. Φέρε, σαν τον Ακύλα, φέρτο. Δεν είναι τρελοί οι εμποροί. Άμα δουν ότι δεν αγοράζεις το ακριβότερο θα εξαφανιστεί. Τι θα κάνει, θα το έχουν εκεί για στολίδι. Αλλά αφού το χεράκι σου πάει εκεί συνέχεια, ρε. Πάει το χεράκι σου, σου γυαλίζει το ακριβό. Πάμε, φέρ' το. Ανεβάζει τις τιμές.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα και σήμερα έχουμε τον διαγωνισμό της Seajets, όπου ένας από εσάς θα κερδίσει διπλό εισιτήριο για οποιονδήποτε προορισμό της Seajets θέλει. Της Seajets, η οποία αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, είναι η εταιρεία που θέλετε. Γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας, και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύετε την ώρα που σας βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 δρομολόγια για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, Seajets. Πώς θα πάρετε μέρος στο διαγωνισμό? Θα τηλεφωνήσετε στο 210-48-00.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου? Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Η νέα εποχή έφτασε
4: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: Infonet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Γενικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPE Therm από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPE Therm από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPE Therm από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
2: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
4: www.kτισμαbathandroom.gr.
7: Μόνο με σκληρή δουλειά
2: φωτιά. Μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
8: Yes!
9: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
10: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
9: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
10: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
7: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτωλή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
11: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
7: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
12: Υποδήματα STEP.
13: Μόδα.
12: Ποιότητα.
13: Επωνυμία.
12: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
14: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
12: Geox,
14: Lacoste,
12: Gant,
14: Replay,
12: Sakiris Malas,
14: US Polo,
12: Boss,
14: Cricket,
12: Damiani,
14: Skechers,
12: Versace,
14: Robinson
12: και πολλές άλλες.
14: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
12: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
14: Αερόσολα,
12: Piccadilly, Maxi Therapy,
14: Pace Comfort,
12: Skechers Memory Foam.
14: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
12: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
14: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
12: και Σκουφά 20.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
3: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.

Όχι ρε, η ποίηση μα είναι αυτό που μας βγάζει από αυτό που είμαστε, από την καθημερινότητα, από τη μιζέρια της καθημερινότητας, και μας αφήνει να ονειρευόμαστε ότι είμαστε κάποιοι άλλοι. Κάπως έτσι το κάνει και ο Κωνσταντίνος. Βέβαια, αυτός πρέπει να ονειρεύονται συνεχώς ότι είναι κάποιος άλλος και όχι ένας από τους καταστροφικότερους πρωθυπουργούς του 20ου αιώνα. Του και του 21ου. Του 21ου, συγγνώμη. Ήταν 4-9, ήταν 4-9 η βασιλεία του, αρκετή για να αφήσει την Ελλάδα ξεβράκωτη στην κρίση. Και ο Γιάννης, διαμαρτύρομαι, γιατί να κερδίσει ένα σημείο το διαγωνισμό και γιατί να μην το κερδίσει και το διαγωνιζόμενο. Αμάν πια, στηρίζω, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Ένα σημείο ή ένα επίπλο.

0: Ρουμάνος, Βουλγαρίνος, εδώ πάντως στην Αυστρία όλοι οι νέοι μια χαρά πληρώνουν εισιτήριο. Δεν άκουσα κανένα να ζητάει κατάργηση εισιτήριου και εδώ δεν είχε ζητήσει κανένα κατάργηση εισιτήριου. Εδώ έτσι κι αλλιώς άμα θες πληρώνεις. Οπότε γιατί να ζητήσει κάποιος κατάργηση εισιτήριου, ότι τι άμα δεν πληρώσει θα του κάνουν. Αλλά κανένας. Είναι ένα θέμα που επινόησαν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από μέσα μαζικής μεταφοράς. Άμα τους το μπορούν μέχρι να ξεχωρίσουν να σου πούν, α, να, αυτό είναι ένα λεωφορείο. Άμα το δουν από μακριά, άμα τους βάλεις μέσα, δεν είναι σίγουρο ότι καταλαβαίνουν που βρίσκονται, αλλά απ' έξω το καταλαβαίνουν. Και έτσι σκέφτηκαν ότι, α, αυτό είναι το πρόβλημα. Το τσάμπα τέτοιο. Για να καταλάβετε πόσο άσχετη η παιδιά είναι, ας ακούσουμε πρώτα το σύντροφο Νιφούδη, τον αγαπημένο μου Ελασίτη, και μετά το σύντροφο Παπά. Από το Πασόκ πλέον έπαιζε με το ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβε ότι το πλοίο βουλιάζει και τσουπ, πήδηξε στο Πασόκ. Τώρα και αυτό δεν πάει πολύ καλά, και αυτό μπάζει πολλά νερά. Τέλος πάντων, είναι να μην σε θέλει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, Νιφούδης για τα τσάμπα εισιτήρια.
1: Λέμε λοιπόν ότι είναι μια σταγόνα στο ωκεανό το δωρεάν εισιτήριο. Είναι 80 ευρώ. Όταν τα παιδιά, τα νέα θέλουν να πάνε στη δουλειά κάθε μέρα, όταν ο άνεργος πάει να βρει δουλειά, τα 80 ευρώ το μήνα είναι σημαντικά.
0: Τώρα πώς να τους το πεις. Τώρα είναι αυτό ρε παιδιά που σας λέω, δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται, ανοίγουν το στόμα τους. Όχι δεν έχουν, το δεν έχω τσίπα είναι λίγο. Έχουν τσίπρα, που είναι ακόμα χειρότερο από το να μην έχεις τσίπα. Το να έχεις τσίπρα. 80 ευρώ. Ποιος δίνει 80 ευρώ. Λοιπόν να πούμε, η κάρτα περιορίσεων των διαδρομών κάνει 27! Έκανε 30, νομίζω τώρα έχει πάει 27 όταν μειώθηκε το εισιτήριο. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Πάντως όχι πάνω από 30. Οι άνεργοι δεν πληρώνουν. Hop! Αλλά και να πληρώνουν! 80! Ρε θεοπαίχτες! Ρε εσείς, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι δεν ντρέπονται, είναι και τεμπέληδες. Γιατί αν δεν ήταν βαριά τεμπέληδες, είναι ένα θέμα που κακώς βέβαια, αλλά έχει απασχολήσει πολύ, τσάμπα, εισιτήρια, πόσο... Μπες βρε καημένε τεμπελόσκυλο, μπες ένα τέτοιο σε έναν υπολογιστή στο ίντερνετ και πήγαινε και γράψε στο Google πόσο κάνει το εισιτήριο, πόσο κάνει κάρτα. Να μην εκτίθεσαι τουλάχιστον, να μην ξεφτιλίζεσαι, να μου πεις... Εδώ είσαι, τέλος πάντων, αυτή η ξεφτύλα είναι η λιγότερη. Εν πάση περιπτώσει, σύντροφος παπάς για τον οποίο ισχύουν τα ίδια. Τον ρωτάνε και αυτόν, εσείς 80 ευρώ είναι πολλά, δεν είναι.
1: 80 ευρώ το μήνα, είπε κύριε.
2: Μα είναι 80 ευρώ, δεν είναι
1: για τα μέσα, θα κερδίσουμε άμα τα μετενήσουμε. Εσείς πόσο λέτε κύριε Παπά, ότι θα κερδίσετε.
2: Ανάλογα με το πόσο μετακινείται κάθε νέος. Και οι νέοι μετακινούνται πολύ.
1: Άρα μπορεί και 100 ευρώ να κερδίσει κάποιος.
2: Ο άνθρωπος ο οποίος ο νέος μετακινείται πολύ μπορεί να κερδίσει πολλά.
0: Πάρα πολλά. Ο Καλιάνος είναι που τους ρωτάει γιατί τους έχει καταλάβει ότι είναι φλούφλιδες, δεν έχουν ιδέα ότι είναι, πώς να το πούμε, θεομπαίχτες. Δεν έχουν ιδέα. Μιλάνε για ένα θέμα που δεν το ξέρουν καθόλου. Και λέει, βέβαια, πολλά μπορεί να κερδίσει. Καταρχήν, δεν ξέρει ο παπάς, ο σύντροφος παπάς του Πασόκ, δεν ξέρει ότι με την κάρτα μπορεί να πεις όσες φορές θέλεις. Δεν είναι. Μπαίνεις. Όλη μέρα να την περάσεις στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ. Δεν πέσει. Αυτό είναι το χόμπι μου. Ποιο είναι το χόμπι σου, πώς περνάς τη μέρα σου, μετακινούμε. Με μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι το. Έτσι τη βρίσκω. Οπότε δεν εξαρτάται από το πόσο κινούνται. Όποιος έχει κάρτα, όσο και να κινηθεί, είναι το ίδιο. Δεύτερον, ξαναλέμε, είναι 27. Τρίτον, οι άνεργοι δεν πληρώνουν. Σταματήστε. Καθίστε, βρε, να δουλέψετε

0: Όχι πολύ, λίγο να δουλέψει. Να πείτε, α, έχουμε αυτό το θέμα. Για να μάθω πέντε πράγματα για το θέμα που έχω. Μην είστε μόνο θεοπαίχτες. Να είστε, δεν λέω. Εντάξει, θα υποσχεθείτε πράγματα. Θα... Αλλά δουλέψτε και λίγο, βρε εσείς. Πολύ σωστά. Γιατί να το κάνουν. Εγώ τι θα, με τι θα γελάμε εμείς μετά. Σαουλίδης, άλλος ελασίτης, καθώς πρώην Πασόκος. Δεν τον, τον είχαν στην απόξω. Δεν είναι πολιτευτής του Πασόκ. Δεν τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά. Πήγαμε να δοκιμάζουμε την τύχη μας στην Ελλάδα, στην Ελλάδα του Τζοκόντου, έτσι, όχι του κυρίου Μιχάλη. Θα θυμάστε τα περίφημα, το μέτρο το οποίο εξήγηλε, τον τρόπο με τον οποίο θα βρουν λεφτά.
1: Μιλάμε για 1500 αφημεία, κυρία Μαυρογιάννη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημεία. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημεία, μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
2: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημεία. Μάλιστα.
0: Είναι αυτό που λένε και οι δημοσιογράφοι, το 4 δισεκατομμύρια, μάλιστα. Που τον κοιτάς με συγκατάβαση, γιατί λες το δεν είναι καλά το παιδί. Το χτυπάς το στην πλατούνα, λες εντάξει, άμα το λένε είναι. Μην κάνουμε πάλι υπολογισμούς και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται άλλωστε, κατά τη γνώμη μου θα ήταν πολύ πιο πιστικό αν έλεγε θα φυτέψουμε λευτό δέντρο. Πιο, δηλαδή λες, αυτό μπορεί και να συμβεί. Το άλλο που περιγράφει δεν βγαίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει κανένας λόγος να το συζητούμε, γιατί στην Ελλάδα, του Τζοκόντου, όχι του Μιχάλη, είναι τόσο σοβαροί που μπερδεύουν τα 4 δισεκατομμύρια με τα 400 εκατομμύρια. Μπαλατσούκας, άλλος αναπληρωτής εκπρόσωπος, έχουν πολλούς.
1: 1500 αφημοί δηλώνουν 900.000 ευρώ.
2: Ναι.
1: Τα έσοδα, αυτά τα 900.000 ευρώ δεν προέρχονται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία.
2: Από πού
1: προέρχονται? Από μερίσματα.
2: Κάντε λάθος.
1: Προέρχονται από μερίσματα.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα σήμερα ο αυτοτελής φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων είναι στο 5% και εμείς λέμε κοστολογημένα ότι θα αυξήσουμε το 5% στο 15%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα υπάρχει ένα έσοδο προϋπολογισμένο με συγκεκριμένο αριθμό στα 465 εκατομμύρια ευρώ.
0: Όχι, χάσαμε 3.600 δις περίπου. Τελικά ήταν 400 εκατομμύρια, δεν ήταν 4 δις. Αριστερά οικονομικά. Αυτά είναι τα οικονομικά της αριστεράς. Βάζουν εκεί νούμερα. Τέσσερα δις τα βγούμε. Ρε εσύ, έχει ένα μηδενικό λιγότερο. Έλα μωρέ τώρα, σιγά τώρα με μηδενικά θα ασχολούμεθα. Οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς.
3: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
0: Ο Μάξουελ, είναι εξοργιστικό να βλέπεις ανθρώπους που κυκλοφορούν δωρεάν με παχυλούς μισθούς να είναι εντελώς αδιάβαστοι για τα κόμιστρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και για τις δωρεάν παροχές που ισχύουν σε αυτά. Έχεις δίκιο, Μάξουελ. Το χειρότερο δεν είναι ότι είναι άσχετοι. Είναι ότι έρχονται για να σου πούν τι πρέπει να γίνει πάνω σε αυτό στο οποίο είναι εντελώς άσχετοι. Είναι, δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου. Δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπεται. Ο Νιφούδης δεν ντρέπεται. Και θα μου πει τι να ντραπεί. Εδώ πήγε στο κόμμα αυτού που τον έλεγε Καραγκιόζη. Ο Παπάς δεν ντρέπεται. Αλλά τι να ντραπεί. Ήτανε ΣΥΡΙΖΑ μέχρι προψές. Ήτανε μετά με τον Κασελάκη αγκαλιά. Τώρα θέλει ΠΑΣΟΚ. Πώς να ντραπεί. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν αυτό το. Μπορεί να είναι και πλεονέκτημα. Επαγγελματικά για τη δουλειά τους είναι. Φαίνεται πλεονέκτημα. Δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται. Μα ό,τι θέλουν θα πούνε. Ξέρουν, δεν ξέρουν. Λένε ψέματα συνειδητά. Δεν τους νοιάζει. Και κυρίως μιλούν για πράγματα τα οποία δεν τα λίγο και θέλει λίγο μελέτη. Αυτό είναι το εξοργιστικό. Δεν είναι ότι πρέπει να κάνεις καμιά φοβερή μελέτη, να δεις τα μου, πόσο είναι το εισιτήριο, ότι θέλει κόπο. Δευτερόλεπτα θα τους έπαιρνε να πληκτρολογήσουν πόσο κάνει το εισιτήριο στα μου για τους ανέργους. Πόσο κάνει το κανονικό, πόσο κάνει η κάρτα. Δευτερόλεπτα. Όχι, τίποτα. Τεμπέληδες. Και αιμοδότης αυτής εδώ της εκπομπής, γι' αυτό τους αγαπάμε. Τα λέω με αγάπη, τα λέω όλα αυτά. Και ο Κώστας μου λέει: φοιτητές και μαθητές, μισή τιμή όλα, κάρτα εισιτήριο. Οι φοιτητές είναι λιγότερο από μισό. Στην Αθήνα τουλάχιστον, στο Λεκανοπέδιο είναι 50 λεπτά. Ενώ το εισιτήριο έχει ένα 20. Και αυτό αν δεν έχουν κάρτα, παιδιά, έτσι. Η κάρτα είναι 13. μαθητική φοιτητή, 13 ευρώ το μήνα. Μου το στέλνει και ο Δημήτρης. 13 ευρώ το μήνα, αυτό είναι το έξω. Δεν είναι που, γιατί δεν είναι το, τα λεφτά που εμποδίζουν να μπουν οι άνθρωποι στα μου μου. Είναι Έλληνες. Το βασικό είναι αυτό. Είναι Έλληνες. Λέει τι κάνουν στην τάδε χώρα, τι κάνουν στην εκεί. Εκεί δεν έχει Έλληνες. Ή έχει πολύ λίγους. Και δεν έχουν επηρεάσει τον πληθυσμό τον υπόλοιπο. Εδώ έχουμε, είμαστε πολλοί Έλληνες. Τι θα κάνουμε. Δεν γουστάρουμε να μπούμε στο μου μου. Δεν μας πάει ρε παιδί μου. Δεν γουστάρουμε να πάρουμε το φτηνό τυρί για το τόστ μας. Θα πούμε ποιο είναι. Άρα αν είναι φτηνό θα είναι κακό. Οπότε πάω να πάρω το ακριβό. Αυτό εντωμεταξύ, επειδή όλοι είναι γλύφτες και πάνε να γλύψουν τους ψηφοφόρους τους και οι δημοσιογράφοι αντιστοίχως τους πελάτες τους, δεν λέει ένας ότι βασικό θέμα της ακρίβειας είναι η συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών, που είναι όλοι τους πριγκίπισες. Εκτός από αυτούς που στα αλήθεια δεν έχουν. Αλλά αυτοί δεν είναι τόσοι πολλοί ώστε να αλλάξει η τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων των ελληνικών. Ο Κοσμάς, η Μηνιαία έχει 27 και αν βγάλεις ετήσια βγαίνει 21-25. Αυτό δεν το ήξερα, δεν το είχα μελετήσει αυτό το 21-25. Ακόμα καλύτερα η ετήσια. Ή και όχι, γιατί μπορεί τον ένα μήνα να φύγεις ρε παιδάκι μου. Δημήτρης Κολιομιγάλης.
4: Γεια σου μάνε κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αρχίσουμε από πολύ έτσι κουφή κίνηση, αν μου επιτρέψεις έτσι την έκφραση. Στη Γλυφάδα και στο Γκόλφ έχουμε προβλήματα επί της παραλιακής και συγκεκριμένα από το ελληνικό το παλιό αεροδρόμιο, από το μπλε κτίριο που έχουμε στα αριστερό μας χέρι, προς και μέχρι να φτάσουμε στην Μεταξά, στο κέντρο δηλαδή της Γλυφάδας. Ίδια εικόνα και στη Βουλιαγμένης και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Βουλιαγμένης προς την Ελευθερίου Βενιζέλου, δηλαδή στο ύψος του ελληνικού. Για να καταλάβουν όλοι και όλες, έχουμε κίνηση παραδόξως στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στο ύψος του Εγάλεο και στο ύψος των Αγίων Αργύρων. Λίγη κίνηση στο Σκαραμαγκά, κυρίως στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, και στο κέντρο της Αθήνας ο δυσκολότερος δρόμος, που δεν είναι και πολύ δύσκολος, αλλά ο δυσκολότερος αναλογικά είναι η Βασιλής Σοφίας προς τη Βούλη και δευτερευόντως το δεύτερο μισό της σταδίου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη. Πάμε σε διαφημίσεις. Όταν γυρίσουμε θα έχουμε κλήρωση για το διαγωνισμό της CJETS.
5: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
6: Βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ιδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε?
10: Teammate,
9: Κομπανιέρο,
10: Κομπανιέιρο,
9: Mitch Biller,
10: Nakama,
9: Κόκκιπε,
10: Κομπάνιο,
9: Team Colleague,
11: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πει, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλαγκάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κολλαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
16: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
17: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Enter Soft One.

0: φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Να ζήσετε!
2: Πάσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, κάνουμε την κλήρωσή μας 64 και σήμερα, νομίζω και χτες 64 ήσασταν. Λοιπόν, είμαστε όλοι έτοιμοι, έχουμε το μηχάνημα Get Random, πατάω και... 50 είναι ο Θοδωρής Ξανθόπουλος. Καλό ταξίδι, Θοδωρή. Εισιτήριο μετεπιστροφής για όποιον προορισμό της E-Jets θέλει. Βάλε μου λίγο, Κυριάκο, μεταρρυθμιστή, γιατί έχω να διαβάσω κάτι.
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
6: Σπύρος. Κύριε Βουλαρίνη, είστε άσχετος. 1,2 το εισιτήριο, ίσον 2,4 πήγαινε έλα. Επί 30 μέρες μας κάνει 75 ευρώ το μήνα. Αυτά. Καλή σας μέρα. Σπυρό, μην είσαι κορόιδο, ρε. Πάρε μια κάρτα, κάνει 27 και είναι απεριορίστον. Ύστερα λέμε ποιοι τους ψηφίζουν αυτούς, αυτά τα παλικάρια που βγαίνουν και λένε αυτές τις μπούρδες. Ορίστε, βρήκαμε έναν. Ποιοι ακούνε τον Ιφούδη να λέει 80 ευρώ κέρδος θα έχει κάποιος με το τσάμπα εισιτήριο και να λένε «Α, δίκιο έχει ο Ιφούδης». Ορίστε, να, ο Σπύρος. Ο Γιώργος, σε άλλες χώρες δεν μπορούν να παρκάρουν όπου γουστάρουν και έτσι παίρνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι ένας πολύ βασικός λόγος. Διότι και στις υπόλοιπες χώρες, άμα μπορούσαν οι άνθρωποι, τα αυτοκίνητά τους θα παίρναν. Ακούγαν τη μουσική τους, δεν θα ήταν με την υδροτήλα του άλλου δίπλα. Εννοείται. Αλλά άμα το αυτοκίνητο θα έπρεπε να το βάλουν στον ποπό τους μετά, αναγκαστικά το αφήνουν σπίτι και πάνε με το μετρό, με το λεωφορείο και με το τρόλεϊ. Γιατί δεν μπορούν να το αφήσουν όπου γουστάρουν το αυτοκίνητο. Και κάποιος προβοκάτορας με ρωτάει, ο Αργύρης, μήπως ξέρεις πότε θα εφαρμοστεί η απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών? Έλα ρε Αργύρη, μια κουβέντα είπαμε τώρα, σιγά να μου με. Τους πίστεψες? Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων και μετά αύριο στις 12 εδώ. Καλό μεσημέρι.
8: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
11: Γιατί το λες αυτό?
10: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
11: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
10: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
12: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοσης στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder.

0: Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
1: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
1: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
1: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
7: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
1: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος.

0: Κασταλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Εξονυχιστικούς ελέγχους στους υψηλόβαθμους υπαλληλούς σε πολεοδομίες σε όλη την Ελλάδα θα διενεργήσει εξειδικευμένο προσωπικό με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλα Μπουβουρλιώτη. Θα ερευνηθούν περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν, πότε αποκτήθηκαν και αν η αποκτήσή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Επίσης, σε άλλη υπόθεση, η ανεξάρτητη αρχή δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία του φαρμακοποιού στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η αρχή εντόπισε μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, έχει εντοπίσει ακίνητα και αυτοκίνητα σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου, με την εκτιμόμενη ζημιά σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Στους επικριτές της νέας συμφωνίας που υπέγραψε με το Ιράν στις Βερσαλίες απαντά με ανάρτησή του Αμερικανός Πρόεδρος. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος την πορεία του χρηματιστηρίου και την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Την ίδια ώρα η ελβετική κυβέρνηση επιβεβαιώνει ότι αύριο θα διεξαχθούν συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στην Ελβετία μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες τα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης, προσθέτοντας ότι η υπογραφή δεν ήταν εύκολη. Νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Τα ασθενά του Ορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την αυσιπλοεία, δήλωσε επικεφαλής της διαπραγματικευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Επισήμανε ότι το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα ασθενά του Ορμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Το Ισραήλ διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, καθώς επιθυμεί να διατηρήσει τα στρατεύματά του στον Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters. Οι δηλώσεις αυτές γίνονται μία ημέρα μετά την υπογραφή από τον Αμερικανό και τον Ιρανό πρόεδρο μνημονίου κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου, που προβλέπει και την πάυση των εχθροπραξιών στον Λιβανό. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης σηματοδοτεί ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. Για πρώτη φορά, μετά από περίπου 220 χρόνια, η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο αναφέρεται στην εφαρμογή Πόσο Κάνει, με την οποία γίνεται σύγκριση τιμών σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ, ανήρτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Το σημαντικό είναι ότι οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση, τόνιζε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακριβίας. Με 3-1 επιτέθηκε ένας 77χρονος σε δύο άνδρες 44 και 38 ετών χθες το μεσημέρι στον Πειραιά για μία θέση πάρκινγκ. Οι δύο άνδρες κάλεσαν την αστυνομία και ολικιωμένος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης. Κύμα καύσωνα αναμένεται σήμερα να πλήξει ένα μεγάλο μέρος της Γαλλίας, από το Παρίσι μέχρι τα κέντρο-ανατολικά, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν όλο και περισσότερο τους 40 βαθμούς Κελσίου. 26 νομοί βρίσκονται σε επαγρύπνηση στην πορτοκαλί βαθμίδα και καύσωνα από την περιοχή του Παρισιού προς τα ανατολικά. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης, σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στον Sky 100,3, όπου μέσα από την εκπομπή ο Εξαρχείων κρατούσε καθημερινά συντροφιά στους ακροατές. Έφυγε από κοντά μας ο Ανδρέας Μαζαράκης, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος που ξεχώριζε για την άποψη και το ήθος του, έγραψε σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρό. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.
7: Στα ξενύχτια λέμε ναι, και στις τρέλες λέμε ναι.
8: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
9: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
10: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
9: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
11: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ναι. Στου σκύλου και στι γάτε, ναι.
2: Στι τσάρκε, ναι. Μονό τη το έχει κάνει η Ευαγγέλιο αυτό.
1: Όχι μόνο αυτό,
3: δεν
1: μπορεί
3: κανένα. Γιατί από ό,τι φαίνεται.
2: Δεν είναι τίποτα άλλο.
3: Του δημοσιογράφου να είναι κοντά.
1: Χάλια, χάλια.
2: Ναι, ναι. Και ο Φρέντο χάλια ήταν, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Θυμάμαι.
3: Το φαντά, ευτυχώ να λέμε δηλαδή.
2: Οι Ελβετοί μόνο από τυριά ξέρουν, τίποτα άλλο.
3: Και σοκολάτε.
2: Και σοκολάτε,
1: πράγμα. Και λεφτά, και λεφτά.
2: Λοιπόν, τι ώρα είναι αύριο αυτό.
3: Λοιπόν, ακόμη δεν έχουν δοθεί.

0: τη δημοσιότητα αυτές τις λεπτομέρειες. Οι πληροφορίες λένε ότι το πρωί θα αφιχτούν οι αποστολές και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν αυτές οι συνομιλίες, όπου αναμένεται να έχουν διάρκεια λίγων ωρών. Προς το μεσημέρι δηλαδή.
1: Θα τα πούμε και αύριο.
0: Αυτή η πρώτη εκτίμηση δηλαδή ότι θα συναντηθούν.
1: Αύριο λοιπόν την ίδια ώρα να ανανεώνουμε το ραντεβού μου.
2: Βεβαίως. Γεια σου
1: Σταύρο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή καλά τέτοια. Να περνάς, γιατί είναι ωραία εκεί. Είναι ωραία.
0: Δεν είναι άσχημα.
1: Ναι, ναι. Μπάνιο μόνο στη λίμνη μην κάνεις. Μην γελαστείς.
2: Είναι πηχτή.
1: Όχι, είναι γεμάτο μικρόβια.
2: Και πηχτή.
1: Γεια σου Σταύρο.
0: Καλή
1: ευχαριστούμε
0: τέτοια.
1: Πολύ. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω κυρίες και κύριοι, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη με διεθνείς διακρίσεις και απόφυτος σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές λειτουργούν ήδη στο ΚΙΛ, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο kilgreece.gr για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις έναν συν ένα καφέ στο Coffee Lab, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal, και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στη βδομάδα, και να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που...
9: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί... Πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
10: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
8: Όταν αναζητήσεις
5: αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα.
11: Κτίσμα.
5: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
12: www.ktismabathandroom.gr.
13: Η νέα εποχή έφτασε.
14: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
13: Infonet Πληροφορική.
14: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
13: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
14: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
13: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
14: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
13: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
13: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
13: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
15: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
16: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
17: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
18: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
19: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: κάνει με τη Ρανιά Τσακωτό. Χώθηκε τα Σίλια στον Νικήτα και στη Σίλια που γουστάριζε το σπάθι πάγα που σε τη βόγω. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ.
1: Πάρτο γιατί πιο κάτω θα το χοντρίσει. Και δεν κάνει ακούν και μικρά παιδιά.
2: Εντάξει, εδώ λέει ότι η Αθήνα είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, η Θεσσαλονίκη, εν πάση περιπτώσει. Και η πολιτική κάπως έτσι.

0: το πιο, όχι το πιο σημαντικό, ένα πολύ σημαντικ, μια πολύ σημαντική εξέλιξη.
1: Για ποιο λέμε,
0: για τη Halkbank.
1: Για τη Halkbank, ακριβώς. Γιατί πραγματικά η ανεξάρτητη δικαιοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή θα το πω έτσι, τρεις εβδομάδες πριν την άφηξη του Τραμπ, πήρε την απόφαση και αθώωνε τη Halkbank. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι εισαγγελείς κατηγορούσαν την τουρκική τράπεζα ότι είχε μεσολαβήσει και ξέπλαινε το μαύρο χρήμα του Ιράν. Υπήρχαν κυρώσεις. Ήταν να επιβληθούν 20 δισεκατομμύρια δολάρια στην Halkbank. Ξαφνικά, μια νύχτα ξαφνικά, αθωώθηκε η τράπεζα και όλα πάνε καλά.
0: Και αυτή η νύχτα ήταν λίγο πριν την αύξηση και του Τραμπ στην Τουρκία.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, τελικά η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και στις ΗΠΑ. Δεν είναι. Πραγματικά δεν μπορώ να το κρίνω αυτό. Αλλά σίγουρα μετά από 9 χρόνια περιπετειών λύθηκε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορούσε τις σχέσεις των δύο χωρών.
0: Μα γιατί μπορεί να φανταστεί κάποιος την κατάρρευση της Halkbank, γιατί αν της έριχνε ένα πρόστιμο 20 δις, μιλούσαμε και για τριγμούς στα θεμέλια της κρατικής τράπεζας.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Όμως και ένα οικονομική, και άλλο ένα θέμα οικονομικής πιζότερα που θα ήθελα να το αναφέρω και αυτό, δεν έχει σχέση με τις διεθνείς σχέσεις, αλλά έχει σχέση πώς αντιμετωπίζεται σε μια τέτοια χώρα η ακρίβεια. Επειδή υπήρχαν πολλές κατηγορίες για την μεγάλη αύξηση στις τιμές του κοτόπουλου, επειδή υπάρχει ένας τεράστιος πληθωρισμός στην Τουρκία, που είναι βεβαίως υπάρχουν λόγοι που γίνεται, αλλά η τουρκική κυβέρνηση βρήκε τη λύση. Σε 13 εταιρείες, τις κορυφαίες εταιρείες της Τουρκίας, που ασχολούνται με την παραγωγή κοτόπουλου, επιβλήθηκε κρατικός διαχειριστής, φυλακίστηκαν οι πρόεδροι και οι ιδιοκτήτες των εταιρεών. Και τώρα ουσιαστικά είναι υπό την υποκρατική διαχείριση. Αντιμετώπιση ακρίβειας, αλλά Τούρκα.
0: Αλλά Τούρκα. Σε μία μέρα κρατικοποιήθηκαν 13 επιχειρήσεις. Στο κομμάτι του κοτόπουλου, για να δίνει φθηνό κοτόπουλο στο λαό. Ναι, κατανοητό. Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Ξέρεις, είναι κάποιες τέτοια γεγονότα, κάποιες τέτοιες εξελίξεις. Πάντο δεις λιγάκι έτσι συνολικότερα, μας δίνει να καταλάβουμε πάρα πολλά για το τι συμβαίνει στην Τουρκία, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Τουρκία και η Μαρία Τσελίνκο, διπλωματική μας συντάκτρια στο στούντιο του Sky. Καλώς ήρθες, Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Συζητούσαμε για την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία, αλλά και την. Και τις παραγράφους αυτές που εκθιάζουν το ρόλο της Τουρκίας ό,τι αφορά την γεωπολιτική, τη θέση που βρίσκεται, στρατηγική συμμαχία κτλ.
2: Σήμερα, κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Λάνα Ζοχιού, τόνισε ότι τόσο τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όσο και οι σχετικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απόλυτα ξεκάθαρα και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Ωστόσο, να προσθέσουμε σε αυτό το πλαίσιο την συνέντευξη τη για Κάλλας, όπου είπα ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής μέσω των νέων υπογράμμισε ότι προσπαθούμε να βρούμε ισορροπία με την Τουρκία, προσθέτοντας ότι γνωρίζουν ότι έχουν κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν κρίσιμα ζητήματα με την Τουρκία, το έχουν κατά νου και το θέτουμε στις επαφές μας με την Τουρκία. Σε σχετικό ερώτημα στην εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, η κυρία Ζοχιού απάντησε ότι και εμείς θέλουμε να υπάρχει απόλυτη σταθερότητα και ηρεμία σε ό,τι αφορά την Τουρκία, αλλά μέρος της ισορροπίας αυτής πρέπει απαραίτητα να είναι ότι δεν θα απειλεί με πόλεμο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ευθυγραμμίζεται ως υποψήφια χώρα με τις επιλογές εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, στο πλαίσιο της συνόδου του ΝΑΤΟ που προγραμματίζεται να λάβει χώρα στην Τουρκία, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση ανάμεσα στους δύο υπουργούς εξωτερικών των δύο χωρών.
0: Γεραπετρίτη Φιντάν, αυτό εννοείς. Μάλιστα. Αυτό που είπες για τις ισορροπίες, όταν μια χώρα ετοιμάζεται να σου φέρει ένα νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, όπου σου λέει οι δικές μου βραχονισίδες, νησιά και το Μισό Αιγαίο, κάποιος Ευρωπαίος να σου λέει ότι να κρατήσουμε τις ισορροπίες, ακούγεται λίγο περίεργα.
2: Ωστόσο, το συγκεκριμένο θέμα έχει τεθεί για το κυοφορούμενο νομοσχέδιο στις Βρυξέλλες. Το έχει θέσει η Ελλάδα.
0: Σωστά.
2: Ξεκάθαρα.
0: Σωστά.
2: Όπως το έθεσε και ο Υπουργός Εξωτερικών στον Τούρκο ομολογό του στη Σόφια προημερών.
0: Που βρέθηκαν στη Σόφια. Σωστά,
2: και αποφάσισαν από κοινού να παραμείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσελίνκο, η διπλωματική μας συντάκτρια. Και ερχόμαστε τώρα στην εχώρια πολιτική σκηνή με Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο. Οπωσδήποτε. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Και λέω οπωσδήποτε γιατί παράγει ειδήσεις ο ρεπορταζιακός σου χώρος.
3: Τι να κάνω.
0: Δεν αφήνει.

0: αφήνεις σε ηρεμία.
1: Εμείς δουλειάδες θα έχουμε, ναι, δηλαδή.
0: Έχουμε πάλι με ένα κύκλο εσωστρέφειας στο Πασόκ που άνοιξε, μάλλον δεν ξέρω πώς ποιος το άνοιξε πρώτος, αλλά τέλος πάντων ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Δούκα που είπε ότι, που μίλησε για συνεργασίες στο χώρο της κεντροαριστεράς, και μετά ήρθε και μια δήλωση, να την ακούσουμε, της κυρίας Διαμαντοπούλου, για να μας το σχολιάσει μετά, μπορεί οι ακροατές να μην το θυμούνται. Η κυρία Διαμαντοπούλου ήταν χθες στο Open και ρωτήθηκε για την πρόταση Δούκα σχετικά με συνεργασίες και συζητήσεις που πρέπει να γίνουν με άλλα κόμματα της αριστεράς, ας πούμε τον κύριο Τσίπρα. Είπε λοιπόν η κυρία Διαμαντοπούλου:
2: αυτό το θέμα τι συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Και άνοιξε ο ασκός του αιώλου, νομίζω.
1: Τρικυμία λοιπόν στο Πασόκ, μια ακόμη φορά. Τελικά οι δύο ψυχές του Πασόκ δεν θα γίνουν μια όπως φαίνεται. Θα θυμάσαι την προσωρινή ανακοχή που είχαν κηρύξει τα δύο στρατόπεδα, της κυρίας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα. Το είδαμε στους προηγούμενες μήνες. Ωστόσο, είχαμε την τοποθέτηση αυτή του Δημάρχου Αθηναίων που προκάλεσε αντιδράσεις σε μεγάλο μέρος του Πασόκ τις προηγούμενες μέρες, θα το θυμάσαι. Τότε που είχε ανοιχτή την Κερκόπορτα για ένα ενδεχόμενο συζήτησης και διαλόγου με το κόμμα Τσίπρα, ακόμα και ανάμεσα στις πρώτες και στις ενδεχόμενες δεύτερες κάλπες. Ρωτήθηκε σχετικά γι' αυτό η κυρία Διαμαντοπούλου, και αυτή που ακούσαν μόλις οι ακροατές μας είναι η απάντησή της.
0: Πολύ δεικτικό.
1: Γελία προσέγγιση. Η κυρία Διαμαντοπούλου έδωσε μια εκτενή συνέντευξη και εφόλης της φύλης τοποθετήθηκε για διάφορα ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα, και κάπως έτσι πιάστηκε από μια αναφορά της για τα δημοσιονομικά και τον τρόπο διαχείρισης της Νέας Δημοκρατίας ο Δήμαρχος Αθήνας, και το βράδυ αργά έπιασε το πληκτρολόγιο και εμείς οι ρεπόρτερ που καλούν Πασόκ, φωτιά μπορώ να σου πω, διότι η ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων ήταν ιδιαιτέρως αιχμηρή. Είπε συγκεκριμένα ότι η θέση που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την χώρα της χώρας, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ, και ότι μετά και από αυτές τις τοποθετήσεις δεν του κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.
0: Τώρα βεβαίως είμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω και ο κύριος Ανδρουλάκης πώς αντιμετωπίζει όλη αυτή την κατάσταση.
1: Κοίταξε, προφανώς αυτή τη στιγμή δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα δημοσίως ο κύριος Ανδρουλάκης. Εξάλλου βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την προσύνοδο του ΠΕΣ. Όμως ήδη από αργά χθες το βράδυ υπήρξαν οι αποστάσεις πηγών της Χαριλάου Τρικούπη και από τα δύο στρατόπεδα, και από τις τοποθετήσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου και από τις τοποθετήσεις του Χάρη Δούκα. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη του, μας έλεγαν, και ότι όλοι πρέπει να προσέχουν. Είναι δεδομένο, η παράταξη δίνει πολύ μεγάλη μάχη για τη χώρα, και αυτή η παράταξη είναι η μόνη επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, και γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει ένα θολό μήνυμα. Αυτό ανέφερε και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς. Υπάρχει αμηχανία, πρέπει να σου πω, σε στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη για αυτή την κόντρα σε μια τέτοια στιγμή, με τη δημοσκοπική εικόνα του Πασόκ να το δείχνει ατρίτη, ακόμα και τέταρτη στην τέταρτη θέση σε κάποιες περιπτώσεις. Στο Πασόκ κάνουν κάποιες προσπάθειες εξωστρέφειας, να κοιτάξουν προς την καθημερινότητα, το προβλήματα του κόσμου, την οικονομία, παρεμβάσεις, δράσεις ακόμα και στην Αθήνα με φυλάδια, αλλά και σε όλη τη χώρα. Σήμερα έχουν το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής και εκεί έχουμε και μια παραλίγο συνάντηση, διότι όπως καταλαβαίνεις το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής δεν μπορεί παρά να είναι η κυρία Διαμαντοπούλου. Θα ήταν φυσικά και ο κύριος Δούκας, αλλά μαθαίνουμε ότι έχει κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις λόγω του δημαρχιακού του θόκου.
0: Σε αυτή τη φάση εσύ δεν βλέπεις κάποια κίνηση, κάποια μέτρα, κάποια λήψη?
1: Βλέπω να παίζει πολύ, για να σου πω την αλήθεια Σπύρο μου, μία δήλωση που έκανε πρόσφατα ο Νίκος Ανδρουλάκης, και θα τη θυμάσαι, ότι όποιος βγει εκτός γραμμής την επόμενη μέρα θα είναι και εκτός κόμματος. Το βλέπω τώρα να παίζει πολύ. Τι να σου πω, δεν έχω ως υπενθύμηση κυρίως.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν έχω όμως κάποια εικόνα προς ώρας, τώρα που μιλάμε, τι ώρα είναι?
0: Θα το δούμε.
1: Τρεις παρά.
0: Σε ευχαριστούμε, Δέσποινα. Και για να μην θεωρηθεί ότι ασχολούμαστε με έναν χώρο όπως το Πασόκ μόνο όταν προκύπτουν θέματα εσωτερικά και εσωστρέφειας, ο κ. Ανδρουλάκης ανέβασε και ένα TikTok. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι του για τα κόκκινα δάνεια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ανέβασε, μα είπαμε. Θα γίνει και το Περιφερειακό Συμβούλιο τώρα και γίνεται έτσι διάφορο τη βδομάδα.
0: Οπότε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα έτσι από αυτό που ανέβασε ο πρόεδρος Πασόκ.
3: Το Λομέγιο του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι πάνω στο σύνολο του κεφαλαίου, όπως αδικαιολόγητα συνέβαινε μέχρι τώρα. Δεν μελετάει συνέπειες, μελετάει πώς θα πληρώσουν λιγότερα οι τράπεζες και τα φαντς. Πάλι κερδίζουν τα φαντς και εσύ χάνεις. Γι' αυτό το Πασόκ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα.

0: σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
8: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
9: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάθες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
14: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
15: Επιστρέψαμε, θα τα πούμε και αύριο. Θα το υπενθυμίσω. Αλλά να το έχετε υπόψη σας από σήμερα. Αύριο είναι η πρώτη μέρα που η πολιτική προστασία δίνει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορία 3. Είναι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι η πρώτη φορά για φέτος το καλοκαίρι που λέει προσέξτε, μπαίνουμε σε υψηλό κίνδυνο. Και θα είναι για την Αττική, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Κόρινθο, Αργολίδα, Κρήτη, Λέσβος, Χίος, Σάμος. Σε αυτές τις περιοχές έχει κυτρινήσει στο χάρτη. Υπάρχουν βέβαια και το πορτοκαλί και το κόκκινο. Το 4 και το 5 που είναι ο υψηλότερος. Αλλά για πρώτη φορά αύριο σε αυτές τις περιοχές υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τις πυρκαγιές. Διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle, αμέσως τώρα.
16: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
17: Οι Βερσαλίες του Ντόναλντ Τραμπ. Τι προβλέπει και τι δεν προβλέπει το Μνημόνιο Συνεννόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ουκρανία, Κίνα και προϋπολογισμός στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ ρίχνεται στη μάχη της διαδοχής του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν υπέγραψαν τελικά οι πρόεδροι Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τη δήλωση προθέσεων για την κατάπαυση του πυρός και τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Το θέμα θα συζητηθεί προφανώς και στις Βρυξέλλες, αλλά η ατζέντα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έτσι κι αλλιώς γεμάτη με Ουκρανία, Κίνα και προϋπολογισμό. Είναι η τελευταία σύνοδος πριν την ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας. Για το θέμα του προϋπολογισμού υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Στο Λονδίνο τώρα, όπου ο Κιρ Στάρμερ μπορεί να επέστρεψε σχετικά ικανοποιημένος από τη συνάντηση της G7 στο Εβιάν, αλλά τον περιμένει η σκληρή εσωπολιτική πραγματικότητα. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπένχαμ, ξεκινά την προσπάθεια για την εκλογή του ως βουλευτής, έτσι ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος και τελικά και την πρωθυπουργία. Πίσω στη Βόνη για να δούμε μερικές ακόμα ειδήσεις. Κόλαφος για την Άγκυρα είναι για μια ακόμα φορά η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία. Σημειώνεται η έλλειψη προόδου ως προς τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, ελλείψεις που επηρεάζουν τη διαδικασία ένταξης και ροπή προς τον αυταρχισμό.
15: Και επιστρέφουμε στο στούντιο του Sky στο Φάλιρο από τη Βόνη με Θανάση Κρητικό. Καλώς ήρθες, Θανάση.
18: Χαίρετε. Οι Άγγλοι δεν έπεσαν στην παγίδα του ντέρμπι με την Κροατία. Επικράτησαν 4-2 με τον Χάρι Κέιν να σκοράρει δύο φορές. Και κράτα αυτά που θα σου πω. Ο Χάρι Κέιν ισοφάρισε την επίδοση του Γκάρι Λίνεκερ με τα 10 τέρματα που έχει πετύχει σε παγκόσμια κύπελα. Αλλά το πιο εντυπωσιακό δεν είναι αυτό. Είναι ότι στην τρέχουσα σεζόν ο επιθετικός της Μπάγερ Μονάχου μετράει 62 γκολ. Παρακαλώ.
15: Δυνατός.
18: Και έχει και αρκετά παιχνίδια ακόμη μπροστά του εάν η Αγγλία προχωρήσει και πάει μακριά στη διοργάνωση.
15: Πόσες ομάδες έχουμε δει.
18: Ναι, μαζί με την Αργεντινή ήταν και αυτή που εντυπωσίασε περισσότερο. Η Πορτογαλία, εν αντιθέσει του Κριστιάνο Ρονάλντο, έμεινε στο 1-1 με το Κονγκό. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πλέον σε 10 διαδοχικά παιχνίδια σε Euro και παγκόσμια κύπελα έχει 0 γκολ.
15: Αρχίζει και θολώνει λίγο η εικόνα.
18: Στα άλλα παιχνίδια που είχαν λιγότερο ενδιαφέρον, η Γκάνα επικράτησε του Παναμά 1-0 και η Κολομβία 3-1 του Ουσμπεκιστάν. Σήμερα έχουμε στις 7 Τσεχία Νότιος Αφρική και στις 10 Ελβετία Βοσνία. Ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου.
15: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
19: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
20: Αμέ.
19: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
20: Αμέ.
19: Θα έρθει από μένα.
20: Αμέ.
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
20: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr / blog / όροι.
15: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου Δελτίο Ειδήσεων. Κολοκυθά σαν Αναστασοπούλου, έρχονται παιδιά της αλλαγής αμέσως μετά. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
21: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης.
0: Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
21: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mo.com και στο 211-1365.
22: Time out για Θράκων.
23: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν.
22: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
23: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
24: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
25: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
26: Ρωμαίος,
27: Ιουλιέτα,
26: από του Μπόστ την Μπένα.
27: Έργο παλιό,
26: μα σύγχρονο,
27: που αφορά και σένα.
26: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
27: Ρωμαίος Σακελαρίου,
26: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
27: Σε ρόλο παραμάνας,
26: χωρίς καμιά ντροπή,
27: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
26: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
27: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
22: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
28: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
29: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
30: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
29: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
30: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
29: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
30: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ με προσφορά γνωρίζει.

0: 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
2: Στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια ένα τμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Εξονυχιστικούς ελέγχους στους υψηλόβαθμους υπαλλήλους σε πολεοδομίες σε όλη την Ελλάδα θα διενεργήσει εξειδικευμένο προσωπικό με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαρά Λαμπουβουρλιώτη. Θα ερευνηθούν περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν, πότε αποκτήθηκαν και αν η αποκτήσή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Επίσης, σε άλλη υπόθεση, η ανεξάρτητη αρχή δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία του φαρμακοποιού στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η αρχή εντόπισε μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, έχει εντοπίσει ακίνητα και αυτοκίνητα σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου, με την εκτιμόμενη ζημιά σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Στους επικριτές της νέας συμφωνίας που υπέγραψε με το Ιράν στις Βερσαλίες, απαντά με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος: «Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος την πορεία του χρηματιστηρίου και την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωση επικρίνουν τις παραχωρήσεις του Αμερικανού πρόεδρου προς το Ιράν. Αναφέρουν μεταξύ άλλων πως στόχοι που είχαν τεθεί πριν την έναρξη του πολέμου έχουν ξεχαστεί. Η Ιρανική ισχύ έχει ενισχυθεί. Το κόστος του πολέμου είναι τεράστιο και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας ακόμη ασαφείς. Την ίδια ώρα, η ελβετική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι αύριο θα διεξαχθούν συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στην Ελβετία, μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Το Ισραήλ διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, καθώς επιθυμεί να διατηρήσει τα στρατεύματά του στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters. Οι δηλώσεις αυτές γίνονται μία ημέρα μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, που προβλέπει και την πάυση των εχθροπραξιών στον Λίβανο. Απομονωμένος εν μέρη στη διεθνή σκηνή βρίσκεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησογραφικού ιστότοπου Άξιος. Όπως αναφέρει ο Αμερικανικός ιστότοπος, ο Νετανιάχου επέλεξε τη σιωπή την ημέρα που ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε τη συμφωνία, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν την έντονη δυσαρέσκειά του. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αναμένεται να κυριαρχήσουν στην Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα, μιλώντας σε εκδήλωση για το Ευρωπαϊκό Μοντέλο για τον Κοινωνικό Διάλογο, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συμβολή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους. Ελπίζω η δική μας ιστορία να μπορέσει να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για άλλες χώρες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Επανεξέταση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Ευρώπη σε διάστημα 6 μηνών, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας στη διάρκεια της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, χαρακτήρισε ντροπιαστική τη συμπεριφορά όσων απέρριψαν ή αρνήθηκαν στις αμερικανικές δυνάμεις την πρόσβαση σε βάσεις του ΝΑΤΟ στο έδαφος τους. Κύμα καύσωνα αναμένεται σήμερα να πλήξει ένα μεγάλο μέρος της Γαλλίας από το Παρίσι μέχρι τα κέντρο ανατολικά, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν όλο και περισσότερο τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης, κορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στον Sky 100,3, όπου μέσα από την εκπομπή ο Εξαρχείων κρατούσε καθημερινά συντροφιά στους ακροατές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας. Και φθορές ζημιές. Τέλος. Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει. Διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Και για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
6: Από μια ηλικία και μετά, ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στον έρωτα.
7: Πριν το γάμο είναι απαγορευμένο. Μετά το γάμο είναι χάλια. Πότε είναι η σωστή εποχή? Μήπως είναι τώρα? Διότι όταν δύο κορμιά ενώνονται, πάλονται και στρογγυλίζουν.
8: Δύο πουλα τρώμε.
9: This is TJ, dedicating the song.

0: σπουδιά σου εδώ μέσα, καλέ.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι έχουν πάθει όλοι εδώ μέσα και μου έχουν βάλει τη θερμοκρασία στους -3.
1: Πώς πάμε, μωρέ.
0: Είναι για τα μηχανήματα, λέει.
1: Ναι, ναι,
0: λέει ο Αντεπλής.
1: Για να πάνε τσίτα τα δέρματα, λέει.
0: Όχι, θέλουν να μας κάνουν, να κάνουμε καλό στο
1: δέρμα. Θέλουν να μας πάρουν τα μέτρα.
0: Γιάννη, τώρα. Γιάννη, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε πολύ, πώς το λέμε, ανεβαστικά σήμερα.
1: Τι το αποφασίσαν αυτό?
0: Στη σύσκεψη που κάναμε για την εκπομπή.
1: Α, συμφώνησα και εγώ δηλαδή.
0: Ναι, ναι, συμφώνησα.
1: Ωραία, okay, πάμε.
0: Στο θυμίζω απλώς.
1: Πάμε τότε.

0: για τη φόρα τη σωστή. Για τη φόρα τη σωστή.
1: Φόρη, φόρη, φόρη.
0: Φόρη, φόρη, φόρη. Φόρη παντού. Φόρα, φόρα, φόρα. Δώσε παπακαλούσι. Hey, hey,

0: είναι κάποια πράγματα που δεν ξέρω αν μπορείς να τα διαχειριστείς και εύκολα. Δηλαδή, το γεγονός ότι μένει σε μια πολυκατοικία με κάποιους γείτονες, άλλους ενίκους της πολυκατοικίας.
1: Ναι.
0: Και έχεις αφήσει το αυτοκίνητό σου για 2 λεπτά στην είσοδο της πολυκατοικίας. Ναι. 2 λεπτά μετρημένα.
1: Το έχω κάνει πολλές φορές.
0: 120 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια.
1: Το έχω κάνει πολλές φορές να ανέβω, να πάρω κάτι γρήγορα και να κατεβδέψω.
0: Πολύ ωραία.
1: Μια ώρα.
0: Το ότι μπορεί να σε περιμένει ένικος από κάτω με μια τρίαινα στο χέρι για να σου επιτεθεί. Ένα. Γιατί είχε τρίαινα στο σπίτι. 2. Συγγνώμη, δεν ήταν στο σπίτι, ήταν στο αυτοκίνητο. Γιατί κουβαλούσε την τρίαινα μαζί του, επειδή ήταν στον Πειραιά, μάλλον.
1: Ναι, μάλλον.
0: Ήταν στον Πειραιά. Αυτό δεν εξηγείται αλλιώς. Και σκέφτηκε.
1: Τι χρησιμεύει τρίαινα, ρε αδέρφια, πείτε μας λίγο.
0: Είναι μια τρίαινα, πρόσεξε, που είναι σιδερένια τρίαινα μπροστά. Και το κοντάρι είναι ξύλινο, την έχει κουμπώσει, ματσακώσει στο ξύλινο.
1: Ωραία, η τρίαινα σε τι χρησιμεύει. Τι είναι η τρίαινα, δηλαδή, για ποιο λόγο την έχουμε την τρίαινα.
0: Η τρίαινα, φαντάζομαι ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να την είχε αγοράσει, ας πούμε, από το μοναστηράκι κάπου.
1: Ναι.
0: Μόνο κάτι τέτοιο μπορώ να φανταστώ. Mm. Και την είχε κρατήσει στο σπίτι. Το θέμα είναι γιατί την μετέφερε στο αυτοκίνητο και την είχε στο πόρτ παγκάζ. Οπότε όταν έγινε το μπιφ, όταν έγινε η μανούρα, πήγε στο αυτοκίνητο και έβγαλε την τρίαινα.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνετε.
1: Ας ρωτήσουμε λίγο
0: όπου
1: το ChatGPT σε τι χρησιμεύει η τρίαινα.
0: Εσύ δεν μπορεί να χρησιμεύει σε κάτι τρίαινα.
1: Όχι, θέλω να ξέρω. Για ποιο λόγο, σε τι, στο ψάρεμα, σε
0: το
1: τι.
0: Το ξύλο εντωμεταξύ μπορεί να είναι σκουπόξυλο. Δηλαδή, αν δείτε το ξύλο πάνω στο οποίο
1: ναι.
0: έχει.
1: Εκεί μπαίνει, εκεί μπαίνει.
0: Τρίαινα.
1: Εκεί μπαίνει, σε ξύλινο μπαίνει.
0: Ναι.
1: Ναι. Η τρίαινα εργαλείο, η όπλο με 3 αχμές, δόντια, τρίαινα, γι' αυτό λέγεται τρίαινα. Στην άκρη ενός κονταριού. Κοντάρι. Χρησιμοποιείται για ψάρεμα, παραδοσιακά χρησιμοποιούνταν για να καρφώνουν ψάρια ή άλλα υδρόβια ζώα, χταπόδια δηλαδή που μου λέει και ο φίλος μου Αγκόπ εδώ πέρα. Δηλαδή χταπόδια. Για γεωργικές εργασίες, λοιπόν, μορφές τρίαινα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά σανού. Άρα μπορεί να είναι και δεξιός. Άχυρο ή κομπόστ. Άρα μοιράζει σαν όσο κόσμο. Ή είναι και όπλο. Όσο όπλο το έχετε ο κύριος.
0: Είναι, έχει άλογα στον Πειραιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν εξηγείται.
1: Άρα για σου. Σε ορισμένους πολιτισμούς χρησιμοποιήθηκε ως πολεμικό όπλο λόγω της μεγάλης εμβέλειας και των πολλαπλών αιχμών του.
0: Ο άνθρωπος αυτός ετοιμαζόταν για μία μάχη στον Πειραιά.
1: Άρα για σου.
0: Απλά έτυχε, έμελε να δώσει αυτή τη μάχη.
1: Έμελε.
0: Για 2 λεπτά πάρκινγκ μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας του. Mm. Και άλλοι άνθρωποι ήταν και γείτονες, είναι γείτονες του, ρε παιδί.
1: Ήτανε μπροστά ξύλινο και μπροστά σιδερένιο, έτσι.
0: Ναι, εγώ σκέφτομαι τώρα την κόρη του, παιδιά.
1: Η Γιώτα, η φίλη μας, η πολύ καλή μας Γιώτα, λέει εδώ πέρα, όταν μπροστά είναι σιδερένιο και πίσω ξύλινο, λέγεται καμάκι και όχι τρίαινα.
0: Τι καμάκι λέγεται. Πού το χρησιμοποιούμε δηλαδή.
1: Καμάκι, στα ίδια που είπα εγώ. Στα ψαρέματα κτλ. Αλλά είναι καμάκι, λέει. Η φίλη μου η Γιώτα μας το λέει αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Που ξέρει.
0: Η Γιώτα σίγουρα ξέρει.
1: Η Γιώτα σίγουρα ξέρει, εννοείται.
0: Γιώτα, έχει τρίαινα στο σπίτι σου.
1: Γιώτα.
0: Πας για ψάρεμα.
1: Γιώτα, μη σε μετρήνα στα χέρια.
0: Γιατί και εμείς πλέον φάλιο, δεν είμαστε δίπλα από το
1: πίσω. Η θάλασσα δίπλα είναι, δεν πέντε είναι.
0: Εγώ σκέφτομαι αυτό το παιδί του.
1: Ναι.
0: Μία κοπέλα, μία γυναίκα 40 ετών, είναι η κόρη του, η οποία πήγε και ζήτησε συγγνώμη, λέει μας έχει τρελάνει. Οικογενειακός. Ζητώ συγγνώμη για τη συμπεριφορά του.
1: Όλα αυτά για ένα πάρκινγκ.
0: Υπάρχει βίντεο, παιδιά, που κυκλοφορεί ο άλλος με την τρίαινα στο χέρι στους δρόμους του Πειραιά. Τώρα είμαστε καθόλου με τα σωστά μας.
1: Δηλαδή στην Κυψέλη, συγγνώμη κιόλας για το πάρκινγκ, δεν ξέρω τι πρέπει να έχουμε στα χέρια μας. Και τι πρέπει να κάνουμε για αυτούς που στέκονται για λίγη ώρα μπροστά στο σπίτι σου.
0: Ο Πάνος λέει: εμείς με την τρίαινα γυρνάμε το τριφύλι στο χωράφι. Λες ο άνθρωπος.
1: Το τριφύλι στο χωράφι. Μήπως είναι
0: πάνω.
1: Μέσα στον Πειραιά, μέσα στο σπιτάκι τους.
0: Άρα καταλήγουμε ή ότι είναι φανατικός Παναθηναϊκός ή ότι είναι ψαροντουφεκάς ή ότι είναι ψαράς.
1: Φίλος μας βουλευτής, μας ακούει τώρα της Νέας Δημοκρατίας, είναι εργαλείο αγροτικό, είναι π.χ. για άχυρα. Γιατί άκουσα τους δεξιούς για το σανό και το χτύπησε λίγο περίεργα. Είναι για άχυρα, λέει. Γεια σου φίλε μας, καλέ.
0: Δεν θα πω το όνομα. Παιδιά, το βρήκα.
1: Να το.
0: Ναι, ναι, βρήκα ακριβώς το ίδιο. Μου το έστειλε ο φίλος μου ο Σταύρος. Mm. Που τα ξέρει όλα ο Σταύρος. Λοιπόν, μου το έχει στείλει. Λοιπόν, λέγεται. Ένα-ένα. Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Περίμενε τη σειρά σου.
1: Ναι, περιμένω.
0: Έτσι, σε αυτή την κατάσταση.
1: Μα περιμένω.
0: Λοιπόν, αν ήταν όλο ξύλινο, που δεν είναι όλο ξύλινο, μπροστά η τρίαινα είναι σιδερένια. Αν ήταν όλο ξύλινο, θα λεγόταν. Δικούλη. Μακρύ ξύλινο εργαλείο που καταλήγει σε τριχάλα, χρησιμεύει στο ανακάτεμα των σταχιών και διευκολύνει το ξεχώρισμα του καρπού κατά το λίχνισμα.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Ναι. Οι αγρότες δηλαδή στα χωριά έχουν τέτοια γυρονακτικά εργαλεία.
1: Ωραία, ναι. Εγώ.
0: Χρησιμεύει και για το τριφύλι μας, λέει ο Σταύρος. Έχει δίκιο.
1: Ναι,
0: okay.
1: Ο Δημήτρης το λέει όλα. Άμα έχεις μεγαλώσει με γκούντις, ξέρεις την τρίαινα. Θυμάσαι το πιρουνάκι την τρίαινα που τρώγαμε τις πατάτες.
0: Όχι. Τα μικρά πιρουνάκια.
1: Χάσμα.
0: Όχι, όχι, τα θυμάμαι. Έτσι τα λέγαμε.
1: Τρίαινα ήταν.
0: Γιατί λέγαμε εμείς τρίαινα.
1: Όχι, έτσι ήταν. Τρίαινα ήταν.
0: Τι λέτε, μόρα που τα λέγαμε τρίαινες. Δεν λέγαμε πλαστικά πιρούνια.
1: Ναι, αν ήταν το μικρό πλαστικό πιρουνάκι που είχε τρία δόντια μπροστά.
0: Με νευριάζει.
1: Ήταν τρίαινα. Το τρώγαμε τις πατατούλες. Μισό λεπτό. Λοιπόν. Η κυρία Πολυκάρπου είναι. Η κυρία Πολυκάρπου τι θέλει τέτοια ώρα.
0: Δεν
1: ξέρει ότι έχουμε ραδιόφωνο.
0: Μπορεί να σε θέλει για κάποια συνέντευξη.
1: Να με θέλει μια συνέντευξη για ποιο λόγο.
0: Όπως σε θέλει.
1: Δεν δίνω συνέντευξη.
0: Ναι, ναι, καθόλου. Με έχεις εκνευρίσει τώρα. Εσύ πήγαινες δηλαδή και ζητούσες από το ταμείο των goodies με ένα τσίζ, μια πατάτες και μια σος και μια τρίαινα.
1: Σου δίνανε.
0: Όχι, ρε Σιγιάννη, δεν τα λέγαμε τρίαινα.
1: Ήταν τρίαινα. Όχι, μοιάζει με τρίαινα.
0: Εσύ μου είπες ότι το λέγατε τρίαινα.
1: Αυτό το είπε, το λέγανε.
0: Παπακαλούς το λέγατε τρίαινα.
1: Όχι.
2: Ήταν τρίαινα.
1: Ήταν τρίαινα.
0: Είστε καλά. Εσείς πάτε καλά. Πριν λίγο δεν σας ρώτησα αν το λέγαμε.
1: Δεν το θυμάται τώρα και μας το παίζει τώρα, εντάξει.
0: Το θυμάμαι, άνθρωπο. Αυτά τα πιρουνάκια δεν υπάρχουν και τώρα. Στα γκούντι.
1: Υπάρχουν ακόμα.
0: Πώς το τρώμε τις πατάτες.
1: Ή δίνουν κανονικό πιρουνάκι πια. Νομίζω δίνουν κανονικό.
0: Την πιρουνάρα
1: και
0: μεγάλη.
1: Θυμάσαι το πιρουνάκι αυτό που τρώγαμε τις πατάτες και τα ήταν τσίκι τσίκι.
0: Το κατάλαβα, ρε άνθρωπε. Τρίαινα γιατί το λέμε.
1: Μην νευριάζεις όμως. Όλοι για ψάρεμα λέτε.
0: Καλά, ο Σταύρος από την Πάτρα. Το άλλο το βίντεο που ήταν οι άλλοι με τα μηχανάκια που πλακώθηκαν και κυνηγούσαν ο ένας τον άλλον με τα κράνη στην οίκια. Το είδατε.
1: Ναι, το
0: που φορούσαν τα κράνη, βγάζουν το κράνος και αρχίζουν να κυνηγούνται με τα κράνη.
1: Ναι.
0: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί έξω, ανάμεσά μας.
1: Βέβαια, κυκλοφορούν ανάμεσά μας.
0: Είναι οι άνθρωποι με τους οποίους θα βρεθείς στο ίδιο φανάρι δίπλα-δίπλα, στο ίδιο σουρλατζίδικο και θα περιμένεις την ουρά να πάρεις ένα πίτα γύρω από όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν θα παραγγείλεις το φρεντάκι σου, α πούμε, στο καφέ, να κάτσεις φρεντάκι, κουρασμένο.
1: Όταν είσαι στο δρόμο λοιπόν και στο τιμόνι, όσα νεύρα έχεις εσωτερικά, παιδιά. Πρέπει να το πολεμήσετε λιγάκι αυτό.
0: Τσιάπα, δεν είχε δύο δόντια, είχε τρία δόντια ή τρία-ένα. Δεν το έχεις δει. Μπες να δεις το διαδίκτυο.
1: Ο Τσιάπας να μας τα κάνει τα 3-2 αυτό το θέμα. Εντάξει, παιδιά, δίστανται απόψεις. Οι μεν που είστε από αγροτικές οικογένειες λέτε ότι είναι για αγροτικές εργασίες, οι άλλοι ότι είναι για ψάρεμα. Okay. Δεν μπορώ να το πάω αυτό με τέλος εκπομπής.
0: Ωραία.
1: Για άλλους δύο λόγους ήταν.
0: Οι θαλασσινοί θα λένε ότι είναι για ψάρεμα.
1: Ναι, εντάξει, να τελειώνουμε.
0: Οι υπόλοιποι θα λένε ότι είναι για το χωράφι. Τώρα ο Γεράσιμος από τη Μάλτα λέει στη Γυψέλη για να παρκάρεις. Είναι προϋπόθεση να έχεις ασπίδα, σπαθί, περικεφαλαία στο Port Pagaz.
1: Ναι, ναι.
0: Και μια τρίαινα θα προσθέσουμε γιατί από σήμερα καταλαβαίνετε ότι μπαίνει και αυτό.
1: Ναι,
0: εργαλειοθήκη.
1: Και άμα σου πούνε γιατί τρίαινα. Θα λες είναι τέτοιο, είμαι περίοδος εγώ.
0: Αυτό λέει ο Τσιάπας. Ήταν σε μούντ Ποσειδώνα λίγο Πειραιά. Αν ήταν κέντρο Αθήνας θα έπαιρνε όντως περικεφαλαία σπίδα δόρη και τέτοια.
1: Άναγια σου.
0: Έχω δει εγώ άνθρωπο, τον έχετε δει που κυκλοφορεί στο κέντρο διαρκώς.
1: Ναι, καλά.
0: Συνέχεια είναι, δεν ξέρω όμως είναι ο ίδιος. Ή αλλάζουν.
1: Μια σπίδα εννοείς.
0: Αλλάζουν την περικεφαλαία.
1: Είναι αυτοί που δουλεύουν κιόλας στην Ακρόπολη.
0: Τι εννοείς.
1: Δουλεύουν ως κράχτες.
0: Ποιοι. Αποκλείεται.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν ισχύει αυτό.
1: Ρε Πέρσα, έχω άδικο πάλι. Πάλι έχω άδικο.
0: Συγγνώμη, όντως.
1: Είναι κάποιοι που ντύνονται έτσι και δουλεύουν. Παίρνουν λεφτάκια για αυτό το λόγο.
0: Δεν είναι του χώρου.
1: Ποιο χώρο.
0: Είναι. Εννοώ. Όχι δημοσιογράφη. Εννοώ. Δεν είναι τοποθετημένοι εκεί, ας πούμε, ναι, από τον αρχαιολογικό μας χώρο.
1: Ναι, δεν έχουν πάει στην Μενεδόνη να τους κάνει πρόσληψη.
0: Ωραία.
1: Όχι. Είναι κράχτες καταστημάτων.
0: Είναι άνθρωποι. Συγγνώμη, κάθονται εξοντημένοι σπαρτιάτες.
1: Ναι. Αθηναίοι.
0: Δηλαδή τα λίπος πρέπει να είναι.
1: Γιατί στο Κολοσσό δεν έχει πάει. Δεν έχει πάει. Στο Κολοσσό είναι ντυμένοι όλοι. Μονομάχοι, γκλαντιέτερος απ' έξω.
0: Α, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Ως κράχτες.
0: Άρα αυτός ο άνθρωπος λογικά που συναντάω εγώ διαρκώς έξω από τη Βουλή, λογικά πάει για δουλειά.
1: Ναι, ή γεννάει δουλειά.
0: Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δίνεται να πάει στη δουλειά.
1: Ή γεννάει δουλειά του. Ναι, ξαναλέω.
0: Εγώ θεωρούσα ότι, ότι ντύνονται και πηγαίνουν εκεί στο κέντρο της Αθήνας για να το ζήσουν λίγο περισσότερο με την παρέα τους. Δεν φανταζόμουν ότι πάνε να βγάλουν
1: ένα τσάλο κόμμα το πουκάμισο και λέει θα βάλω μια σπίδα.
0: Τώρα τους στηρίζω ακόμη περισσότερο.
1: Α, μπράβο.
0: Αλλά ρε εσύ, τα φοράνε όλα, ε.
1: Πληρώνονται για να βγάζουν φωτογραφίες τουρίστες. Με παλιούς, με αρχαίους Αθηναίους. Τώρα όχι καλσόν, θα σκάσω, βάλω την κόρη την μπέμπελη.
0: Τι χωρίς καλσόν.
1: Χωρίς τώρα καλσόν.
0: Σήκωσε στην Πολυκάρπου και δεν μας αφήσει ησυχία.
1: Κυρία Πολυκάρπου, κυρία Πολυκάρπου, είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα, μην πείτε κάτι βαρύ, παρακαλώ. Απλά κάνουμε μια διαφωνική εκπομπή με την κυρία Αναστασοπούλου, όπως ξέρετε, κυρία Πολυκάρπου.
2: Έχετε δίκιο, δίκιο. Εγώ σας αγαπάω πολύ και τους δύο.
1: Ναι.
0: Ακούγεσαι να ξέρεις.
1: Είστε στον αέρα. Ελπίζω να είστε ακόμα παιδί της αλλαγής.
2: Είμαι πάντα παιδί της αλλαγής.
1: Αρκεί αυτό. Αρκεί αυτό. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Φιλιά από τον Ξενοφόν Σχιτζή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τα φιλιά μας και στον Ξενοφόν. Γεια σας.
2: Θα τα πω, θα τα πω.
0: Αυτή η εκπομπή, παιδιά, είναι πια. Έχει περάσει άλλα.
1: Διαδραστική.
0: Έτσι λέγεται.
1: Έτσι λέγεται.
0: Αλλιώς θα το έλεγα.
1: Διαδραστική.
0: Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Όχι, διαδραστική.
0: Μπορείς μία μέρα να σε παρακαλώ να έρθεις ντυμένος έτσι εδώ μέσα. Να σου πω κάτι, γιατί δεν θα έλεγε πάρα πολύ.
1: Γιατί έχω χοντρά μπούτια.
0: Καλά, περικεφαλαία μπορείς να βάλεις.
1: Έχω χοντρά μπούτια.
0: Περικεφαλαία λέω.
1: Ναι, θα είμαι ένα σκοτώσιμο περικεφαλαία.
0: Πάμε. Θέλω να βάλεις και το θώρακα όμως.
1: Ναι.
0: Σε παρακαλώ.
1: Ναι,
0: θέλω
1: ναι.
0: Θώρακα, περικεφαλαία, φουστάκι.
1: Φουστάκι κοντό, ναι, ναι.
0: Φουστάκι.
1: Θα δώσω
0: ένα κουτένι, θα δώσω να βάλεις, άμα θέλεις. Λοιπόν, πάμε να μεταφερθούμε τώρα μέχρι το μεταξουργείο, γιατί ο φίλος μας ο Πάνος, ο ακροατής μας, μας ενημερώνει ότι στην συμβολή των οδών Κωνσταντινούπολης και Αχιλλέως έχουμε τροχαίο με τραυματία. Κάτω από τη γέφυρα στις γραμμές του τρένου έχει φτάσει τώρα και το ΕΚΑΒ εκεί. Ασθενοφόρο, ότι θα έχουμε νεότερη ενημέρωση σε λίγο. Αχιλλέως και Κωνσταντινούπολης, ξαναλέμε στο μεταξουργείο. Είχαμε ένα τροχαίο πριν από λίγη ώρα. Ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί, ελπίζουμε όχι σοβαρά. Σε λίγο θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση, όπως και με την κίνηση στους δρόμους, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και από τα μηνύματα που παίρνουμε από τους ακροατές δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο αυτό το μεσημέρι.
1: Θα τα δω αμέσως. Θα πάω απευθείας στους χάρτες, γιατί ακούστηκε κάποια πράγματα και στο δελτίο ειδήσεων, αυτά τα βασικά. Πάντως κατεβαίνοντας στον Κηφισό δεν είχε πολλή κίνηση. Να δούμε τώρα τι γίνεται. Γιατί όσο περνάει η ώρα, ξέρουμε πολύ καλά ότι βγαίνετε περισσότεροι στους δρόμους και κάνετε τις μετακινήσεις σας, αν και έχουν τελειώσει τα σχολεία και είναι λίγο καλύτερα στην κίνηση.
0: Μέχρι να ανοίξει τους χάρτες, απλώς να πω το μήνυμα του Γιάννη Τσιάπα.
1: Βεβαίως.
0: Ο οποίος λέει θα ήθελε πάρα πολύ τη στολή αυτή να τη φορέσει σε συνέντευξη με τον Άδωνη. Θα του αρέσει πάρα πολύ, θα την αποθεώσει.
1: Είναι σίγουρος ότι ο Γιουργιάδης
0: δεν θα ήταν υπέροχο. Δεν ξέρω αν έχει τέτοια στολή.
1: Θα έχει, δεν έχει.
0: Θα ήταν πολύ ωραίο όμως να κάνεις μια σκληρή συνέντευξη, σκληρές ερωτήσεις φορώντας όλα αυτά.
1: Όλες σκληρές συνέντευξεις μου είναι σκληρές.
0: Καλά,
1: ρε. Αλλά θέλω να πω.
0: Δεν περνάει πολιτικό απ' έξω. Δεν περνάει.
1: Χωρίς να ματώσει. Είμαι σίγουρος ότι ο κ. Γεωργιάδης πάντα έτσι ντυνόταν στις αποκρίες. Δεν νομίζω ότι έχει ντυθεί κάτι διαφορετικό στη ζωή. Θα έχει ντυθεί καουμπόις. Σίγουρα ντυνόταν αρχαίος Έλληνας.
0: Εννοείς τι ντυνόταν όταν ήταν μικρή.
1: Ναι.
0: Καλά, μπορεί να ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό ο κ. Γεωργιάδης όταν ήταν μικρός.
1: Από αυτό που είναι τώρα.
0: Μπορεί να ντυνόταν, παιδί μου, υπότης. Αυτό εννοώ.
1: Υπότης, ναι.
0: Ναι. Μπορεί να ντυνόταν.
1: Ξανάφερτο όμως.
0: Ορίστε.
1: Ξανάφερτο.
0: Ναι, εσύ τι τον φαντάζεσαι δηλαδή.
1: Αρχαίο Έλληνα. Μόνο. Μόνο.
0: Γιατί ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: έλα,
1: μόνο.
0: Γιατί. Μπορείς να μου πεις.
1: Μόνο αρχαίο Έλληνα.
0: Έχουμε και άλλα προβλήματα. Ωραία. Ο Σπύρος από Αγία Άνης προς Ορφέως, όλα κινητοποιημένα μία ώρα. Λέει ευτυχώς που μας έλεγε ότι ήταν χαλαρά στον Κηφισό.
1: Στον Κηφισό, είναι Αγία Άνης όμως.
0: Καλά, δίπλα είναι.
1: Ναι, δίπλα είναι, όντως. Λοιπόν, ανεβαίνοντας στον Κηφισό έχει λίγο στο Εγάλεο και ξαναπιάνει μετά λίγο πριν τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών, στο Ανωδικό. Κατεβαίνοντας είναι καλύτερα τα πράγματα από Βουλικόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αλλά αυτό επηρεάζει και όσο έρχεστε από Ελευσίνα προς.
3: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
5: Η νέα εποχή έφτασε
6: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: Infonet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
5: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
7: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
8: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
7: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
8: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
6: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
5: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
6: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
9: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο κίνηση.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
4: Μόνο με σκληρή δουλειά, μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
10: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
11: Υποδήματα STEP.
12: Μόδα.
11: Ποιότητα.
12: Επωνυμία.
11: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
13: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
11: Geox,
13: Lacoste,
11: Gant,
13: Replay,
11: Σακύρης Μαλάς,
13: US Polo,
11: Boss,
13: Cricket,
11: Damiani,
13: Skechers,
11: Versace,
13: Robinson
11: και πολλές άλλες.
13: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
11: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
13: Αερόσολα,
11: Piccadilly, Maxi Therapy,
13: Base Comfort,
11: Skechers Memory Foam.
13: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
11: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
13: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
11: και Σκουφά 24 στην Άρτα
13: και στο stepbrandshoes.gr.

την υπέροχη εκπομπή που υπάρχει Ελλάδα, που έχει πάει σε Άνδρο, Τίνο, Σύρο, Μυκονό, και άκουσε με λοιπόν. Αν σχεδιάζετε καλοκαιρινές αποδράσεις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίσετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries. Ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο. Προσφέρει άνεση, ταχύτητα και αξιοπιστή εξυπηρέτηση. Πληροφορίες θα βρείτε στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries λοιπόν σας ταξιδεύει πραγματικά όπως σας αξίζει.

0: το πυρουνάκι των Goodies. Δεν μπορώ που κάθε φορά δεν ξέρω που θα γίνει αυτό το τριγκέρ και θα αρχίσει να βασίζεται μια ολόκληρη εκπομπή σε μια πατάτα που είπε ο Κολοκυθάς. Δηλαδή, ο φίλος μας εδώ λέει τρία να λένε ήταν το πυρουνάκι των Goodies. Μετά έγιναν δύο τα ποδαράκια, όντως.
1: Α, ναι.
0: Τα τρία έγιναν δύο.
1: Η οικονομία. Τους κάναν τα 3-2 δηλαδή.
0: Ναι, οκ. Okay. Επίσης, ναι, μου λέει το εδώ πάλι ο φιλελεύθερος και όλοι οι φίλοι μας επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν 5 ευρώ για να βγάλουν οι τουρίστες selfie μαζί τους.
1: Και ο Γιώργος στο Far West λέει, είναι τουριστοπαγίδα, όντως.
0: Ναι.
1: 5 ευρώ selfie.
0: Επίσης, αν η Τρίανα έχει 2 δόντια λέγεται Δικριάνη, αν έχει 3 δόντια λέγεται Τρίανα. Οι καλές πυρούνες έχουν περισσότερα δόντια, π.χ. 5. Αλλά το όνομα παραμένει, δηλαδή Τρίανα θα την πεις. Αν ήταν προσαρμοσμένη σε ξύλινο κοντάρι, τότε ήταν κλασική πυρούνα κήπου. Αν δεν κάτνει κάτι, λέει εδώ μισό λεπτάκι, ο κύριος Χρυσοχοίδης και η κυβέρνηση, τότε κάποια μέρα θα με συλλάβουν και μένα, διότι θα επιτεθώ σε κάποιον έξυπνο που χώνεται από δεξιά στην οδό Λαχανά και στο φανάρι της Δεκελίας τρίβει αριστερά. Ας βάλουν κάμερα ή ακόμα καλύτερα να υπάρχουν βυθιζόμενοι.

0: με την Τρίενα είναι η Σούζη, η οποία ασχολείται πολύ. Παιδί μου, είχαμε μία είδηση πριν και λέγαμε με έναν τύπο που βγήκε στον Πειραιά μία Τρίενα. Και μας λένε φίλοι ότι χρησιμοποιείται και στον κήπο.
1: Η Τρίενα.
0: Έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ?
1: Όχι.
2: Τσουγκράνα, εγώ ξέρω.
0: Άμα σε δώσω το Ποσειδώνα στο θυμάρι με καμιά Τρίενα στο χέρι, να ξέρεις ότι θα αρχίσω να ανησυχώ.
1: Ναι, να αρχίσει.
0: Θα σε καταγγείλω στο ΑΤΑΦ θυμαρίου.
1: Να με καταγγείλει.
0: Ποιο ΑΤΑΦ έχετε εκεί, δεν ξέρω τι
1: έχει. Αυτό, ό,τι είναι, ξέρω.
0: Ό,τι είναι, ωραία. Φαντάζεσαι, θα μπορούσα πάντως η Σούζη.
1: Να έχω Τρίενα.
0: Πανεύκολα.
1: Και να κάνω τον Ποσειδώνα.
0: Πανεύκολα.
1: Εντάξει. Okay.
0: Μπορώ να σε φανταστώ σε πολλές βερσιών.
2: Ποσειδωνία.
1: Ποσειδωνία. Την είχα, την έλεγα. Αυτό. Την Ποσειδωνία.
2: Την έλεγε, ε.
1: Την έλεγα.
0: Σήμερα, ας πούμε, σε αντίθεση με χθες, που συναντηθήκαμε ραδιοφωνικώς, έξω, έχει έναν καιρό.
1: Έχει έναν ωραίο αέρα.
0: Έχει ένα αεράκι. Έχει ωραίο ήλιο.
1: Έχει ωραίο ήλιο.
0: Έχει όμως υποβόσκει μια γκρίνια μέσα. Ναι, έχει μια γκρίνια.
1: Από αύριο δεν θα έχει γκρίνια.
0: Ωραία.
1: Αύριο θα έχει μόνο βοριά. Ναι. Από αύριο και μέχρι τουλάχιστον Δευτέρα.
2: Άρα θα δροσίσει και λίγο.
1: Κοίτα, λόγω του βοριά είναι και λίγο η θερμοκρασία στους 31-32, κανονικά. Όπως πρέπει να είναι. Αλλά μετά κάνει. Και φαίνεται να κρατάει κάπως τις μέρες.
2: Ναι,
1: για να δούμε τι θα κάνει.
0: Χθες πάντως που έπαιζα αγώνα τέννις και επειδή με ρωτήσατε θα σας πω
1: ότι
0: κερδίσαμε.
1: Ναι. Ναι.
0: Είχε αέρα.
1: Ναι.
0: Στο κοροπή που παίζαμε είχε αέρα, οπότε αυτό μας δυσκόλεψε το παιχνίδι αρκετά.
2: Στο έκανα σχόλια, ζάμε κοροπή, είπες.
1: Ζάμε κοροπή, το είπα.
0: Το σερβίς εκεί που θέλεις, ας πούμε, και πηγαίνει και 3-4 εκατοστά, που μπορεί να είναι out αυτό, καταλαβαίνεις, είναι λίγο δυσκολία.
2: Συγγνώμη κύριε Ανσοπούλη, θα σας πήραμε στο Ρολάνγκαρος.
0: Εντάξει,
2: διπλό δεν παίζεις.
0: Παίζουμε μέχρι. Παίζουμε ξωνή, γλυφάδα, σκοροπή, καβούρι. Αυτά. Μέχρι εκεί.
2: Διπλό παίζεις.
0: Με τη Μαριάνθου.
2: Ναι.
0: Βεβαίως.
2: Άρα είναι όλες οι γραμμές του γηπέδου.
0: Είμαστε πολύ δυνατή ομάδα, να ξέρεις.
2: Άρα είναι όλες οι γραμμές
0: του γηπέδου.
1: Κερδίσατε, δεν κερδίσατε.
0: Ναι.
2: Επειδή είσαι πολύ δυνατή ομάδα.
0: Παίζουμε και απόψε. 9 η ώρα το βράδυ.
1: Α, 9 η ώρα.
0: Τι αέρα θα έχει το βράδυ.
1: Λίγο θα έχει πέσει σε σχέση με το τι έχει τώρα, αλλά θα φυσάει πάλι. Δεν θα είναι.
2: Άρα να ξέρει, θα σερβίσουν και το
1: κοροπή.
0: Στο ζαμέ κοροπή.
2: Ναι, άμα είναι το γόρικο γήπεδο, τι να κάνουμε
0: τώρα. Καλά, έχουμε χάσει κιόλας εκεί. Αλλά πήγαμε με πολύ ωραία διάθεση.
2: Γιατί να μην πάτε με
0: ωραία διάθεση? Όταν υπάρχει ωραία διάθεση και με τους αντιπάλους και αυτά, ρε παιδί μου, γιατί πηγαίνεις εκεί και το χάζεις τώρα. Δεν είναι.
2: Τένις παίζεται, γιατί δεν υπάρχει ωραία διάθεση,
0: ναι,
2: δεν κατάλαβα.
0: Αν υπάρχει ωραία διάθεση, το ευχαριστίεσαι πολύ.
2: Είναι
0: αλήθεια. Το καταλαβαίνω οι φίλοι μας, γιατί πια το τένις και το πάντελ έχουν γίνει συνήθεια πάρα πολλών και ακόμη και όταν αποφασίζει ένας άνθρωπος από μια ηλικία και μετά να σταματήσει τη γυμναστική, ας πούμε, γιατί δεν την πολύ γουστάρει, δεν θέλει. Το τένις και το πάντελ είναι μια φοβερή λύση.
1: Είναι.
0: Που την αλήθεια αγαπάνε είναι πάρα πολύ. Ο Άκης μου έλεγε το πρωί παίζει πάντελ. Ο δικός μου Άκης εδώ.
2: Βαλοπλός.
0: Ναι.
2: Α, ναι.
0: Παίζει παντελάκι.
2: Παίζουν πολύ. Πάντελ Άκη.
0: Ο οικονόμου κορόιδευε.
2: Πάντελ
0: από
2: Άκης
0: την άλλη. Εννοείται θα κορόιδευε. Περίμενα κάτι άλλο.
2: Ο Δημήτρης είναι αθλητικός γεννημένος.
0: Ο Δημήτρης κάνει γυμναστική έτσι κι αλλιώς, τρέχει, περπατάει όλα.
2: Κάνει από όλα αυτά τα πράγματα.
0: Μα δεν τον βλέπεις.
2: Μα είναι.
0: Δεν τον βλέπεις.
2: Μα θα πω σαν εγκόμενος.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Σαν τον άλλο που είχε πει στο Μητσοτάκη, καλέ την εγκόμενος είσαι.
2: Γυναίκα Σφακιώνας. Γυναίκα Σφακιώνας.
0: Τέλος πάντων ο καιρός. Α, περίμενε, μην συνεχίσεις. Λέει εδώ η Νανσού μας, Νάνση Παραδεισανού.
1: Γεια σου Νάνση.
0: Αλφα ταφ παλαιά φώκια πάγε εσύ.
1: Α, εκεί ξέρεις,
0: εντάξει. Ευχαριστούμε,
1: Νάνση. Ευχαριστούμε.
0: Για πες τώρα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ακόμα έχει μπόρες στα υπηρετικά. Έχει κάποιες καταιγίδες εκεί στην Πελοπόννησο, έβγαλε και βροχούλες. Και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το σύστημα πέρασε χθες. Όμως έχουν σταματήσει τώρα. Μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν όπου υπάρχει μπόρα ή καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Από αύριο περιορίζεται η αστάθεια ακόμα περισσότερο στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Λίγα πράγματα στη Βόρεια Ελλάδα από αστάθεια, και αλλά βοριάδες και θερμοκρασία στα ανατολικά κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. 31-32 βαθμούς δηλαδή, ας πούμε, εδώ στην Αττική, και αυτό μέχρι και την Τρίτη περίπου. Μια χαρά καιρός.
2: Ναι. Άρα είναι το καλύτερο για να, όσοι μπορούν να φύγουν, να φύγουν σιγά σιγά.
0: Ναι, για πες το.
1: Βέβαια στο Αιγαίο να πω ότι θα έχει το εφταράκι.
2: Α.
1: Που θα δυσκολέψει τη ζωή αυτών που θέλουν να πάρουν τις βάρκες τους και να πάνε βόλτα.
2: Ναι.
0: Ναι, αυτό είναι θέμα.
1: Είναι ένα θέμα, αλλά τα πλοία της γραμμής δεν θα έχουν πρόβλημα, βεβαίως. Αυτά.
0: Άρα η πολύ μια χαρά θα ταξιδέψει.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Να σου κάνω μια ερώτηση. Έχεις δει τον Κολοκοτρώνη που κυκλοφορεί στο κέντρο?
1: Όχι.
0: Έχεις δει κανέναν άνθρωπο με περικεφαλαία που κυκλοφορεί στο κέντρο?
1: Όχι, όχι.
0: Ποτέ.
1: Όχι.
0: Που πηγαίνουν και βγάζουν selfie στην Ακρόπολη?
1: Όχι, δεν έχω δει τώρα τελευταία, αν εννοείς.
0: Γενικά έχεις δει όμως.
1: Έχω δει άνθρωπους που κυκλοφορούν.

0: Το γιατρό είχα δει όταν ήμουν μικρή.
1: Ναι, ναι. Τον Αλφα, μα όσοι ο Θεός που βρίσκονται τα πλακάτ, ναι.
0: Τη φτερού.
1: Φτερού, ναι, φτερού.
0: Φτερά.
1: Υπάρχει φτερά.
2: Ναι, υπάρχει και ο Μίκης στην Ερμού.
1: Μίκης.
0: Καινούργιο είναι αυτό τώρα.
1: Πώς τι κάνει ο Μίκης.
2: Υπάρχει Μίκης στην Ερμού, παιδιά.
1: Μίκης.
2: Μίκης, ναι, Μίκης.
1: Φοδωράκης ή Μίκης ή Μίκη Μάους.
2: Είναι ο Μίκη. Ο Μίκη. Με τα αυτιά και τη μητούλα του.
1: Ο Μίκη. Στην Ερμού. Ο Μίκη κανονικό, ναι, ωραία.
2: Ξέρετε όταν είχα πάει στην Disneyland, όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, τι είχε συμβεί. Με το Μίκη. Στην Disneyland το Μίκη είναι superstar και δεν τον βρίσκεις εύκολο. Είναι ο Σάκης Ζουρβάς, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να τον συναντήσεις ακόμη και αν έχεις φτάσει μέχρι την Disneyland. Εκεί λοιπόν έχουν πάρα πολλούς, ξέρω εγώ, Goofy, Donald, τουλάχιστον όταν πήγα εγώ. Έχει 5-6 Donald να κυκλοφορούν, άρα κατά πάσα πιθανότητα θα τον δεις
0: τον Donald.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Μίκη όμως είναι ένας.
0: Απαπα.
2: Μίκη λοιπόν.
0: Τι μου λες.
2: Για να τον πετύχεις, πρέπει να κάνεις τάμα για να τον δεις.
1: Ναι, λογικό.
2: Όταν και μάλιστα υπάρχει μια ένα ολόκληρο τελετουργικό, δηλαδή τα απογεύματα, κάποια στιγμή, κάθε μέρα, εμφανίζεται ο Μίκης στο κάστρο. Καθόμαστε όλοι από κάτω και παρακολουθούμε την παρέλαση κλπ. Και μετά ο Μίκης κάποια στιγμή βγαίνει στο λαό, κατεβαίνει κάτω. Και αν δεν είχες να δώσεις περισσότερα χρήματα και να μείνεις στα ξενοδοχεία που είναι μέσα στην Disneyland, έρχεται και σε ξυπνάει το πρωί ο Ντόναλτ. Σου χτυπάει. Έτσι, χτυπάει και σου λέει good morning, είναι ώρα για πρωινό.
1: Αυτό είναι thriller τώρα.
2: Σπουκιάζε.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ ωραίο όμως.
1: Αυτό είναι thriller.
2: Οι μίνι, ας πούμε, υπάρχουν δύο μίνι. Δύο μίνι υπάρχουν.
1: Γιατί ο Μίκη πρέπει να έχει δύο μίνι, λογικό.
0: Δεν μπορεί να έχει μία. Σωστό.
2: Η ίδια είναι. Απλά πώς να τη δεις πιο εύκολα. Ενώ ο Μίκη είναι άρχοντας.
0: Ένας.
1: Σεξιστική η Disneyland. Έχει έναν Μίκη και δύο μίνι.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε.
0: Αυτά λοιπόν.
1: Να σε καλά, ξέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Άντε, γεια σου και εσύ. Όχι ποτέ και δεν θέλω να πάω κιόλας.
0: Ούτε εγώ έχω πάει.
1: Δεν θέλω να πάω κιόλας. Γεια σου Χριστίνα μας.
2: Γιατί δεν θες να πας.
1: Δεν μου.
2: Γιατί φοβάσαι τα τρενάκια.
1: Όχι, δεν φοβάμαι κανένα τρενάκι.
2: Φοβάσαι τα τρομακτικά τρενάκια.
1: Φοβάμαι ένα συγκεκριμένο τρενάκι που δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Πρώτον. Δεύτερον. Δεν θέλω γενικώ. Δεν γούσταρα την Ισλάνδη. Θα μπορούσα να πάει. Δεν θέλω. Δεν μ' αρέσει.
2: Μα δεν την έχει δει.
1: Μα δεν μ' αρέσει όλο αυτό το πράγμα. Δεν μ' αρέσει.
2: Και έχει και το πάρκο του Οβελίξ.
1: Έχει πολύ φαβούρα.
2: Το πάρκο του Οβελίξ.
1: Είναι το μόνο που με προκαλεί από όσα λε είναι ο Αστερίξ ο Οβελίξ. Μόνο αυτό με προκαλεί.
2: Το πάρκο του Οβελίξ. Έχει μέσα όμως κάτι συγκλονιστικά παιχνίδια. Έχει το ούρα που είναι ένα παιχνίδι που ανεβαίνεις εκεί πάνω. Εγώ δεν τόλμησα να ανέβω. Ανεβαίνεις εκεί πάνω και σε γυρνάει, σε φέρνει βόλτα. Τι να σου πω τώρα. Για πάρα πολύ ώρα.
1: Τι έχω κάνει για να το κάνω αυτό.
2: Και έχει και η Ινδιάνα Τζόουνς στην Disneyland.
1: Εντάξει, ωραίο να σου πει. Τα ακούω.
2: Μα συγκινάει ανάποδα.
1: Θέλα μου, τώρα τι παιχνίδια είναι αυτά.
2: Τα φοβάσαι αυτά, το ξέρω.
1: Όχι, δεν τα γουστάρω.
2: Να όχι, τα φοβάσαι. Πες, τα φοβάμαι, δεν ψήνομαι.
1: Δεν φοβάμαι κανένα παιχνίδι, δεν τα γουστάρω αυτά τα παιχνίδια. Okay. Δεν ήμουν ποτέ με το Λούνα Πάρκ και τα λοιπά. Δεν μ' αρέσουν. Ούτε συγχρόνια δεν μ' αρέσαν.
2: Πάντα. Yeah. Γιατί δεν σου άρεσαν τις
1: συγχρόνια. Δεν γούσταρα, δεν.
2: Ό,τι τι.
1: Μάλλον ήταν κατάλοιπο, γιατί είχαμε κάποτε ένα τέτοιο τύπου κατάστημα. Μου έχει μείνει από τότε.
2: Okay. Πας λέει, αφού ο Μίκη είναι ένας, εγώ γιατί έχω ακούσει αυτήν την ιστορία 10 φορές.
1: Όχι, Γιάννη, αποκλείεται. Δεν έχει
2: έχω πει... να την πω τουλάχιστον
1: όχι,
2: δύο χρόνια.
1: Εγώ δεν την ξέρω καν την ιστορία αυτή. Αλήθεια το λέω. Ομά το Θεό, δεν την έχω ακούσει ποτέ.
2: Όχι, δεν έχω ξαναπεί καλά.
1: Όχι, δεν τη θυμάμαι καθόλου για το Μίκη.
2: Αλλά πρέπει να έχουν περάσει δύο χρόνια.
1: Κάτι με την Disneyland έχει πει. Αλλά για Μίκη συγκεκριμένα δεν έχω ακούσει ποτέ. Για το Μίκη. Δεν έχω ακούσει ποτέ.
2: Το 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά, παιδιά. Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή City Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις είναι μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη λύση 5O, όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε κι εσείς λοιπόν στον κύκλο της Edenred και δεν θα χάσετε. Κάποιο διάλειμμα.
1: Ναι, παίζει τώρα.
2: Α, το Αβραάμ, εμένα μου άρεσε λέει το αστιατόριο του Ρατατούι. Δεν είχαμε φάει καθόλου ωραία, βέβαια, στην Disneyland.
1: Ναι, γιατί?
2: Θυμάμαι. Δεν μου άρεσε τα φαγητά καθόλου.
1: Το καταγγείλες μετά αυτό? Ήρθες εδώ μετά και το καταγγείλες?
2: Τι?
1: Ήρθες και το καταγγείλες?
2: Όχι, δεν θα το καταγγείλω. Πήγα πάρα πολύ μικρή, δεν εργαζόμουν τότε.
1: Α, δεν εργαζόσουν ακόμα. Α.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Hey.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Ιπποκράτους 33.
9: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
10: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.

0: από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
10: Ο Παναθηναϊκός.
9: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
10: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
9: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
10: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
9: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
11: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάγκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάγκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
12: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
13: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
12: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζένες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
14: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
15: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.

0: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
1: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
0: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
1: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
0: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
1: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
0: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
1: Δωδώνης 40. Τηλέφωνο 26820 24 911.
0: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η αρχή εντόπισε μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, έχει εντοπίσει ακίνητα και αυτοκίνητα σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου, με την εκτιμόμενη ζημιά σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο στην Ελβετία θα διεξαχθούν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Το πρόγραμμα των Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων δεν περιλαμβάνεται στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε σήμερα η Τεχεράνη, μία ημέρα μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικοί πυραβλοί είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Το Μνημόνιο Κατανόησης που υπέγραψαν χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Ιρανός ομολογός του ορίζει μια περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Ωστόσο, το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων του Ιράν δεν αναφέρεται στο κείμενο της συμφωνίας. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, απευθυνόμενος στους επικριτές της συμφωνίας που υπέγραψε με το Ιράν στις Βερσαλιές, ανέφερε: «Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι», επικαλούμενος την πορεία του χρηματιστηρίου και την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν μεταξύ άλλων πως στόχοι που είχαν τεθεί πριν από την έναρξη του πολέμου έχουν ξεχαστεί. Η ιρανική ισχύ έχει ενισχυθεί, το κόστος του πολέμου είναι τεράστιο και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας ακόμη ασαφείς. Η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας νωρίτερα σε εκδήλωση για το Ευρωπαϊκό Μοντέλο για τον Κοινωνικό Διάλογο, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συμβολή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους. Ελπίζω η δική μας ιστορία να μπορέσει να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για άλλες χώρες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. 59 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο διασώθηκαν από δύναμη της Frontex ανοιχτά των καλών λιμένων στην Κρήτη. Η πρώην αποθήκη Σκουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών επιλέχθηκαν από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Κύμα καύσων αναμένεται σήμερα να πλήξει ένα μεγάλο μέρος της Γαλλίας από το Παρίσι μέχρι και τα κεντροανατολικά, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν όλο και περισσότερο τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης, σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στον ΣΚΑΕ 100,3, όπου μέσα από την εκπομπή Ο Εξαρχείων κρατούσε καθημερινά συντροφιά στους ακροατές. Στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού έδωσε το παρόν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ο Γιάννης Αλαφούζος, ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της Πράσινης ΠΑΕ. Είχε συνομιλία με τον τεχνικό διευθυντή του Τριφυλιού, Στεφάνο Κοτσόλη, και παρακολούθησε την προπόνηση. Λύθηκε και τυπικά η συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Μαρίνο Πούσιτς είναι το μεγάλο φαβόρι προκειμένου να αντικαταστήσει τον Ρουμάνο προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
8: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο, τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει τα υπηρωτικά και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής, Μάρια Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
9: Μέχρι και εκπομπή καλά θέλεις να κάνω εκπομπή, κούλα μου.
10: Μίλα πιο σιγά γιατί μπορεί να έρθει ο Κυριάκος.
9: Τι με νοιάζει, μωρέ, με ο Κυριάκο, λαγκού Κυριάκο.

0: διαπιστώνω πως το ταξίδι μας συνεχίζεται. Και επειδή ταξιδέψαμε στη Euro Disney, εννοούσα πριν, παιδιά, όχι στην Αμερική, το διευκρινίζουμε. Mm. Μας λέει η Μαρία ότι στη Μάλτα έχει φοβερό χωριό του Ποπάι. Πέθανε και Ποπάι.
1: Και εμένα μου αρέσει πολύ Ποπάι.
0: Ποιο ήταν, θέλεις να πούμε, ποια ήταν τα αγαπημένα παιδικά που βλέπαμε για να θυμηθούν και οι φίλοι μας που πάντα τους αρέσει τόσο πολύ να το κάνουμε αυτό? Ο Αριστείδης μου λέει Μίκι Μάους, τα παιδικά μας χρόνια, παιδιά, είπαμε για τον
1: Μίκι. Εντάξει, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ποιες ήταν?
1: Πες εσύ πρώτα.
0: Λοιπόν,
1: εγώ, τι, ό,τι θες.
0: Τρελενόμουν.
1: Τώρα μιλήσεις για περιοδικά ή.
0: Όχι, όχι.
1: Ή κινούμενα σχέδια.
0: Όχι, όχι, κινούμενα σχέδια. Τρελενόμουν με Flintstones. Πέθανα με τους Flintstones.
1: Ναι.
0: Πέθανα.
1: Χάσμα γενναιό.
0: Μην με κοιτάτε έτσι.
1: Όχι, είσαι λίγο μεταγενέστερη.
0: Flintstones, ναι. Πάρα πολύ. Μου άρεσε επίσης Scooby-Doo. Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και προσπαθώ να θυμηθώ κι άλλα τώρα. Ποπάι, έβλεπα.
1: Ναι, Ποπάι, ναι, και εγώ, ναι.
0: Είχαμε και τις κασέτες, είχαμε και βιντεοκασέτες.
1: Φυσικά, εμείς όχι, αλλά ναι, είχαμε.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Τι.
1: Παιδικά δεν μας βάζανε βιντεοκασέτες, όχι, τα είχαμε σε πρόγραμμα κανονικό.
0: Okay. Εσείς ποια είχατε, ας πούμε?
1: Τι είχαμε εμείς? Ναι, εμείς τα διαβάζαμε περισσότερο. Είχαμε περιοδικά.
0: Δεν υπήρχαν αυτά σε ταινίες.
1: Βγήκαν, εντάξει, ας πούμε Disney υπήρχε. Δηλαδή ο Mickey Mouse, ο Donald και τα πάει, τα αγαπημένα μου αυτά. Ο Donald με τα τρία νησιά και τα αγαπημένα μου και ο Scrooge.
0: Δηλαδή εσύ, ας πούμε, Flintstones, τον Fred και
1: όχι,
0: τον Barney,
1: πολύ, πολύ
0: και τη Σταλίτσα και τον Bam Bam, δεν τους είδες ποτέ?
1: Κοίτα, άκουσα με τώρα. Αυτά τα είχαν δει ακόμα και οι γονείς. Δηλαδή η μητέρα μου στη Γερμανία τα είχε δει όταν ήταν μικρή.
0: Okay.
1: Αλλά μετά σε εμάς, όταν ήμασταν παιδιά, δεν έπαιζαν. Παίξαν πιο μετά.
0: Okay, okay.
1: Δηλαδή στη δική σου γενιά,
0: ναι,
1: έπαιξαν. Εμείς είχαμε τα πιο παραδοσιακά αυτά.
0: Τέλεια.
1: Ναι, τρελαινόμουν για αστυνόμο Σαϊνί. Το ξέρεις τον αστυνόμο Σαϊνί?
0: Sport Billy έβλεπες?
1: Ναι, Sport Billy.
0: Τρελαίνω.
1: Με τρέλα. Εμείς αυτά μας τα μεγαλώσουμε. Sport Billy και αστυνόμο Σαϊνί. Τρελαινόμασταν και τα δύο. Αυτά ήταν τα αγαπημένα μας. Sport Billy, αστυνόμο Σαϊνί.
0: Βόλεκ Λόλεκ, λέει ο Γιώργος.
1: Πιο παλιό ήταν αυτό, ναι. Πιο παλιό.
0: Πού είναι?
1: Πιο παλιό από εμάς. Ήταν για τους 60's τώρα.
0: Ωραία.
1: Βόλεκ Λόλεκ, ναι.
0: Καλά, τρελαινόμουν για Power Rangers. Τρελαινόμουν για Power Rangers, που ήταν πιο αγοριστικό. Power Rangers είχα κιόλα. Είχα την Kimberly που ήταν η Ροζ. Όχι. Την Kimberly που ήταν η Ροζ και η Κινεζούλα που ήταν η Κίτρινη επίσης.
1: Ναι.
0: Thundercats.
1: Ναι, με τρέλα.
0: Α, βλέπατε.
1: Με τρέλα.
0: Φρουφρού, ομάδα G.
1: Φρουφρού, ναι.
0: Βλέπατε.
1: Τεν-τεν μου λέει ο φίλος μου Αγκόπ. Βλέπαμε τεν-τεν πάρα πολύ. Τεν-τεν πάρα πολύ, ναι, όντως. Όπου ήταν ήρωας ο τεν-τεν.
0: Ναι.
1: Τι άλλο βλέπαμε, ρε αδέρφια. Καλά, σε δική σου, εσύ κάτι κάντι προλαβές.
0: Φωτεινούλες και βαβουροπατάτες.
1: Ναι, αυτό, εγώ το θυμάμαι αυτό.
0: Α, οκ, okay, ωραία. Ποιο μου είπες?
1: Μάγια Μέλισσα λέει εδώ, πέρασα. Κάντι κάντι είχες δει εσύ?
0: Όχι, όχι.
1: Ναι. Νίλις Χόγκερσον. Νίλις Χόγκερσον. Κοίτα, όλοι. Ήταν παιδικό μεσημέρι στη γενιά μας. Νίλις Χόγκερσον. Αβάλτο. Βάλτο. Υπάρχει. Νίλις Χόγκερσον.
0: Το έχεις ξανακάνει.
1: Αντριχιάζω. Μόνο που το λέω.
0: Τι ήταν αυτό? Τι story είχε?
1: Τώρα τι story. Το σήμα θυμάμαι ήταν πάνω σε ένα πτηνό αυτός. Μια πάπια ήταν. Ναι, ναι. Τρομερό. Νίλις Χόγκερσον.
0: Ωραία. Ναι, εντάξει, θα το βάλω τώρα.
1: Με τις χήνες ήταν. Ναι, τρομερό.
0: Ωραία.
1: Πω, τι είπες τώρα. Διαβάζα πολύ Black. Πάρα πολύ Black. Εγώ μου άρεσε πάρα πολύ το Black. Το Popeye το διάβαζα πολύ. Αστερίξ.
0: Ελληνική έναρξη να βάλω.
1: Ναι, καλά, ελληνική. Αυτό που βλέπουμε εμείς. Δεν βλέπουμε αγγλικά, βλέπουμε στα 5 χρόνια.
0: Ωραία, αυτό ποια χρονιά ήταν τώρα?
1: Το 80.
0: Πότε?
1: Το 80. Ξέρα να το λέω.
0: Πάμε.

0: αναπτύξαμε τα στα μερικά μου χρόνια.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα από αυτά στο Πασόκ. Σιγά σιγά.
0: Κάτσε βρε Μάρια, κάτσε βρε Μάρια.
1: Πάμε να προσγειωθούμε.
0: Να μην
1: τώρα.
0: Πω ότι διάβαζα Ρίκ Καστέλ εγώ, να ξυπνήσουν οι φίλοι μου.
1: Οκ, okay, καταλαβαίνω.
0: Με τρέλα.
1: Εμείς τότε Σούπερ Κατερίνα.
0: Περιοδικό.
1: Το
0: ναι.
1: Μικρό πρίγκιπα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: το κλασικό,
0: ναι.
1: Το, από τα πρώτα που διαβάσαμε από βιβλία.
0: Λουκι Λουκ πολύ, με τρέλα Λουκι Λουκ. Πώς?
1: Μαρσουπιλαμή.
0: Όχι.
1: Η γεννημένη του 97, λέει η Νίκη.
0: Ναι.
1: Χάιντι Τριδημούλες. Καλά κρασιά τώρα, ναι. Ναι. Τον Φρουφρού, λέει, τον θυμάται κανείς.
0: Να το θυμόμαστε τον Φρουφρού.
1: Τι ήταν ο Φρουφρού?
0: Φρουφρού, είπε, ήταν. Φρουφρού. Ναι, ήταν με τα μαλλιά τα κόκκινα. Τυραμόλα επίσης, τυραμόλα, ναι, πολύ. Και. Αστυνομό Σάινι δεν έχει δει, έχει δει.
1: Ναι, ναι, βεβαίω. Ναι,
0: πολύ ωραίο αστυνομό Σάινι. Πρόβλημα, αστυνομό Σάινι. Πρόβλημα. Βάλε και λίγο αστυνομό Σάινι το σήμα που είναι πάρα πολύ ωραίο, αν μπορεί.
1: Για τραγουδίσε το μουσί λίγο.
0: Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι τώρα πώ ήταν. Πρόβλημα, πρόβλημα, πρόβλημα. Αστυνομό Σάινι. Δεν θυμάμαι τώρα το ρυθμό, ρε γάμο το.
1: Ωραία, θα το βρούμε τώρα.
0: Κύριο Πάνθυρα, όπω λέει η φίλη μου η Πέρσα.
1: Δεν ανησυχεί, το βρήκαμε.
0: Που είναι πολύ μικρότερο από μένα προφανώ.
1: Το βρήκαμε ήδη, παιδιά. Το βρήκαμε, το έχουμε, για δω.
0: Ναι, πάμε.

0: Όχι αυτό, θέλουμε τσάκωνα. Βρήκε το παραποιημένο. Γιατί μετά που λέει κάτι γαλλικό.
1: Όχι, δεν έτσι, λέει το γαλλικό, εντάξει.
0: Έτσι ξεκινούσε πρόβλημα.
1: Ωραία, έχουμε πάλι. Πάμε.
0: Πάμε.

0: τα μαλάκια του αστυνομοσένη που πετάγονται δεξιά και αριστερά.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι δύο μπούφκες δεξιά και αριστερά από το καπέλο.
1: Για βάλε και λίγο αυτό που βλέπαμε πιο μετά. Γεια σου Γιώργο Σαράντη, γεια σου φίλε μου. Πες μου πώς το λύνεις, έλεγε. Ναι. Και ναι. Thundercats.
0: Thundercats.
1: Επίσης, εγώ είναι τρελός με το κογιότ, έτσι, το μπιπ.
0: Καλά, εντάξει, το αγαπημένο.
1: Ναι, τα αγαπημένα που ήταν αυτό.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ναι, ναι.
0: Και ταυτόχρονα κάπως τα έχω συνδέσει αυτά στο μυαλό μου. Μου άρεσε πάρα πολύ να βλέπω καλλιτεχνικό πατινάζ.
1: Ναι.
0: Κάπως εκείνα τα πρωινά Σαββάτου, μεσημέρια ή Κυριακής, βλέπαμε τα κινούμενα σχέδια και κάπως γυρνούσαμε στη δημόσια τηλεόραση και θυμάμαι τις υπέροχες περιγραφές του κυρίου Κοστάλα με καλλιτεχνικό πατινάζ που πάντα δεν σταματούσε να βλέπω.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, Thundercats. Opening,
1: πάμε.
0: Please.

0: Φάντερ, Φάντερ, Φάντερ, Φάντερ, κάτσε.
1: Τελείωσε. Πολύ ενδιαφέρον. Πάμε τώρα στο άλλο, στην άλλη μάχη. Που δίνεται.
0: Πάμε, λοιπόν, θα το φύγω τόσο ώρα.
1: Πάμε σιγά σιγά, γιατί χθες η κυρία Διαμαντοπούλου άναψε φωτιές, η αλήθεια είναι, με τις δηλώσεις που έκανε. Στην ουσία η κυρία Διαμαντοπούλου είπε ότι στα οικονομικά δεδομένα η κυβέρνηση τα έχει πάει πολύ καλά. Και αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς, είπε η ίδια. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιούργησε πολύ μεγάλη αναταραχή. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, δεν είπε το όνομα, αλλά εκείνον εννοούσε. Ή μίλησε για γελιότητες ό,τι αφορά το σενάριο σύμπραξης.
0: Προσέγγισης.
1: Σύμπρα, π.χ.
0: Προσέγγισης.
1: Εντάξει.
0: Ναι, αυτό συγκεκριμένο.
1: Προφανώς όλο αυτό θα έφερνε αντίδραση από τον κύριο Δούκα, όπως καταλαβαίνετε, και μπορούμε να ξεκινήσουμε τα κούβεντα.
0: Έφερε μετά
1: απευθείας
0: από ώρες αντίδραση. Όχι. Βάλε μας το κλίμα.
1: Για πάμε.
2: Αυτό το θέμα τι συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Η προσέγγιση.
1: Αυτή, ναι, ήταν μια πολύ ωραία και κόμψη. Όχι. Μπηχτή προς το Δούκα.
0: Γιατί κρατάει και χρόνια αυτή η κολονιά.
1: Ναι. Για άλλο όμως φαίνεται ότι τσίνηξε περισσότερο ο Δήμαρχος.
0: Αυτό που είπες, ότι δεν το έχει καθαρό ακόμα αργά μόνο το Πασόκ. Για το Δήμαρχο δεν το έχει καθαρό ότι δεν θα συνεργαστεί με την Δημοκρατία.
1: Ναι. Δεν ψήφισε το Πασόκ στο συνέδριο.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ικανοποιημένος ο Δήμαρχος. Έλεγε κάτι παραπάνω.
2: Το Πασόκ, λοιπόν, αυτό που προσπάθησε και προσπαθεί συνεχώς να κάνει είναι να δώσει την εναλλακτική που αφορά τους πολλούς. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%, αλλά έχει κάνει μια πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που, ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
3: Εδώ όμως,
2: και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιαλειτική διανομή, ούτε σε πλούτο.
1: Λοιπόν, θέλω να πούμε κάτι σε αυτό, αν μου επιτρέπει.
0: Φυσικά.
1: Αφού πρώτα ακούσουμε όμως πώς απάντησε ο κύριος Δούκας, αν ναι, συμφωνεί.
0: Δεν έχει μιλήσει ο ίδιος, αλλά έγραψε ο ίδιος.
4: Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.
0: Αυτό ήταν λοιπόν το μπιφ το χθεσινό που λέμε.
1: Ναι. Εγώ καταλαβαίνω, καλά, με αυτό που είπε η Διαμαντοπούλου δεν υπήρχε περίπτωση, δηλαδή αν περίμενε ότι δεν θα απαντήσει ο Δούκας, νομίζω ότι ήταν πολύ ρομαντική.
0: Νομίζω και αυτό το είπε.
1: Προφανώς.
0: Το γελία προσέγγιση λες.
1: Προφανώς.
0: Κυρίως.
1: Θα απαντούσε η κυρία Διαμαντοπούλου. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι όλοι και ο Δούκας και η Διαμαντοπούλου θέλουν να μιλήσουν στο δικό τους ακροατήριο. Δηλαδή, μοιάζει σαν ο καθένας να παίζει τώρα το δικό του πολιτικό παιχνίδι.
0: Ποιος θα πει κάτι εσύ δηλαδή.
1: Ναι, και από την άλλη, γιατί δεν είναι τυχαία πρόσωπα, ούτε ο κύριος Δούκας.
0: Υποψήφιοι πρόεδροι και δύο.
1: Ο κύριος Δούκας πάντως, αν παίζαμε ένα παιχνίδι στο είναι περισσότερο δήμαρχος ή σχολιαστής, μπορεί να απαντήσει ο καθένας ό,τι θέλει. Κάθε τρεις και λίγο σχολιάζει και κάτι, κυρίως τονίζοντας ότι το κόμμα δεν πάει προς τη σωστή κατεύθυνση και τι πρέπει να κάνει για να πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα μου πεις, αυτό είναι κακό, όχι, αλλά με τον τρόπο που γίνεται, η αλήθεια είναι ότι δημιουργεί πρόβλημα.
0: Άξι, αυτό το κάνεις κυρίως στα όργανα, όταν θες να κάνεις κάτι, γιατί και γι' αυτό γκρίνιαζε ο κ. Ζούκας ο καιρό, ότι δεν συνεδρίαζαν τα όργανα.
1: Και αυτό που είπε για τα νούμερα και τη Νέα Δημοκρατία και την οικονομία, η κυρία Διαμαντοπούλου, κατά την άποψή μου, ήταν προβληματικό, γιατί προφανώς τα δεδομένα είναι δεδομένα και η χώρα μας παίρνει τα εύσημα αυτή τη στιγμή από την Ευρώπη και αυτά δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Αλλά είναι άλλο να το λέμε εμείς, που είμαστε δημοσιογράφοι, και είναι άλλο να το λέει στέλεχος ενός κόμματος που προσπαθεί και θέλει να κυβερνήσει τη χώρα.
0: Το μάζεψε βέβαια. Στη δήλωση δεν λέει καθαρά ότι δεν πανηγύρισε κιόλας, αλλά λέει.
1: Καλά, δεν πήγε με πάνω. Ναι. Δεν είπαμε εμείς ότι
0: υπάρχουν
1: ότι
0: αυτά τα στοιχεία, λέει, αλλά στην Ελλάδα δεν έχει αποδοχή αυτό το σχέδιο της Δημοκρατίας, το οποίο είχε απήχηση έξω. Ναι. Δηλαδή το μάζεψε έτσι για να δείξει και καλά ότι ναι, ναι, καλά τα στοιχεία.
1: Πέρασε όμως ότι η Νέα Δημοκρατία τα πάει καλά στα δεδομένα τα οικονομικά.
0: Το πέρασε αυτό.
1: Αυτό.
0: Το πέρασε αυτό.
1: Ωραία.
0: Και τώρα το θέμα είναι μεταξύ των δύο, ποιος θα επικρατήσει όπως είπες.
1: Υπάρχει και ένας τρίτος σε αυτή την παρέα όλη. Λέγεται Νίκος Ανδρουλάκης. Υπάρχει ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος καταλαβαίνω ότι εκεί που, το λέγαμε χθες και με τον Παναγιώτη Λάμψη εδώ, Το Πασόκ είναι ένα πολύ σοβαρό πρόγραμμα. Αν δηλαδή κάποιος έχει μπει στη διαδικασία, αν λέω, που φαντάζομαι ότι είναι λίγοι αυτοί οι άνθρωποι που το έχουν κάνει, να δουν θέσεις επί των καθημερινών προβλημάτων, θα βρει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες θέσεις στο πρόγραμμα του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Το ότι δεν έχουν επικοινωνηθεί αυτές οι θέσεις το κάνει ακόμα χειρότερο. Γιατί ξέρεις, αν δεν έχεις πρόγραμμα, λες OK, δεν έχω και τίποτα συγκεκριμένο άλλο να πω.
0: Ξέρεις τι με προβληματίζει αυτό που λες. Άρα, αφού έχεις πρόγραμμα, τι άλλο έχεις να επικοινωνήσεις.
1: Ναι.
0: Τι κόντρα το δούκαμε με τη Διαμαντοπούλου. Άρα, αυτό που πουλάει περισσότερο από το Πασόκ είναι αυτό.
1: Ο πρόεδρος θα έπρεπε όμως, επειδή ακριβώς είναι πρόεδρος και εμπίπτει στις αρμοδιότητες του το να μην δημιουργείται αυτή η εικόνα σύγχυσης στην κοινή γνώμη, θα έπρεπε με έναν τρόπο να το λύσει το θέμα. Εδώ ήταν φάουλ και η μία και η άλλη πλευρά.
0: Τι θα έπρεπε να κάνει δηλαδή.
1: Δεν θα προτείνω εγώ. Φαντάζομαι, λέω όμως, ότι αντί να δείχνουμε τον Δούκα, ο οποίος Δούκας προφανώς έχει ακολουθήσει ο άνθρωπος το δικό του δρόμο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Η κυρία Διαμαντοπούλου από την άλλη μπορεί να έχει άλλα πράγματα στο μυαλό της ή να έχει μια άλλη οπτική για τα πράγματα και την επικοινωνεί. Αύριο θα έρθει ένας άλλος, ο οποίος επίσης θα το κάνει. Υπάρχει ένας πρόεδρος. Αυτό λέω.
0: Και ο πρόεδρος τι είχε πει, θυμάσαι.
1: Λοιπόν, ο πρόεδρος, ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν είχε πει ότι όποιος είναι εκτός γραμμής θα βγαίνει εκτός Πασόκ.
0: Ναι. Και πες μου τώρα εσύ, εδώ σε θέλω μας τώρα. Ποιος από τους δύο είναι εκτός γραμμής.
1: Μήπως είναι και οι δύο. Εκεί είναι το πρόβλημα.
3: Είχαμε ένα συνέδριο το οποίο ομόφωνα αποφάσισε ποια είναι η θέση του Πασόκ. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να επιτρέπει να υπάρχει εσωτερική επεριδίνηση. Είμαι σαφής.
5: Να φύγουμε λίγο από το εγώ, να πάμε στο εμείς και είναι σίγουρο ότι βάσει της παράταξης δεν θα συγχωρήσει λάθος στάσεις, διατυπώσεις ή ανούσιες διαφοροποιήσεις και δημόσιες αντιπαραθέσεις σε μια συγκυρία που είμαστε στην τελική φάση πριν τις εκλογές.
6: Οποιαδήποτε γνώμη του οποιοδήποτε επιζητήματος που λέει κάποιος, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί, κυρίως αν διαφωνεί, ειδικά αυτούς τους μήνες που βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν τις εκλογές, δεν μπορεί να γίνεται πεδίο δημόσιας αντιπαράθεσης. Υπάρχουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος που εκεί μπορούμε να συζητάμε επί συμφωνιών και διαφωνιών.
7: Δεν δέχομαι να πυροβολούμε τα πόδια μας, δεν δέχομαι να κάνουμε συνεχώς πίσω βήματα από μια προσπάθεια η οποία αφορά στην κοινωνία και ότι εμείς πρέπει να πετάξουμε την μπάλα μπροστά, με εξωστρέφεια, να μιλήσουμε για τους συμπολίτες μας, όχι πια για τους εαυτούς μας.
0: Ήταν όλοι μαζεμένοι τώρα, Πασόκια.
1: Ναι. Τώρα έχουμε και την παρέμβαση της κυβερνήσεως για το θέμα αυτό.
0: Ναι, αυτό που λέμε η άχρηστη παρέμβαση της ημέρας.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, είδα να κατοσούρα ο άνθρωπος και μπήκε.
8: Να πω κάτι χωρίς να στεναχωρήσω την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, την οποία και εκτιμώ και σέβομαι και τη θεωρώ πολύ καλή πολιτικό και ήταν πολύ καλή υπουργός. Την πάτησε. Στο κόμμα στο οποίο βρίσκεται, στο πρώτο συνέδριό τους, πέρασε η γραμμή του κυρίου Δούκα. Τώρα θέλω να πω στην αγαπητή κυρία Άννα Διαμαντοπούλου ότι είναι πολύ αργά πια για δάκρυα, διότι δεν μπορεί τώρα να πει η κυρία Διαμαντοπούλου κάτι, εφόσον ήδη το συνέδριο του Πασόκ έχει πάρει αυτή την απόφαση.
1: Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, βλέπω και εκεί τους ανθρώπους που προσπαθούν κάπως να ισορροπήσουν, κάπως να σταθεροποιηθούν, κάπως γενικά να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν. Και προσπαθώ να βγάλω μία άκρη σε σχέση με το αν ασχολείται ο κόσμος πραγματικά με ό,τι συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Στον ΣΥΡΙΖΑ του 1,5% θυμίζω.
0: Ποιος να το περίμενε πάντως ότι πάντα στον ΣΥΡΙΖΑ πίσω από τη λέξη θα κρύβεται πάντα ο Αλέξης.
1: Το λέγαμε, αυτή είναι η αλήθεια.
9: Δεν μπορεί να λες θα πάω σε ένα γάμο που δεν με έχουν καλεσμένο και να επιμένει. Μα δεν σε καλέσανε. Όχι, εγώ θα πάω. Μα δεν σε καλέσανε, δεν σε θέλω. Όχι, εγώ θα πάω. Δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό είναι απόλυτος παραλογισμός.
10: Την εισηγήθηκα εγώ, αλλά δεν είναι μια επιλογή δική μου. Είναι μια απόφαση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ. Και η συζήτηση η οποία ανακυκλώνεται γύρω από αυτήν αμφισβητεί ότι δημοκρατικά πάρθηκε μια απόφαση. Ή σεβόμαστε τη δημοκρατία και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Εγώ και θα σέβομαι, αλλά και υπηρετώ αυτό που θέλει και η κοινωνία.
9: Δεν μπορώ να δεχτώ το θέμα αυτό το πράγμα ότι κοίταξε να δεις παρετή. Σου και έλα κατά μόνας. Όπα ρε, τι είναι τούτο. Εγώ αποφάσισα ότι το φτιάχνουμε έτσι, εσείς οι υπόλοιποι σταματήστε, κατεβάστε τα και λάτε. Όχι ρε παιδιά.
0: Οι φωνές είναι γνώριμες. Πολάκης και Φαμελός, το καταλάβατε. Εντάξει, τώρα είναι από τις στιγμές. Φτάσαμε στο σημείο.
1: Δεν μπορείς να διαφωνήσεις και
0: αυτό ακριβώς. Φτάσαμε στο σημείο, εν έτη 2026, να συμφωνούμε περισσότερο με τον Πολάκη.
1: Δηλαδή, ναι. Κοίταξε να δεις. Επειδή ήμουν από τους ανθρώπους που έλεγαν τις προηγούμενες ημέρες ότι ένα κόμμα το οποίο έχει φτάσει πια στο 1,5%, τώρα να το περιφέρουν και να κάνουν ότι έχουν κόμμα, ενώ στην πραγματικότητα μέσα δεν έχει τίποτα.
0: Κόμμα,
1: ή ο κόσμος από κάτω δεν είναι πια μαζί τους. Έχει φύγει, έχει πάει αλλού, έχει πάει στην Αμαλίας. Δεν έχει νόημα. Από την άλλη, και ο κύριος Τσίπρας συμπορεύτηκε με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, ο τρόπος που διαχειρίζεται όλο αυτό επιτρέπει στον Πολάκη να βγει και να πει: κάτσε ρε μεγάλε, μισό λεπτάκι. Εσύ με ποιους κυβέρνησες 5 χρόνια σχεδόν?
0: Ποιοι βάζαν πλάτη για σένα?
1: Είσαι πρωθυπουργός.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και έρχεσαι τώρα καμπόσος με rebranding και ό,τι άλλο και, λέει... και μας λες: νίκιασα άλλο σπίτι. Αν θα δεχθώ επίσκεψη, θα το σκεφτώ. Κάτσε ρε παιδί μου, δηλαδή χρειάζεται και ένα
0: πολιτικό
1: τάκτ.
0: Το λέει ωραία. Θες να πας ένα γάμο, δεν σε έχουν καλέσει, λέει, για το φάμελο αρχικά. Ναι. Και μετά λέει κάπου πάρε φίλε. Δηλαδή, πώς να έρθουμε δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, διάλειμμα θέλει ο κ. Παπακαλούσης. Ήρθε η ώρα μας να πάμε και γρήγορα στα Honda Center. Εκεί θα βρούμε το σέντ αρωμά από τον brand Montblanc και Jimmy Choo σε προσφορά 30% με αγορές άνω των 100 ευρώ. Μόνο στα Honda Center.
11: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Ιδέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Να ζήσετε!
16: Άσε εμένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
21: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
22: Και αυτές

0: στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κάνει

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Εξονυχιστικούς ελέγχους στους υψηλοβαθμούς υπαλλήλους σε πολεοδομίες σε όλη την Ελλάδα θα διενεργήσει εξειδικευμένο προσωπικό με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Επίσης, η ανεξάρτητη αρχή δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία του φαρμακοποιού στα βόρεια προάστια, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η αρχή εντόπισε μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, έχει εντοπίσει ακίνητα και αυτοκίνητα σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου, με την εκτιμόμενη ζημιά σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο στην Ελβετία θα διεξαχθούν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Το πρόγραμμα των Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων δεν περιλαμβάνεται στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε σήμερα η Τεχεράνη, μια ημέρα μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικοί πυράβλοι είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η συμφωνία ορίζει μια περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Οι πρώην αποθήκες Κουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών επιλέχθηκαν από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών θαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Δεν είναι Ted Sims, αλλά μοιάζει η φωνή του. I Need Your Love λέγεται και είναι ένα remix του Oliver Nelson και λέγεται Alvin Lee. Μελιντό. Λοιπόν, πάμε λίγο στους δρόμους. Ωραία το βλέπει. Πάμε λίγο στους δρόμους. Ανεβαίνοντας τον Κηφισό, έχει λίγο κίνηση στο ύψος του Περιστερίου. Από Εγάλε μέχρι Περιστέρι. Από Λεωφόρο Αθηνών λοιπόν μέχρι Περιστέρι. Και λίγο μετά ξαναπιάνει λίγο πριν την Αχαρνών. Κλασικά για αυτή την ώρα αυτή είναι η κίνηση που βρίσκουμε στο Κηφισό, στο Αναδικό. Στο Καθαδικό έχει λίγο πριν και λίγο μετά τον κόμπο της Αττικής Οδού. Πιάνει λίγο μέχρι Αχαρνών από την Βλέπω κατεβαίνοντας. Οπότε έχει αρκετή κινησούλα. Έχει Αττική Οδός μέσα από Ανθούσα μέχρι και Μαρούση. Στο ρεύμα προς Λευσίνα. Το κέντρο έχει κινησούλα, όλες οι κεντρικές αρτηρίες έχουν κινησούλα, δηλαδή Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας, κατεβαίνοντας βλέπω εδώ πέρα και η Αρδιτού χαμός γίνεται, ναι, από την Μαβίλη και προς τα κάτω θα βρείτε κινησούλα λοιπόν. Η Κηφισίας ανεβαίνοντας έχει στο ύψος του Ψυχικού πάρα πολύ κίνηση, μέχρι και το Χαλάνδρι και μετά ξαναπιάνει στο Μαρούσι και λίγο πριν και λίγο μετά το Δαχτυλίδι. Κατεβαίνοντας είναι καλύτερα τα πράγματα, πολύ καλύτερα, Μεσογείο δεν έχει καθόλου κίνηση, αυτό δείχνει τώρα. Περιφερειακή Μητρό βγαίνοντας προς Καρέα αρκετή κινησούλα σε δύο σημεία και ψηλά στην Κεσαριανή και πιο χαμηλά μετά, εκεί στον ύψος του Καρέα. Κατεβαίνοντας μετά πάμε στην παραλιακή από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Κλασικά αυτή την ώρα είσαι σταματημένοι, κουράγιο, κουράγιο αδερφιά, σταματημένοι για λίγη ώρα μέχρι να πέρασετε την Καλαμακίου, εννοείται. Η Σχιστού έχει λίγο κίνηση, έχει ένα κομμάτι που κολλάει για να βγείτε προς Καλαμάγκα και έχει και κίνηση από Αυπρόπυργο προς Αθήνα. Η Λεωφόρος Αθηνών είναι μια χαρά. Για να δούμε και ένα δρόμο ο οποίος είναι πάντα δύσκολος, Λα Αλεξάνδρας, έχει κίνηση αρκετή από στην ουσία από πεδίο του Άρεος μέχρι Πατησίων, δηλαδή από ψηλά το πεδίο του Άρεος, πριν το πεδίο του Άρεος δηλαδή, και μετά εκεί στο Αναδικό, λίγο εκεί στο ύψος της Χαλάνδρικου πηγή της Ιπποκράτους. Αυτά για την ώρα και η τσαλδάρη κίνηση, να για αυτά στην Ομόνια, η Πειραιώς που λέμε ανεβαίνοντας κίνηση. Αυτά, μόνο αυτά. 2-10-48-0-170-174, αν θέλετε προφανώς να μας αναφέρετε και εσείς τι ακριβώς συμβαίνει στους δρόμους.

0: Αυτή τη διάθεση του Κώστα Καραμάλη θέλω να σχολιάσουμε.
1: Την έχω ετοιμάσει όμως να την ακούσουμε καλύτερη από αυτό που έχει ετοιμάσει εσύ.
0: Έχει ετοιμάσει κάτι καλύτερο.
1: Φυσικά.
0: Εντάξει, okay.
1: Δηλαδή να ακούσουμε απλά τη δήλωση δεν έχει
0: ωραία.
1: Νόημα.
0: Μέχρι να ακούσουμε τη δήλωση, για να μπούμε λίγο στο κλίμα, έχουμε ακούσει την κυβέρνηση όλο το διάστημα που λες και εσύ που κάνει μια προσπάθεια να πει στο Σαμαρά: μην κάνει το κόμμα, μωρέ, α το καλύτερα, έλα να τα βρούμε, να δούμε τι γίνεται κτλ.
1: Του γλυκό μιλάνε.
0: Α, του γλυκό μιλάνε. Βγαίνει σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, λοιπόν. Και λέει κάτι το οποίο εμένα με προβλημάτισε. Άκουγα λίγο έτσι το briefing στα γρήγορα. Προβλημάτισε γιατί ήταν πολύ επιθετικός ο Μαρινάκης.
2: Έπεσαν οι μάσκες για δύο λόγους. Πρώτος λόγος είναι γιατί για άλλη μια φορά, να το πούμε απλά, λαϊκά και κατανοητά, πήγαν στον κουβά όλοι όσοι θεωρούν ότι η τακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όλα όσα κάνουμε αυτή την περίοδο που επιλέγουμε το διάλογο αλλά δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε και μεγαλώνουμε ουσιαστικά τη χώρα, είναι μια τακτική ενδοτισμού που κανείς δεν την αναγνωρίζει και η χώρα μας απομονώνεται.
0: Μη σκληρότητα ακούω τώρα ξαφνικά. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί το κάνει αυτό η κυβέρνηση, μια κρύο, μια ζέστη. Ή ο κύριος Μαρινάκης μιλάει μόνος του. Και μην το ξέρω πώς είναι. Δηλαδή να επιτίθεται έτσι σε όσους κάνουν κριτική για την εξωτερική πολιτική και όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι την κριτική την κάνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί.

0: Ήθελες καραμαλί?
1: Ήθελα.
0: Πάρε καραμαλί.
2: Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.

0: Αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.
1: Τα πε όλα.
2: Δεν καταλαβαίνω τι διάθεση έχει ο Κώστας Καραμαλής. Ειλικρινά το καταλαβαίνω. Θυμήθηκε το Λουκιανό Κελεδόνι μετά από χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Θυμήθηκε αυτή την τραγουδάρα, η οποία εντάξει έχει ένα συμβολισμό. Και ξαφνικά προσπαθεί να περάσει τη νέα γενιά, γιατί δεν μιλάει στη νέα γενιά. Μιλάει σε 18άριδες, 19άριδες, 20άριδες. Και ξαφνικά του λέει: αγαπήστε τον εαυτό σας.
1: Καλά, η ουσία τώρα είναι εδώ. Τη ρίχνει το καρφί στο τέλος.
2: Σε ποιο?
1: Για εκείνους οι οποίοι έχουν αγαπήσει το χρήμα, έχουν αγαπήσει την εξουσία και κυρίως έχουν αγαπήσει τον εαυτό τους. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Καταλάβατε.
2: Κατάλαβες εσύ για ποιον χτυπάει καμπάνα.
1: Νομίζω, κάτι ψυχανεμένο.
2: Ωραία, ό,τι καταλάβατε κι εσείς. Πάντως μου θύμισε την κυρία που έζαμε προχθές. Το αγάπα το στομάχι σου, τα κοκαλά σου, μίλα στο σόρχι σου. Και γενικώς μίλα.
1: Ναι,
2: γενικώς.
1: Δεν λέει αγάπα, μίλα λέει.
2: Μίλα λέει. Ναι, αλλά
1: μίλα στα δόντια σου, χαμογέλα.
2: Χαμογέλα, χαμογέλα. Αυτό το...
1: Πώς υπάρχει αυτό το φίλερ, χαμογέλα.
2: Του Καραμαλή μου άρεσε όμως, γιατί μου θύμισε αυτό. Αυτό αποκλειστικά.

0: Κάτσε να το κουμπώσουμε τώρα λίγο. Πρέπει να το κουμπώσουμε. Και θα μας βοηθήσει τώρα ο κύριος Παπακαλούση να τα συνδέσουμε τα δύο. Γιατί όπως είπες, στο τέλος ήταν το καλύτερο. Εκεί όπου ο κύριος Καραμαλής αποφάσισε λιγάκι να φιλοσοφήσει ο άνθρωπος.
1: Άνα, γεια σου.
0: Με κυλαϊδώνει η παρέα. Για δώσ' το.
2: Αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.
3: Κοιτάξτε.

στους μύσους, στα δόντια σου, στη γλώσσα σου, στα μάτια σου, στο σηκώτη σου, στη χολιδόχο κίστη σου, χαμογέλα, στο στομάχι σου, στους πνευμονές σου, στην καρδούλα σου, στη μήτρα σου, στους όρχες σου.

0: me guía en las oprimiris.
1: Ασυστήρα Φίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: People have your power. People have your power.
9: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μπαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: τακτοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
1: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
2: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
1: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
3: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Το πεπόνι είναι κλειστό πράγμα. Ξέρεις τι έχει μέσα.
5: Και η κεφάλα σου δεν πιστεί. Ξέρεις τι έχει μέσα. Δηλαδή ξέρω τι έχει, αλλά δεν σου λέω. Απαράτα με τσακλαμάρα.

0: Και εκεί που είμαστε έτσι χαλαροί και ωραία και ακούμε όσα έχουμε ζήσει, τα έχει πει η Δύση, βλέπω ξαφνικά ένα χεράκι απ' έξω της Πέρσας, όσο έχω φωνή να χορεύει μόνη της.
1: Δεν είναι πόνο η Πέρσα.
0: Η Πέρσα δεν είναι πόνο.
1: Της παρέας,
0: α, αυτό είναι. Έχεις βγει με την Πέρσα ποτέ?
1: Όχι, έχουμε βγει, όχι ποτέ.
0: Δεν πρέπει όμως.
1: Ναι, πρέπει να κανονιστεί αυτό.
0: Δεν πρέπει. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Big Win, διαχρονικά μέσω στοχευμένων ενεργειών προσπαθεί να βελτιώνει την καθημερινότητα όσων το έχουν ανάγκη. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του συλλόγου Αμιμόνι. Πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Και περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr φυσικά.

0: Ξέρεις από αυτά. Είναι η δεύτερη αγωνιστική στο Μουντιάλ. Θέλω να μου πεις τι προβλήματα.
1: Ο Ρονάλντο χθες.
0: Δεν, τίποτα.
1: Κουβά τους πήγε.
0: Κουβά. Δεν πήγε καλά. Πες μου σήμερα, ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική. Ποιος θα κερδίσει, πάμε. Τσεχία, Νότια Αφρική. Είναι 7 η ώρα αυτό. Τσεχία, Νότια Αφρική.
1: Θέλω να μας βοηθήσουν λίγο και οι φίλοι μας που γνωρίζουν περισσότερα για να πούμε τα σωστά προγνωστικά.
0: Όπως τα ακούς τώρα, εσύ.
1: Ξαναπέστο.
0: Τσεχία, Νότια Αφρική.
1: Νότια Αφρική.
0: Ωραία. Ελβετία, Βοσνία. Είναι στις 10 αυτό το βράδυ.
1: Ελβετία.
0: Ελβετία. Ωραία. Ντέρμπι είναι αυτό. Είναι ωραίο.
1: Λέμε άσο εμείς.
0: Λέμε άσο. Mm. Καναδάς, Κατάρ είναι στη μία.
1: Δεν έχω ιδέα. Εσύ που θα βάζεις τα λεφτά σου.
0: Στον Καναδά.
1: Δώσ' το.
0: Στον Καναδά. Παίζει και στην έδρα του, στο Βανκούβερ.
1: Ωραία.
0: Και Μεξικό, Νότια Κορέα.
1: Φυσικά Μεξικό.
0: Παίζει και στη Γουαδαλαχάρα.
1: Εννοείται.
0: Είναι μια από τις χώρες που φιλοξενούν το Μουντιάλ.
1: Εννοείται.
0: Άρα έχουμε Τσεχία, Νότια Αφρική. Είπες Νότια Αφρική. Είπες έκπληξη. Εδώ μπορεί να δώσει λεφτά εσύ σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Άμα δώσει λεφτά.
1: Εγώ δεν έχω παίξει βέβαια.
0: Δεν παίρνει, εσύ δεν θα πάρει τίποτα.
1: Okay, okay.
0: Μπορεί να δώσει λεφτά.
1: Ωραία, λέω, ωραία,
0: στον κόσμο που σε ακούει.
1: Ναι.
0: Και έχει και το Ελβετία, Βοσνία που έδωσε σε Ελβετία.
1: Δεν παίρνει τίποτα.
0: Ξέρα, όχι από τη ζέπη σου, παιδάκι μου. Να βοηθήσει, αυτό εννοώ.
1: Έχει κάποιο που μου πει κέρδισε.
0: Κοίτα, το πιθανότερο να σου πω την αλήθεια, να πα εσύ μέσα από αυτού που το παίζουν ότι ξέρουμε στο Μουντιάλ. Να τα λέμε αυτά, έτσι.
1: Ήρθε η ώρα να φύγουμε στο σημείο αυτό.
2: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτείων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτείων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Παρέχος, φιγκουράδος, κλάρο, κολοράδο, μαδούρο. Χειροποίητο ή μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
8: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
3: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 5.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Είναι μια στιγμή ιστορικής σημασίας για το μνημείο, για την Ακρόπολη και για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Μια στιγμή που μας γεμίζει υπερηφάνεια αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια το μεγάλο έργο της προστασίας και ανάδειξης του κορυφαίου συμβόλου του δυτικού πολιτισμού, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Εξονυχιστικούς ελέγχους στους υψηλόβαθμους υπαλλήλους σε πολεοδομίες σε όλη την Ελλάδα θα διενεργήσει εξειδικευμένο προσωπικό με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Θα ερευνηθούν περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν, πότε αποκτήθηκαν και αν η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Σε άλλη υπόθεση, η ανεξάρτητη αρχή δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία του φαρμακοποιού στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η αρχή εντόπισε μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, έχει εντοπίσει ακίνητα και αυτοκίνητα σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιολάδου με την εκτιμόμενη ζημιά σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο στην Ελβετία θα διεξαχθούν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Το πρόγραμμα των Ιρανικών Βαλιστικών Πυράβλων δεν περιλαμβάνεται στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε σήμερα η Τεχεράνη, μία ημέρα μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικοί πύραυλοι είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν χθες ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ιρανός ομολογός του ορίζει μια περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενος στους επικριτές της συμφωνίας που υπέγραψε με το Ιράν στις Βερσαλίες, ανέφερε: «Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι», επικαλούμενος την πορεία του χρηματιστηρίου και την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 59 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο διασώθηκαν από δύναμη της Frontex ανοιχτά των καλών λιμένων στην Κρήτη. Οι πρώην αποθήκες Σκουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών επιλέχθηκαν από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο χώρος αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στον Ιούλιο. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης, σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στον Sky 100,3, όπου μέσα από την εκπομπή «Ο Εξαρχείων» κρατούσε καθημερινά συντροφιά στους ακροατές. Την πρόθεσή του να δώσει στο κλειστό γήπεδο του Λόφου του Στρέφη το όνομα του Ανδρέα Μαζαράκη εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού έδωσε το παρόν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος του Παναθηναϊκού είχε συνομιλία με τον τεχνικό διευθυντή του Τριφυλιού Στέφανο Κοτσόλη και παρακολούθησε την προπόνηση. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο, τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει τα υπηρωτικά και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.

0: Καλό σας απόγευμα να είστε όλες και όλοι καλά. Πώς έχω χάσει και τις μέρες. Έχει τελειώσει ο μήνας εδώ και κάνα
1: πενθήμερο, 18 δεν έχει. Τις 12, 13 τελείωσε.
0: Όχι, εγώ εντάξει, έχω κρατήσει μέχρι τις 15. Ποιος εσείς?
1: Εγώ είμαι αυτός, για να δω.
0: Ναι, δεν μπορεί. Εμένα μου γράφει ότι είναι αθόρυβο. Άμα είμαι εγώ.
1: Εγώ είμαι. Είμαι εγώ.
0: Όχι, γιατί θα έχει χαλάσει δηλαδή.
1: Ναι. Εσύ τι δηλαδή, αντέχεις?
0: Όχι, άντεξα μέχρι σήμερα. Σήμερα πέσαν τα κάστρα όλα. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Και ζέστη.
0: Καλό απόγευμα και έχει και ζέστη, η αλήθεια. Είναι, δηλαδή, Γιαννάκο μου, τώρα και εγώ ζεσταίνομαι τώρα.
1: Όχι, πες ερχόμενος.
0: Δεν ξέρουν οι άλλοι, αλλά...
1: Δεν πήγαινε το χεράκι στο ερκοντήσιο, δεν πήγαινε στο
0: αυτοκίνητο. Το άνοιξα. Στο 2 κιόλας. Εγώ ανοίγω στο 2 το ερκοντήσιο. Στο νούμερο 2 στους βαρύς καύσονες.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Όχι, δηλαδή δεν το συζητάω.
1: Ο Χρήστος τώρα... δηλαδή το αντέχει. Οπότε για να το ανάψει ο Χρήστος το 2, καταλαβαίνετε το εμείς αντέχω. Που έχουμε αναμένο από τον Απρίλιο.
0: Και με χαρά, πολλές φορές τη χαίρομαι τη ζέστη δηλαδή.
1: Ναι. Α, τώρα δεν είναι. Όχι, τώρα δεν τη χαίρεσαι.
0: Όχι.
1: Όχι, τώρα,
0: τώρα δεν τη χαίρομαι, γιατί έχει και κάποια μπίχλα πάλι σήμερα και δεν μου αρέσει. Εν πάση περιπτώσει, να σας πούμε τι βλέπουμε μπροστά στους υπολογιστές μας εδώ και στα κυκλώματα των τηλεοράσεων. Υπάρχουν ζωντανές συνδέσεις με το. Γιατί μου τζώνεστε, ρε παιδιά.
1: Για δες τι γράφει η κυρία Περσαμπόλια που είναι επί της αρχινταξίας.
0: Ότι όσο μεγαλώνουμε δυσκολεύει η ζέστη. Κοίταξε, το Γιάννη όσο τον ξέρω, δηλαδή από 30 χρόνων
1: το ίδιο είναι.
0: Είναι πάντα ζέστη. Εκτός αν μου πεις ότι 30 ήταν μεγάλος. Όχι. Τώρα, εσένα σε δυσκολεύει η ζέστη, είναι άλλο θέμα. Σε δυσκολεύει, άμα μεγαλώνει ο άνθρωπος. Έχει και πρεσβειοποία. Όχι.
1: Μοιοπία τι έχεις? Μοιοπία.
0: Ο Γιάννης έχει πρεσβειοποία, το ξέρουμε. Ναι.
1: Εγώ έχω πρεσβειοποία.
0: Θα τον παρπαθώ
1: και μαζί σου.
0: Λοιπόν, παρακολουθούμε στους υπολογιστές μας αυτή την στιγμή το γεγονός ότι έχει ζωντανέψει ο περσικός κόλπος.
1: Από τι?
0: Έχει ζωντανέψει η ναυσιπλοεία. Υπάρχουν αναμεταδόσεις live αυτή τη στιγμή από το σημείο,
1: ναι.
0: Όπου υπάρχει κίνηση πλοίων. Κοίτα εδώ τι γίνεται, χαμός, εδώ κοίτα. Ρημουλκά, ιστορίες, κοντεϊνεράδικα, τάνκερ.
1: Σόπα, φορτηγά ή μη φορτηγά,
0: πάνε
1: μπράβο.
0: Πάνε και έρχονται.
1: Ναι.
0: Γίνεται χαμός.
1: Είδες, υπήρξε συμφωνία, ανοίξαν τα στενά,
0: ναι.
1: Αρχίσαν να ομαλοποιείται.
0: Υπήρξε συμφωνία από τον πόλεμο που προκάλεσε το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν. Το λύσαν όμως το θέμα τώρα, δεν μπορώ να πω.
1: Αυτοί που το προκάλεσαν.
0: Αυτοί που το προκάλεσαν. Το πληρώσαμε εμείς κάτι παραπάνω ακριβά και το πληρώνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, από ό,τι λένε όλες οι προβλέψεις. Για να λύσουν το θέμα και θα πάρουν και πανοπρίκοι οι Ιρανοί 300 δις. Οπότε μάλιστα. Εντάξει. Μια καλή συμφωνία για τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν αυτή. Να πούμε ότι μπράβο στο σοφό λαό του Ιράν.
1: Ναι.
0: Που δεν άκουσε τις προτροπές Νετανιάχου και.
1: Αμερικανών.
0: Και Τραμπ. Να βγουν στους δρόμους και μην ανησυχείτε, εμείς εδώ είμαστε. Να. Διότι αυτοί που κυβερνάνε το Ιράν, οι μουλάδες. Όλοι αυτοί οι κατσαπλιάδες που λέει και ο Πορτοσάλτε, θα τους είχαν κατασφάξει από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Και λίγες μέρες πριν από όλα αυτά είχαν σφαγιάσει 35-36 χιλιάδες ανθρώπους που διαμαρτύρονταν για την ανέχεια και τη φτώχεια.
1: Που για να μην ξεχνιόμαστε. Λόγω των διαμαρτυριών, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Στις δε απώλειες του πολέμου,
0: ναι.
1: Ακόμη και πάνω από τα οικονομικά, είναι προφανώς και οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν. Σε αρκετές χώρες.
0: Ναι, επίσης έχουμε τον Νετανιάχου, ο οποίος λέει στον Τραμπ ότι δεν θα αποχωρήσουμε από τον Νότιο Λίβανο όσο το απαιτεί αυτό η ασφάλεια του Ισραήλ. Έτσι, κατάλαβες. Αυτά.
1: Και
0: έχουμε και επίθεση του Χέγκσεθ, του Υπουργού Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, εναντίον των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ επέσχει, λέει, η στάση τους απέναντι στους. Απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μάλιστα.
0: Για, για έναν πόλεμο που, να υπενθυμίσουμε, όπως είπε και ο καγκελάριος Μέρτς, τον πληροφορήθηκαν από τις ειδήσεις.
1: Πολύ σωστά. Ήταν του ΝΑΤΟ,
0: Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλός είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Παναγιώτη. Στο 210-48-00-170-174 η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Πέρσα Μπόλια, που εδώ γράφει ότι είναι η κυρία Σοφία Καλαβρού. Οπότε εντάξει, είναι στην αρχισυνταξία αυτή τη εκπομπή. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Α, μόνο τη Σοφία λέει να λέμε. Θα λέμε μόνο τη Σοφία. Μας το λέει η κυρία Μπόλια. Εγώ δεν είμαι χέμηθος άνθρωπος. παίζεται.
1: Για, δεν καταλαβαίνετε. Ναι. Θέλετε ακόμα.
0: Στα μικρόφωνα μέχρι τις 6 παρα 10 θα είναι ο Γιάννη Τσούνης και ο Χρήστος Κούτσας. Εδώ θα είμαστε. Ναι, και, ναι. Τα λοιπά. Και θα πάμε σε κάτι συγκλονιστικό. Αυτή τούτη εδώ η εκπομπή, την Πρωταπριλιά νομίζω του 2013 ξεκινήσαμε.
1: 13. Την Πρωταπριλιά του 2013.
0: Ένα από τα θέματα που βάζαμε τότε ήταν το θέμα του δημογραφικού.
1: Μάλιστα.
0: Και εξακολουθούμε να το βάζουμε.
1: Ναι, γιατί θεωρούμε ότι είναι το νούμερο 13 ένα πρόβλημα.
0: 13 χρόνια μετά.
1: Το νούμερο ένα πρόβλημα. Και αυτό γιατί δεν έχει γίνει τίποτα. Και αυτό γιατί σήμερα, για παράδειγμα, βγαίνουν στοιχεία από την Ελστάτ. Και τι λένε τα στοιχεία αυτά. 2.000, κρατήστε το νούμερο, 873 γεννήσεις λιγότερες καταγράφηκαν στη χώρα μας σε σχέση με πέρσι. Αυτό είναι μία μείωση σε ένα χρόνο 4,2%. Ο κύριος Βιρόνας Κοτζαμάνης είναι εδώ κοντά μας, είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Καλησπέρα σας, κύριε διευθυντά. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Μας ακούτε?
2: Σας ακούω, σας ακούω, ναι, σας
1: λοιπόν,
2: ακούω.
1: Τι σημαίνει...
2: Τι σας εκπλήσει πάλι?
1: Μας εκπλήσει το 4,2 σε ένα χρόνο. Το σχεδόν 3.000...
2: Ναι, να σας πω το εξής. Αυτά τα στοιχεία τα έβγαλε η Ελστάτ αφορά το 2025, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
2: Και τα έβγαλα τώρα. Το 2026 θα σας πω εγώ ότι θα είναι ακόμα χίλιοι λιγότεροι από το 2025. Και τι σας εκπλήσει όμως αυτή η υπόθεση ότι μειώνονται οι γεννήσεις? Σημείωσα, σας το έχω πει χιλιάδες φορές, το έχουμε εξηγήσει. Μειώνονται για δύο λόγους. Πρώτον, ναι, γιατί στη χώρα μας τα νέα ζευγάρια κάνουν όλο και λίγο λιγότερα παιδιά μας και με τους γονείς τους. Ένα. Και δεύτερον, γιατί τα νέα ζευγάρια απέχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Αυτά τα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο είναι και λίγο λιγότερα από την προηγούμενη χρονιά. Έχετε δύο παραμέτρους οι οποίοι οδηγούν σε μείωση των γεννήσεων μέχρι στιγμής. Πρώτον, ότι τα νέα ζευγάρια κάνουν λιγότερα, όλο και λίγο λιγότερα από τους γονείς τους. Και δεύτερον, ότι είναι όλο και λιγότερα. Γιατί είναι όλο και λιγότερα? Γιατί προέρχονται από τι? Γιατί το έχουμε πει χιλιάδες φορές, οι γεννήσεις δεν μειώθηκαν σήμερα. Άρχισαν να μειώνουν το 1980, συμφωνούμε. Το 1980 είχαμε 145.000 γεννήσεις, την προηγούμενη δεκαετία είχαμε 110, την προηγούμενη δεκαετία είχαμε 92 και το καθεξής. Επομένως, όπως μειώνονται οι γεννήσεις από το 1980 και μετά, οι όλο και λιγότερες γεννήσεις μετά το 80 και μετά έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Ναι ή όχι? Ποιοι κάνουν παιδιά? Αυτοί που γεννήθηκαν πριν από 25 έως 45 χρόνια. Είναι πολύ λιγότεροι από αυτοί που γεννήθηκαν πριν από 50, 60, 70 χρόνια. Έχουν επομένως όλο και λιγότερα άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά, γιατί μειώθηκαν οι γεννήσεις όχι σήμερα, εδώ και.
0: Άρα είναι στατιστικό το θέμα.
2: Όχι, δεν είναι στατιστικό. Το ένα είναι ότι. Παραλαμβάνω ακόμα δεύτερη φορά ότι ο αριθμός των γεννήσεων κάθε χρόνια συνδράζει δύο πραγμάτων. Πρώτον, πόσα παιδιά κάνουμε κατά μέσο όρο και πόσα άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, επομένως, όταν οι γεννήσεις άρχισαν να μειώνονται, κάποια στιγμή, από μια σημεία, εμφανίζονται και έχει επίπτωση και στον αριθμό των ανθρώπων που κάνουν παιδιά. Μειώνονται. Ένα τμήμα από το μειωμένο των γεννήσεων που έχουν γίνει πριν από 20, 25, 30, 35 χρόνια, που έχουν τώρα στην ηλικία να κάνουν παιδιά. Δεύτερη παράμετρος, είχαμε και τη μετανάστευση. Δεν πήγαν όλοι οι άνθρωποι αυτοί εδώ πέρα. Δηλαδή, οι λίγοι έγιναν ακόμα λιγότεροι γιατί σηκώθηκαν στο εξωτερικό.
1: Για αυτούς που έχουν παραμείνει στη χώρα, κύριε καθηγητά, να ρωτήσω το εξής. Ναι. Προφανώς και το να κάνει παιδιά κάποιος είναι συνάρτηση και της οικονομικής κατάστασής του, έτσι δεν είναι?
2: Είναι συνάρτηση οικονομίας γενικότερα.
1: Να δεχτούμε λοιπόν ότι την προηγούμενη δεκαετία, δωδεκαετία, περάσαμε μια οικονομική κρίση η οποία άλλαξε πολύ και την ελληνική κοινωνία και το κόστος ζωής και τον τρόπο με τον οποίο ζούσαμε. Αυτή όμως η περίοδος τελείωσε. Δηλαδή θα περίμενε κανείς ότι ενδεχομένως να βλέπαμε μια εξαιρετική.
2: Έχετε δεν παρακολουθήσει όλες τις έννοιες που έχουν γίνει και τώρα και σήμερα και χθες και προχθές και τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τις νέες γενιές? Τι βγαίνει από τις έρευνες? Βγαίνει το εξής, ότι οι νέες γενιές έχουν χαρακτηρίζονται σήμερα στη χώρα μας από μια ιδιαίτερη αβεβαιότητα για το μέλλον. Βλέπουν το μέλλον γκρίζο. Δεν το βλέπουν ουδέτερο, άχρωμο, ούτε ροζ. Το βλέπουν γκρίζο. Επομένως, όταν βλέπετε το μέλλον γκρίζο, προφανές είναι. Αυτό επιδράει σε μια σειρά από αποφάσεις της ζωής σας. Ανάμεσα σε αυτό επιδράει και σε αποφάσεις να κάνετε πότε θα κάνετε οικογένεια, αν θα κάνετε οικογένεια, πότε θα την κάνετε και πόσο παλιά θα κάνετε. Εκεί που θα σας πω δέκατη φορά είναι το εξής, ότι στη χώρα μας δεν είναι ότι δεν επιθυμούμε να κάνουμε παιδιά. Δεν επιθυμούμε να κάνουμε 3 και 4 παιδιά που κάνουν παππούδε και γιάδε μα. Επιθυμούμε, όλες οι έρευνες δείχνουν, όπως στη χώρα μας και σε όλες τις αναδειμένες ευρωπαϊκές χώρες, το ίδιο ισχύει, θέλουμε να κάνουμε λίγο περισσότερο από 2. Η χώρα μας έχει το μεγαλύτερο από τα μεγαλύτερα ανοίγματα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάμεσα στον αριθμό των παιδιών που επιθυμούμε να κάνουμε και στον αριθμό των παιδιών που κάνουμε.
1: Που κάνουμε τελικά, ναι.
2: Εντάξει. Το, βλέποντας το μέλλον είναι γκρίζο, βλέποντας τα μεγάλα αστικά κέντρα όπως στη μεγάλα αστικά κέντρα σήμερα μαζεύονται οι υψηλότερα συγκεντρωμένοι ζουν ένα στους δύο, ένα στα δύο άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά.
1: Ναι.
2: Επιπλέον τα τελευταία χρόνια έχετε και ένα άλλο θέμα στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθηνατική και Θεσσαλονίκη. Τι έχετε, τη στεγαστική κρίση. Είναι δυνατόν σήμερα να κάνετε στα μεγάλα αστικά κέντρα παιδί, οικογένεια, να κάνετε τον αριθμό των παιδιών που θέλετε, αν δεν έχετε παραχωρημένη κατοικία από τους γονείς και τους παππούδες σας.
1: Η αλήθεια είναι πως είναι πολύ δύσκολο. Πού οδηγεί όλο αυτό, κύριε Κοντζαμάνη, δηλαδή αν κάνουμε μια προβολή στο μέλλον, σε 10 χρόνια, σε 15 χρόνια.
2: Οδηγεί στο εξής, ότι αν τα επόμενα 20, 30, 35 χρόνια μπορείτε να βάλετε το μέλλον και να πολλαπλασιάσετε. Αν η μετανάστευση είναι μηδενική, δηλαδή αν όσοι μπαίνουν τόσοι βγαίνουν, τα τελευταία 15 χρόνια ήταν αντίκη, το ξέρετε έτσι. Οι περισσότεροι έφυγαν από τους ήρθαν. Αν η μετανάστευση είναι μηδενική, παίζει κανένα ρόλο δηλαδή.
1: Ναι. Ωραία.
2: Και αν δεν πάρουμε κανένα μέτρο για τη στήριξη της οικογένειας και του παιδιού, μάλλον λάθος, αν δεν πάρουμε αποτελεσματικά, συνεκτικά μέτρα για την υπεστήριξη της οικογένειας και του παιδιού, θα έχουμε κατά μέσο όρο τα επόμενα 30 χρόνια, 40 χρόνια, μπορεί να κάνετε το προλογισμό θέλετε, κατά μέσο όρο γύρω σε 60.000 περισσότερους απογεννήσεις. Επομένως, πολλαπλασίασε επί 10 χρόνια 600.000 λιγότερος, επί 20 χρόνια είναι 120, επί 30 χρόνια είναι 1.800. Το κατάδεσπο. Εντάξει, τα έχουμε
0: όμως. Κύριε Κοντζαμάνη, να σας ρωτήσω κάτι. Αν αποφασίσει η πολιτεία σήμερα και να πάρει όλα τα μέτρα που θα της προτείνεται ο Λυρική. Να τελειώσω το ερώτημά μου, παρακαλώ. Αν αποφασίσουν σήμερα να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, όλα, χωρίς. Πόσα χρόνια χρειάζονται για να υπάρχει αναστροφή αυτού του κλίματος?
2: Τι σημαίνει αναστροφή, να σταματήσουν να μειώσουν οι γεννήσεις ή να αρχίσουν να αυξάνονται?
0: Να αρχίσουν να αυξάνονται.
2: Να αρχίσουν να αυξάνονται οι γεννήσεις από τα επίπεδα που βρίσκονται σήμερα, από τα.
1: Ναι.
2: Όταν αρχίσει να αυξάνεται το πλήθος των ατόμων που σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Δεν είναι σαφή η απάντηση μου, φυσικά.
0: Όχι, είναι σαφής η απάντηση, λοιπόν. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να αρχίσουν να αυξάνονται οι γεννήσεις, αν κατάλαβα καλά με το προηγούμενο που μας λέγατε.
2: Προφανές. Αν μου πείτε σήμερα μαγικό ραβδί, αν με μαγικό ραβδί σήμερα παίρνουμε, αν κάνουμε, είναι ένα θαύμα και σήμερα πάρουμε τα ευνοϊκότερα μέτρα για την οικογένεια και το παιδί και δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό κλίμα, και ένα ευνοϊκό κλίμα γενικότερο στις νέες γενιές, ώστε να μην βλέπουμε το παιδί μας, το μέλλον γκρίζο.
1: Μάλιστα.
2: Τα δύο σημαίνει. Ωραία. Αν το κάνουμε αυτό πέρα με ένα μαγικό ραβδί, δεν βλέπουν νέες γενιές στο μέλλον γκρίζο, αλλά το βλέπουν ροζ.
1: Ναι.
2: Και πάρουμε τα μέτρα στήριξης οικογένειας και του παιδιού, σε αυτή την περίπτωση για να αυξηθούν οι γεννήσεις θα πρέπει να περιμένουμε 20 με 30 χρόνια.
0: 20 με 30 χρόνια.
2: Για να αρχίσουν να αυξάνονται.
0: Για να αρχίσουν να αυξάνονται.
2: Να αυξάνονται. Χωρίς ποτέ να περάσουν, να είναι περισσότερες από τους θανάτους.
0: Ναι, το καταλάβαμε αυτό.
2: Οι θάνατοι θα είναι 125 με 127.000. Επομένως, βλέπετε, η επιπτώση τη μείωση των γεννήσεων από το 80 και μετά
1: ναι.
2: Έχουν πολλαπλασιαστικό. Βλέπετε, σας λέω, έχουν πολλαπλασιαστικό ισχύ.
0: Σωστό.
2: Αυτό δεν το είχαν καταλάβει. Η πολιτική μας και η κοινή γνώμη και οι δημοσιογράφοι και εσείς δεν είχαν καταλάβει ποτέ.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε ένα γονικό πεύλο, η οικογένεια και το παιδί.
0: Τι συνέβη τη δεκαετία του 80 και σταμάτησαν να.
2: Σας είπα, οι γενιές οι οποίες ξεκίνησαν από το 1950 που γεννήθηκαν τα ζευγάρια, στον πολύ απλά που γεννήθηκαν από το 1955 και μετά. Ωραία. Και άρχισαν να κάνουν παιδιά μετά το 1980, με 25 χρόνια, 25 χρόνια αργότερα, άρχισαν να περιορίζουν τον αριθμό των παιδιών που κάνουν.
0: Τον περιορίσαν τον αριθμό για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, αυτό ρωτάω.
2: Γιατί το περιβάλλον που μετά τον πόλεμο και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές, δεν είχα πάει ξέρεις η Ελλάδα, έχουν γίνει συντακτικές Ελλάδες. Η Ελλάδα την δεκαετία του 50 και το 60 ήταν μια δυτική χώρα. Δεν συμφωνούμε ή όχι. Συμφωνούμε. Ήταν μια χώρα η οποία ήταν στο μεγαλύτερη αποσχόληση στον πρωτογενή τομέα. Ναι ή όχι. Ναι. Δεν είχε την αστικοποίηση που είχε σήμερα που ένα στου δύο κατοίκου είναι στο 1,5% τη επιφάνεια. Τρίτον, η γυναίκα δεν είχε το ρόλο που δεν είχε χειραφετηθεί. Η γυναίκα έχει πλέον χειραφετηθεί. Επομένως, ελέγχει τη ζωή τη, ελέγχει τον αυτό το οποίο μου κάνει, ελέγχει την οικογένεια θα κάνει. Πέρα από τα παλιά σταματούσματα τη σπουδέ μα στο γυμνάσιο ή στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο. Τώρα η γυναίκα και άντρε και γυναίκε συνεχίζουν τι σπουδέ του μέχρι τα 25 του 30. Συμφωνούμε, ναι ή όχι. Και ταυτόχρονα έχουν αλλάξει μια σειρά πράγματα που ουσιαστικά παραδείγματος χάρη το σήμερα πλητανεύει σε σχέση με το 1960-70 τα παιδιά που γεννήθηκαν την εποχή που είναι, πλητανεύει το εξής. Πλητανεύει όλο και περισσότερο το εγώ από το εμείς. Ναι ή όχι. Είμαστε ζούμε όλο και σε μεγαλύτερο περισσότερο ηλιστικές κοινωνίες όπου το κύριο χαρακτηριστικό είναι η ικανοποίηση μέσω της κατανάλωσης. Ναι ή όχι. Αυτά δεν υπήρχαν τη δεκαετία αυτή πέρα. Εντάξει. Δεν υπήρχε η γενιά του 55, που γεννήθηκαν το 40, το 30 και το 35. Συγγενήθηκαν οι γενιές μετά από μέσο πολέμου μέχρι το 55. Το εγώ δεν πριτάναμε το εμείς.
0: Εντάξει όμως, οι γενιές του 55 και μετά γνώρισαν πολύ μεγάλη ανάπτυξη, ανοικοδόμηση της χώρας, μεγάλες. Δηλαδή ήταν μια παραγωγική περίοδος.
2: Είχαν την αστικοποίηση, είχαν την εγκατάλειψη της πέθρου, είχαν την είσοδο της γυναίκας μαζικά στην αγορά της εργασίας ή στην άψη του εκπαιδευτικού επίπεδου, είχαν τις αλλαγές στο στάσιο για την λήξη πατάνε στη ζωή στα πράγματα, ναι ή όχι.
0: Ναι.
2: Θα κάνουμε. Αυτά όλα έχουμε υπόσχεση. Αλλά εκείνο το οποίο, για να καταλάβουμε τι γίνεται όμως τώρα αυτά, και πάντα με τους δημοσιογράφους που συζητάω το εξής. Αυτά όλα που έχουν γίνει και σας ξαναλέω τώρα, δεν έχουν γίνει μόνο στην Ελλάδα. Έχουν γίνει σε 4 χώρες. Βλεπτικές ευρωπαϊκές χώρες. Ναι ή όχι.
0: Κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
2: Πείτε. Ναι, ωραία. Δεν είμαστε ιδιαίτερα εμείς. Δεν έχουμε αυτά που συζητάμε τώρα, δεν είναι σε εμάς. Αντίστοιχα έχουν γίνει εκεί πέρα. Μπορείτε να μου πείτε γιατί σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και τα ζευγάρια τα οποία γεννήθηκαν το 80, τα νέα ζευγάρια, κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι κοντά σε αυτού που επιθυμούν, κοντά στο 2. Και γιατί σε άλλες δεν κάνουν. Πείτε μου, δώστε μου μια εξήγηση εσείς. Για ποιο λόγο. Τι έχουν στο DNA τους, είναι αυτό αυτονόν.
1: Δεν δηλαδή, μπορούμε να δώσουμε, ναι, ναι.
0: Είναι ο τρόπος ζωής, δηλαδή.
2: Δεν είναι ο τρόπος ζωής, είναι ότι σε αυτές τις χώρες υπήρχαν μέτρα, όχι τώρα, εδώ και δεκαετίες, μέτρα ισχυρά στήριξης της οικογένειας και του παιδιού. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί οι τάσεις είναι γενικές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί υπάρχουν χώρες.
0: Το θέμα της στέγασης είναι βασικό.
2: Το θέμα της στέγασης τα τελευταία χρόνια το κερασάκι στην τούρτα. Φυσικά είναι βασικό. Φυσικά είναι βασικό. Εντάξει, λέμε παντού υπάρχει εργατική κρίση, παντού υπάρχει εργατική κρίση με την έννοια αυτή η οπεράστη. Αλλά δεν είναι η ένταση της εργατικής η ίδια. Εντάξει, λέμε η ενάψη των οικείων. Έχετε μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες όπου ένας στους τρεις που ενοικιάζει σπίτι, για να το πω πολύ απλά, μένει σε επιδοτούμενη κοινωνική κατοικία. Το καταλαβαίνετε αυτό, τι σημαίνει αυτό πέρα. Έχετε μια σειρά χώρες όπου παντού υπάρχει κρίση. Αλλά δεν είναι η ίδια. Δεν είναι η ίδια. Λέμε αυξάνονται τα ενοικία. Αυξάνονται τα ενοικία για αυτά. Η σύγκριση που κάνουμε δεν είναι λογική.
0: Και είναι και άλλοι μισθοί βεβαίως στις χώρες που περιέχουν.
2: Ανεξαρτήτως από αυτό πέρα και άλλοι μισθοί. Αλλά αυξάνονται τα ενοικία, αυξάνονται τα ενοικία παντού. Στη χώρα μας αυξάνονται τα ενοικία για όλους. Έχετε κοινωνική κατοικία. Έχετε σήμερα στη χώρα μας υπάρχει κανονική. Μπορείτε να βρείτε σπίτι.
0: Υπάρχει ένα σχέδιο. Ένα άνθρωπο που είναι 35 ετών μπορεί να πάρει σπίτι, όχι.
2: Όχι, μπορεί να πάρει σπίτι. Μπορεί να αποταμιεύσει για να πάρει σπίτι. Όχι. Ακόμα και να μπορεί να πληρώσει τα ενοίκια που πληρώνει, ωραία, δεν έχει το κεφάλαιο για να αγοράσει. Αποπαιτείται για να αγοράσει σπίτι. Συμφωνούμε. Δεν γίνεται. Πώς θα κάνουμε όλα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Συγγνώμη, συγχωρείτε, πώς το λέω. Δεν γίνεται.
1: Έχετε δίκιο.
0: Γεια σας, κύριε Κοντζαβάνη. Ευχαριστούμε.
1: Καλησπέριζουμε, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά.
0: Πολλά μηνύματα θέλω να πω για τα.
1: Πάντως την ώρα που λέει αυτό ο κύριος Κοντζαμάνης, προσθετικά έχει βγει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, και έχει πει ότι οι δημόσιες συντάξεις σε λίγα χρόνια δεν θα αρκούν στο μέλλον.
0: Είπες Τουρνάρας.
1: Ότι οι δημόσιες συντάξεις δεν θα αρκούν στο μέλλον.
0: Είπες Τουρνάρα. Γιατί
1: είναι
0: εγώ.
1: Κρίσιμη επαγγελματική ασφάλιση. Το είπε σε ένα συνέδριο επαγγελματικής ασφάλισης.
0: Ναι. Πότε και είπε ακριβώς. Εμείς που θέλαμε. Ναι. Εγώ ήθελα.
1: Ναι.
0: Εγώ θα έλεγα ναι, αν υπήρχε τρόπος να. Εκτός από την ιδιωτική ασφάλιση, εννοώ επαγγελματικό ταμείο κτλ. Να πληρώνω ότι είναι, ναι, ναι, μάλιστα.
1: Λέει ότι στη χώρα μας παραμένει περιορισμένη, δεν είναι στην κουλτούρα μας κτλ. Και λέει.
0: Μας αφήσανε.
1: Οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους.
0: Για να έχεις, το λέω εγώ. 384 θα είναι η σύνταξή μας.
1: Εθνική.
0: Μάζευε λεφτά και δεν μπορούμε κιόλας.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα, ότι δεν μπορούμε. Εντάξει.
0: Ο Γιώργος λέει καλησπέρα σας. Βρε παιδιά, πέρα από όλα τα προβλήματα που αναφέρονται στη συνέντευξη, βάλτε και την παράμετρο των διαζυγίων. Ρίξα μια ματιά, λέει, στα στατιστικά της Ελστάτ. Η αναλογία γάμων διαζυγίων πλησιάζει το 50-50. Πού να προλάβουν να κάνουν παιδιά, τρέχουν στους δικηγόρους. Καλή συνέχεια, ο Γιώργος από την Ελευσίνα. Ο Νίκος, μιλάμε για πιστόλι, λέει. Ναι ή όχι. Σωστό. Λοιπόν, η Γλυκερία, γεια σου, Γλυκερία μου, να είσαι καλά. Η Ευαγγελία λέει, άρα οι γεννήσεις άρχισαν να πέφτουν όταν η κοινωνία άρχισε να ευημερεί και να προοδεύει. Άρα πόσο οικονομική δυσπλαγία επηρεάζει αρνητικά τις γεννήσεις. Ναι. Ο Φον Ντάς λέει, μας έφαγε το OnlyFans. Εγώ το προσυπογράφω αυτό. Ο Τάκης λέει, Γιάννης, το έχω ξαναγράψει ότι ο Έλληνας όταν έδινε τα λουκάνικα με τα σκυλιά.
1: Με τα λουκάνικα,
0: ναι, ναι. Το ίδιο έλεγε, δεν έχω λεφτά για να κάνω παιδιά. Εσύ είσαι πλούσιος και έχεις τρία παιδιά. Ναι.
1: Τι ναι, μωρέ, εσύ.
0: Ναι, πλούσιος είσαι. Τρία παιδιά, συγγνώμη. Τρία παιδιά, κανονικά πρέπει να είναι τεκμήριο. Αλλά έχει τρία παιδιά, μάλιστα.
1: Πλήρωνε και κάτι παραπάνω.
0: 200.000 το χρόνο βγάζει. Ο Χάρης από τη Νέα Σμύρνη λέει, εσείς οι δύο παντρεμένοι. Ναι, σε γόνιμη ηλικία λέει, πιάστε δουλειά και κάντε και άλλα παιδάκια. Πώς θα κάνουμε, παιδιά.
1: Παιδιά, έχουμε πέντε συνολικά μαζί.
0: Την κάναμε.
1: Εμείς το έχουμε κάνει το χρέος μας στη χώρα και στην κοινωνία και παντού.
0: Ο Λάκης λέει, Χρήστο, μέρα νύχτα μου, δημοσιογράφοι και πολιτικοί προπαγανδίζουν κατά τις οικογένειες και τώρα λέμε ότι δεν υπάρχουν παιδιά. Δεν το πιστεύω εγώ.
1: Ποιος προπαγανδίζει κατά τις οικογένειες?
0: Ναι, εγώ δεν το δέχομαι αυτό, ναι. Ο Γιάννης Ζαφυρίου λέει ότι γι' αυτό ευθύνεται η καλοδεχούμενη γυναική χειραφέτηση. Ο Φώτης μπορείτε να ρωτήσετε αν σχετίζει τη φυγή των ανθρώπων στο εξωτερικό, το απάντησε. Ο Αποστόλης, μάλιστα θα κλείσουμε τώρα. Ο Αποστόλης λέει, κύριε Κούτρα, που μας περνά στην προπαγάνδα του Ιράν και της Ρωσίας και των άλλων ψεκασμένων, λέει, αφού το Ισραήλ και είπα έκαναν μόνοι τους τον πόλεμο, εγώ δεν έχω τίποτα να πω, αλλά μόνο περαστικά σας. Αυτό. Ναι, και από το το σπίτι σου περνώ και τηγανίζεις ψάρια και μου πετάς ένα κεφτέ και σου λέω δεν καπνίζεις.
3: Και εσύ το γελάτε. Ναι.
0: Πρώτον δεν μίλησα για τη Ρωσία, δεν είπα κουβέντα. Δεύτερον, αν θεωρείτε εσείς ότι περνάω εγώ την προπαγάνδα του Ιράν, να έρθει το Ιράν να με πληρώσει τουλάχιστον όπως είχε κάτι κατασκόπη.
3: Δεν είχε κάτι κατασκόπη. Ναι.
0: Γιατί το θέμα που δεν λέμε είναι ότι έγινε ένας πόλεμος, σκοτώθηκε κόσμος, πέσανε μπόμπες, αλλά το καθεστώς έμεινε το ίδιο. Γεια σου Απόστολε.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague.
6: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση.
7: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
8: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
9: Η νέα εποχή έφτασε
10: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
9: Infonet Πληροφορική.
10: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
9: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
10: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
9: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
10: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
9: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
9: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
9: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
11: Στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
8: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και
5: και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδα Σταόλ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
12: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
13: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
12: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Επωφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
14: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο
15: 26450-25-390. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
16: Yes!
17: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
18: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
19: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Και της Ευρώπης όλης. Ωραίος. Ο Χρήστος λέει: είναι τόσο απλό, αλλαγή συμπεριφοράς του ατόμου στην προσωπική του ζωή. Το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό, αυτό είναι πρόσχημα. Ο Παντελής λέει: τέτοια σκοτούρα πια. Πού είμαστε, ας εξαφανιστούμε να τελειώνουμε.
1: Τι λες, μωρέ Παντελή, και εσύ.
0: Γεια σου, Νίκο, από την Καλαμάτα, δεν μπορώ να το πω. Ο Μπουρδολόγιος. Προφανώς είναι θέμα ανάπτυξης τρόπου ζωής και οι δύο γονείς πρέπει πια να δουλεύουν και οδηγεί αυτό στην υποκινητικότητα. Γεια σου, Κώστα, να είσαι καλά. Γεια σου, Κωνσταντή, από το Φιλοπάπου. Δεν μπορούμε να το πούμε, δυστυχώς. Ναι. Ο Νίκ, κάνουμε λιγότερα παιδιά επειδή υπάρχει καλοζωία και καλό υπάρχει. Απλό και λογικό δεν είναι. Θα πρέπει να οργανωθούμε για να προσφέρουμε όλοι κάτι σε αυτή τη χώρα, αν θέλουμε να υπάρχει. Εγώ διαφωνώ με αυτό το μήνυμα. Γιατί όταν έχεις παιδιά δεν υπάρχει καλοζωία, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Συγγνώμη. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Εμένα οι πιο ευτυχισμένες μέρες μου είναι μέρες με τα παιδιά μου. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Νομίζω για όλους όσοι είναι.
0: Δεν ξέρω. Τώρα μιλάω εντελώς προσωπικά, επειδή είναι προσωπικό το θέμα. Αλλά δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι έχει συνδεθεί το ότι έχεις παιδιά με την ταλαιπωρία.
1: Ναι. Γιατί σου τρώει χρόνο από τον εαυτό σου.
0: Ταλαιπωρούνται. Ξέρω κι εγώ.
1: Αλλά είναι και πολύ ωραίο να έχεις δραστηριότητες κοινές με τα παιδιά σου.
0: Και, και δεν μπορούμε να τα λέμε κιόλα έτσι. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά ζευγάρια που θέλουν πάρα πολύ να κάνουν παιδιά και δεν μπορούν. Ναι. Δηλαδή, αφήστε το θέμα το οικονομικό μόνο. Δεν μπορούν πρακτικά, βιολογικά. Ο Θάνος λέει: άντε ρε, ολογκρίνια λέει. Το έφτιαξε ο πρόεδρος, λέει, το θέμα. Κανένα εισιτήριο για πρεσικό θα βάλετε. Όπως έχουμε. Παρακαλώ το εμπορικό του ΣΚΑΕ.
1: Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε εδώ τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Το ευχηθούμε καλό απόγευμα. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
0: Γεια σας.
16: Καλό απόγευμα και συμφωνώ ότι τελικά οι πιο ευτυχισμένες στιγμές αυτές είναι. Έχω τρία παιδιά, είναι όλα εκεί στην εφηβεία συμπλήν. Και όσο πέραν τα χρόνια δεν θυμάμαι καμία ταλαιπωρία. Πιθανώς αν η γυναίκα μου ήταν μπροστά μου, τώρα θα κουνούσε λίγο εκείνο το κεφάλι της. Αλλά πραγματικά, ναι, να μην το φοβηθούμε. Πάντα θα υπάρχουν δυσκολίες και κάθε εποχή είχε τις δυσκολίες της.
1: Ναι, απλά τώρα τα τελευταία χρόνια είναι πολύ περισσότερες οι δυσκολίες, γιατί όταν λέμε και το λέμε σε εσάς, δηλαδή στην κυβέρνηση.
0: Γιατί κάνει, εγώ αυτό δεν δέχομαι.
1: Ποιο?
0: Είναι πιο δύσκολο να γεννήσεις παιδί τη δεκαετία του 60 στη Δημητσάνα χωρίς γιατρό?
1: Όχι βέβαια.
0: Ή τώρα?
1: Όχι βέβαια. Αλλά τώρα είδες, είπανε και οι φίλοι μας ότι πρέπει να δουλεύουν και οι δύο. Έχουν γίνει οι ανάγκες περισσότερες, είναι τα χρήματα λιγότερα. Γι' αυτό ήθελα να στρεφόμενος προς τον κύριο Παπαστεργίου, ήθελα να πω ότι πρέπει η πολιτεία λοιπόν να κάνει το παν όμως, έτσι ώστε να αντιστραφεί αυτό το κλίμα, να έχουμε 3.000 γεννήσεις λιγότερες κάθε χρόνο.
16: Θα συμφωνώ και εγώ, είδα και τα τελευταία σημερινά νούμερα, το οποίο είναι. Στον καρυφτικά απλά ήθελα να πω ότι κάθε εποχή είχε τις δικές τις διαφορετικές, θα συμφωνήσω, δυσκολίες.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στις ευκολίες του καταναλωτή. Μέσω της πλατφόρμας πόσο κάνει. Τι μπορούμε να δούμε μέσα από αυτή την πλατφόρμα, κύριε Υπουργέ, και πόσο εύκολο είναι να το δει κάθε μία και κάθε ένας που πηγαίνει και επισκέπτεται τα σούπερ μάρκετ?
16: Εξαιρετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς,

0: και έχει μερικές ευκολίες που αξίζει τον κόπο να τα αναφέρουμε. Δηλαδή, φτιάχνουμε τα ψώνια της εβδομάδας, του μήνα, ανάλογα κάθε πότε συχνά, πόσο συχνά ψωνίζουμε. Επίσης, μπορούμε στο σούπερ μάρκετ που θα επιλέξουμε να δούμε, υπάρχει ένα κουμπάκι που λέει βρες μου φθηνότερα. Ναι. Δηλαδή, τι μπορεί το σούπερ μάρκετ από το τάδε, ας πούμε, χαρτί κουζίνα, λέγω τώρα τυχαία ένα είδος, το οποίο έχουμε επιλέξει να μας βρει ίσως ένα αντίστοιχο στην ίδια ποσότητα, άρα με τα ίδια χαρακτηριστικά, το οποίο είναι φθηνότερο. Πολύ χρήσιμη εφαρμογή για να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα. Φτιάχνουμε τα καλάθια μας, βλέπουμε τις τιμές, μας αναφέρει βέβαια η εφαρμογή ότι πιθανώς αυτό το συγκεκριμένη μάρκα που θες να μην έχει εκείνη το σούπερ μάρκετ, σου λέει πόσα πλέον προϊόντα έχεις αντιστοίχηση τιμών, αλλά είναι πολύ σημαντικό επίσης γιατί έχει και ένα ιστορικό τιμής. Πολύ σημαντικό και για εμάς και για την αγορά και για τα σούπερ μάρκετ, για να βλέπουμε πλέον πώς αυτές αυξομοιώνονται.
1: Δηλαδή, στην πρώτη ανάγνωση που έγινε, είδαμε ότι πολλές και γνωστές εταιρείες έχουν τα προϊόντα τους σε σχέση με το εξωτερικό, γιατί αυτό είναι καινοτόμο, ότι βλέπουμε και το εξωτερικό. Κατά μέσο όρο, αν δεν κάνω λάθος, αυτό που βρήκαν οι συνάδελφοι είναι ότι είναι 22% ακριβότερα εδώ στην Ελλάδα.
0: Καλό να τα δούμε με και χωρίς ΦΠΑ. Επίσης, γιατί υπάρχει και το σχετικό κουμπάκι στην εφαρμογή που σου αποπληθωρίζει, αν θέλετε, σου αποφορολογεί μάλλον το ΦΠΑ για να συγκρίνουμε τιμές. Έχω δει και αντικειμένα και πράγματα τα οποία είναι ακριβότερα, αλλά έχω δει και κάποια που είναι φθηνότερα. Πρέπει και αξίζει να το δούμε. Και ξέρετε, αυτή η εφαρμογή, αυτή η νομοθεσία έχει ότι πλέον διαχειρίζεται σχεδόν 10.000 κωδικούς, δεν έχει 50% ή 200, και συνεπώς μπορείς πλέον να κάνεις έρευνες για την ανεξάρτητη αρχή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το Υπουργείο Ανάπτυξης, και αυτή είναι η ομορφιά της τεχνολογίας, αυτό είπαμε και χθες στην παρουσίαση, να μπορείς πλέον να έχεις ακόμα ένα σύμμαχο στο να δεις τελικά στο καλάθι σου φθηνότερες τιμές.
2: Κύριε Υπουργέ, κλείνοντας, γιατί ήταν απαραίτητη η σύγκριση με το εξωτερικό?
0: Γιατί υπάρχει μια μεγάλη...
2: Τι με εξυπηρετεί δηλαδή εμένα που θα πάω να πάρω από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς με το παραδίπλα ή την παραδίπλα περιοχή σύγκριση με το εξωτερικό?
0: Εξυπηρετεί στο να ξέρουμε εμείς και το θέλουμε, το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, ότι δεν είναι επιτρεπτές τεράστιες διαφορές. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν αν υπάρχει διαφορά και αν δικαιολογείται αυτή η διαφορά σε σχέση με τις μετακινήσεις και τις αποστάσεις. Γι' αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Και θέλω να πω κάτι ακόμα. Επειδή αυτή η εφαρμογή πιθανώς σε κάποιους δεν άρεσε, είδα χθες διάφορα σενάρια ότι κόστησε 30 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια. Να το διευκρινίσουμε ότι αυτή η εφαρμογή κόστησε 350.000 ευρώ με τη συντήρηση την οποία έχει, που είναι μια πολύ τίμια τιμή για μια τόσο σημαντική εφαρμογή, η οποία έρχεται
1: πραγματικά.
0: Πιθανώς κάποιοι δεν θα θέλανε να υπάρχουν τέτοιου είδους λύσεις. Για να δούμε. Πάντως να το διευκρινίσουμε, γιατί διάβασα διάφορα τρελά τέτοια σενάρια. Είναι μια πολύ τίμια εφαρμογή, η οποία πραγματικά, το είπαμε και πριν, δεν θα είναι αυτή η οποία θα δώσει την απόλυτη λύση στην ακρίβεια, αλλά ένα σημαντικό εργαλείο για τον οικοκυριό.
1: Επειδή έστειλε ένας φίλος μας μήνυμα εδώ για να κλείσουμε με αυτό, οι κάμερες γράφουν, κύριε Υπουργέ, τελικά ή δεν γράφουν?
0: Γράφουν δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Γράφουν,
2: να είστε καλά, κύριε Παπαστεργίου, καλό απόγευμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: παρουσία. Σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, επιστρέφουμε.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα. Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό. Να

0: πάντα στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
1: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
0: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις. Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
1: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
3: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
4: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
5: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
6: Γκρι, παιδιά, γκρι.

0: Μην ακούν να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Ξεχνιάσια θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: προβοκάς τώρα, λέει. Ρε γαμώτο, καθόλου δεν κουστάρω το Μητσοτάκη, αλλά αυτόν θα ξαναέχουμε πρωθυπουργό. Ναι ή όχι.
1: Καλή εκπομπή. Καλό.
0: Καταπληκτικό. Με μισθό υπουργού, λέει, τι πρόβλημα έχει κάποιος να έχει τρία παιδιά. Εντάξει. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Είναι από πρινές επιτυχημένες. Για να ξέρετε λίγο την ιστορία. Είναι ένας επιτυχημένος επαγγελματίας ο κ. Παπαστεργίου που πρόκοψε τη ζωή του. Αλλά δεν πάει. Άμα πήγαινε έτσι, όπως το λέμε, στη δεκαετία του 60 και του 70 δηλαδή, θα κάνανε παιδιά μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και στα αστικά κέντρα. Διότι στην επαρχία, στην αγροτική χώρα, ας πούμε, που δεν υπήρχε σάλιο, δεν θα υπήρχε παιδί. Καθίστε έτσι. Γεια σου ρε Μπάμπη, δεν μπορώ να το φόρεσες. Έχετε στείλει καταπληκτικά μηνύματα. Ναι. Ο Στέλιος λέει, μήπως οι μουλάδες αμόλυσαν τους λαγοκέφαλους στη Μεσόγειο. Αυτό το ακούω. Η ζωή λέει,
1: για σαμποτάζ.
0: Γεια σου βρε ζωή, σας ακούω από Αμερική κάθε μέρα, είστε η πρωινή μου ενημέρωση στην τροφιά. Γιατί δεν κάνουμε παιδιά οι νέοι, λέει, γιατί μας έχουν πείσει ότι πρέπει πρώτα να κάνουμε καριέρα. Εντάξει, πάντως, ναι, τέλος πάντων. Μεγάλη συζήτηση. Για βάλε μία Άννα Διαμαντοπούλου έτσι μερακλείδικα τώρα τέτοια ώρα για να ασχοληθούμε. Ναι, γιατί είναι λίγος ο χρόνος για να μην λες χαμό στο Πασόκ. Κατάλαβες. Επίτηδες, για βάλε.
1: Μόνος.
0: Ναι.
2: Αυτό το θέμα τη συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Λοιπόν, όλα αυτά την ώρα, αυτό ήταν για τον κύριο Δούκα. Ναι. Την ώρα που ο Ανδρουλάκης βρίσκεται στις Βρυξέλλες, απάντησε ο κύριος
1: Δούκας.
0: Ναι. Ο οποίος είπε, ένας άνθρωπος που εκθιάζει ουσιαστικά, είπε για την κυρία Διαμαντοπούλου, την Νέα Δημοκρατία, προφανώς βρίσκει γελίατα της προοδευτικής προσέγγισης. Θέση πήρε, όπως ήταν αναμενόμενο, και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Να πω κάτι χωρίς να στεναχωρήσω την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, την οποία και εκτιμώ και σέβομαι και τη θεωρώ πολύ καλή πολιτικό και ήταν πολύ καλή υπουργός. Την πάτησε. Στο κόμμα στο οποίο βρίσκεται, στο πρώτο συνέδριό τους, πέρασε η γραμμή του κυρίου Δούκα. Τώρα θέλω να πω στην αγαπητή κυρία Άννα Διαμαντοπούλου ότι είναι πολύ αργά πια για δάκρυα, διότι δεν μπορεί τώρα να πει η κυρία Διαμαντοπούλου κάτι, εφόσον ήδη το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έχει πάρει αυτή την απόφαση.
1: Το έχουμε πει για το συνέδριο, για την απόφαση, έτσι. Θα είναι ιστορική απόφαση αυτή. Θα συζητιέται, φαντάζομαι, για πολλές δεκαετίες.
0: Ιστορική δεν θα είναι, αλλά είναι μια.
1: Ιστορική, να το λέω ειρωνικά.
0: Είναι μια περίεργη απόφαση.
1: Άλλο πρόσωπο, μη τι άλλο.
0: Εγώ έχω ακούσει και διάφορα, μόλις είχα πει ότι δεν γίνεται να. Προσωπικώς δηλαδή το λέω. Ότι δεν γίνεται να παίρνεις απόφαση ότι δεν θα συγκυβερνήσεις με αυτόν που θέλεις να κερδίσεις. Αυτά τώρα είναι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Το κάνανε την. Απόφαση και τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι. Θα δούμε. Και μην βιάζεστε και πανηγυρίζετε εκεί στα Τσιπρέικα, μην βιάζεστε. Ο Αστέριος λέει: γεια σας αγαπημένη Ατέρια, η σύγκριση των τιμών με εξωτερικό είναι πολύ χρήσιμη. Σήμερα έμαθα πόσο κάνει ένα κιλό φέτα στην Νορβηγία. Καλά να πάθετε, Νορβηγή φέτα θέλατε. Και η χαρούμενη μάνα, με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε. Καλησπέρα σας. Είναι πολλά τα χρήματα που δαπανούμε για τη διαβίωση των παιδιών. Βάλτε σιδεράκια, φροντιστήρια, δραστηριότητες κτλ. Εγώ και ο άντρας μου κάναμε αυτά τα δύο χρόνια το αυτό σημάδι, για να βοηθήσουμε το παιδί μας να κάνει φροντιστήρια και έξτρα ιδιαίτερα για τις πανελλήνιες. Αυτό που χρειάζεται η κοινωνία είναι στροφή στην ποιότητα, όχι στην ποσότητα. Όλα καλά όμως, να είναι καλά όλα τα παιδιά του κόσμου, διότι δυστυχώς τα περισσότερα δεν είναι ευτυχισμένα και αυτό είναι που πρέπει να μας ανησυχεί. Καλό υπόλοιπο ημέρας, να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Πώς επιλέγει. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω! Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά! Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
6: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 1401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
4: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2651 9900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr. Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδιούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seiprevesa.gr και στο τηλέφωνο 26820 24911. ΣΕΙ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.
7: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες, πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco, Αφίκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
6: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
8: Ο σταθμός

0: 6,6.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: MotoGP αλλά και ελληνικούς αγώνες όταν έχουμε. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και πάντα φίλοι μας καλές και ασφαλείς διαδρομές. Και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχιά ατυχήματα αν τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και μην ξεχνάτε ότι ζώνη και κράνος σώζουν ζωές.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη ανατμήματα και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλιμο. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αιτώματος του Παρθενώνα. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Είναι μια στιγμή ιστορικής σημασίας για το μνημείο, για την Ακρόπολη και για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Μια στιγμή που μας γεμίζει περηφάνεια αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια το μεγάλο έργο της προστασίας και ανάδειξης του κορυφαίου συμβόλου του δυτικού πολιτισμού, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Αύριο στην Ελβετία ξεκινούν οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, μια ημέρα μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το πρόγραμμα των Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων δεν περιλαμβάνεται στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις, τόνισε σήμερα η Τεχεράνη. Οι Ιρανικοί πύραυλοι είναι για να εκτοξεύονται και όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Το Μνημόνιο Κατανόησης που υπέγραψαν χθες ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ιρανός ομολογός του, ορίζει μια περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Νωρίτερα σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενος στους επικριτές της συμφωνίας που υπέγραψε με το Ιράν στις Βερσαλίες, ανέφερε: «Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι», επικαλούμενος την πορεία του χρηματιστηρίου και την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Ιταλικό εμπορικό πλοίο ήταν από τα πρώτα που πέρασαν από το στενό του Ορμούζ λίγες ώρες μετά την υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, ανατείνωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές εντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ μετά την μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μόσχα και σε δηληστήριο σε απόσταση 16 χιλιόμετρων από το Κρεμλίνο. Από την πλευρά του, το Κίεβο ανέφερε πως η Μόσχα έχει πραγματοποιήσει φέτος επιθέσεις σε ουκρανικά λιμάνια με περισσότερα από 1.500 drones. Η δίκαιη κατανομή των βαρών και η ενίσχυση της συλλογικής ικανότητας για την άμυνα με έμφαση στην αύξηση της ετοιμότητας βρέθηκε στο επίκεντρο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Νίκου Δένδια. Εξονυχιστικούς ελέγχους στους υψηλόβαθμους υπαλλήλους σε πολεοδομίες σε όλη την Ελλάδα θα διενεργήσει εξειδικευμένο προσωπικό με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλα Μπουβουρλιώτη. Θα ερευνηθούν περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν, πότε αποκτήθηκαν και αν η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Σε άλλη υπόθεση, η ανεξάρτητη αρχή δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία του φαρμακοποιού στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η αρχή εντόπισε μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, έχει εντοπίσει ακίνητα και αυτοκίνητα σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιολάδου, με την εκτιμόμενη ζημιά σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι πρώην αποθήκες Σκουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών επιλέχθηκαν από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο χώρος αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στον Ιούλιο. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου με ανακοίνωση του ζητά πριν την οριστικοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης να ληφθούν υπόψη ανησυχίες που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στην Νικήτη Χαλκιδικής εντοπίστηκε μία 83χρονη γυναίκα υπήκοος Γερμανίας. Εξετάζεται από τις αρχές αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή ένιωσε αδιαθεσία βγαίνοντας από το μπάνιο. Την αστυνομία ενημέρωσε η κόρη της 83χρονης.
1: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τέσσερις αναμετρήσεις αρχίζει σήμερα η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 7 η Τσεχία αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική, στις 10 θα παίξουν Ελβετία, Βοσνία, Ζεγοβίνη. Στη 1 τα ξημερώματα της Παρασκευής ο Καναδάς κοντράρεται με το Κατάρ και στις 4 το πρωί το Μεξικό υποδέχεται την Νότια Κορέα. Στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού έδωσε το παρόν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της Πράσινης ΠΑΕ είχε συνομιλία με τον τεχνικό διευθυντή του Τριφυλιού Στέφανο Κοτσόλη και παρακολούθησε την προπόνηση. Λύθηκε και τυπικά η συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Μαρίνο Πούσιτς είναι το μεγάλο φαβορί προκειμένου να αντικαταστήσει τον Ρουμάνο προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, oh, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, τα βαλείς που κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο, τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει τα υπηρωτικά και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες.
6: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
7: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
6: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
8: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, αδυναμία μου.

Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε στον Prisma 91,6. Είναι Πέμπτη σήμερα, 18 του Ιούνιου. Είμαστε στην καρδιά του Ιούνιου, αλήθεια είναι. Στα 15 λεπτά μετά τις 6. Παναγιώτης Κουνιάκης, απόγευμα την ενημέρωση. Εδώ θα είμαστε και σήμερα. Όλα τα ραδιοφωνάκια στον Prisma 91,6 για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Καλησπέρα στα πρώτα μηνύματα που είστε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Μας ακούτε βεβαίως από τα FM σε ολόκληρη την Βορειοδυτική Ελλάδα. Όσοι μπαίνετε τώρα στην ακρόαση και ακούγατε λίγο πριν Sky, είστε στον Prisma 91,6. Είναι το ραδιόφωνο που μεταδίδει τον Sky στην Βορειοδυτική Ελλάδα. Έχουμε όμως και το περιφερειακό μας πρόγραμμα. Και έχει ενδιαφέρον διότι εμείς εδώ δεν ασχολούμαστε μόνο με την τοπική επικαιρότητα, αλλά ανοίγουμε και εμείς τους κύκλους συζήτησης με εκλεκτούς καλεσμένους. Έχουμε τις μόνιμες στήλες μας. Οπότε έχετε κάθε λόγο να μείνετε στην ακρόαση και να στείλετε τα μήνυματά σας που είναι πάντα ευπρόσδεκτα. info@prismaradio.gr, info@lefkada.today και Prevezza.today αντιστοίχως. Η δημοσιογραφική μας ομάδα όλα αυτά τα αξιολογεί, τα φιλτράρει και τα κάνει ρεπορτάζ για τη δική σας ενημέρωση και μόνο.

Λοιπόν, τον κύριο Παπακώστα έχουμε σε λίγο για να σχολιάσουμε τις τελευταίες εξελίξεις και όλα όσα συμβαίνουν. Και βεβαίως θα μείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καθημερινότητα συνεδριάζει πάλι το Δημοτικό Συμβούλιο. Ξέρετε, έχει ανέβει πάρα πολύ στην ατζέντα των θεμάτων και του προβληματισμού αυτή τη στιγμή το θέμα με τις πλωτές εξέδρες. Καθώς γίνεται όλο ένα και περισσότερο επιτακτική ανάγκη να μπει ένα πλαίσιο σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Μάλιστα, υπήρξε και μία έντονη αντιπαράθεση της Δημοτικής Αρχής με την αντιπολίτευση για δύο πλωτές εξέδρες στα σύμποτα. Όλο το ρεπορτάζ είναι στο lefkada.gr και στο prismaradio.gr. Μπορείτε να το βρείτε και να δείτε όλες τις τοποθετήσεις και όλο το ρεπορτάζ όπως κάνουμε πάντα. Συνεδριάζει όμως το Δημοτικό Συμβούλιο πάλι με το θέμα των πλωτών εξέδρων στα σύμποτα και τη γνωμοδότηση συγκεκριμένα εταιρείας όπου ζητάει να τοποθετήσει σχετικές, αλλά είναι γενικότερα και μια συζήτηση και λήψη απόφασης ΔΣ για την ανατροπή της εγκατάστασης πλωτών προβλητών στη θέση Λιμνή στη Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρου του Δήμου Λευκάδας. Και βεβαίως στο Δημοτικό Συμβούλιο το τέταρτο θέμα είναι το αίτημα επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης συγκεκριμένης επιχείρησης στο σχέδιο πόλεως Βαρδάνια του Δήμου Λευκάδας. Άρα λοιπόν είναι ένα σύντομο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο πραγματοποιείται την

Λοιπόν, μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Η τουριστική περίοδος έχει ξεπληρωθεί πλήρως. Είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι. Κόσμος θα τιμήσει το νησί μας και χαιρόμαστε γι' αυτό. Η Λευκάδα εξάλλου είναι ένας προορισμός που είναι σχετικά οικονομικός, με την έννοια ότι βλέπετε στα ρεπορτάζ τι πραγματικά συμβαίνει με τα αυξημένα έξοδα για να πας σε ένα νησί στο Αιγαίο. Πλέον το κόστος είναι απαγορευτικό, η αλήθεια είναι.

Λοιπόν, όλα αυτά θα τα σχολιάσουμε και θα τα δούμε και σε και στις επόμενες ρεπορτάζ. Θα τα καταγράφουμε εδώ μέχρι έτσι να βάλουμε μια ανατελεία στην δική μας πορεία, στην ολοκλήρωση αυτής της σεζόν, μιας δύσκολης και απαιτητικής σεζόν.

Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να δώσουμε χρόνο στον κύριο Παπακώστα να ανοίξουμε τον πρώτο κύκλο συζήτησης και μετά θα ασχοληθούμε με τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου της Καθημερινότητας. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να σας πω ότι, για παράδειγμα, υπάρχει ένας έτσι κακός συντονισμός σε διάφορα ζητήματα που έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και τα παίρνει πίσω μετά ο εισηγητής και προκαλεί εκνευρισμό στην αντιπολίτευση. Αυτό για να κάνει, για παράδειγμα, με την διοργάνωση ενός μαθητικού συνεδρίου. Προσέξτε τώρα, το φέρνει η Δημοτική Αρχή να συζητηθεί και ανακαλύπτει ο κύριος Καλός ότι αυτός ο οργανισμός, που δεν ξέρουμε και πολλά που το διοργανώνει, που έχει μια συμμετοχή των μαθητών 20 ευρώ, ήδη, χωρίς να έχει πάρθει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διαφημίζει και διαλαλεί ότι με την αρρωγή του Δήμου Λευκάδα στο συνέδριο θα πραγματοποιείται στη Λευκάδα. Το καταγγέλει ο κύριος Καλός, το παίρνει πίσω ο κύριος Βεργίνης για να το επεξεργαστεί, να δει τι πραγματικά συμβαίνει. Αποχωρεί η παράταξη του κύριου Καλού γιατί κατηγορεί το Προεδρείο για μεθόδευση τη δεύτερη φορά, διότι όπως ισχυρίζεται η αντιπολίτευση τόσο και στο θέμα με τα σύμβοτα, με τις πλωτές εξέδρες, όταν η Δημοτική Αρχή νιώθει ότι δεν έχει την απαραίτητη πλειοψηφία, παίρνει το θέμα πίσω. Οπότε λοιπόν αυτό προκαλεί αντιδράσεις. Όλα αυτά θα τα σχολιάσουμε. Μαζεύουμε σιγά σιγά και το παραπολιτικό μας ρεπορτάζ και είμαστε εδώ να σας λέμε συγκεκριμένα πράγματα και όχι γενικές θεωρίες. Αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, πάμε να μπούμε όμως σιγά σιγά στο διαφημιστικό μας περιβάλλον. Πάμε να υποδεχτούμε εδώ στην παρέα μας το κατάστημα Κάτσος Κολετσιόνε για επώνυμο ντύσιμο στην κάθε του λεπτομέρεια. Επιλογές επώνυμες, Hilfiger, Versace, Γιος Πόρο, Τουσάρντι, Μόντε Ναπολεόν, Αρτίστη Ιταλιάνοι, Δεμποστόνιανς και Νιου Ζήλανδ. Ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023-500. Μότο μας είναι ο άντρας σε πρώτο πλάνο. Μαζί μας είναι και το κατάστημα Βαγιανάς Home Line. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής αισθητικής με άψογη εφαρμογή. Και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, Βαγιανάς Home Line με επιστοποίηση σε και ISO στα Τσουίκ 12 στη Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-188. Μότο μας, ό,τι σας αξίζει. Λοιπόν, μία σύντομη μουσική ανάσα, να γλυκαθούμε λίγο έτσι στην καλοκαιρινή ραστόνη. Πιείτε ένα καφεδάκι, ένα φέψιμο, ό,τι επιθυμείτε και ελάτε εδώ να περάσουμε παραούλα μέχρι το ρολόι να δείξει 8 στον Prisma 91,6.

0: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-0-24-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-61613.
4: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο, σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
5: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
6: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρο Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
7: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστό. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
3: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει εδώ στον Prisma 91,6. Διαβάζω τις επιστολές που μου στέλνετε. Πραγματικά. Θα δείτε σε λίγο η ομάδα μας ανεβάσει στο Λευκάδα Today. Έχουμε αραχνιάσει στο ξύλινο εκεί γεφυράκι μου.

0: Πάμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Παπακώστα, να ξεκινήσουμε εδώ έτσι την συζήτησή μας όπως κάνουμε πάντα, με ενδιαφέροντα θέματα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, να τα διευκρινίσουμε, να τα διευθετήσουμε λίγο όλα, να, την επιστροφή μου λίγο να φροντίσω. Είμαστε έτοιμοι? Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ανοίγουμε πάντα κάθε Πέμπτη ένα κύκλο συζήτησης, σκέψης και προβληματισμού. Είναι η επικαιρότητα η οποία πάντα μονοπολεί το ενδιαφέρον και βεβαίως δεν θα μπορούμε να ασχοληθούμε σήμερα από την Σύνοδο Κορυφής στην Γαλλία και την υπογραφή βεβαίως της συμφωνίας Ιράν-Αμερικής. Προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιοι είναι κερδισμένοι τη δεδομένη χρονική στιγμή, ενώ υπάρχει και μία αντίδραση από το Ισραήλ, το οποίο φαίνεται να μην δέχεται σημαντικά κομμάτια της συμφωνίας αυτής. Θα μας τα αναλύσει όλο αυτό ο κύριος Παπακώστας. Τον καλησπερίζουμε σε αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα της 18ης του Ιούνιου. Καλό απόγευμα, κύριε Παπακώστα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλό απόγευμα, κύριε Κουνιάκη. Προσπαθώ να είμαι καλά. Μέσα σε όλο αυτό τον ρυθμό των γεγονότων τα οποία εξελίσσονται, προσπαθούμε να βρούμε άκρη, δεδομένου ότι όλα εντελώς είναι ασαφή. Διότι φαντάζομαι θα είδατε ότι ότι υπογράφηκε η συμφωνία, αλλά είναι το πιο ασαφές κείμενο το οποίο έχει υπογραφεί. Και σίγουρα βέβαια δεν είναι αυτό το οποίο θα εξασφαλίσει την ειρήνη όπως διατείνονται οι δύο πλευρές. 14 σημεία σε μια μισή σελίδα όλοι και όλοι, θα μπορούσε περισσότερο να θεωρηθεί σαν ένα επίσημο κείμενο, το οποίο όμως για να μπορεί να εφαρμοστεί θα χρειαστεί ιδιαίτερη επεξεργασία. Ήδη έχει ξεκινήσει στο Μπίργκεστάιν έξω από τη Λουκέρνη της Ελβετίας. Έχει ξεκινήσει η προσέλευση των αντιπροσωπείων που θα διαπραγματευτούν αυτό το θέμα, δηλαδή Ιράν και Αμερική, με την συμμετοχή δύο μεσολαβητών, όπως είναι το Κατάρ από τη μια μεριά και το Πακιστάν από την άλλη. Δεν έχει βέβαια διευκρινιστεί σε καμία απολύτως περίπτωση αν θα γίνει μια απευθείας συνεννόηση, συζήτηση επί των κρισίμων θεμάτων, έστω αυτών που συζητήθηκαν και υπέγραψαν οι δύο αντιπροσωπείες από τη μεριά της Αμερικής ο κύριος Τραμπ και από τη μεριά του Ιράν ο πρόεδρος της χώρας, ή θα γίνει έμεσα, δηλαδή θα μεταφέρεται η γνώμη στους αντιπροσώπους, οι αντιπρόσωποι θα τη μεταφέρουν στην άλλη πλευρά, θα δέχονται τις αντιθέσεις ή αντιρρήσεις και θα τις συζητούν, αλλά χωρίς όμως να έχουν επαφή η μία με την άλλη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το πράγμα βέβαια κατά να είναι λίγο γελίο, γιατί όταν πρόκειται για ένα τέτοιο θέμα, το οποίο έχει στοιχήσει στη ζωή χιλιάδων ανθρώπων και έχει καταστρέψει χώρες ολόκληρες,
0: σωστά,
1: υποτίθεται ότι θα είχαν την διάθεση και την τόλμη να συζητήσουν, αλλά βλέπετε βέβαια πάρα πολύ καλά ότι ένα τέτοιο πράγμα δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και το διαπιστώνουμε περισσότερο από το γεγονός ότι όταν έφτασε ο κύριος Τραμπ στην Αμερική δέχτηκε μύδρους επιθέσεων,
0: ναι,
1: από τους αντιπάλους, ακόμη και εκείνους οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, δεδομένου ότι αυτά όλα τα οποία κοινοποιήθηκαν θεωρούνται από τους Αμερικανούς τουλάχιστον μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία του Ιράν, και ότι η Αμερική μπήκε σε έναν πόλεμο, δαπάνησε δισεκατομμύρια για τις πολεμικές αυτές επιχειρήσεις, χωρίς ουσιαστικά να έχει πετύχει τίποτε απολύτως από εκείνα τα οποία την ενδιέφεραν. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα. Το πρώτο πράγμα το οποίο ενδιέφερε τους Αμερικανούς όταν έγιναν αυτές οι επιχειρήσεις ήταν να μπορέσει να ανατρέψει το καθεστώς του Ιράν και να το αντικαταστήσει από μια κυβέρνηση στην οποία το ίδιο θα είχε πρόσβαση και με την οποία, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, θα μπορούσε να συνεργαστεί. Η πραγματικότητα όμως έδειξε ακριβώς το άλλο πράγμα, το αντίθετο. Πρώτα-πρώτα η άθλια ενέργεια η οποία έγινε να βομβαρδίσουν το χώρο συγκέντρωσης της περσικής ηγεσίας, της ιρανικής ηγεσίας, και το οποίο επέφερε το θάνατο όλων ανεξαιρέτως των μελών, αυτό όχι μοναχά δεν έφερε αποτέλεσμα, αντιθέτως προκάλεσε μία συσπήρωση όλου του λαού. Και μάλιστα ενώ το συντριπτικό μέλος του λαού ήταν εναντίον του καθεστώτος, του ιερατικού καθεστώτος του Ιράν, η επίθεση του των Αμερικανών, έφερε πάρα πολύ κοντά το λαό με την ηγεσία του, διότι κατάλαβε ότι ήταν η ηγεσία στην προκειμένη περίπτωση εκείνη η οποία θα αναλάμβανε το βάρος της αντιμετώπισης μιας έξωθεν επιχείρησης. Επομένως δεν έφερε απολύτως κανένα αποτέλεσμα. Και επιτέλους, όταν πρόκειται για τόσο πολύ σοβαρά θέματα, συνήθως αυτά τα διαχειρίζεται η διπλωματία. Γνωρίζουμε όμως ότι με τον κύριο Τραμπ τα πράγματα άλλαξαν και αυτό αποτελεί αντικείμενο που συζητά σήμερα ολόκληρος ο κόσμος. Δηλαδή, ο κύριος Τραμπ

0: φίλος, ο άλλος είναι επιχειρηματίας και συνεργάτης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό για την Αμερική αποτελεί μια πάρα πολύ μεγάλη μομφή. Γιατί, διότι η Αμερική δεν λειτουργήσε ποτέ από τότε που συστήθηκε το κράτος με έναν ανάλογο τρόπο. Και έπειτα, αυτό ήταν το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι αυτή η συμφωνία των 14 σημείων,
1: ναι,
0: που είναι γραμμένη σε μια μισή σελίδα, αν είναι δυνατόν, αν μπορεί να το συλλάβει άνθρωπος αυτός, μια συμφωνία η οποία ακολουθεί μια πολεμική επιχείρηση που βάστηξε μέχρι σήμερα 107 ημέρες, προκάλεσε αμέτρητες καταστροφές, είναι λέει μια μισή σελίδα και 14 σημεία τα οποία θα συζητηθούν στις 60 μέρες οι οποίες θα ακολουθήσει να υπάρχει ανακοχή που ίσχυσε μέχρι τώρα. Για μένα, κύριε Κουνιάκη, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Και μαζί για πάρα πολύ κόσμο.
1: Βεβαίως τώρα το θετικό, αν μπορούμε να πούμε, είναι ότι υπάρχει μια ομαλοποίηση και μια ανακούφιση στις αγορές και στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή πέφτει το πετρέλαιο και παίρνουμε μια ανάσα, γιατί αυτό έχει μια σημαντική επιβάρυνση στις τσέπες μας. Οπότε το είχαμε ανάγκη λίγο να υπάρχει μια ειρήνη, τουλάχιστον να μην υπάρχουν εχθροπραξίες, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε να δείτε όμως. Δεν πρόκειται για επικράτηση της ειρήνης.
1: Σωστά.
0: Είναι μία ανακοχή, δηλαδή μία παράταση της ανακοχής επί 60 μέρες, διάστημα το οποίο κρίνεται αρκετό για να μπορέσουν να αρθούν όλες ανεξαρτήτως οι δυσκολίες οι οποίες υπήρξαν και οι οποίες οδήγησαν τις χώρες σε μια εμπόλεμη αναμέτρηση. Ένα τέτοιο πράγμα όμως δεν φαίνεται να είναι επαρκές. Για τούτο γιατί οι συμφωνίες οι οποίες είχαν υπογραφεί από τον Ομπάμα, τον πρώην πρόεδρο της Αμερικής, και όλους ανεξαιρέτως τους υπόλοιπους, την υπόλοιπη δηλαδή αμερικανική διπλωματία, όλο αυτό το πράγμα δεν έφερε κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Αντιθέτως δημιούργησε σοβαρά προβλήματα.
1: Ναι.
0: Γιατί, διότι αυτά που αφορούσαν δηλαδή τις σχέσεις των δύο χωρών ήταν βαθιά ριζωμένα από την περίοδο του 1979, όταν δηλαδή έγινε η ανατροπή του καθεστώτος του Σάχη και την επικράτηση του θρησκευτικού καθεστώτος του Ιράν. Από τότε ίσχυαν αυτά. Υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα τα οποία εμπόδιζαν τη σχέση των Αμερικανών. Ο τρόπος με τον οποίο επιδιώκεται να λυθεί ένα τέτοιο τεράστιο ζήτημα και μάλιστα με μη διπλωματικές ενέργειες δεν φαίνεται να έχει θετικό αποτέλεσμα, ακόμη κι αν προς το παρόν επικρατεί ειρήνη. Βέβαια δεν παραβλέπω αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι οι διεθνείς αγορές ήθελαν οπωσδήποτε ένα σημείο για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν την ανισορροπία που είχε δημιουργηθεί. Και αναφέρομαι στην προκειμένη περίπτωση το γεγονός ότι ήδη πριν από λίγη ώρα άκουσα ότι το πετρέλαιο Brent διατίθεται πλέον σε 77 ευρώ από τα 135-38 ευρώ που είχε φτάσει κάποια στιγμή την περίοδο των μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτό βέβαια είναι εξαιρετικά σημαντικό για όλες ανεξαιρέτως τις οικονομίες και δεν παραβλέπω και για τη δική μας. Διότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία κινείται με ρυθμούς 5,2 πληθωριστικές, κάτι βέβαια το οποίο έχουμε να το δούμε από την περίοδο που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι λοιπόν ένα στοιχείο που θα μπορούσε να θεωρηθεί θετικό. Άλλωστε αυτό ακριβώς χαιρέτησε η Σύνοδος των Ευρωπαίων ηγετών σήμερα, γιατί άκουσα πριν από λίγο και τον Πρωθυπουργό από τις Βρυξέλλες, ο οποίος εξέφρασε με σκεπτικισμό βέβαια την αισιοδοξία του ότι εφόσον τα θέματα αυτά λυθούν, ένα πολύ μεγάλο μέρος των οικονομικών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες 107 μέρες ίσως αντιμετωπιστούν. Αλλά επαναλαμβάνω, χρησιμοποίησε τη λέξη ίσως.
1: Μάλιστα. Okay. Λοιπόν,
0: σε ό,τι αφορά,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Ναι. Πείτε μου, κύριε Παπαξιώτη. Όχι, συνεχίστε τη σκέψη σας, μην σας διακόπτω.
0: Εκείνο το οποίο κάτσα πριν από λίγο,

0: πριν από την σύνδεσή μας, για να δω τα θέματα τα οποία είναι προς διαπραγμάτευση. Βέβαια, η αλήθεια είναι, όπως είπα και προηγουμένως, ότι πρόκειται για το πιο ασαφές κείμενο το οποίο έχει απασχολήσει δύο χώρες οι οποίες βρέθηκαν σε πολεμική αναμέτρηση, και μάλιστα με τέτοιο φανφαρονικό τρόπο επιδείχθηκε από τον κύριο Τραμπ στο μεγάλο τραπέζι που έγινε στη σύνοδο των G7 στο Παρίσι, όπου βέβαια βγήκε ήρθε με μία ώρα καθυστέρηση, με εντελώς πομπόδες ύφους. Βέβαια προσπάθησε να μιμηθεί τον Λουδοβίκο το 14ο.
1: Σωστά.
0: Ο νόμος είμαι εγώ δηλαδή. Mm-hmm. Και μάλιστα το είπε πολύ χαρακτηριστικά. Εγώ είμαι το αφεντικό. Και θέλω να ξέρω, δηλαδή, αν υπάρχει φιλότιμο εντελώς σε κάποιους από τους ηγέτες της Ευρώπης, οι οποίοι μάλιστα χειροκρότησαν και το θεώρησαν αστείο. Ενώ αυτό αποτελεί την μεγαλύτερη δήλωση για το πώς αντιλαμβάνεται την Ευρώπη και ποια είναι τα αισθήματά του απέναντι στους Ευρωπαίους. Διότι όταν πρότεινε ο πρόεδρος της Γαλλίας να έρθουμε και εμείς για να μπορέσουμε να συμπαρασταθούμε στην επικράτηση ή στη διατήρηση της ειρήνης, ο κύριος Τραμπ είπε χαρακτηριστικά ότι δεν νομίζω ότι χρειάζεται μια τέτοια παρουσία. Άρα λοιπόν απαξίωσε παντελώς την Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Και δούμε λοιπόν για λίγο ποια είναι αυτά τα 14 σημεία, όπως τουλάχιστον μπόρεσα εγώ να τα καταγράψω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν στο επίσημο κείμενο. Είναι ένα κείμενο, όπως το χαρακτήρισαν και επανέλαβα εγώ, εντελώς ασαφές κείμενο, το οποίο σε καμία απολύτως περίπτωση δεν μπορεί να έχει διπλωματική ισχύ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το πρώτο πράγμα, θυμηθείτε αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι ο πρώτος λόγος για τον οποίο κινήθηκαν εναντίον του Ιράν ήταν γιατί ήθελαν να αντικαταστήσει το καθεστώς το οποίο ίσχυε, το θεοκρατικό καθεστώς, με ένα άλλο το οποίο να έχει δημοκρατικό χαρακτήρα και δυνατότητα πρόσβασης η Αμερική σε αυτό. Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν φαίνεται να γίνεται αναφορά στο θεοκρατικό καθεστώς, το οποίο με τη στάση που τήρησε το Ιράν και η ηγεσία του και η φρουρή της Επανάστασης στο χρονικό αυτό διάστημα ενισχύθηκαν υπερβολικά, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και να το ήθελε δεν θα μπορούσε να τους κάνει μεγαλύτερο καλό. Πραγματικά είναι ιδιαίτερο, είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ξέρετε ότι είχε προχωρήσει σε πάρα πολλές έρευνες.
1: Σωστά.
0: Στο Ιράν και μάλιστα είχε φτάσει σε ένα από τη δημιουργία ενδεχόμενων μικρών οπλικών συστημάτων. Όμως οι ίδιοι το δήλωσαν πάρα πολύ καλά, ότι αντικειμενικός σκοπός του Ιράν δεν είναι σε καμία απολύτως περίπτωση να δημιουργήσουν όπλα, διότι κάτι τέτοιο δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρουν δηλαδή να δημιουργήσουν με πυρηνική ενέργεια, να δημιουργήσουν οπλικά συστήματα. Αντίθετα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η πυρηνική ενέργεια σαν μέσο οικονομικής ανάπτυξης. Μην ξεχνάτε, παραδείγματος χάρη, ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή δημιουργεί στο Ακουγιό, απέναντι ακριβώς από την Κύπρο, δημιουργεί το πυρηνικό εργοστάσιο με τη βοήθεια της Ρωσίας.
1: Mm-hmm.
0: Και για το οποίο έχουν ξοδευτεί περισσότερα από 35 δισεκατομμύρια. Γιατί το κάνει? Για να μπορέσει να εξασφαλίσει φτηνή πυρηνική ενέργεια, εξηλεκτρισμό της χώρας και άλλα τα οποία μπορούν να προκύψουν από την θετική εκμετάλλευση της πυρηνικής ενέργειας. Και το αναφέρω αυτό το πράγμα σε συνάρτηση με το γεγονός ότι η Γαλλία ολόκληρη ηλεκτροδοτείται από πυρηνική ενέργεια, όχι όμως δημιουργώντας τεράστια εργοστάσια.
1: Κατάλαβα.
0: Τύπου, ναι, Τσέρνομπιλ. Mm-hmm. Ή Ακουγιού, αλλά μικρές πυρηνικές δυνάμεις, μονάδες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να πρώτα-πρώτα να προστατευτούν και ακολούθως να παράγουν πολλαπλάσιο έργο.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν το θέμα το πυρηνικό είναι μεν ένα που τους απασχολεί, αλλά σε καμία απολύτως περίπτωση η Αμερική δεν πέτυχε εκείνο που ήθελε, δηλαδή την πλήρη διακοπή. Τι είναι αυτό το οποίο συζητείται σήμερα? Είναι όλο ανεξαιρέτως το υλικό το οποίο
1: μα
0: έχει
1: δεν είπα ότι θα,
0: θα καταστραφεί,
1: δεν έχουν πει το υλικό αυτό?
0: Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια να καταστραφεί. Αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει είναι να διαχειριστεί το πυρηνικό υλικό μια Διεθνής Επιτροπή Πυρηνικής Ενέργειας, η οποία θα αξιολογήσει και το βαθμό πρόοδου αλλά και τη δυνατότητα να μην μπορέσει στο εξής το Ιράν, ή όχι στο εξής, να μην μπορέσει το Ιράν και αν ακόμα το επιθυμεί να δημιουργήσει πυρηνικά όπλα. Όσο και αν το ίδιο έχει δηλώσει επίσης εξ αρχής ότι αντικειμενικός σκοπός της δικής του ενέργειας, πυρηνικής ενέργειας, δεν είναι η δημιουργία πυρηνικών όπλων. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο. Ένα άλλο όμως το στοιχείο το οποίο έθεσε το Ισραήλ και το οποίο αντέδρασε, το είδατε άλλωστε, έτσι δεν είναι? Ότι το Ισραήλ αντέδρασε στην υπογραφή της συμφωνίας, διότι πρώτα-πρώτα το ζήτημα το πυρηνικό έχει παρακαμφθεί με τον τρόπο που σας είπα. Και το δεύτερο που ενδιαφέρει το Ισραήλ δεν είναι το πυρηνικό και αν κάποτε μετά από 15-20 χρόνια καταφέρει να δημιουργήσει πυρηνικά όπλα. Διότι μην ξεχνάτε ότι μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα τα δεδομένα της επιστήμης μεταβάλλονται. Ήδη τα τελευταία 3 χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη έχει αλλάξει εντελώς τα δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο. Το γνωρίζετε αυτό, έτσι δεν είναι? Άλλωστε, ένα από τα σοβαρότερα θέματα τα οποία απασχόλησαν τους Διευτά στο Παρίσι ήταν το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και τον τρόπο με τον οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν τις δύο μεγάλες χώρες, τις δύο μεγάλες εταιρείες, οι οποίες παράγουν προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, που βέβαια ανατρέπουν το σύμπαν. Δηλαδή μέσα σε μία τριετία έχουν αναθεωρηθεί πάρα πολλά από εκείνα για τα οποία μοχθούσε η κοινωνία για παραπάνω από 40 χρόνια. Και κύριος είδε τι ήταν δυνατό να προκύψει. Άρα λοιπόν το θέμα των πυρηνικών όπλων δεν νομίζω ότι θα αποτελέσει αντικείμενο. Αντίθετα, το Ισραήλ ζητά ένα πράγμα. Να περιοριστεί ή να... να σταματήσει ολοσχερώς το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν.
1: Ναι.
0: Διότι ξέρετε ότι ανεξάρτητα από τι συζητήσεις έχουν γίνει και από το αν και κατά πόσο το Ισραήλ κατόρθωσε αυτούς τους βαλιστικούς πυράβλους να τους αντιμετωπίζει, η πραγματικότητα είναι ότι έχουν γίνει τεράστιες καταστροφές μέσα στο Ισραήλ και αποτελεί το μεγάλο κίνδυνο για την εξέλιξη του κράτους αυτού. Άρα λοιπόν αυτό που ενδιαφέρει το Ισραήλ είναι να μην υπογραφεί μια συμφωνία η οποία θα αφήνει εκτός το πυραυλικό σύστημα, δεδομένου ότι πριν από λίγες ώρες ο κύριος Τραμπ δήλωσε, και μάλιστα δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτό το πράγμα αποδομένο ακριβώς, είπε ότι από τη στιγμή κατά την οποία όλες ανεξαιρέτως οι χώρες έχουν πυραυλικά συστήματα, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν μπορεί να έχει και το Ιράν.
1: Ναι.
0: Και αυτό μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή δείχνει ότι ο άνθρωπος ή δεν έχει επίγνωση ή τα έχει χαμένα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω τι
1: έχουμε
0: μπορώ
1: πολλά
0: να πω.
1: Έχουμε πολλά να δούμε και να καταγράψουμε το επόμενο διάστημα. Κλείνοντας όμως, κύριε Παπακώστα, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα, έχει πάντα ενδιαφέρον η ανάλυση σας και γι' αυτό δεν σας διακόπτω. Πάμε λίγο να χαλαρώσουμε την κουβέντα μας. Το Ιράν συμμετέχει βεβαίως στο Μουντιάλ. Είδα μια φωτογραφία εγώ που ξεδίπλωσε την τεράστια σημαία του στα γήπεδα. Το ποδόσφαιρο πρέπει να ενώνει. Πείτε μας, είναι μια βαλβίδα εκτόνωσης στο Μουντιάλ, σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουμε? Πώς το προσδιορίζετε?
0: Ναι. Είναι απλά μια στιγμή μέσα στην εξέλιξη που μπορεί να χαλαρώσει. Χαλαρώνει τους λαούς, όχι τις ηγεσίες. Διότι ξέρετε ότι και σε αυτήν ακριβώς την εντελώς ειρηνική εκδήλωση, στην οποία όλοι ανεξαιρέτως οι λαοί διεκδικούν επί ίσης όρης τη νίκη, το Ιράν αντιμετωπίστηκε ως εχθρός. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι αντιμετωπίστηκαν σοβαρά προβλήματα με την ομάδα η οποία συνόδευε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι δεν επετράπησε πάρα πολλούς να πάρουν βίζα αυτή δόθηκε μετά από πάρα πολλές δυσκολίες.
1: Ναι.
0: Είναι όμως, αλλά και όχι μόνο αυτό, αλλά και το γεγονός ότι ήταν τόση η κατάσταση, τέτοια η κατάσταση που επικράτησε, ώστε πάρα πολλοί συγκεντρώθηκαν Αμερικανοί, συγκεντρώθηκαν προφανώς επηρεασμένοι από τα μέσα ενημέρωσης και από όλη αυτή την προπαγάνδα που έγινε, μπροστά στο ξενοδοχείο στο οποίο θα έμενε η ομάδα του Ιράν, και δημιούργησαν προβλήματα, συγκρούστηκαν με την αστυνομία και άλλα τέτοια. Κάτι βέβαια το οποίο σημαίνει ότι αυτή ακριβώς η ενέργεια, εγώ προσωπικά θα ευχόμουν να είναι μια εκδήλωση ειρηνικής συνύπαρξης, μια εκδήλωση ευγενικής άμυλας, mm-hmm. και ας νικήσει ο καλύτερος. Δεν έχει καμιά απολύτως σημασία. Το ότι έφτασε πάντως, έστω και με δυσκολία, το Ιράν εκεί για να δείξει μια άλλη πτυχή του εαυτού του που σχετίζεται με τον αθλητισμό, είναι ένα πάρα πολύ θετικό στοιχείο και ελπίζω ότι αυτό θα συμβάλλει όσο είναι εφικτό στο να διασφαλιστεί η ειρήνη για την οποία όλοι ανεξαρτήτως οι λαοί μοχθούν.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπακώστα, να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να θίξω και που θα το κουβεντιάσουμε την επόμενη φορά.
1: Πείτε μου ποιο θέλετε.
0: Ένα από τα βασικά θέματα που συζητήθηκε στο Εβιάν της Γαλλίας ήταν το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Πολύ ωραία. Να το κάνουμε αναλυτική κουβέντα, γιατί έχει πολλές παραμέτρους και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και μάλιστα θέλω να πω στους φίλους, το είπα εγώ στο σχολείο μου, ότι σκεφτείτε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από την Claude, είναι το αντίπαλο δέος του ChatGPT, να απενεργοποιήσει τα δύο τελευταία εξελιγμένα μοντέλα, να μην κάνουν χρήση κάτοικοι που δεν είναι Αμερικάνοι.
0: Αλλοδαπή.
1: Ναι, αλλοδαπή, αλλά και στην Αμερική και στο εξωτερικό, μόνο οι Αμερικάνοι. Και μάλιστα, όποιος μπει τώρα στο Cloud, λέει, υπάρχει μια επιχείρηση ότι το Cloud Fable 5 δεν είναι διαθέσιμο. Οπότε φοβούνται ακόμα ότι μπορεί να διαρρεύσουν και κρατικά μυστικά. Πάμε σε μονοπάτια.
0: Όχι, δεν είναι μοναχά αυτό. Είναι και ένα άλλο θέμα, ότι οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι είχαν το θέμα στην ημερήσια διάταξη, στην Σύνοδο της Εβιάν, άρχισαν να πιστεύουν ότι ενδεχομένως, όταν αναφέρεται σε αλλοδαπούς, εννοεί και τους ιδίους. Ότι και οι Ευρωπαίοι, παρά το γεγονός ότι είναι σύμμαχοι και στηρίζουν την Αμερική σε πάρα πολλές ενέργειες, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα επιτεύγματα των μεγάλων εταιριών, όπως είναι η Anthropic παραδείγματος χάρη, η πρώτη, η οποία είναι μία από τις πολύ μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, η οποία βέβαια δημιουργεί ενδεχομένως δεδομένα τα οποία χρησιάζονται ή τα οποία αφορούν αποκλειστικά και μόνο την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό θα το δούμε αφού το μελετήσουμε καλύτερα την επόμενη φορά που θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ να είσαστε καλά. Γεια σας.
1: Λοιπόν, ο κύριος Παπακώστας εδώ, τα λέμε κάθε εβδομάδα. Στο κανάλι μας στο YouTube αμέσως μετά το ηχητικό, για όσους θέλετε να το ακούσετε με τη μορφή podcast. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μάλλον πάμε στο χορηγό μας για να πάμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky 100.3. Μάλλον το ωραίο, συγγνώμη. Μαζί μας είναι το κατάστημα Κάτσεο Κολετσιόνε, όπου μπορείτε να ντύνεστε επώνυμα και κομψά στην κάθε λεπτομέρεια. Επιλογές επώνυμες, Hilfiger, Versace, Γιος Πόλο, Τρουσάρντι, Μόντε Ναπολεόν, Αρτίστη Ιταλιάνοι, The Bostonians και New Zealand. Ρούχα και ποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο, και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά της Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500, μότο μας άνδρα σε πρώτο πλάνο. Μαζί μας είναι και το κατάστημα Vagenas Homeline. Ότι αξίζει είναι να δημιουργείτε υψηλών προδιαγραφών δημιουργίες για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και υψηλή θετική με άψογη εφαρμογή και για επαγγελματίε με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Όλα αυτά με επιστοποίηση σε και ISO στα του Τσέγιου 12 στη Λευκάδα και τηλέφωνο επικοινωνία 26450-23188, γιατί έτσι μα αξίζει. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μα οδηγεί στην κορυφή τη ώρα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Μαζί Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: δύο συμμάχους να μην κρύβουν πλέον τις διαφωνίες τους μετά και την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε Ισραηλινό μέσο ενημέρωσης, είπε ότι πιθανότατα θα στηρίξει τον Νετανιάχου στις φετινές εκλογές, διευκρινίζοντας πάντως ότι η τελική του στάση θα εξαρτηθεί από το ποιος θα είναι ο αντίπαλός του. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ μετά την μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη στη Μόσχα και σε δηληστήριο σε απόσταση 16 χιλιόμετρων από το Κρεμλίνο. Από την πλευρά του, το Κίεβο ανέφερε πως η Μόσχα έχει πραγματοποιήσει φέτος επιθέσεις σε ουκρανικά λιμάνια με περισσότερα από 1.500 ντρόουνς. Εξονυχιστικούς ελέγχους στους υψηλόβαθμους υπαλλήλους σε πολεοδομίες σε όλη την Ελλάδα θα διενεργήσει εξειδικευμένο προσωπικό με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλα Μπουβουρλιώτη. Θα ερευνηθούν περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν, πότε αποκτήθηκαν και αν η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Σε άλλη υπόθεση, η ανεξάρτητη αρχή δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία του φαρμακοποιού στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος εντοπίστηκε με μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, έχει εντοπίσει ακίνητα και αυτοκίνητα σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου, με την εκτιμόμενη ζημιά σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι πρώην αποθήκες Κουλούδιου στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών επιλέχθηκαν από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο χώρος αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στον Ιούλιο. Ο Δημάρχος Ηρακλείου με ανακοίνωσή του ζητά πριν την οριστικοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής. Σε δίκη για τα οικονομικά πεπραγμένα της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται να δικαστούν ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα καθώς και ένας υπάλληλος του οργανισμού. Θα λογοδοτήσουν κατά περίπτωση για απιστία κατά εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, ηθική αυτουργία σε απιστία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι δικαστές θεωρούν ότι ο πατήρ Αντώνιος ήταν ο ηθήνο νους πίσω από κάθε ενέργεια της πρεσβυτέρας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κεντρική και Νότια Εύβοια, σε Κορινθή, Αργολίδα, Κρήτη, στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία, την Κάρπαθο, την Κάσο και τα Ψάρα. Και στα αθλητικά με 4 αναμετρήσεις. Ξεκινά σήμερα η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αυτή την ώρα η Τσεχία αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική. Στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού έδωσε το παρόν και δεύτερη συνεχόμενη μέρα ο Γιάννης Αλαφούζος, ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της Πράσινης ΠΑΕ. Είχε συνομιλία με τον τεχνικό διευθυντή του Τριφυλιού Στέφανο Κοτσόλη και παρακολούθησε την προπόνηση. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη βορειοανατολική, 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει τα υπηρωτικά και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ideal Standard, καμπίνα και σύστημα Ντουζ Rain Tema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η Rect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Rect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Η Rect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει στο δεύτερο μέρος. Ξέρετε, όταν υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο, είμαστε ένα από τα μέσα τα οποία νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό δίνουμε πάρα πολύ χρόνο στην μετάδοση ζητημάτων του Δημοτικού Συμβουλίου. Σχεδόν ανεβάζουμε τα πάντα. Γιατί έχουμε ένα σκεπτικό. Εκεί παίρνονται οι αποφάσεις στα σημαντικά ζητήματα του τόπου μας. Και εκεί μπορείτε να βγάλετε συμπεράσματα και μπορείτε να κρίνετε και τα επιχειρήματα. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι πάντα είναι, φίλοι και φίλες, το πλαίσιο των ερωτήσεων, όπου εκεί οι επικεφαλείς των παρατάξεων θέτουν πράγματα που κρίνουν ότι πρέπει να μπαίνουν στην δημόσια σφαίρα και ζητούν την απάντηση του Δημάρχου και στη συνέχεια, σε ένα δεύτερο γύρο, παίρνει τον λόγο η Δημοτική Σύμβουλη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα μέρος των ερωτημάτων. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τον κύριο Καλό, ο οποίος κύριος Καλός στο τελευταίο διάστημα έχει υψώσει την φωνή της κριτικής απέναντι στην Δημοτική Αρχή. Προσπαθεί βεβαίως, όπως έχει πει, να μην δημιουργούνται εντάσεις και οξύνσεις. Δεν τα καταφέρνουμε πάντα. Πάμε να ακούσουμε λίγο ένα πλαίσιο ερωτημάτων.
1: Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Πριν ξεκινήσει ο χρόνος, θα απευθυνθώ λίγο, αν με επιτρέπετε, στον κύριο Αρματά. Κύριε Αρματά, είχατε την υποχρέωση να ενημερώσετε τον κύριο Δήμαρχο να μας ενημερώσει για την προγραμματική σύμβαση των 280.000 ευρώ, ποσό εξωφρενικά μεγάλο, δεν έχει ξαναυπάρξει ποτέ στην ιστορία του τόπου προγραμματική σύμβαση, μια και έλειπε που ήταν ο εισηγητής σε συζήτηση που έγινε στην Δημοτική Επιτροπή. Κάτι το οποίο εγώ είχα προτείνει να αναβληθεί το θέμα και να έρθει, κύριε Δήμαρχε, στο Δημοτικό Συμβούλιο για να λάβουν γνώση και προφανώς ο καθένας να αναπαράρει τη θέση του. Εκεί λοιπόν είχε υποθεί μετεπιτάσσως από μεριά τη δική μας ότι υποχρεούται, δεν γίνεται να μην δεν γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, το τονίζω, μια τέτοια μεγάλη απόφαση, παρέμβαση. Λοιπόν, θεωρούσα δεδομένο ότι, φαντάζομαι ότι θα είχατε ενημερωθεί, δεν το ξέρω αυτό και δεν είναι δικό μου θέμα, ότι θα προβαίνατε σε μια αναλυτική έτσι ενημέρωση, τοποθέτηση επί αυτού του ζητήματος, καθότι ούτε κατά την ώρα που εγγράφηκε στον προϋπολογισμό οι 50.000 ευρώ έγινε η παραμικρή συζήτηση, και ούτε κατά τη συζήτηση στην Δημοτική Επιτροπή πριν από 5 μέρες, μιλάω τώρα έτσι, 4 μέρες, συζητήθηκε ουσιαστικά το θέμα λόγω και της απουσίας της δικής σας, που φαντάζομαι και είναι και το σωστό και το λογικό να το έχετε χειριστεί εσείς το θέμα αυτό. Άρα λοιπόν, θεωρούσα δεδομένο ότι σήμερα θα προβαίνατε σε αυτήν την τέτοια.
2: Ωραία. Θα το φέρνατε, πιστεύω, θα σας απαντήσω.
1: Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, η λυμένη απόφαση της ομάδας μας είναι από εδώ και πέρα να μπορούμε να, εκτός από την ανάδειξη όλων των κακών κειμένων της Δημοτικής Αρχής, να καταθέτουμε και επίσημα τις προτάσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να μπορούμε και από αυτήν την πλευρά να είμαστε όσο γίνεται πιο ωφέλιμοι για τον τόπο. Στο πλαίσιο αυτό και με αφορμή το ότι παρακολούθησα το ντοκιμαντέρ της Λευκαδίτσας της Πινελόπης της Φατούρου, που είναι και μέλος στην Επιτροπή Πολιτισμού, κύριε Δήμαρχε, εκπροσωπώντας πρόταση δική μας, τέλος πάντων, στην Επιτροπή αυτή την περιβόητη, όπου το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Στα ίχνη των στιγμών» κάνει εκτενέστατη αναφορά στην προσφορά ενός μεγάλου ανθρώπου για την ιστορία του τόπου, του Φρίτζ Μπέργκερ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω περισσότερα πράγματα για την πολύ μεγάλη αυτή προσφορά που είχε να κάνει και στην ανάπτυξη της κοινωνικής ζωής της Νοτίου Λευκάδας, αλλά και στη διάσωση της ιστορικής μνήμης. Γι' αυτό και καταθέτω την πρόταση, προφανώς η Δημοτική Αρχή θα τη φέρει, την πρόταση αυτή να την υιοθετήσει, να λάβει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε, να ανακηρυχθεί ο Φρίτζ Μπέργκερ ως επίτιμος δημότης του Δήμου Λευκάδας. Τώρα που είναι εν ζωή και που έχει κάνει και την πολύ μεγάλη προσφορά για να δωρήσει όλα τα υπάρχοντά του, τα περισσότερα εξ αυτών είναι και για το Δήμο Λευκάδας, είναι για την Νότια Λευκάδα, να μπορέσουν όλα αυτά να μετοσιωθούν σε μια έμπρακτη απόδειξη από τη μεριά του Δήμου Λευκάδας. Εμείς, πολύ εντάχει θα πω, στην δημοτική μας περίοδο είχαμε προσπαθήσει, το θυμάται ο κύριος Σολδάτος, ο Γιώργος, την μετατροπή Επιτροπή ενός μέρους του Δημαρχείου της Βασιλικής, του πρώην Δημαρχείου της Βασιλικής, σαν ένα ιστορικό κέντρο για την διάσωση και την τοποθέτηση μέρους αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Άρα λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ζητάμε να φέρετε εσείς το θέμα για την ανακήρυξη αυτού του σημαντικού ανθρώπου σε επίτιμο δημότη της Λευκάδας. Το δεύτερο και τελευταίο θέμα έχει να κάνει, βλέπω και τους φίλους από τον Άγιο Νικήτα, που προφανώς ήρθαν για το θέμα της απογέτευσης, και θα πω το εξής. Πριν από 10 μέρες βρέθηκα και περπάτησα τον παραλιακό δρόμο, κάτι το οποίο και εμείς αλλά και άλλες παρατάξεις τον έχουν αναδείξει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Εγώ το είδα και η διεισόμαση και ειλικρινά απαγοητεύτηκα, γιατί είχαμε εικόνα αλλά δεν είχα την πραγματική εικόνα. Και το αναφέρω αυτό για το εξής ζήτημα, κύριε Δημαρχέ. Φέρατε θέμα στη Δημοτική Επιτροπή πριν από περίπου 10 μέρες και αύριο φέρνετε και μία τροποποίησή της για καθαρά λόγους διατύπωσης, την επικαιροποίηση και την υπογραφή, την αλήψη απόφασης καλύτερα, της προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο, και με τον κύριο Καραμπά, με τον οποίο τόσο η Δημοτική Αρχή του κυρίου Δρακονταϊδίου όσο και η δική μας είχαμε συνεργαστεί για την παραλία του Αγίου Ιωάννη για την εκπόνηση της ακτινομηχανικής μελέτης. Φέρατε λοιπόν στη Δημοτική Επιτροπή πριν από 10-15 μέρες και ας το ακούσουν οι συμπολίτες από τον Άγιο Νικήτα, την υπογραφή μιας προγραμματικής που ψηφίστηκε προφανώς και καλώς ψηφίστηκε, μόνο για την περιοχή στα Καμίνια. Καταθέτω λοιπόν την πρόταση αύριο, και αν όχι αύριο, να το αποσύρετε το θέμα το αυριανό, είτε να φέρετε μια συμπληρωματική, δείτε το με τις υπηρεσίες, να φέρετε στη Δημοτική Επιτροπή την διεύρυνση της προγραμματικής αυτής σύμβασης, όχι μόνο για την παραλία στα Καμίνια, αλλά και για την παραλία, για το μονοπάτι, για το δρόμο, πείτε το όπως θέλετε, στον Άγιο Νικήτα, αλλά και στη Λιγιά, γιατί με όλους τους μηχανικούς που μιλήσαμε εμείς, και δεν αναφέρουμε μόνο τους υπηρεσιακούς, αλλά αναφέρουμε και σε ανθρώπους που είναι ειδικοί επί των θέματος αυτού, γιατί εμείς δεν είμαστε παλιούντες για όλα τα πράγματα, ότι χωρίς να εκπονηθεί ακτομηχανική μελέτη, δεν μπορεί να γίνει ούτε μία παρέμβαση και στις δύο περιοχές, και πολύ απλά κοροϊδεύουμε εντός εισαγωγικών, γιατί δεν θέλω να οξύνω τα θέματα, τα ζητήματα, τον κόσμο, τους πολίτες, τους δημότες των δύο αυτών περιοχών. Άρα, κύριε Δήμαρχε, μιλήστε το αύριο πρωί με την υπηρεσία και είτε στο αυριανό το θέμα, που είναι το δεύτερο θέμα της αυριανής Δημοτικής Επιτροπής, είτε σε μια επόμενη Δημοτική Επιτροπή.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε ο κύριος Καλός. Λοιπόν, έθεσε αυτά τα ζητήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδρίασε λοιπόν την Δευτέρα που μας πέρασε. Και ο κύριος Δρακονταϊδής έθεσε μια σειρά ζητημάτων. Μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνεται, νομίζω, και η ίδρυυση και διάφορα άλλα ζητήματα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
3: Λοιπόν, εντάχει, εμείς θα κάνουμε όπως έχουμε πει στα τελευταία συμβούλια τις προτάσεις μας και τις παρατηρήσεις μας και θα υποβάλουμε και τη μία ερώτηση. Ζήτημα πρώτον. Συνεχίζουν τα προβλήματα με την ίδρυυση. Τελευταίο παράδειγμα, τους καλάδες. Όχι το μόνο, προβλήματα προκύψαν και στο Φρύνι κλπ. Και αλλού φυσικά. Αλλά δεν υπάρχει και χρόνος τώρα να τα αναλύσουμε. Θέλουμε καθαρές απαντήσεις και να είστε, σας παρακαλώ, πάρα πολύ προσεκτικοί το τι θα μας πείτε για την αιτία που δεν έχουν νερό οι καλάδες. Σας το επισημαίνομαι να το έχετε στο μυαλό σας. Δεύτερον, κάνατε μία αναφορά, και μιλάμε τώρα για τους καλάδες εντωμεταξύ, ότι έχει λίγο νερό το πρωί και μετά δεν έχει καθόλου, ας πούμε, Σαββατοκύριακο. Μιλάμε για καθόλου. Κάνατε μία αναφορά εν τη ρήμη του λόγου σας, όχι εν τη ρήμη του λόγου σας, συγγνώμη, το παίρνω πίσω, κάνετε μία αναφορά σε ό,τι αφορά τον υποθαλάσσιο και την κατασκευή που έγινε εκεί, η οποία θα ολοκληρωθεί, όπως είπατε, γύρω στο τέλος Ιουνίου. Θέλω να σας ξαναθυμίσω, επειδή το βάλαμε και την προηγούμενη φορά, και επειδή εσείς εδώ δεσμευθήκατε, αλλά τώρα δεν είπατε λέξη, και με ανησυχεί λίγο αυτό, είναι ότι εκείνο το φρεάτιο που στήθηκε εκεί πέρα θα πρέπει να δείτε τι θα κάνετε να το βυθίσετε. Τώρα, πώς θα βυθίσετε τον πετό ή θα το κόψετε με το πριόνι, δεν ξέρω πώς θα το κάνετε. Εσείς είχατε πει ότι θα το κάνετε. Στην προηγούμενη συνεδρία το είχατε πει, απαντώντας στη δική μου ερώτηση. Και επειδή μιλάμε για το νερό, να πω και κάτι που μου βγάζει το μάτι κυριολεκτικά. Κάθε μέρα περνάω από το δρόμο της Αγίας Μαρίνας. Είναι 20 μέρες ακριβώς που ξέρετε ότι είναι ένας δρόμος που περνάει όλη βαριά κυκλοφορία, μου ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτές τις τελευταίες 20 μέρες έχουμε μία συγκεκριμένη διαρροή σε ένα συγκεκριμένο σημείο στο δρόμο. Πιθανότατα δεν είναι από κεντρικό αγωγό, πιθανότατα είναι από σύνδεση με κάποιο συμπολίτη μας. Η σύνδεση δηλαδή, η παροχή του. Σας θυμίζω λοιπόν, περνάνε του κόσμου τα φορτηγά, εκεί έχουν δημιουργηθεί, να μην σας πω ότι έχει δημιουργηθεί, όχι μόνο ζήτημα ασφάλειας μπαίνει, είναι ζήτημα δηλαδή ζωής και θανάτου. Περνάνε μηχανάκια, αυτοκίνητα και περνάνε και όλα τα τριαξονικά, τα οποία, επαναλαμβάνω, συνέχεια βυθίζουν το σημείο γιατί υπάρχει μια συνεχή διαρροή. Μια παροχή για να φτιαχτεί δεν κάνει πάνω από μισή ώρα. Και επειδή μπαίνει, επαναλαμβάνω, αν ήταν μες στο χωράφι, θα έλεγα εντάξει, μπορεί να μην προλαβαίνουν οι υδραυλικοί να πάνε και μετά από δύο μέρες. Αλλά δεν μπορεί 20 μέρες μέσα στο δρόμο να υπάρχει ζήτημα ασφάλειας και να μην γίνεται μια παρέμβαση. Σε μια βλάβη που δεν θέλει πάνω από μια ώρα σε καμία περίπτωση, εφόσον είναι παροχή βέβαια. Έτσι. Εμπήκε ένα ζήτημα για τον Άγιο Νικήτα και για τον παραλιακό. Εμείς το έχουμε βάλει πολλές φορές. Εντάξει, έχουμε βαρεθεί να το βάζουμε. Εγώ θέλω να σας επευκαιρία, αν θέλετε, να μας απαντήσετε στο εξής. Επειδή η καταστροφή γίνει εδώ και μήνες, σας είχαμε πει τότε ότι το πρώτο που πρέπει να κάνετε, εκτός από τη μελέτη φυσικά εννοείται, είναι οι διαδικασίες με την κτηματική. Θέλουμε μία απάντηση. Ποια ενέργεια, γραπτή ενέργεια εννοώ, έχετε κάνει ούτως ώστε να υπάρχει αδειοδότηση για να εκτελεστεί το όποιο έργο στον παραλιακό του Αγίου Νικήτα. Και εδώ να επισημάνω ότι φυσικά δεν αφορά το Δήμο, γιατί είναι εμπλεγμένη η περιφέρεια, ότι δεν έχουμε μόνο τον παραλιακό του χωριού, αλλά έχουμε και τον παραλιακό και τις καταστροφές που υπέστη, την παραλία εννοώ πια, προς την περιοχή του Κάπρου. Τη λέω τώρα για όσοι την ξέρουν τέλος πάντων. Και στις Ποτσές και τα λοιπά, εκείνη η περιοχή. Τώρα μπαίνω στο τελευταίο που είναι το ερώτημά μας. Καταρχήν να επισημάνω, συνάδελφοι, ότι διακόπηκε πάλι η συγκοινωνία στα Ιόνια από το 18. Και εμείς, ως Δήμος, περιμένω να κάνουμε τις αντίστοιχες ενέργειες. Η συνδεσιμότητα των Ιωνίων είναι πολύ σοβαρό ζήτημα και δεν μπορούμε να πέσουμε με αυτή. Αλλά να σας πω και τη γνώμη μου, αν τη θέλετε, αν τη θέλετε, αν δεν τη θέλετε, πετάξτε τη. Είναι ένα ακόμα βήμα στο να σπάσει και να διαλυθεί η περιφέρεια. Πρέπει να κάνετε ενέργειες και σε αυτή την κατεύθυνση. Το ερώτημα είναι το εξής, που θέλουμε μια σαφή απάντηση. Στον Κάλαμο, οι ιχθυοκαλλιέργειες προστέθηκαν μάλλον ιχθυοκαλλιέργειες στο βαθύ λιμιόνι. Ξέρετε ότι είχαμε την έγκριση της ΠΟΑΗ, της περιοχής δηλαδή οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, που δόθηκαν πολύ μεγάλες μάχες το 2020 και σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι εκεί, και ζητάμε από σας να δούμε τι ενέργειες κάνετε σε αυτή την κατεύθυνση, εμείς ήμασταν κατηγορηματικά αντίθετοι ότι δεν έπρεπε να εγκριθεί η ΠΟΑΗ. Καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν υπερψηφίστηκε φυσικά, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, με πολύ συγκεκριμένα αιτήματα για το τι έπρεπε να γίνει. Είμαστε σε κάθε περίπτωση όμως αντίθετοι. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα οικόπεδο θαλάσσιο 80 στρεμμάτων που υπήρχε μία καλλιέργεια από ιδιώτη φυσικά εννοείται, περίπου στα 40 στρέμματα ήταν, περίπου, μπορεί να κάνω και λάθος κάποια στρέμματα, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Εκεί τώρα λοιπόν το καινούργιο οικόπεδο με βάση την ψήφιση της ΠΟΑΗ είναι 80 στρέμματα, και ενώ ο νόμος όριζε ότι στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο είναι απέναντι από το Μεγανής, τώρα σας το λέω λίγο χοντρά σχηματικά για να το φέρετε το χάρτη στο μυαλό σας, είναι το κομμάτι δηλαδή του Καλάμου που είναι προς τη μεριά, ας το πούμε, του Μεγανησίου. Εκεί λοιπόν, ενώ η παραγωγή ορίζει από τον νόμο που έβγαινε ήταν 300 τόνοι, δεν μπορούσε να βγει παραπάνω, επειδή έγιναν 80 τα στρέμματα με βάση την έγκριση της ΠΟΑΗ, Τώρα μπορεί να παράγονται μέχρι 800 στρέμματα. Μέχρι 800 τόνοι.
4: Διατυπώστε. Αντιλαμβάνεστε. Το ερώτημα, παρακαλώ, διατυπώστε.
3: Σιγά μου, ρε Πρόεδρε, θα το διατυπώσω. Έχεις αμφιβολία ότι δεν θα το διατύπω? Να, τελειώνω άλλωστε. Αντιλαμβάνεστε ότι το ζήτημα της ΠΟΑΗ που ψήφισε αυτή η κυβέρνηση και η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην περιοχή, το βρίσκομαι τώρα μπροστά μας. Στην πράξη όμως. Και θυμίζω μέσα σε όλα τα άλλα, και τέλειωσα, Πρόεδρε, με αυτό, ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, θυμάστε παλιά ήταν ονειρέας, αγοράστηκε στην πορεία από άλλη εταιρεία, από την Avramar, και τώρα έχουμε καινούρια εξέλιξη, έχουμε Xenofunds, την Gook, έτσι λέγεται η εταιρεία, η οποία τα εξαγοράζει όλα αυτά και κάνει επεκτάσεις αυτού του τύπου, αναφέροντας, και σας ανέφερα το παράδειγμα στον Κάλαμο και στο Βαθυλιμιώνη. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να μας πείτε τι γνωρίζετε γι' αυτό, τι ενέργειες έχετε κάνει ή αν δεν έχετε κάνει, τι σκέφτεστε να κάνετε.
0: Ωραία. Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Δραγκονταϊδής στις ερωτήσεις και θέτει και ζητήματα που μπορεί να ακούμε και για πρώτη φορά στην δημόσια σφαίρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την ερώτηση του κύριου Βεριώτη. Ο κύριος Βεριώτης επικριτικός για άλλη μια φορά απέναντι στη Δημοτική Αρχή και για το θέμα του τουριστικού περιπτέρου. Πάμε να ακούσουμε ένα μέρος της τοποθέτησής του.
5: Ο κύριος Βεριώτης Ευάγγελος έχει το λόγο. Προσήλθε επίσης και η κυρία Κάτσανο Θεοδώρα.
6: Ναι, εγώ ήθελα να πω όσον αφορά, έγινε αναφορά από την παράταξή μας και στο προηγούμενο συμβούλιο για το ζήτημα του κάστρου. Είναι σε μια κρίσιμη στιγμή, δεδομένου ότι στις 24 του Ιουνίου πρόκειται να συζητηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι αξιώσεις της Νόσιον ενάντια και στο Δήμο και στο Λιμενικό Ταμείο και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Είναι γεγονός ότι οι πιέσεις είναι τεράστιες και τα αρμόδια Υπουργεία έχουν υποστεί μια τεράστια αναστάτωση. Μάλιστα, γίνεται προσπάθεια να περάσουν θετικές γνωμοδοτήσεις από παραθυράκια όπου μπορούν να τα βρουν. Λέγεται και νομίζω επιβεβαιώνεται και η αρχική πολιτική στάση του Δημάρχου ότι ο κύριος Δήμαρχος δεν είναι με τη μεριά της μη παραχώρησης, αλλά ενεργεί προς την μεριά της παραχώρησης. Και εδώ θα θέλαμε για μία ακόμα φορά μία ξεκάθαρη τοποθέτηση και από τον ίδιο. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μας, βρίσκεται στη λάθος πλευρά της ιστορίας, ενάντια σε αυτό που έχει ζητήσει ο λευκαδίτικος λαός μέσα από κινητοποιήσεις, ενάντια στις αποφάσεις που έχουμε πάρει ως Δημοτικό Συμβούλιο κλπ. Εμείς από την πλευρά μας δεσμευόμαστε και ως Λαϊκή Συσπήρωση και ως ΚΚΕ ότι θα κάνουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας προκειμένου να βάλουμε ένα φρένο σε αυτά τα σχέδια και να εμποδίσουμε την παραχώρηση της περιοχής με όποιο τρόπο μπορούμε. Είναι γεγονός ότι η ίδρυυση δυστυχώς θα μας απασχολήσει για μια ακόμα χρονιά. Κάποιοι μπορεί να ελπίζουν ότι γέμισαν οι υπόγειοι ταμιευτήρες και θα βολευτούμε με τις με τις γεωτρήσεις. Δεν ξέρουμε. Ήδη όμως τα προβλήματα υπάρχουν σε διάφορες περιοχές, υπόθηκαν και από τους προλαλήσαντες. Δεν είναι, κατά τη γνώμη μας, σε σωστή κατεύθυνση οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και δεν φαίνεται, κατά τη γνώμη μας πάλι, να υπάρχει το απαιτούμενο άγχος για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και η αντίστοιχη κινητικότητα φυσικά. για να είμαστε καθαροί, όσον αφορά τη διασύνδεση των Ιωνίων νήσων, επιτέλους πότε θα καταλάβουμε ότι η περίφημη ιδιωτική πρωτοβουλία όπου βρει πρόβλημα με τα λεφτά γίνεται ίδια πρόβλημα για τον τόπο? Πότε θα το καταλάβουμε αυτό? Δεν φτάνουν τα λεφτά για τα πετρέλαια, παρκάρω στην άκρη το σκάφος και περιμένω από το κράτος να μου δώσει τη διαφορά. Ό,τι γίνεται και στο Αιγαίο δηλαδή. Πότε θα το καταλάβουμε αυτό? Ότι δεν λύνει προβλήματα, αντίθετα τα δημιουργεί. Και το βλέπουμε, να το μπροστά μας. Αυτά για να βγάζουμε και ορισμένα συμπεράσματα.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Ευεργιώτης. Θέλω λίγο να ακούσουμε και την συνολική απάντηση του Δημάρχου. Γι' αυτό δεν θα πάω τώρα σε διάλειμμα για να μην σταματήσουμε την ροή. Μάλλον έχει δώσει απάντηση στον κύριο Ευεργιώτη. Πάμε να ακούσουμε λίγο την απάντηση του στον κύριο Καλό, ένα μέρος, γιατί είναι πολλά τα αποσπάσματα και δεν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα, φίλοι και φίλες. Πάμε.
7: Κύριο Δρακονταϊδη.
0: Πάμε στον κύριο Δρακονταϊδη.
7: Κύριο Δρακονταϊδη, καμία αντίρρηση. Άλλωστε δεν είστε ο μόνος, όλοι μας ενδιαφερόμαστε για αυτό που λείπει και προσπαθούμε να το αναπληρώσουμε. Και αυτό είναι το νερό. Το είπατε, το ξαναείπατε, το ξαναλέμε. Δεν είμαι βέβαιος ότι κουραστήκατε, αλλά θεωρώ κάτι όμως και εγώ να πω. Μα είναι δυνατόν να ρωτάτε όλοι εσείς τον Βεργίνη για το νερό? Να το ρωτάτε, γιατί είστε αντιπολίτες. Καλά κάνετε. Αλλά δεν βλέπετε καμία πρόοδο. Δεν βλέπετε καμία παρέμβαση σωστή. Δεν βλέπετε μία λέξη που πρέπει να πείτε πουθενά, τίποτε. Λείπει το νερό όπως έλειπε ή δεν έλειπε καθόλου από εσάς όταν διοικούσατε? Θέλετε να σας δείξω κάποτε τις φωτογραφίες που έχω πάρει από τα αρχικά, από τις αρχικές μου επισκέψεις στα αντιλοστάσια και όχι μόνο? Θα δείτε τις τεράστιες διαφορές. Απορώ γιατί συνεχίζετε πράγματι να κάνετε αυτές τις παρατηρήσεις. Θα περίμενα να κάνετε, γιατί όχι? Αλλά πέστε και επιτέλους τι έχει συμβεί και τι συμβαίνει. Και χωρίς να το ξέρω ότι θα το λέγατε, σας διάβασα μέσα στο 2020 έτσι τι έχουμε κάνει και τι δαπάνες έχουν γίνει. Και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πάμε και όλοι μας μπορούμε να το ευχαριστηθούμε. Πάει πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Και θα θεωρήσω ότι πράγματι μπορεί να συνεχιστεί. Αλλά κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι συμβαίνουν στα υπόγεια και στις υπόγειες διαδρομές του νερού ή μέσα στους αγωγούς ή στις πηγές επάνω. Θέλω να πιστεύω όμως με βάση τις εκτιμήσεις όλων ότι θα είναι πολύ καλύτερα. Από τις Τσουκαλάδες έλειψε νερό, μα ζω στις Τσουκαλάδες. Δεν έλειψε νερό. Δεν ξέρω τι αναφορά έχει κάνει ο κύριος πρόεδρος των Τσουκαλάδων και στηρίζεστε στις αναφορές του. Δεν υπάρχει. Υπήρξε κάποια στιγμή έλλειψη νερού και γιατί όχι να μην παρουσιαστεί και στις Τσουκαλάδες? Δηλαδή τι είναι ιδανικός τόπος? Και οι άλλοι που ενίοτε έχουν πρόβλημα με το νερό, όλοι μπορούσαν να είχαν πρόβλημα. Οι Τσουκαλάδες λοιπόν είχαν κάποια στιγμή πρόβλημα όταν ήταν της Πεφανερωμένης, διότι διοχέτευσαν όλο το νερό προς την Πεφανερωμένη και στις γύρω περιοχές. Άρα λοιπόν μόνο εκεί εγώ παρατήρησα κάποιες ώρες χωρίς νερό. Και βέβαια έχω πει ότι πρέπει με το σύστημα που θα ακολουθήσουμε να κάνουμε έτσι ώστε να μην φτάνει το νερό σώνει και καλά στον πάτο, για να μην μπορεί μετά ξανά παρά να πάρει και αέρα οι σωλήνες και η αγωγή, να φτάνει μέχρι ενός σημείου που από εκεί και κάτω να μην φεύγει όλο το νερό από την Εξαμηνή. Και πιστεύω θα το πετύχουμε.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα κομμάτι για το νερό που είναι το πιο σημαντικό. Δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε για όλα τα θέματα, απλά παίζω τα πιο σημαντικά. Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τα όσα είπε για την τοποθέτηση του κύριου καλούζει το συγγνώμη. Απλά, μάλλον να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τι να πρωτοκάνω τώρα, είμαι μπερδεμένος. Πάμε να ακούσουμε με ένα απόσπασμα για τον κύριο Καλό και πάμε σε διαφημίσεις. Ναι. Είμαστε έτοιμοι. Δώστε μου λίγο χρόνο. Πάμε.
7: Αφορά τις απαντήσεις μου στα θέματα. Θα επιλέξω ορισμένα από αυτά και θα πω στον κύριο Καλό ότι τα 280 χιλιάρικα, αν θυμάμαι καλά, εννοείται με τον κύριο Σαπουτζάκη. Ο κύριος Σαπουτζάκης, καθηγητής του Πολυτεχνείου, δεν ήρθε με πρόσκληση προσωπική, ήρθε μετά από πρόσκληση που γραπτός έκανα στο Πολυτεχνείο, άρα στον Πρίτανη και στο Πρίτανιο του Πολυτεχνείου, να μας ορίσει κάποιον καθηγητή εξειδικευμένο απόλυτα στο να δει, να κάνει μια έρευνα σε ό,τι αφορά τη στατικότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων

0: Και δεν είναι μονάχα το γήπεδο, είναι και πολλά άλλα κτίρια επίσης, στα οποία θα χρησιμοποιηθούν οι εξειδικευμένες γνώσεις του καθηγητή. Επομένως, εκεί εκτιμήθηκαν οι συνεχείς παρεμβάσεις που θα κάνει στα συγκεκριμένα έργα που του έχουν υποδειχθεί και βεβαίως η τεχνική υπηρεσία έκανε την πρόταση για συγκεκριμένη αμοιβή για το έργο που πρόκειται να προσφέρει. Το έργο αυτό δεν είναι μονοδιάστατο, ούτε αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση και ούτε εξαντλείται εντός του χρόνου. Αφορά πληρωμή 3 ετών και πρόκειται όχι απλά για μια διάγνωση στατικότητας αλλά και οικοδόμησης σε ό,τι αφορά το στάδιο και σε ό,τι αφορά την εξέδρα και τις εξέδρες, αλλά και σε ό,τι αφορά τη στατικότητα, όπου έγιναν επίσης γεωτρήσεις για να αποδειχθεί τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά και, και το στέγαστρο που πρόκειται να γίνει κάλυψης των καθισμάτων των θεατών γύρω στα 70 με 80 μέτρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, βάζουμε μια νοτελή γιατί είναι παρά 20. Πρακτικά πρέπει να πάμε να διεκπαιρεώσουμε και τις διαφημιστικές μας υποχρεώσεις. Είμαστε εδώ μαζί με την Erect Group, την εταιρεία που έχει συνδέσει το όνομά της με την ανάπτυξη και κατασκευή ακινήτων στην Λευκάδα και επεκτείνει τις υπηρεσίες της και στον τομέα της ασφάλισης, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Η Erect Insurance, επίσημος συνεργάτης Allianz, κορυφαίας ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα, σας προσφέρει ασφάλεια αυτοκινήτου, κατοικίας και υγείας με εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη υποστήριξη όταν την χρειάζεστε περισσότερο. Γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν είναι μόνο να προστατεύεις την περιουσία σου, αλλά και τους ανθρώπους που αγαπάς. Ο Ιωάννη Καραβέλα 2 στην Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-010. Ζητήστε σήμερα την δωρεάν προσφορά σας στο erect.gr. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: Infonet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Yes!
5: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
6: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
7: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι

0: πίτσας, παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και άρτολοι χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
1: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
0: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: www.ktismabathandroom.gr.
3: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
4: Άραξο.
3: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
4: Άραξον λέμε.
3: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
4: Δεν λέω άραξον. Λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
5: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
0: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
5: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
0: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
5: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
0: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
5: Στον Λούρο Πρέβεζας.
0: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
5: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
0: Άρα Άξον.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
7: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Για μία γιορτή ή μία επέτειο. Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μία ξεχωριστή υπόσταση. Στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
8: Υποδήματα STEP.
9: Μόδα.
8: Ποιότητα.
9: Επωνυμία.
8: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
0: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
8: Geox,
0: Lacoste,
8: Gant,
0: Replay,
8: Sakiris Malas,
0: US Polo,
8: Boss,
0: Cricket,
8: Damiani,
0: Skechers,
8: Versace,
0: Robinson
8: και πολλές άλλες.
2: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
9: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
2: Aerosola,
9: Piccadilly, Maxi Therapy,
2: Base Comfort,
9: Skechers Memory Foam.
2: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
9: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
2: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
9: και Σκουφά 24 στην Άρτα
2: και στο stepbrandshoes.gr.
10: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παρόμοια.

Και φίλες, ολοκληρώσαμε την εκπομπή. Δεν προλαβαίνουμε, χρωστάμε την απάντηση στον κύριο Μπεργιώτη. Θα τα παίξουμε όλα για αυτά αύριο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής. Μην ξεχνάτε, εδώ είναι ο χορηγός μας, είναι η Erect Insurance, μια εταιρεία της Erect Group. Μπορείτε να βρείτε βεβαίως σε συνεργασία με την Allianz ασφάλεια αυτοκινήτου, κατοικίας και υγείας με εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση και αξιοπιστή υποστήριξη όταν την χρειάζεται περισσότερο. Γιατί πραγματική ασφάλεια δεν είναι μόνο να προστατεύεις την περιουσία σου, αλλά και τους ανθρώπους που αγαπάς. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Την Οδό Καραβέλα 2 στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-010 και στο erect.gr. Ζητήστε την δωρεάν προσφορά σας. Βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Να προσέχετε στο δρόμο. Καλή σας.

0: μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
1: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21 401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
0: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει

0: 97,6.
1: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
2: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance. Επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου. Ασφάλεια σπιτιού. Ασφάλεια υγείας. Εξατομικευμένα προγράμματα. Άμεση εξυπηρέτηση. Αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
3: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
4: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
3: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
4: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
3: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
4: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
3: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
4: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820-24-911.
3: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
5: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
6: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής μοναδικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
0: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
0: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Τόνισε σήμερα η Τεχεράνη μία ημέρα μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικοί πύραυλοι είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν χθες ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ιρανός ομόλογός του ορίζει μια περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενος στους επικριτές της συμφωνίας που υπέγραψε με το Ιράν στις Βερσαλίες, ανέφερε: «Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι», επικαλούμενος την πορεία του χρηματιστηρίου και την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Ένα ιταλικό εμπορικό πλοίο ήταν από τα πρώτα που πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ λίγες ώρες μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη, προσθέτοντας πως τώρα συνεχίζει το ταξίδι ενώ έκανε λόγο για επιτυχία της ιταλικής διπλωματίας. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ, μετά τη μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μόσχα και σε δηληστήριο σε απόσταση 16 χιλιόμετρων από το Κρεμλίνο. Από την πλευρά του, το Κίεβο ανέφερε πως η Μόσχα έχει πραγματοποιήσει φέτος επιθέσεις σε ουκρανικά λιμάνια με περισσότερα από 1.500 drones. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και η κατανομή των βαρών και η ενίσχυση της συλλογικής ικανότητας για την άμυνα με έμφαση στην αύξηση της ετοιμότητας βρέθηκε στο επίκεντρο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του αρμόδιου Υπουργού Νίκου Δένδια. Εξονυχιστικούς ελέγχους σε υψηλόβαθμους υπαλλήλους σε πολεοδομίες σε ολόκληρη τη χώρα θα διενεργήσει εξειδικευμένο προσωπικό με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Θα ερευνηθούν περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν, πότε αποκτήθηκαν και αν η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Σε άλλη υπόθεση, η ανεξάρτητη αρχή δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία του φαρμακοποιού στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η αρχή εντόπισε μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, η αρχή έχει εντοπίσει ακίνητα και αυτοκίνητα σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιολάδου, με την εκτιμόμενη ζημιά σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. Για πρώτη φορά, μετά από περίπου 220 χρόνια, η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Είναι μια στιγμή ιστορικής σημασίας για το μνημείο, για την Ακρόπολη και για τον παγκόσμιο πολιτισμό, μια στιγμή που μας γεμίζει υπερηφάνεια αλλά και ευθύνη για να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια το μεγάλο έργο της προστασίας και ανάδειξης του κορυφαίου συμβόλου του δυτικού πολιτισμού, δήλωσε η αρμόδια Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Αύξηση 5,7% κατέγραψε η συνολική επιβατική κίνηση για το πρώτο πεντάμηνο του 2026 στα αεροδρόμια της χώρας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 59 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο διασώθηκαν από δύναμη της Frontex ανοιχτά των καλών λιμένων στην Κρήτη. Σε μια άλλη εξέλιξη, οι πρώην αποθήκες Σκουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μύρων επιλέχθηκαν από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οι εγκαταστάσεις αναμένεται να λειτουργήσουν μέσα στον Ιούλιο. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, ο οποίος ενημερώθηκε νωρίτερα από τον κύριο Πλεύρη, ζητά πριν την οριστικοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής. Στη σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος εμπορίας ενδυμάτων στη Δυτική Αττική προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης προϊόντων από μίμησης. Κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, εντοπίστηκαν σε χώρους του καταστήματος συνολικά 788 τεμάχια παραποιημένων ενδυμάτων που έφεραν πλαστά σήματα επώνυμων εταιριών. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική και η αρχή, ενώ τα κατασκευέντα είδη ρουχισμού καταστράφηκαν. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης, σκορπώντας θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο. Εργάστηκε για πολλά χρόνια εδώ στον Sky 100,3, όπου μέσα από την εκπομπή «Ο Εξαρχείων» κρατούσε καθημερινά συντροφιά στους ακροατές. Την πρόθεσή του να δώσει στο κλειστό γήπεδο του Λόφου του Στρέφη το όνομα του Ανδρέα Μαζαράκη εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 4 αναμετρήσεις αρχίζει σήμερα η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αυτή την ώρα η Τσεχία αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική και το σκορ στο ημίχρονο είναι 1-0. Στις 10 θα παίξουν Ελβετία, Βοσνία, Τζεγοβίνη. Στη 1 τα ξημερώματα της Παρασκευής ο Καναδάς κοντράρεται με το Κατάρ και στις 4 το πρωί το Μεξικό υποδέχεται την Νότια Κορέα. Το προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού στο Κορωπή έδωσε το παρόν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος του Παναθηναϊκού είχε συνομιλία με τον τεχνικό διευθυντή του Τριφυλιού Στέφανο Κοτσόλη και παρακολούθησε την προπόνηση. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κεντρική και Νότια Εύβοια, καθώς και σε Κορινθία, Αργολίδα, Κρήτη, όπως και στα νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος και Ψαρά. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, μετά από 4 μήνες πολέμου και σκληρών παζαριών, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν εγκαινιάζουν τη νέα φάση διαπραγματεύσεων μέσα από ένα μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων. Στο ερώτημα ποιος κέρδισε και ποιος έχασε τα περισσότερα, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και μένει να φανεί τις επόμενες ημέρες το κατά πόσο αυτή η συμφωνία μπορεί να αντέξει έναντι στους επικριτές της. Πάντως, από σήμερα τα πρώτα αποτελέσματα είναι ορατά στα στενά του Ορμούς, με τα εμπορικά πλοία να διέρχονται πλέον απρόσκοπτα από την κρίσιμη αυτή ειδίωδο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα και όλες τις νεότερες πληροφορίες. Η Χρύσα Τσίχλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
11: Σύμφωνα με στοιχεία της Marine Traffic, τουλάχιστον 7 πλοία έχουν διασχίσει το στενό του Ορμούς μέχρι στιγμής, αφού του μπήκαν οι υπογραφές στο μνημόνιο κατανόησης. Ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, μάλιστα, ανακοίνωσε ότι ένα από τα πρώτα πλοία που πέρασε ήταν Ιταλικών συμφερόντων. Σημάδι ότι η επανεκκινή κυκλοφορία στη ζωτική σημασία θαλάσσια οδό είναι επίσης πως πολλά εγκλωβισμένα πλοία που είχαν απενεργοποιήσει τους αναμεταδότες τους την προηγούμενη περίοδο για να κρύψουν τη θέση τους, τώρα μεταδίδουν και πάλι τις τοποθεσίες τους, έτοιμα να διέλθουν από το στενό. Δεδομένη της ασάφειας θα συμφωνηθεί, ωστόσο, η Ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι ο διάπλους πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνεται σε συνεργασία με τους φρουρούς της Επανάστασης. Και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και βασικός διαπραγματευτής επανέλαβε ότι το Ιράν θα βρει τρόπο να πληρώνεται για τις διαλέψεις στενά του Ορμούς χωρίς να παραβιάζει τους διεθνείς κανόνες. Από την άλλη πλευρά, ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξερ διαμηνύει ότι αν οι Ιρανοί δεν τηρήσουν τη συμφωνία, θα επανέλθει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Την κίνηση πάντως στα στενά του Ορμούς βλέπουν ήδη θετικά τα κράτη του κόλπου, με πρώτο το Κουβέιτ να ανακοινώνει ότι κινείται προς την αποκατάσταση των επιπέδων παραγωγής του πετρελαίου πριν τον πόλεμο.
12: Η εικόνα βέβαια είναι εντελώς διαφορετική στον Λίβανο. Εκεί ο Νετανιάχου επιμένει στη σκληρή γραμμή, και η Χεζμπολά επιμένει, ενώ ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το να μην στηρίξει τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στις επερχόμενες εκλογές στο Ισραήλ.
11: Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επιμένει ότι ο στρατός θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας που έχει προσαρτήσει στο νότιο Λίβανο, προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια στο βορρά του Ισραήλ. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο του Λιβάνου, με τοπικά μέσα να κάνουν λόγο για 3 νεκρούς μόνο σήμερα από Ισραηλινά χτυπήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε Ισραηλινά μέσα, εκφράζει για πρώτη φορά επιφυλάξεις για το αν θα στηρίξει στις εκλογές το στενό του σύμμαχο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Μάλλον θα το κάνω, αλλά θα πρέπει πρώτα να δω ποιος άλλος θα κατέβει, δήλωσε χαρακτηριστικά, προσπαθώντας ίσως να πιέσει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να συμμορφωθεί.
10: Την ίδια ώρα παρατείνεται το θρίλερ γύρω από την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον απεσταλμένο μας, τον Σταύρο Ιωαννίδη.
13: Επρόκειτο τουλάχιστον σύμφωνα με τον προγραμματισμό να καθίσουν για πρώτη φορά στο τραπέζι δύο πλευρές μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Να τα δούμε όμως με τη σειρά. Υπάρχει πράγματι ένα θρίλερ, διότι μπορεί οι Ελβετοί να ετοιμάζονται για αυτή την συνάντηση. Μάλιστα, ανακοίνωσε πριν από λίγο η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση πως χαιρετίζει αφενός το Μνημόνιο Κατανόησης. Αφετέρου, έχει ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες για να έρθουν εδώ οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν αλλά και οι μεσολαβητές στο θέρετρο του Μπούργκενστοκ, που βρίσκεται στην πολύ γραφική λίμνη της Λουκέρνης, σε αυτό το πολύ γνωστό βεβαίως για ιστορικούς λόγους θέρετρο, προκειμένου να συζητήσουν και να μπουν και στα βαθιά κιόλας, διότι θα σημάνει το ξεκίνημα της ουσιαστικής διαπραγμάτευσης σε ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με την εφαρμογή των διατάξεων του Μνημονίου Κατανόησης, αλλά και για τα πυρηνικά και φυσικά για τον Λίβανο, που είναι τα δύο μεγάλα γκάφη όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή. Όμως, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαρίφ ακύρωσε το ταξίδι του, που είναι ένας από τους δύο μεσολαβητές, διότι όπως αναφέρεται, όπως λέει το γραφείο του τουλάχιστον, δεν υπάρχει λόγος πια να έρθει, αφού το μνημόνιο αυτό έχει υπογραφεί και από τις δύο πλευρές.
10: Πριν από λίγο έκανε δηλώσεις ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance. Τις παρακολούθησε ο ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον, ο Μιχάλης Ιγνατίου. Πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη Λένα Φλιτζάνη.
14: Επειδή υπάρχει παραπληροφόρηση περισσότερο για το τι θα συμβεί στο Μπουρκεστόκ, η αμερικανική πλευρά, όπως διευκρίνησε ο Αντιπρόεδρος, θα πάει το Σαββατοκυριακό. Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις, είπε, για τη διαμόρφωση των τελικών λεπτομεριών της συμφωνίας θα ξεκινήσουν, αναμένεται να ξεκινήσουν αυτό το Σαββατοκυριακό, και μας είπε ότι κάποια στιγμή θα πάει και ο ίδιος στην Ελβετία για να υπογράψει τη συμφωνία ξανά. Οπότε είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Συνεχίζει να ηγείται της διαπραγματευτικής ομάδας. Αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται και η τελική υπογραφή. Αλλά ο Αντιπρόεδρος είπε ότι δεν γνωρίζει τον ακριβή χρόνο της επίσκεψής του στην Ελβετία και στο Μπουρκεστόκ.
12: Το άφησε πολύ αόριστο. Πάντως, Μιχάλη, ο J.D. Vance, μετά το άγριο pressing που δέχεται στο εσωτερικό του, ήταν αρκετά, έπαιξε άμυνα. Θέλω να πω ότι στα επιχειρήματα όσων λένε ότι ήταν μια υποταγή των Αμερικανών, ο J.D. Vance είπε τη θέση του, δεν έπεισε και πολύ.
14: Θα συμφωνήσω σε όλα όσα είπες. Όντως παρουσίασε μια πολύ όμορφη εικόνα την επομένη της συμφωνίας, αλλά πρέπει να σου πω ότι στο Κογκρέσο είναι στα κάγκελα αρκετοί νομοθέτες, ειδικά οι Ρεπουμπλικάνοι. Τώρα αμύθηκε εναντίον κατηγοριών κατά του πρόεδρου Τραμπ, που προέρχονται περισσότερο από το Κογκρέσο αλλά και από το Ισραήλ, και αυτό που μας ξεκαθάρισε είναι ότι τα λόγια δεν έχουν σημασία. Σημασία έχει η επαλήθευση. Οπότε, εάν υλοποιείται η συμφωνία το Ιράν, λένε θα επιβραβεύεται. Εάν δεν εφαρμόζει τα συμφωνηθέντα, θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Βέβαια, αυτή η διαβεβαίωση του Βάνς δεν πείθει τους νομοθέτες, διότι είναι γνωστό πια ότι ο κύριος Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές, δεν θα καταφύγει σε στρατιωτική δράση. Αυτό είναι σίγουρο. Και αυτό θεωρούν και στο Ισραήλ και στο Κογκρέσο όπως είναι πρόβλημα. Διότι οι βομβαρδισμοί ήταν ένα καλό μέσο και μέτρο πίεσης προς τους Ιρανούς, το οποίο δεν υπάρχει, λένε πια.
12: Καταλαβαίνουμε λίγο, Μιχάλη, όμως, και το κομμάτι σχετικά με τη χρηματοδότηση και με τα ιρανικά κεφάλαια. Εκεί ο J.D. Vance είπε ότι εμείς θα τους αφήσουμε να έχουν πρόσβαση σε χρήματα για να δούμε τελικά ποιους χρηματοδοτούν, να δούμε τους δορυφόρους τους. Και ρωτώ εγώ, δεν τους γνωρίζουν ήδη?
14: Από ό,τι άφησε να εννοηθεί να τους γνωρίζουν, αλλά ούτε εγώ το πιστεύω αυτό. Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς. Μάλιστα είπε ότι δεν γνωρίζει πόσα χρήματα περιλαμβάνονται στα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία δικαιούνται να τα λάβει η Τεχεράνη βάσει της ειρηνευτικής συμφωνίας. Αυτό που είπε είναι ότι τα περισσότερα χρήματα βρίσκονται σε χώρες του Περσικού Κόλπου και της Ευρώπης. Είπε ότι στην Αμερική δεν είναι πολλά τα χρήματα του Ιράν. Και μάλιστα μας είπε ότι έχω ακούσει αριθμούς άνω των 100 δισεκατομμυρίων. Έχω ακούσει στην πραγματικότητα αριθμούς άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μιλάμε για... είναι ο αντιπρόεδρος της Αμερικής και, όπως είπες και εσύ, δεν γνωρίζει τι ακριβώς γίνεται. Πάντως, και για να κλείσω, ο πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ θυμωμένος με τη συμπεριφορά των Ισραηλινών και δεν έχει ακόμα απαντήσει στο αίτημα του Νετανιάχου να λάβει πρόσκληση από το Λευκό Οίκο, ώστε να συζητηθούν όλα πρόσωπο με πρόσωπο. Και ο Βάνς θύμισε κάποιες πράξεις του Ισραήλ που δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα, όπως είπε, στην διαπραγματευτική διαδικασία, Λένα.
10: Επί δύο μήνες η Ουάσιγκτον σφυροκοπούσε το Ιράν, ξοδεύοντας τα οπλικά της συστήματα, δαπανώντας δισεκατομμύρια δολάρια. Ποιος όμως είναι ο χρόνος αναπλήρωσης των αποθεμάτων και πόσα πυρομαχικά έχουν ξοδευτεί στο Ιράν, ο Γιάννης Παλιούρας πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
15: Καταρχάς, ξεκινάμε από τα 4 συστήματα τα οποία πρωταγωνίστηκαν σε αυτή τη σύγκρουση. Πρώτον, η πύραυλη Patriot, αντιρροπορικό και αντιπυραυλικό σύστημα. Μέσα σε με 2 μήνες καταναλώθηκε περίπου το 50% του αποθέματος που είχε η Αμερική. Η αναπλήρωση πώς θα χρειαστεί? Από 2 έως 5 χρόνια.
12: Θα πάρει καιρό, αυτό είναι το πρώτο σύστημα. Πάμε και στο επόμενο.
15: Το επόμενο σύστημα είναι το αντιπυραυλικό THAAD. Εκεί πέρα δεν υπήρχαν πολλά βλήματα. Υπήρχαν μόλις 360 βλήματα, εκ των οποίων όμως καταναλώθηκαν τα 290. Εδώ χρειαζόμαστε από 3 έως 8 χρόνια, καθώς κάθε ένα από αυτά τα βλήματα έχει 4 χρόνια κατασκευή και 12 εκατομμύρια δολάρια το κάθε ένα ανακτηστικό βλήμα. Πάμε σε ένα νέο όπλο που εμφανίστηκε σε αυτόν τον πόλεμο. Ήταν το PSMR. Βαλιστικός πύραυλος, εκτοξεύεται από τους HIMARS, γνωστούς και από την Ουκρανία. Μόλις είχε μπει σε υπηρεσία και η πρώτη ανάπτυξη κατανάλωσε το 45% του αποθέματος που είχαν οι Αμερικανοί σε διάθεσή τους.
12: Πιο κοντά εδώ η αναπλήρωση.
15: Επειδή είναι ακόμα σε πλήρη παραγωγή και δεν χρειάζονται νέα συμβόλαια. Μόλις τρία χρόνια. Το 29 θα ξαναφτάσουν στα προπολεμικά επίπεδα. Όχι θα πάνε παραπέρα. Και τέλος το JASSM ER. Αυτός είναι η νέα γενιά πυράβλων κρούζ. Πυράβλος με χαρακτηριστικά stealth. Υπήρχαν 2.300 βλήματα πριν τον πόλεμο, μόλις 425 απέμειναν τώρα, αρκεί να σας πω ότι οι Αμερικανοί αδειάσανε όλες τις αποθήκες κατά τη διάρκεια του πολέμου από το θέατρο του Ειρηνικού, που ήταν για την Κίνα εκεί πέρα, και μεταφέρθηκαν όλα και καταναλώθηκαν ουσιαστικά στο Ιράν. Εδώ η αναπλήρωση θα φτάσει το 30 για να φτάσουμε πάλι ίσα στα προπολεμικά αποθέματα.
12: Επομένως, τώρα είδαμε τον πρώτο άξονα. Τι ξόδεψαν, τι κατανάλωσαν, ποιος είναι ο χρόνος αναπλήρωσης. Πάμε τώρα στο βασικό μέσο σταθμικά για τα επόμενα 5 χρόνια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εκτεθειμένες. Επομένως, έχει σημασία να δούμε πώς θα καλύψουν αυτό το κενό και με τι.
15: Υπάρχει ένα μεγάλο παράθυρο ευκαιρίας για οποιονδήποτε θέλει να κάνει κάτι τυχοδιοκτικό αυτή την περίοδο και φοβάται λιγότερο την Αμερική. Γι' αυτό και προχωράνε σε έκτακτα μέτρα. Ο πρόεδρος Τραμπ την προηγούμενη Τετάρτη ενεργοποίησε ένα νόμο του 1950 που φτιάχτηκε για τον πόλεμο της Κορέας. Είναι ο Defense Production Act, προκειμένου να επιταχύνει τα πάντα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μπορεί πια να διαμορφώνει κατά το δοκούν ολόκληρη την βιομηχανική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών.
12: Fast track διαδικασίες.
15: Ακριβώς. Περιορίζει εξαγωγές, αποφασίζει για το πού θα πάνε οι πρώτες ύλες, πού θα πάνε οι πόροι, με ποιον τρόπο όλα αυτά, ό,τι έχει αυτή τη στιγμή η Αμερικάνικη κυβέρνηση στη διάθεσή της, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για μια πολεμική προσπάθεια και μπαίνει επίσης στον πυρήνα της ελεύθερης μέχρι τώρα οικονομίας. Αποφασίζει για, αν θέλει, να εμποδίσει εξαγωγές ή συγχωνεύσει εταιριών, αν θεωρεί ότι αυτές οι εταιρείες οι οποίες μπαίνουν στην αγορά δεν συμφέρουν την Αμερική. Όχι την εταιρεία που αγοράζει ή εξαγοράζει, αλλά μπορεί να είναι κάποια κινέζικη εταιρεία. Αυτό τελείωσε. Η Αμερικάνικη αγορά σε ένα μεγάλο βαθμό κλείνει. Μπαίνουμε σε μια πολεμική οικονομία.
10: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ, πάμε και στο συνολικό σχόλιο να ακούσουμε τον διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, τον Αλέξη Παπαχελά.
12: Αλέξη, ακούγοντας όλους από νωρίς το πρωί, Αμερικανούς, Ιρανούς, αναρωτιέται κανείς για ποιο λόγο εξ αρχής ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος.
16: Δεν υπάρχει απάντηση και η απάντηση που την έδωσε μάλιστα ένας ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής επικεφαλής Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων, και αυτό είναι εντυπωσιακό, είναι ότι επάσης τόση η ίδια συμφωνία θα μπορούσε να έχει υπογραφεί πριν από τρεις μήνες, η ίδια συμφωνία θα μπορούσε να έχει γίνει με βάση τη συμφωνία του Ομπάμα με τους Ιρανούς, άρα δεν καταλαβαίνουμε γιατί πήγαμε σε ένα πόλεμο και χάσαμε τρεις μήνες που διέλυσαν την παγκόσμια οικονομία.
12: Το τζίνι όμως βγήκε από το λιχνάρι, επομένως έχει ανοίξει αυτή η πόρτα του φρενοκομείου και θέλω να σε ρωτήσω ποιος έχει λόγο σήμερα να ανοίγει σαμπάνιες. Οι Ιρανοί ή Αμερικανοί.
16: Έχεις την πόρτα να κλείνει, όχι ακόμα τουλάχιστον έτσι
12: νομίζω. Όχι, σίγουρα όχι.
16: Ναι. Κοίταξε, νομίζω ότι οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή έχουν κάθε δικαίωμα να πανηγυρίζουν, με την έννοια ότι τελειώνει αυτή η περιπέτεια, γιατί και αυτοί ήταν στα ωριά τους. Κέρδισαν επί της ουσίας αυτά τα οποία ήθελαν, διότι όλα έχουν πάει ως προς το πυρηνικό πρόγραμμα λίγο πιο κάτω, δεν υπάρχει καμιά καθαρή απάντηση δηλαδή. Και από εκεί πέρα έχουν κερδίσει δύο βασικά πράγματα. Μπορούν να έχουν ό,τι πυράβλους θέλουν. Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και να βλέπεις τον ίδιο τον Τραμπ, λέει εντάξει παιδιά, γιατί είναι αυτοάμυνά τους είναι. Δεν είναι και τόσο πάση κακό.
12: Οι δορυφόροι.
16: Οι δορυφόροι, και επίσης έχουν και το άλλο, ότι είναι εντυπωσιακό ότι μπορούν πλέον να χρηματοδοτούν και πάλι όλους τους δορυφόρους οι οποίους είχαν στην περιοχή χωρίς να έχουν κανένα πρόβλημα. Για μένα αυτά τα δύο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά και σου δείχνουν ότι οι Ιρανοί κατάφεραν τελικά και άντεξαν.
12: Και επειδή ακριβώς άντεξαν, ενώ τα έβαλαν με μια υπερδύναμη κόντρα στις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις, έπαιξαν με το οικονομικό χάος, αναρωτιέται κανείς τι τους σταματάει από εδώ και πέρα ώστε τελικά να φτιάξουν αυτή την πυρηνική βόμβα.
16: Νομίζω ότι δεν θα δοκιμάσουν να φτιάξουν την πυρηνική βόμβα. Νομίζω όμως ότι αυτό το οποίο ξέρουν πολύ καλά είναι ότι το μόνο που ένοιαζε τον Τραμπ είναι να ξαναγυρίσει η βενζίνη στην Αμερική κάτω από τα 4 δολάρια το γαλόνι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όπλο, διότι από εδώ και πέρα θα παίξουν πολύ σκληρά μαζί του. Δηλαδή ξέρουν ότι σε καμία περίπτωση ο Τραμπ, τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, δεν μπορεί να ξαναγυρίσει σε πολεμικές επιχειρήσεις. Γιατί αυτό πρακτικά θα σημαίνει τεράστιο πολιτικό κόστος και το τέλος του τον Νοέμβριο σε εκλογές στο Κογκρέσο. Άρα έχουν όλα τα χαρτιά στο χέρι και θα παίξουν πολύ σκληρό πόκερ με τον τρόπο που αυτοί ξέρουν να το κάνουν.
12: Και η σκληρή γραμμή του Αμερικανού Προέδρου με το Ισραήλ, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αυτό που είπε για τις εκλογές, θα σκεφτώ ποιον θα στηρίξω, αυτό πώς το είδες, Αλέξη?
16: Νομίζω ότι προσπαθεί με κάθε τρόπο να εκβιάσει ουσιαστικά τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου, όπως και το Ιράν, δεν είναι ακριβώς το καλύτερο παιδί, να το πω έτσι, και έχει μάθει να επιβιώνει από όλα αυτά. Νομίζω θα βάλει πολύ μεγάλη πίεση στον Νετανιάχου για να μην του κάνει καμιά. Μην του τη φέρει, να το πω έτσι, μην ξαναρχίσει τον πόλεμο στο Λίβανο, για παράδειγμα. Γιατί ο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή είναι στο στόχαστρο απίστευτης κριτικής μέσα στο ίδιο το Ισραήλ και από δεξιά και από αριστερά. Άρα νομίζω ότι θα τον έχει όσο μπορεί στην πίεση ο Τραμπ. Αλλά απ' την άλλη, ο Νετανιάχου έχει δείξει ότι είναι ένα απίστευτο πολιτικό ζώο, ξέρει πώς να παίζει την αμερικανική πολιτική σκηνή πολύ καλά. Οπότε εκεί θα δούμε ακόμα πολλά σκέτς, αν θες. Δεν είμαστε ούτε καν στην αρχή.
12: Κλείνοντας, διάβασα νωρίτερα μία ανάλυση του Economist που λέει ότι ο Τραμπ τους βομβάρδισε, είδε ότι αντέχουν και επομένως πέρασε στην απέναντι όχθη, άρχισε να τους δωροδοκεί με δισεκατομμύρια. Επομένως, πιστεύεις ότι αυτό το σχέδιο θα πιάσει ή είναι παγίδα?
16: Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς να το πούμε. Έχεις απόλυτο, Ελβάνη, και ο Economist έχει απόλυτο δίκιο.
12: Σίγουρα,
16: ότι, έτσι, ναι, ότι αυτό ξέρει σαν ένας καλός εργολάβος στην Νέα Υόρκη να κάνει ο Τραμπ. Όταν δεν πιάνει η πίεση και το bullying, τότε προσπαθεί να αγοράσει ό,τι θέλει. Προς το παρόν έχει αγοράσει την ηρεμία του, έχει αγοράσει, όπως λέω, τη βενζίνη κάτω από τα 4 δολάρια και αυτό τον ικανοποιεί. Αλλά αυτό το ξέρουν όλοι και αυτό δεν είναι καλό.
10: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
17: Πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: Peanuts.com.
1: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέργκερ.
2: Έχουν Novibet, 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
0: Μου άνοιξε η όρεξη, να πάρουμε σουβλάκι.

0: Με τον 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα test drive. Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
5: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
4: Μα δεν μπορεί.
5: Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
4: Αριστερά, ναι, ναι.
5: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
4: Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way.

0: Η ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Οκτώ και 32 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και στο επόμενό μας θέμα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον απεσταλμένο μας στη Βελγική πρωτεύουσα, τον Γιώργο Παπακωνσταντίνο.
2: Το έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάνω στο τραπέζι της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, επαναλαμβάνοντας το ελληνικό μήνυμα, το οποίο έπετο του ελληνικού διαβήματος προς το Κίεβο, ότι δεν θα πρέπει το Κίεβο να επιτρέψει τη διάχυση αυτής της πολεμικής κρίσης και να αποφεύγονται τέτοιου είδους ενέργειες. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή λένε οι προτεραιότητες είναι πολύ συγκεκριμένες και δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους παραφωνίες. Γι' αυτό άλλωστε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος εδώ στη Σύνοδο, όπως θα προανέφερες, έθιξε το ζήτημα των αναπτερωμένων ελπίδων που υπάρχουν μετά τις θετικές εξελίξεις στην αγορά του πετρελαίου λόγω και της συμφωνίας και επέμεινε με τρίτο μήνυμα σε διάστημα μίας εβδομάδας ότι θα πρέπει αυτή η αποκλιμάκωση να φανεί στην Αγγλία. Άλλωστε, εκείνο το οποίο ζητάει η ελληνική αποστολή από αυτή τη σύνοδο, στην οποία ξεκινάει ένα μεγάλο παζάρι για τον προϋπολογισμό, λένε, είναι πολύ συγκεκριμένο να μην πειραχτούν τα ταμεία συνοχής και η κοινή αγροτική πολιτική, αλλά να υπάρχουν και τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία για όλες τις προκλήσεις, όπως είναι η άμυνα αλλά και η ανταγωνιστικότητα.
1: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τη δήλωση που έκανε στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός.
3: Η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
1: Σε μια άλλη εξέλιξη τώρα, η Τουρκία επιστρέφει στις αεροναυτικές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα μας πει περισσότερο ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, ο Μανώλης Κωστίδης.
4: Το Ρωσοκρανικό θέλει και θέλει να δείξει ότι και ως νατοϊκή χώρα μπορεί να έχει επαφές και με τη Ρωσία και με τις ΗΠΑ και όλες τις νατοϊκές χώρες. Σε αυτά τα πλαίσια πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, που σαφώς η Τουρκία θέλει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Αυτό υποστηρίζει ότι έπαιξε με το Ιράν. Θέλει να παίξει τον ίδιο ρόλο με τη Ρωσία, αλλά και υπάρχει μια σημαντική εκκρεμότητα με τη Ρωσία. Η S-400, το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα, το οποίο η Τουρκία με κάποιον τρόπο θα ήθελε να εξαϊλωθεί, να εξαφανιστεί αυτό το αντιεροπορικό σύστημα από την Τουρκία και ψάχνει διάφορες φόρμουλες. Και μάλλον ο Χακάν Φιντάν λέγεται πως συζήτησε και αυτό το ενδεχόμενο και με τον ομολογό του Σεργέη Λαυρόφ, αλλά και με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, που βεβαίως εκπροσώπησε ο Φιντάν τον Ερντογάν.
5: Και θέλουν και κάτι να παρουσιάσουν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που έπεται, άρα και στη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Τώρα στα δικά μας, στα της γειτονιάς μας, η Τουρκία επιστρέφει, Μανώλη, στις αεροναυτικές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Πιέζει πολύ με το Κυπριακό.
4: Πριν από λίγη ώρα εκδόθηκε ανακοίνωση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Ερντογάν. Και εκεί υπάρχει μια ξεκάθαρη προειδοποίηση για την Ανατολική Μεσόγειο ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει τελεσμένα. Χαρακτηριστικά η ανακοίνωση αναφέρει: η Τουρκία υπό την ιδιότητα της ως εγγυήτριας χώρας είναι ικανή και αποφασισμένη να λάβει κάθε μέτρο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για την ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων. Σημειώνεται ότι δεν θα επιτραπεί οποιοδήποτε τετελεσμένο γεγονός που θα έβλεπτε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τούδου, όπως να αποκαλούν, και θα διατάρασε το κλίμα ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρέπει να πούμε και κάτι επιπλέον. 22 με 26 Ιουνίου ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Στην Ανατολική Μεσόγειο πρόκειται να διεξαχθεί άσκηση έρευνας και διάσωσης της Τουρκίας που λένε ότι θα πραγματοποιηθεί εντός, έχει σημασία πώς το λένε, εντός του εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, όπως την αποκαλούν, καθώς και στα διεθνή υδάτα που εμπίπτουν στη ζώνη ευθύνης έρευνας και διάσωσης της Τουρκίας. Να θυμίσουμε κάτι. Την περασμένη εβδομάδα, η παρενόχληση του αεροσκάφους του Νίκου Δένδια και των άλλων υπουργών άμυνας της Ευρώπης είχε γίνει σε αυτό το χώρο. Απλά το τονίζουμε.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, νέα αντιπαράθεση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη για την οικονομία, αυτή τη φορά μέσω του TikTok. Από την κυβέρνηση γράφουν και σβήνουν για το καλάθι της ΔΕΘ που θα έχει, όπως όλα δείχνουν, φόρο ελαφρύνσης, με το 1 δισεκατομμύριο να είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου και το ΠΑΣΟΚ να καταγγέλει παρεμβάσεις για τους έχοντες και τους λίγους. Στην ακρίβεια εστιάζουν την κριτική τους και τα υπόλοιπα κόμματα, όπως θα ακούσουμε από τον Γιάννη Καντέλη.
6: Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους με αποτέλεσμα την αύξηση των μισθών και καλύτερες συνθήκες εργασίας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, δηλώνοντας περήφανος που αυτό το κατάφερε μια κεντροδεξιά κυβέρνηση παρά τη ρητορική της αριστεράς.
1: Συνήθως είναι η αριστερά που μιλά συνεχώς για τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά ήταν μια κεντροδεξιά κυβέρνηση που κατάφερε να πετύχει μια συμφωνία που ουσιαστικά ωφελεί τόσο τους εργοδότες όσο και κυρίως τους εργαζόμενους.
7: Essentially benefits both employers, but primarily benefits employees.
6: Η κόντρα της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση για την οικονομία πέρασε και στο TikTok. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του περιγράφει τη νέα εφαρμογή για τη σύγκριση τιμών ως ένα ακόμα όπλο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
8: Να είμαστε ξεκάθαροι. Το πόσο κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με επιφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
6: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του επιτίθεται στην κυβέρνηση για την καθυστέρηση εφαρμογής της απόφασης του Αρείου Πάγου για τις δόσεις των κόκκινων δανείων, ενώ συνάντηση με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Δανειοληπτών του Νόμου Κατσέλη είχε ο Σωκράτης Φάμελος.
9: Πάλι κερδίζουν τα φαντς και συχάνες. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Ανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις.
10: Είχε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση να μην επιχειρήσει να προβεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση που θα αλλοιώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου.
6: Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του οικονομικού πακέτου της ΔΕΘ με στόχο την παρουσίαση από τον Πρωθυπουργό μιας δέσμης μέτρων που θα περιλαμβάνει τη μείωση των φορολογικών βαρών για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και την αύξηση των εισοδημάτων. Ενώ συνεχίζεται η αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση για την κοστολόγηση των προγραμμάτων.
11: Αυτή η λογική που τα μοιράζουμε όλα απλόχερα, λεφτά υπάρχουν, όλα δωρεάν, δεν μας οδήγησαν στο παρελθόν, σε καλό κοινό τόπο. Το πληρώσαμε δηλαδή.
12: Εγώ αυτό που ξέρω ότι σήμερα είναι τζάμπα, η φορολογική άφεση στις τράπεζες, είναι τζάμπα τα προνόμια στα φαντς που κερδοσκοπούν παίρνοντας σπίτια χωρίς να φορολογούνται.
13: Ο Πρωθυπουργός θα μπορούσε να εγκαινιάσει μια νέα πλατφόρμα με την ονομασία Πόσο χάνει ο εργαζόμενος από την υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τη συμπίεση των μισθών προς τα κάτω.
14: Σας βολεύει η ακρίβεια. Ό,τι και να πείτε, σας βολεύει. Όσο πιο ακριβά είναι τα προϊόντα, τόσο μεγαλύτερο ΦΠΑ σε ποσό εισπράτεται.
6: Ντέρμπι χαρακτήρισε τις εκλογές ο κύριος Τσίπρας, διεκδικώντας την πρώτη θέση.
15: Θα είναι μια αναμέτρηση η οποία θα είναι ντέρμπι. Πάμε για να διεκδικήσουμε την ψήφο των πολιτών, για να νικήσουμε στις εκλογές και να φέρουμε την

0: περιολικά σχόλια για τον Δήμαρχο Αθηναίων. Το γάντι σήκωσε ο Χάρης Δούκας, που την κατηγόρησε ότι προωθεί την γαλάζια ατζέντα. Περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Τρικυμία στη Χαριλάου Τρικούπη προκαλεί η κόντρα που εκτελήσεται από χθες σε τηλεοπτικά πάνελ και social media μεταξύ της Άννας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα, με αιχμή το ανοιχτό παράθυρο συζήτησης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που αφήνει ο Δήμαρχος Αθηναίων.
2: Αυτό το θέμα τι συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
3: Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.
1: Ο κύριος Δούκας έβαλε στο στόχαστρο την κυρία Διαμαντοπούλου με αφορμή όσα είχε πει για τη δημοσιονομική διαχείριση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%, αλλά έχει κάνει μια πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
4: Εδώ όμως,
2: και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή. Ούτε σε πλούτο.
5: Είχα πει όταν ρωτήθηκα με την πρώτη δήλωση του κυρίου Δούκα ότι ήταν μια άστοχη δήλωση. Όπως άστοχη δήλωση είναι και της κυρίας Διαμαντοπούλου, διότι η δήλωση αυτή επαναφέρει τη συζήτηση.
1: Από τη Χαριλάου Τρικούπη παίρνουν αποστάσεις και από τα δύο πρωτοκλασσάτα στελέχη και πηγές σημειώνουν ότι ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη.
6: Προφανώς όλοι και πρέπει να προσέχουν και κρίνονται. Είναι δεδομένο. Προφανώς δεν πρέπει να υπάρχει θολομήνυμα.
1: Με αμηχανία υποδέχτηκαν την κόντρα των δύο στελέχη της παράταξης.
7: Βάσει της παράταξης δεν θα συγχωρήσει λάθος στάσεις, διατυπώσεις ή ανούσιες διαφοροποιήσεις.
8: Παρότι είναι επτάψυχο, τις επτά ψυχές δεν χρειάζεται να τις εξαντλήσουμε όλες.
3: Υπάρχουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος.
1: Η συγκεκριμένη δήλωση της πρώην υπουργού προκάλεσε αντιδράσεις και στα άλλα κόμματα.
6: Τώρα θέλω να πω στην αγαπητή κυρία Άννα Διαμαντοπούλου ότι είναι πολύ αργά πια για δάκρυα. Είναι πολύ αργά πια για δάκρυα, διότι δεν μπορεί τώρα να πει η κυρία Διαμαντοπούλου κάτι εφόσον ήδη το συνέδριο του Πασόκ έχει πάρει αυτή την απόφαση, η οποία είναι δεν συνεργάζομαι με τον Μητσοτάκη.
0: Συμφωνεί ο κύριος Ανδρουλάκης με τη δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου.
9: Η αλήθεια διαφωνεί με την κυρία Διαμαντοπούλου. Το κατακεφαλήνα ΕΠ συγκρίνεται μόνο με της Βουλγαρίας. Ένας στους πέντε Έλληνες ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας.
1: Τα περιφερειακά συμβούλια του κόμματος συνεχίζονται και σήμερα σειρά είχε η Αττική.
0: Ο αναβρασμός των ΣΥΡΙΖΑ παραμένει, το ίδιο και η ένταση μεταξύ των δύο στρατοπέδων. Με μια πιο προωθημένη πρόταση, ο Σωκράτης Φάμελος έκλεισε εκ νέου το μάτι στον Αλέξη Τσίπρα και έδειξε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως ορόσημο των όποιων εξελίξεων. Ρεπορτάζ Πινελόπη Γκάλιο.
1: Σε τεντωμένο σκηνή κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Σωκράτη Φάμελο να δέχεται ασφικτικό πρέσινγκ από την εσωκομματική αντιπολίτευση των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παπά και Ρένας Δούρου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνοντας ένα βήμα πιο πέρα, εκτίμησε ότι οι όποιες κινήσεις συμπόρευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πρέπει να γίνουν εγκαίρως, θέτοντας ως πιθανό ορόσημο τη ΔΕΘ.
10: Θα ήθελα πολύ νωρίτερα από τη φετινή ΔΕΘ, χωρίς σαφέστατα να θέτω υποαμφισβήτηση οποιοδήποτε σχεδιασμό πολιτικό του ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρχουν και πολιτικές εξελίξεις που θα συμβάλλουν στο να υπάρχει απάντηση στο Μητσοτάκη.
1: Η ΔΕΘ κρίνεται κομβική και για την εσωκομματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Νίκο Παπά να ζητά σαφείς απαντήσεις για τις προθέσεις Φάμελου.
11: Εδώ πρέπει και ο Σωκράτης Φάμελος να ξεκαθαρίσει. Θα είναι στη ΔΕΘ, θα δώσει συνέντευξη τύπου. Έχει εντολή να μην παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία. Κανένας δεν έχει τέτοια εντολή.
12: Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου είναι το χρονοδιάγραμμα που θα πάρθουν δημοκρατικά μέσα από τα συντεταγμένα όργανα οι αποφάσεις. Εάν φτάσουμε όμως σε σημείο αδιεξόδου, η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβηστεί από το χάρτη.
1: Εκτός από την ηγεσία της Κουμουνδούρου, η οποία κατηγορείται ότι εγκαταλείπει την αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, στο στόχαστρο της εσωκομματικής αντιπολίτευσης και του Παύλου Πολάκη μπαίνει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως την αντιπολιτευτική ικανότητα των πρώην συντρόφων του.
13: Το καινούριο που κομίζουμε είναι την ελπίδα και την αισιοδοξία ξανά.
14: Που δεν κατάφερε ενός ΣΥΡΙΖΑ.
13: Ναι, τρία χρόνια τώρα και ο τουλάχιστον η εικόνα που

0: υπήρχε δημοσκοπικά είναι, ήταν ότι δεν είχε αντίπαλο.
1: Δεν ξυπνάμε μια μέρα ένα πρωί και μας έχει πετάξει ο πελαργός. Όλοι έχουμε, όλοι έχουμε πολιτική διαδρομή. Ο Τσίπρας έχει μια συγκεκριμένη πολιτική διαδρομή. Δεν εμφανίστηκαν από το πουθενά.
2: Ο Τσίπρας θα τους καθαρίσει όλους σαν αυγά. Άντα πάρει το Φάμελο, το Γεροβασίλη, το Ζαχαριάδη. Οι περισσότεροι είναι πολιτικά μελοθάνατοι.
3: Οι διεργασίες εντός του καλοκαιριού αναμένεται να ενταθούν.
4: Εξονυχιστικούς ελέγχους σε υψηλόβαθμους υπαλλήλους σε πολεοδομίες σε ολόκληρη την Ελλάδα ζητά ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της υπόθεσης διαφθοράς στην πολεοδομία Αττικής που ξεσκέπασαν οι αρχές αναδεικνύοντας το απόστημα και τα κυκλώματα που δρούσαν με πρακτικές μαφίες. Περισσότερα από τον Βαγγέλη Κογολάκο.
5: Για να τρέξει αυτό, αλλιώς θα περιμένεις 5 μήνες, 10 φορές έχω πληρώσει.
6: Τέλος, σε αυτές τις πρακτικές επιχειρεί να δώσει πρωτοβουλία το επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλα Μπουβουρλιώτη για σαρωτικούς ελέγχους σε υπεύθυνους των πολεοδομιών σε όλη την Ελλάδα.
5: Όταν μου έλεγε ο μηχανικός ότι για να τρέξουμε έμεσα, δεν σου λένε έτσι, αλλά μα σου λέει θα αργήσει, εντάξει, το ξέρουμε, υπάρχουν κώδικες, συνονόμαστε άνθρωποι.
6: Η πρόσφατη αποκάλυψη του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες ήταν αυτή που άνοιξε τον ασκό του αιώλου.
7: Η αρχή με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού θα κάνει φύλο και φτερό τους λογαριασμούς υψηλόβαθμων στελεχών σε πολεοδομίες απ' άκρης άκρη σε όλη τη χώρα.
6: Ο έλεγχος θα φτάσει και στο στενό οικογενειακό περιβάλλον των ελεγχόμενων προσώπων. Φορολογικές δηλώσεις, ποθενές και σακίνητα και τραπεζικά στοιχεία παίρνουν από κόσκινο, ενώ θα ερευνηθούν και πιθανή συνεργή στη διακίνηση μαύρου χρήματος. Ήδη έχουν δεσμευτεί ακίνητα και μετρητά που συνδέονται με τους προσωρινά κρατούμενους της υπόθεσης, έπειτα από εντολές του επικεφαλής της αρχής.
8: Αυτονόητο, έπρεπε να γίνονται. Η δουλειά του κράτους είναι να ελέγχει.
6: Όπου προκύπτουν ενδείξεις ξεπλύματος χρήματος, θα συντάζονται ξεχωριστά πορίσματα και υποθέσεις θα διαβιβάζονται στη δικαιοσύνη, με παράλληλη δέσμευση υπερουσιακών στοιχείων.
9: Καλά κάνουν.
6: Στο στόχαστρο βρίσκονται και άλλες δύο μεγάλες υποθέσεις. Φαρμακοποιός στα βόρεια προάστια με εντοπισμένα μετρητά 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και κύκλωμα νοθευμένου ελαιόλαδου με εκτιμόμενη ζημία 3,5 εκατομμυρίων στο δημόσιο. Για τις δύο υποθέσεις έχουν ήδη εντοπιστεί περισσότερα από 10 ακίνητα, πολυτελή οχήματα και τραπεζική θηρίδα, με την αρχή να δίνει εντολή για άμεση δέσμευσή τους.
4: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα. Πάρτε του το

0: μαθαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυση μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρου. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρική και επιστημών υγεία, νομική, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμή με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
8: Θες!
4: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
9: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
10: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
11: Ρωμαίος
12: Ιουλιέτα.
11: Από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό.
11: Ασύγχρονο.
12: Που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
12: Ρωμαίος Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας.
11: Χωρίς καμιά ντροπή.
12: Ο Γιάννης Βενέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
13: 24 Ιουνίου Κυπωθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
14: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλας Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
15: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 53 πρώτα λεπτά και να πάμε τώρα σε μια ιστορική στιγμή για την Ακρόπολη που είναι η σημερινή, που μετά από 220 χρόνια μπορούμε και θαυμάζουμε τον Παρθενώνα χωρίς καλοσχές. Ένα συγκλονιστικό θέαμα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο δυτικό αέτομα. Οι εικόνες κάνουν το γύρο του κόσμου και επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την επιστροφή των γλυπτών. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Η ρεπόρτερ του Sky, η Μέρη Τούμπα, βρίσκεται στο Παρθενώνα να ακούσουμε τι μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
8: Ένα θέαμα, Λένα, που εδώ και δύο αιώνες κανείς δεν είχε αντικρίσει και με την αποκατάσταση αυτή ο Παρθενώνας πλησιάζει όλο και περισσότερο στην πρωταρχική εικόνα του. Έτσι και σήμερα χιλιάδες πολίτες, Έλληνες και τουρίστες, μικροί και μεγάλοι, βρίσκονται στην Ακρόπολη, είτε στον Ιερό Βράχο, είτε στην ευρύτερη περιοχή για να θαυμάσουν τον Παρθενώνα στην πληρέστερη δυνατή μορφή του μετά από 200 χρόνια. Εμείς βρισκόμαστε στη Διονυσία Ροπαγή του. Νωρίτερα συνομιλήσαμε με πολλούς πολίτες που μας λένε πόσο εντυπωσιακό είναι ο ναός και πως θα προτείνουν σε φίλους, γνωστούς και συγγενείς να επισκεφτούν και πάλι την Ακρόπολη, ακόμη και αν το έχουν κάνει ήδη. Μιλάμε για μια συγκινητική και συγκλονιστική εξέλιξη, αφού πλέον θα μπορούμε να αντικρίζουμε το ψηλότερο σημείο του Παρθενώνα όπως ποτέ άλλοτε τους τελευταίους δύο αιώνες.
15: Στην αθλητική επικαιρότητα, με τέσσερις αναμετρήσεις εξελίσσεται σήμερα η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αυτήν την ώρα η Τσεχία αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική και το σκορ είναι 1-1. Στις 10 θα παίξουν Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Στη 1 τα ξημερώματα της Παρασκευής ο Καναδάς κοντράρεται με το Κατάρ και στις 4 το πρωί το Μεξικό υποδέχεται τη Νότια Κορέα. Επίσης, το προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού έδωσε το παρόν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της Πράσινης ΠΑΕ είχε συνομιλία με τον τεχνικό διευθυντή του Τριφυλιού, Στέφανο Κοτσόλη, και παρακολούθησε την προπόνηση.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ.
16: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
16: Θα έρθεις από μένα.
17: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
18: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
19: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
20: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
19: Τώρα.
20: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
21: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social.

0: 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
1: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mob.com και στο 211-1365.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου, τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα, άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews.
8: Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της ένταση στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και έχουμε μία πρώτη σημαντική εκτόνωση. Λίγο πριν την έναρξη της συνόδου της Βρυξέλλης, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα. Υπογράμμισε όμως ότι πρέπει να αποφευθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπολέμου ζώνης και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στην Λευκάδα. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα που είχε επηρεαστεί από τη σύγκρουση των τελευταίων εβδομάδων. Από το πρωί έχουν διασχίσει το στενό τουλάχιστον 7 πλοία. Και στο Ιράν η εμπορική ναυσιπλοεία προς τα λιμάνια του έχει επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς, καθώς όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, άρθηκε και επίσημο ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Διευκρίνησε παράλληλα ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία θα παραμείνουν στην ευρύτερη περιοχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν τώρα δήλωσε ότι η τελετή υπογραφής που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί αύριο στη Γενέβη ακυρώθηκε, καθώς το μνημόνιο κατανόησης έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Ο Λευκός Οίκος διαβίβασε στο Κογκρέσο αντίγραφο της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετέδωσε το Reuters μία ημέρα μετά την υπογραφή της από τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τους Financial Times, η κυβέρνηση Τραμπ θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πρόσβαση σε 6 δισεκατομμύρια δολάρια από έσοδα πετρελαίου που παραμένουν δεσμευμένα στο Κατάρ, προκειμένου να αγοράσει ανθρωπιστικά αγαθά που δεν υπόκεινται σε κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας απόθεση Ισραηλινά στρατεύματα που προωθούνταν στο νότιο τμήμα της χώρας. Οι Ισραηλινοί θα πρέπει να σεβαστούν τη συμφωνία που έχει υπογραφεί, τόνισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Την ίδια ώρα βαθαίνει το ρήγμα στη σχέση Τραμπ-Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε Ισραηλινό μέσο ενημέρωσης, είπε ότι πιθανότατα θα στηρίξει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στις φετινές εκλογές, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η τελική του στάση θα εξαρτηθεί από το ποιος θα είναι ο αντίπαλός του. Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν το απόγευμα οι κάτοικοι του Ηρακλείου Κρήτης, αντιδρώντας την απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Φάνου Πλεύρη να επιλέξει τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη ως προσωρινό χώρο φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο. Οι κάτοικοι της περιοχής απέκλεισαν για 2 ώρες την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, με αποτέλεσμα να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης σηματοδοτεί ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αιτώματος του Παρθενώνα. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης, η οποία παραμένει κλειστή εδώ και δεκαετίες, μετατρέποντάς τη σε πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές διεργασίες, τα οποία επικαλείται το Bloomberg, η κίνηση αποσκοπεί εν μέρη στην ικανοποίηση αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη της επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Όπως μεταδίδει η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, ο Ταγίπ Ερντογάν συζήτησε για την προοπτική επαναλειτουργία της σχολής και με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο κατά τη διάρκεια συνάντησής του στην Άγκυρα αυτή την εβδομάδα. Στα αθλητικά, 4 αναμετρήσεις σήμερα στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική. Στις 10 ο αγώνας Ελβετία-Βοσνία-Ριζεγοβίνη. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο, τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει τα υπηρωτικά και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Σήμερα, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πολ Μακκάρτνεϊ το 1943. Έχουν περάσει χρόνια, έτσι. Με 60 χρυσούς δίσκους και πολλοί που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα. Είναι όχι μόνο ο πιο επιτυχημένος σε σύγκριση με τους τρεις άλλους Beatles, τον Lennon, τον Harrison και τον Starr, αλλά και ο πιο επιτυχημένος καλλιτέχνης σχεδόν στην ιστορία της pop μουσικής. Το τραγούδι του Yesterday έχει παιχτεί πάνω από 6 εκατομμύρια φορές στα ραδιόφωνα, σε τηλεοράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μόνο, έτσι. Μακράν περισσότερο από το αμέσως επόμενο, που έχει μεγάλη διαφορά, τεράστια διαφορά. Πάντως, μόλις μπήκε ο Θανάσης Καραγιάννης και μου είπε το εξής. Αυτό το τραγούδι τώρα που ακούμε, το συγκεκριμένο, γιατί ο Θανάσης Καραγιάννης παλιά μου έκανε μουσική επιμέλεια, Σαββατοκύριακα. Ήταν λοιπόν το 1996, στην πρώτη του μουσική επιμέλεια που έκανε σε δική μου εκπομπή τότε. 1996, Νότι, πόσα χρόνια είναι πίσω? 30. Οπότε ήταν το πρώτο τραγούδι μου είπε που έβαλε στην εκπομπή τότε, ένα Σαββατοκύριακο το 1996. Επειδή πιάσαμε το παρελθόν, να πούμε ένα αντίο σε έναν καλό φίλο, τον Αντρίκο μας, τον Ανδρέα Μαζαράκη. Και ο λόγος είναι ότι, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από τον Ανδρέα, πέρα από τα πάρα πολλά χρόνια εδώ στον Sky και τις νυχτερινές του εκπομπές και όχι μόνο. Αυτός ο άνθρωπος είχε ένα ειδικό ταπεραμέντο. Ήταν ροκ ως χαρακτήρας, δεδομένο είναι αυτό. Αλλά εγώ θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Ήρθαμε πιο κοντά τα χρόνια που δούλεψα νύχτα σε έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, στα παραπολιτικά συγκεκριμένα. Και ο λόγος ήταν ότι μου έδινε σκυτάλι ο Ανδρέας. Καλά, βρισκόμασταν από πιο νωρίς, σχολιάζαμε τα πάντα. Πολλές φορές έμεινε και μετά στην εκπομπή και συζητούσαμε. Οπότε να μεταφέρω μια εικόνα από ένα βράδυ που είχε έρθει στην εκπομπή καλεσμένος ο Θέμης Αδαμαντίδης. Και λέω το Ανδρέα τότε, ρε Αντρίκο, δεν κάθεσαι να κάνουμε μαζί την ώρα που θα είναι εδώ ο Θέμης? Μου λέει, ευχαρίστως, ξέρεις, κάθε κάτω. Και μάλιστα θυμήθηκε και τον έβαλε και τραγούδισε ακαπέλα ένα τραγούδι του Στράτου Διονυσίου. Πέρασαμε υπέροχα, γέλια πάντα με τον Ανδρέα. Πάντα σε κυνηγούσε στο διάδρομο. Τώρα δεν μπορώ να την πω αυτή τη λέξη που έλεγε στον. Δηλαδή. Τέλος πάντων. Είναι η λέξη που χρησιμοποιούμε όλοι. Τέλος πάντων. Ελα δώρε. Και ένα άλλο βράδυ που τον θυμάμαι, λες και ήταν τώρα, στο περιβόλι του Ουρανού, ένα μαγαζί που το αγαπούσε πάρα πολύ. Και είχα πάει εγώ εκεί με την παρέα μου. Και έρχεται και ο Αντρίκος με τη Ροσέλα. Και έρχεται και μου λέει να κάτσουμε στο τραπέζι. Του λέω προφανώς, του λέω τι το συζητάς. Κάναμε χώρο, κάτσαμε εκεί και περάσαμε υπέροχα. Και ανέβηκε πάνω και τραγούδισε το αγαπημένο του τραγούδι, το Αχ, βρε πάλι ο Μισοφόρια. Τι τραβάει για σας τα αγόρια. Και βέβαια ήταν ο τύπος που γούσταρε να κάνει ό,τι γουστάρει. Ό,τι γούσταρε, τέλος πάντων. Και η κλασική του εικόνα, ένα σάντουιτς με σαλάμι αέρος να το βουτάει στον αφρό από το φραπέ. Έτσι, εικόνα του. Γιατί γούσταρε, έτσι. Ήθελε να τρώει το σάντουιτς με τον αφρό από το φραπέ. Να είναι καλά που κι αν είναι. Καλό ταξίδι. Τώρα θα γελάει με αυτά που λέμε. Να είναι καλά και η Ροσέλα, να το θυμάται και οι δικοί του άνθρωποι. Αυτά για έναν άνθρωπο που. Α, και το άλλο βέβαια. Αν καταλάβαινε ότι κάποιος είχε ανάγκη από κάτι αθόρυβα, έτρεχε πάντα και τον βοηθούσε. Το έζησε αυτό πάρα πολλές φορές με κόσμο που πλησίαζε ο Αντρίκος. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Αν μόλις ναι, ο ανδρογίγαντας, μου λέει ο Κατσιγιάννης. Είμαστε όλοι παρέα εδώ τώρα, έτσι. Είναι ότι μας ακούει ο Κατσιγιάννης. Να σε καλά, Γιωργάρα. Λοιπόν. Ναι, αυτό για το σάντουιτς στο φραπέ τώρα λέμε όλοι, έτσι. Εγώ το έγραψα δημόσια, γιατί είναι η εικόνα που μας έχει μείνει από τον Ανδρέα. Έτσι. Αυτό είναι. Καλώς ορίσατε. Αν μόλις. Ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, λέει τώρα κάποια που δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα, μου στέλνει κάποια μηνύματα ο Κατσιγιάννης. Ναι. Λοιπόν, να πω ότι έχουμε κοντά μας τον Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Γεια σου, Νοτάκο. Έχουμε την Ελένη Μπουλιέρη. Ελενάκη, καλά? Καλά. Στο 210-48-00-174, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, έχουμε το Θανάση Καραγιάννη. Το θυμήθηκε το τραγούδι λοιπόν του Πολ Μακάρνι που έβαλε στην εκπομπή μου το πρώτο τραγούδι ως μουσικός επιμελητής το 1996. Τώρα είναι αρχισυντάκτης και επιμελείται και την παραγωγή της εκπομπής. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ότι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο έως τις 11. Και πάμε στον Θέμη Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Δικτύου η Real Estate, γιατί θα σας πω το εξής. Έχουν αρχίσει και βγαίνουν αναφορές, γιατί θα περάσουν τα παιδιά, θα βγουν οι βάσεις, θα συμπληρωθούν τα μηχανογραφικά. Τι γίνεται όμως σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη με το θέμα, μεγάλο κεφάλαιο, φοιτητικές αστείες? Και το λέω φοιτητικές αστείες, όχι, φοιτητική κατοικία, ας το πω έτσι, γιατί για τις αστείες, αν το είχαμε λυμένο αυτό το πρόβλημα, δεν θα μιλούσαμε τώρα για το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Οπότε υποψιάζομαι ότι θα είναι μεγάλη η ζήτηση, μικρή η προσφορά, γεγονός που σημαίνει τι? Τιμές αυξημένες. Θέμη μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση και θα μπορώ να σου απαντήσω και για τις φοιτητικές αστείες. Έχουν κάνει έρευνα και για αυτό.
0: Α, σοβαρά. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Για πες μου λοιπόν τώρα, η εικόνα που έχεις, πες ρε παιδί μου ότι, γιατί πρόσεξε, αυτό δεν σημαίνει ότι αν πέρασε ένα παιδί θα πάει τελευταία στιγμή να βρει. Θα είναι μια διαδικασία που μόλις πάνω κάτω καταλάβουν τι, πώς και τα λοιπά, θα αρχίσουν να ψάχνουν. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Η εικόνα που έχεις εσύ, πού θα κινηθεί το πράγμα?
1: Λοιπόν, θα σας αναφέρω το εξής. Όταν ένα παιδί την επαρχία έρθει στην Αθήνα αυτή τη στιγμή και αναζητήσει μια κατοικία η οποία είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, όχι 50 τετραγωνικά, έως 50 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ρόφου, θα δει στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700.
0: Επομένως,
1: αυτή τη στιγμή στην Αθήνα συζητάμε για ένα μεσοσταθμικό ζητούμενο μίσθωμα σε ένα σπίτι κατοικήσιμο άνω του πρώτου ρόφου έως 50 τετραγωνικά, που κυμαίνει από 500 έως και 700 ευρώ. Στις άλλες οικονομικές περιοχές των δυτικών προαστίων, 9 στα 10 σπίτια ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 400 ευρώ το μήνα, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 500 και τα 2 πάνω από 600. Mm-hmm. Περιοχές νοτίων και βορείων προαστίων.
0: Συγγνώμη, αυτό σε φθηνές περιοχές υποτίθεται, έτσι?
1: Δυτικά προαστία. Είναι Περιστέρι, Ήλιον,
0: και υποψιάζομαι ότι όταν είναι και κοντά στο μετρό, αυτό θα αυξάνεται, μάλλον θα είναι η ανώτατη τιμή του, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τώρα, στις περιοχές των νοτιών και βορείων προαστίων, θα δούμε ότι 9 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 450 ευρώ, εκ των οποίων τα 8 πάνω από 500 και τα 4 πάνω από 600 ευρώ. Η ίδια εικόνα περίπου και στα βόρεια. Ο άλλο οικονομικό Πειραιά, 7 στα 10 σπίτια πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από το 600. Και η Θεσσαλονίκη, 8 στα 10 σπίτια πάνω από 400 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 500 ευρώ. Γενικά, οι γονείς να γνωρίζουν ότι φετινή χρονιά στη Θεσσαλονίκη μιλάμε για ένα ενίκιο 450 με 600 ευρώ μεσοσταθμικό, στην Πάτρα από 400 έως 550, στο Ηράκλειο της Κρήτης από 450 έως 600, στο Βόλο από 400 έως 550 και τα Γιάννενα από 400 έως 520 ευρώ. Πάντα αναφερόμαστε σε σπίτια τα οποία είναι έως 50 τετραγωνικά, όχι 50, δηλαδή μπορεί να είναι 5.
0: Μπορεί να είναι, ναι, και μικρότερα, ακριβώς.
1: Ωραία. Ταυτόχρονα σας αναφέρω το εξής σημαντικό τώρα. Ότι εμείς στην έρευνα που κάναμε είδαμε το εξής. Ότι η Ελλάδα σαν χώρα καλύπτει, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε, τον αριθμό φοιτητών που έχουμε αυτή τη στιγμή σαν χώρα, η οποία αυτή τη στιγμή είναι 700.000 εγγεγραμμένοι, 360.000 είναι αυτοί οι οποίοι σπουδάζουν αυτή τη στιγμή και είναι ουσιαστικά στο έτος τους, άντε συν πλην 2 χρόνια πάνω κάτω, δεν μιλάει ο αιώνιους, και αυτοί που σπουδάζουν και είναι στο πλην, συν πλην 2 χρόνια πάνω κάτω είναι 360.000. Οι φοιτητικές αιστείες στα 20 μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας μας είναι η δυναμικότητά τους 7.525 κλίνες, που σημαίνει ότι μόλις το 10% των φοιτητών από την επαρχία μπορούν να μείνουν σε αυτές τις κλίνες, δηλαδή αυτοί που μένουν εκτός της περιοχής που είναι το πανεπιστήμιο. Και εδώ το σημαντικότερο στοιχείο για μένα είναι το εξής. Πήγαμε να δούμε τι ποσοστό είναι αυτό που καλύπτουν τους φοιτητές ως φοιτητικές αιστείες στο εξωτερικό. Δηλαδή, ποια είναι η κάλυψη φοιτητικών αιστείων σύμφωνα με τον αριθμό των φοιτητών. Και βλέπουμε, Ολλανδία, περίπου καλύπτουν το 30 με 35% των φοιτητών. Στην Ολλανδία όμως δεν μιλάμε τις σπιτικές αυτές όπως είναι στην Ελλάδα. Υπάρχουν και τα επιδοτούμενα σπίτια.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε με τη λογική αυτή μόνο. Στη Φιλανδία 20-35% των φοιτητών είναι η δυναμική των φοιτητικών αιστιών, τις κλίνες. Αυστρία 20-25%, Γερμανία 12-15%, Νορβηγία 14% και ο Στεχίβης το 20%. Δανία 15-20%, Βέλγιο 10-15%, Ιταλία 5-10%, Ισπανία 5-10%, Πορτογαλία 8-12%. Και πόσο είναι στην Ελλάδα?
0: Πόσο?
1: 2,5%.
0: Α, μάλιστα. Αυτό μπορούμε να το πιάσουμε ξεχωριστό κεφάλαιο. Κάποια στιγμή, Θέμη, θα μου κάνεις τη χάρη να το αναφέρουμε αναλυτικά. Εντάξει,
1: και μπορώ κάποια στιγμή να σου πω κιόλας, ανά πανεπιστήμιο στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: πόσες είναι οι φοιτητικές κλίνες ανά πανεπιστήμιο.
0: Στις εστίες δηλαδή.
1: Ακριβώς. Καθώς και να σου απαντήσω, ποιο είναι το κόστος σε συνάντηση με το εισόδημα μιας οικογένειας η φοιτητική εστία στην Ελλάδα. Και στις υπόλοιπες χώρες που πάμε.
0: Θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Από μόνο το ένα κεφάλαιο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μια πρώτη κουβέντα είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θέμη μου. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Ειλικρινά,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλε μου Δημήτρη, δεν έχω να σου πω κάτι για το συγκεκριμένο σχόλιο. Έχει να κάνει με την τηλεόραση. Στείλε εκεί το όποιο σου παράπονο. Να πω την καλησπέρα μου στην καλή μου φίλη, στην Σόφη Μαραγκίδου. Σε πειράζω, έτσι το έχει καταλάβει, γιατί στο χρωστούσα αυτό. Ήταν πληρωμένο το μήνυμα το οποίο σου απάντησα. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου, τα άλλα τα έχετε ακούσει, αλλά εγώ θέλω να μείνω σε κάτι το οποίο περιγράφει εξαιρετικά σε ένα άρθρο του Αλέξη Παπαχελάς. Έχει πιάσει αυτό το τριτοκοσμικό θέαμα στους δρόμους. Θα υπάρχει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και σε γειτονίες που κινείστε, έτσι. Κάποιες από τις εταιρείες κοινής ωφελίας έχει στείλει λοιπόν έναν υπεργολάβο για να περάσει καλώδια, οπτικές ίνες και πάει λέγοντας, ή κάποιες σωλήνες. Αυτό, παιδιά, έγινε σε όλες τις γειτονιές. Και θα σας πω τι πάθαμε κι εμείς. Η προχειρότητα, ή μάλλον η βαρβαρότητα, αλλά και η προκλητική έλλειψη οποιασδήποτε μέρημνας για την ασφάλεια των πολιτών σε βάζουν σε μια διαδικασία να αναρωτιέσαι σε ποια χώρα ζεις. Είναι ευρωπαϊκή χώρα? Ναι. Τα συνεργεία αφήνουν στη μέση ένα έργο ή ενίοτε αποφασίζουν να το προχωρήσουν μέχρι μεσημέρι σε κεντρικότατους δρόμους και σε ώρα αφόρητης κίνησης. Κανείς δεν ελέγχει τα μέτρα ασφαλείας και ο πολίτης προφανώς δεν ξέρει σε ποιον πρέπει να απευθυνθεί προκειμένου να διαμαρτυρηθεί. Οι εταιρείες λοιπόν χρησιμοποιούν στο πλαίσιο της μείωσης του κόστους κυριολεκτικά ό,τι βρουν από συνεργεία, κυριολεκτικά. Σας έχει τύχει? Δεν υπάρχει περίπτωση. Σας έχει τύχει? Μας έχει τύχει σε όλους να βλέπουμε, να παρατηρούμε τι συνεργεία δουλεύουν και πώς. Και πώς όμως. Όταν λοιπόν τελειώνουν, αφήνουν πίσω τους ό,τι πιο κακόγουστο, γεμάτο κινδύνους, ένα χάος που μπορεί κανείς να φανταστεί, οι τομές για τις διάφορες σωλήνες, είναι ίδρυυσης, είναι οπτικές ίνες, σκεπάζονται πρόχειρα. Το χειρότερο θα είναι δε, προσέξτε, να πέσει και άσφαλτος μετά και μετά να έρθει, γιατί και αυτό έχει συμβεί, μην μου πείτε ότι δεν έχει συμβεί, να έρθει ένα άλλο συνεργείο για άλλο λόγο να το ξαναξυλώσει. Οι δρόμοι μοιάζουν με μπαλώματα, ένα παζλ από μπαλώματα, στην κυριολεξία, τα οποία συχνά κάνουν, πέρα από τα αυτοκίνητα που τρίζουν, έτσι, είναι επικίνδυνα και πάρα πολλά πεζοδρόμια πια για τους πεζούς. Σε εμάς αυτό που έγινε ήταν, ας πούμε, ότι πέρασαν, έστρωσαν, έκαναν, έδειξαν. Βέβαια, εντάξει, πήραμε τηλέφωνο στο Δήμο, το λύσαμε. Αλλά έπρεπε να πάρουμε. Δηλαδή, βγάζουν τα κολονάκια πάνω από τις γωνίες, τα οποία τα έχουμε βάλει, γιατί παρκάρει ο καθένας όπου βρει. Εδώ, παιδιά, δεν φταίνε μόνο τα συνεργεία, φταίμε και εμείς ως κοινωνία. Δηλαδή, εγώ μένω σε ένα γωνιακό σπίτι, ήρθαν, έστρωσαν άσφαλτο απ' έξω και τα λοιπά, για να μην υπάρχουν μπαλώματα από διάφορα έργα που έχουν κάνει, ίδρυυσης, οπτικές ίνες και τα λοιπά, και βγάζουν αυτά τα κολονάκια, τα οποία είναι πλαστικά, δεν είναι σιδερένια, γιατί αν βάλει σιδερένια πρέπει να έχει άδεια το σπίτι για κάτι τέτοιο, είναι αυτά τα πλαστικά, τα πορτοκαλί είναι, κόκκινα είναι, ξέρεις, αυτά τα ψηλά. Λοιπόν, τα βγάζουν και με την πρώτη ευκαιρία παρκάρει αυτοκίνητο πάνω σε ένα σημείο που δεν μπορεί να βγει αυτοκίνητο από πάρκινγκ. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Προφανώς φωνάζουμε την τροχιά, παίρνει πινακίδες και δεν μας νοιάζει και καθόλου. Και λέω, έβγαλαν τα κολονάκια. Τους ήταν δύσκολο να συνεννοηθούν να τα ξαναβάλουν? Όχι. Έπρεπε να μπούμε στη διαδικασία. Βέβαια, ευτυχώς ο Δήμος μας λειτουργεί. Ευτυχώς λειτουργεί. Ήρθαν και τα τακτοποίησαν και μάλιστα τα βάλαν και πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν και πριν. Αλλά αυτό με τον τρόπο που γίνονται τα έργα. Και ναι, γιατί υπεργολάβοι. Ό,τι βρούνε βάζουν από συνεργεία. Στο πατρικό μου, ας πούμε, απ' έξω πέρασαν οπτικές ίνες, χάος. Θέλω να δω όταν βρέξει, εκεί που τις έβαλαν, τι θα γίνει. Γιατί στην ουσία το φέραν στο ίσο του το λούκι που υπήρχε στην άκρη του δρόμου. Θέλω να δω τι θα γίνει. Κανένας υπολογισμός. Όλα τα έργα όπως να είναι. Όπως να είναι. Και έτσι λοιπόν η ευθύνη προφανώς, το λέει πολύ ωραίο ο Αλέξης Παπαγελάς, ανήκει στις κακομαθημένες εταιρείες οι οποίες συμπεριφέρονται ανεύθυνα και βάρβαρα, γνωρίζοντας ότι δεν θα έχουν καμία επίπτωση, μα καμία επίπτωση, αν γίνει μια στραβή. Προφανώς ανήκει και στους Δήμους η ευθύνη, που δεν φροντίζουν να μπει μια τάξη σε αυτό το επικίνδυνο χάος. Ό,τι πιο πραγματικό διάβασα, ειλικρινά, τον τελευταίο καιρό. Ό,τι πιο πραγματικό, γιατί εντάξει, με τα ζητήματα της βαριάς πολιτικής, αρκετά. Αρκετά. Ακούω αναλύσεις, επί αναλύσεων. Υπάρχει μια καθημερινότητα, μην τη χαρακτηρίσω, τι είδους καθημερινότητα, η οποία μας τιμωρεί. Όχι ότι φταίνε μόνο τα συνεργεία, το είπα, φταίμε και εμείς πάρα πολλές φορές. Παρκάρουμε όπου να είναι, δεν υπολογίζουμε τίποτα. Το άλλο δε που παρατηρώ τώρα τελευταία, κάτσε να το πω, γιατί εντάξει, εντάξει φιλόζωη, αλλά τώρα θα κάνω παράπονο. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει πρέφα ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που στην ουσία κάποια κοπέλα ή κάποιος νεαρός μαζεύει σκυλάκια από διάφορα και τα βγάζει βόλτα από διάφορους ιδιοκτήτες, οι οποίοι είναι φιλόζωοι προφανώς, εντάξει. Λοιπόν, από τότε που συμβαίνει αυτό στη γειτονιά μου, δεν υπάρχει πεζοδρόμιο που δεν έχει πάνω καθαρσίες. Δεν τα μαζεύει κανείς, γιατί δεν τους ενδιαφέρει προφανώς. Προφανώς είναι νέα μόδα να είναι κάποια νέα κοπέλα που μπορεί να είναι φοιτήτρια, κάποιος νεαρός που να είναι φοιτήτης και τα λοιπά, και σου λέει, περνάει από τον Νότι, περνάει από τον Δημήτρη, περνάει από την Ελένη που έχουν σκυλάκια και σου λέει θα τα βγάζω εγώ βόλτα. Γιατί εσείς δεν προλαβαίνετε. Οκ. Okay. Δεν μαζεύουν τίποτα. Τίποτα. Αυτή είναι νέα μόδα. Έχουν γεμίσει πεζοδρόμια σε πάρα πολλές περιοχές ακαθαρσίες. Αυτό κομμάτι δικό μας είναι, της κοινωνίας. Τέλεια. Και παύλα. Νότι μου πολύ γκρινιά. Έτσι. Όχι, ναι, αλλά δικαιολογημένη. Σε παρακαλώ. Έχουμε κάτι ωραίο να πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Α, κοίτα, ξέρεις τι θέλω να βάλουμε. Δεν θα βάλεις Ευρυδίκη και Ονειράμα, γιατί τους έχουμε μετά εδώ καλεσμένους. Όχι. Βάλε Mama and Papas. Mama and the Papas. Ένα, όποιο θέλεις από τα δύο. Όποιο θέλεις από τα δύο, και υπάρχει λόγος που το θέλουμε το...
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Παΐσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gilaros, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα. Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Η νέα εποχή έφτασε.
4: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: InfoNet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά. Κόνικα και Κιοσέρα.
3: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλιπόντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Therm από τη ΜΑΠΕ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. με συγχωρείτε.
6: Βάλε ΜΑΠΕ Therm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Therm από τη ΜΑΠΕ. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPEtherm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέδεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, Μάρκο μου. Γι' αυτό λέει που λέτε, συνεργεία οπτικής περνούσαν την κορδέλα στα πεζοδρόμια, κόβοντας νερά, αποχετεύσεις, οτιδήποτε υπάρχει χωρίς να τους νοιάζει, και μετά τα ένωναν μπαλώματα, χωρίς φυσικά να έρθει η ΔΑΠ. Σιδερένια κολονάκια του Δήμου δεν ξαναμπήκαν ποτέ. Μπήκαν κουτιά στους δρόμους, χωρίς μέρημνα ρήσεων. Τα νερά πάνε όπου να είναι. Σπάνε καπάκια από ρολόγια. Δεν αντικαταστάθηκαν αυτά. Επίσης, να ξέρετε ότι υπάρχει και μια μικρή πιθανότητα να μην έχουν και τις ανάλογες άδειες. Ευχαριστώ. Την καλησπέρα μου στον Αντώνη. Θα το διαβάσω το μήνυμα στη συνέχεια. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά. Είναι ο Θέμης, ναι, Μπάκας. Είναι πρόεδρος του δικτύου Real Estate, γιατί με ρωτάει ο Κωνσταντίνος για τις φοιτητικές κατοικίες. Είναι ο αρμόδιος. Λοιπόν, πάμε στην άλλη όψη όμως του νομίσματος, γιατί λέγαμε για έργα πριν. Προσέξτε, αν αναλογιστεί κανείς ότι αυτή τη στιγμή το ΆΚΑ είναι ένα εργοτάξιο, που όμως αυτό δεν έχει αποκλείσει και τον κόσμο που επισκέπτεται αυτό το πόσιμο, και όχι μόνο. Και γι' αυτό σκέφτηκα να είναι κοντά μας, γιατί διάβασα και ένα άρθρο «Μοντέλο ΆΚΑ για τον υπερτουρισμό» του Δημήτρη Ριγόπουλου στην Καθημερινή, και σκέφτηκα να είναι κοντά μας ο συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΆΚΑ, Σπύρος Λούις, υποψήφιος διδάκτορ στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, οικονομολόγος, όλα αυτά, ο Κωνσταντίνος Χαλιώρης, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε καλά?
8: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια διόρθωση.
0: Δεν είσαι υποψήφιος νομίζω πια. Είσαι κανονικός.
8: Το πήραμε το
0: διδακτορικό. Είδες, είδες.
8: Και πάμε για το μεταδιδακτορικό.
0: Ωραία, τέλεια.
8: Αφορά και το ΆΚΑ και είναι εντυπωσιακό το θέμα.
0: Δηλαδή, περίμενε. Τι αντικείμενο, μιλάμε στον ελληνικό, έτσι.
8: Βέβαια.
0: Τι αντικείμενο θα κάνεις, Κωνσταντίνε?
8: Λοιπόν, η μεταδιδακτορική μου διατριβή είναι πάνω στο φαινόμενο White Elephant.
0: Ναι.
8: Το οποίο είναι ένα φαινόμενο που ούτε εγώ το ήξερα, αλλά ψάχνοντας την παγκόσμια βιβλιογραφία βρήκα ότι όταν ήθελες, λέει, στο Πακιστάν και στην Ινδία να εκδικηθείς κάποιον, του χάριζε ένα λευκό ελέφαντα. Ο λευκός ελέφαντας δεν εκτρέφεται καλά, δηλαδή δεν αποδίδει, είναι τεμπέλης, είναι αντιδραστικός, καταναλώνει μεγάλη ποσότητα φαγητού και νερού, άρα είναι μια φύρα για κάποιον. Mm-hmm. Έτσι χαρακτηρίζονται όλες οι Ολυμπιακές και οι μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο. ως φαινόμενο white elephant, και εγώ εξετάζω σε αυτή τη μεταλλακτορική διατριβή πώς θα μπορέσουμε αυτό να το κάνουμε κάτι βιώσιμο, πώς αυτό το κάνουμε κάτι που να λειτουργεί καθημερινά. Και με μοντέλο έτσι σε όλη αυτή την έρευνα είναι το ΆΚΑ, και νομίζω ότι θα είναι κάτι μοναδικό και ελπίζω κάποια στιγμή να εφαρμοστεί απόλυτα.
0: Μάλιστα. Ωραία ιδέα, έτσι.
8: Είναι πρωτότυπη και ωραία.
0: Και στην ουσία, εντάξει, εσύ είσαι και στο πεδίο με κάποιο τρόπο. Οπότε το έχεις και σε άλλες διαστάσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι τελείως διαφορετικά.
8: Είμαι στο πεδίο της μάχης, γιατί ναι. Θα πάρω, Δημήτρη, κάτι που είπε στην αρχή, ότι παρότι έχουμε δεκάδες αυτή τη στιγμή εργοτάξια στο σύνολο του συγκροτήματος, με καθημερινή λειτουργία των εργοταξίων και πάνω από 2.500 εργαζόμενους μόνο στα εργοτάξια, το ΆΚΑ όχι μόνο δεν έχει σταματήσει τη λειτουργία, όχι μόνο δεν έχει αναστείλει την οποιαδήποτε λειτουργία, αγώνα, συναυλία κτλ. Αντιθέτως, έχει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, το οποίο μπορεί για μας να είναι πάρα πολύ δύσκολο στη διαχείριση, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι θέματα ασφάλειας, φύλαξης και όλα αυτά. Όμως είμαστε χαρούμενοι, γιατί νομίζω ότι φτάνουμε προς το τέλος όλου αυτού του μεγάλου τεχνικού προγράμματος, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Και νομίζω ότι όλη η οικογένεια του ΆΚΑ είναι πολύ χαρούμενη, γιατί νομίζω ότι απέδειξε ότι μπορεί πραγματικά να ξαναζωντανεύσει, για να μην πω να αναστήσει, το Ολυμπιακό Συγκρότημα της Αθήνας.
0: Ναι. Καλά, είδα και τις πινακίδες και είδα και ένα πόστο πόσο διαφορετικές και πόσο χρήσιμες είναι και πόσο χρηστικές, έτσι, οι καινούργιες πινακίδες.
8: Αποφασίσαμε με κάποιο λογοπαίγνιο, δηλαδή αντί να σας ταλαιπωρήσουμε να έρθετε προς εμάς, να σας καλέσουμε και να σας βοηθήσουμε να μας βρείτε. Mm-hmm. Όσο και αν σας κάνει εντύπωση, το Ολυμπιακό Συγκρότημα για πάρα πολλά χρόνια δεν είχε καν σήμανση. Προσπαθούμε, άρα λοιπόν μικρά και μεγάλα έργα γίνονται καθημερινά, και όλο αυτό γιατί, ώστε η επίσκεψη στο ΆΚΑ να είναι μια εμπειρία και να ξαναπάρει και πάλι το ρόλο του, να ξαναμπεί πάλι στη θέση του το ΆΚΑ, η μεγαλύτερη αθλητική εγκατάσταση εντός αστικού ιστού για όλη την Ευρώπη, το καμάρι της Ελλάδας, να ξανανιώσουμε όμορφα και να είμαστε όλοι χαρούμενοι με αυτό το νέο ΆΚΑ.
0: Ωραία, να ρωτήσω κάτι σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα. Πού βρίσκεστε και πώς θα εξελιχθεί και πότε περίπου υπολογίζετε να έχει τελειώσει η όλη ιστορία?
8: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτηση και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, που μου την κάνεις, γιατί ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα και κάποια στιγμή αυτό το χρονοδιάγραμμα σταματάει και είναι όλα, έχουν τελειώσει όλα. Ναι. Εμείς έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο τελειώνει στα μέσα του καλοκαιριού. Πολύ σύντομα θα είμαστε έτοιμοι να πούμε ότι ολοκληρώσαμε όλες τις διαδικασίες. Μάλιστα, πάρα πολύ γρήγορα, με πάρα πολύ μεγάλη απορροφητικότητα στα χρήματα που έχουν έρθει από το Υπερταμείο και από το Ταμείο Ανάκαμψης, κυρίως που διαχειριζόμαστε μαζί με το Υπερταμείο, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη βοήθεια. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι έχουμε ήδη ένα μεγάλο τεχνικό πρόγραμμα το οποίο τρέχει για την επόμενη χρονιά. Mm-hmm. Μικρότερες βέβαια παρεμβάσεις, αλλά καταλαβαίνετε ότι ένας ζωντανός οργανισμός όπως το ΆΚΑ με 22 με 25.000 άτομα επισκεψιμότητα την ημέρα δεν μπορεί να σταματήσει απλά στα μεγάλα έργα, αλλά πρέπει καθημερινά να βελτιώνονται όλες οι

0: προφανώς.
1: Δημήτρη, νομίζω ότι επειδή εμείς δεχόμαστε μια. Εγώ αυτή τη στιγμή καταρχάς σου μιλάω, είμαι ακόμα στο γραφείο.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω έρθει 6 και 4 το πρωί, είμαι ακόμα στο γραφείο. Δεχόμαστε ασφυκτικές πιέσεις από την πολιτεία και δεν σου κρύβω ότι χαιρόμαστε γι' αυτό. Γιατί ίσως για πρώτη φορά η πολιτεία βλέπει όλες αυτές τις εγκαταστάσεις ότι πρέπει όχι μονάχα να ξαναλειτουργήσουν, όχι μονάχα να αναβαθμιστούν και όπως είπα και πριν, να στηρίξουν τις εθνικές ομάδες και την αθλητική οικογένεια της χώρας, αλλά να γυρίσουν στον κόσμο και να υπάρχουν διάφορες δράσεις. Εμείς σχεδιάζουμε πολλές δράσεις με ξεναγήσεις, με διάφορες σταθεροπαιδιές στον περιβάλλοντα
0: και προγράμματα
1: χώρα,
0: για οικογένειες, παιδιά, έτσι.
1: Ακριβώς. Να ζωντανεύσει, να πάρει ζωή όλο αυτό. Αυτό θέλουμε ακριβώς.
0: Θέλω αυτό με τις οικογένειες και τα παιδιά, ένα θέμα. Και ένα άλλο για ιστορικά ευρήματα στην περιοχή, να τα κάνουμε δύο διαφορετικές κουβέντες. Να τα ετοιμάσουμε σιγά σιγά. Εντάξει.
1: Πολύ ευχαρίστω και το επόμενο διάστημα θα δείτε ότι τρέχει μια καμπάνια, μάλλον θα τρέξει μια καμπάνια από το ΆΚΑ, ώστε με τον τίτλο, με το ερώτημα «Ήξερες ότι» θα μιλήσουμε για όλους τους αρχαιολογικούς χώρους που υπάρχουν στο ΆΚΑ. Ακριβώς.
0: Πότε το υπολογίζετε αυτό?
1: Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει να τρέχει.
0: Άρα την επόμενη εβδομάδα θα τα πούμε. Πρόσεξε, δεν θα βγει στα παιδιά της αλλαγής. Ακούω.
1: αγαπούμε πάρα πολύ και το Sky, αγαπούμε πάρα πολύ όλα τα παιδιά.
0: Εγώ σε ξέρω πολλά περισσότερα χρόνια, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άντε.
1: Ωραία.
0: Αστειεύομαι.
1: Είμαστε εδώ, η οικογένεια του Άρη. Να σας πω κάτι και δεν θα πω ακριβώς την είδηση, αλλά να σας κρατήσω ότι μια εγρήγορση.
0: Για πες.
1: Πολύ σύντομα θα ακούσετε και άλλα νέα για το ΆΚΑ και νομίζω ότι θα είναι ιδιαίτερα θετικά.
0: Τώρα φταίω εγώ.
1: Θα είναι η τρίτη εκπομπή.
0: Τρίτη εκπομπή. Πρόσεξε, ακούω τα απογεύματα. Επιμένω. Αν δώσεις εκεί την είδηση, μπλοκάρεσαι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά, και όλα τα καλά. Οπότε θα τα πούμε άμεσα. Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Χαρά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Συντονιστή λοιπόν και γενικός διευθύντης του ΆΚΑ, Σπύρος Λούης, ο Κωνσταντίνος Χαλιορής. Γίνεται εξαιρετική δουλειά εκεί. Εξαιρετική δουλειά. Και μ' άρεσε πάρα πολύ και το άρθρο του Δημήτρη Ριγόπουλου. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Τι ευχαριστείς, βέβαια. Ένα όνομα μου ζήτησε, το έδωσα. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Μου σημειώνετε ότι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Ο Βασίλης είναι ένας φίλος ακροατής. Χθες έστειλε ένα μήνυμα. Χθες πρέπει να ήταν, ναι. Άφησε τον αριθμό του κινητού του. Οπότε λέω, κάτσε να τα πούμε. Βασίλη μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα κύριε Γιατζόγλου και ευχαριστώ για το δρόμο
0: τώρα,
2: που
0: κοιτάξτε,
2: μου δίνετε.
0: Ή Δημήτρης και εγώ ή κύριε Βασίλη και εσύ. Το κύριε Βασίλη δεν μ' αρέσει. Έτσι.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πες μου τι μου έλεγες χθες στο μήνυμά σου, να το μάθουν οι ακροάτες και οι ακροατές μας.
2: Όπως έγραψα, είναι μεγάλο προνόμιο να μπορούμε να κάνουμε κάτι πριν συμβεί το κακό. Να ξεκαθαρίσω καταρχήν ότι δεν έχω βάλει ποτέ υποψηφιότητα, μιλώ δημότης και μόνο. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
0: Σε ποια περιοχή είσαι?
2: Στο Δήμο Διονύσου αναφέρομαι. Συγκεκριμένα εγώ μένω 30 χρόνια στην περιοχή της Σταμάτας. Αυτό που παρατηρώ είναι ότι έχουν με μεγάλο κόστος έχουν καθαρίσει οι δημότες τα οικόπεδά τους και αφήνουν τα κηπαία στο πεζοδρόμιο. Κάποιοι τα πηγαίνουν κοντά στους κάδους, που εκεί ξεκινάει ένα άλλο πρόβλημα, γιατί αρχίζει πετάει ένας και κάποιος τρόμα, να τα λέμε όλα έτσι. Και γίνεται μία μίνι χωματερή, ένα συνεργείο ανακαίνησης θα αφήσει και τα μπάζα τέλος πάντων. Και αυτή η εικόνα είναι διάσπαρτη σε όλο το Δήμο. Δεν το έχουμε δει ποτέ τελευταία. Έχουμε σίγουρα από τις βροχές μεγαλύτερο όγκο κηπαίων. Έχουμε και την απειλή του προστίμου ή την ευσυνειδησία, οπότε έχουμε την καθαριότητα πάλι περισσότερο από την 20 χρόνια για παράδειγμα, αλλά είναι η πρώτη φορά που δεν γίνεται η αποκομιδή. Σε τέτοιο βαθμό δηλαδή είναι πολύ επικίνδυνο, μιλάμε για τόνους καύσιμης ύλης.
0: Ναι, έχετε απευθυνθεί, είναι δουλειά του Δήμου πρώτα απ' όλα αυτό?
2: Ναι.
0: Να
2: και,
0: τα μαζέψει.
2: Δεν θέλω να μπω τώρα σε πολιτικά ή
0: όχι.
2: Δεν ξέρω αν είναι θέμα logistics, τι συμβαίνει. Το θέμα είναι ότι.
0: Εσύ βλέπεις το αποτέλεσμα.
2: Μην τρέχουμε μετά και να λέμε να το ένα κτλ. Τώρα είναι η ώρα. Είναι 15 του μηνός είχαμε την πρώτη διορία. 22 πήρε παράταση. Δεν γίνεται να έχουμε τόσους τόνους καύσιμης ύλης και μετά να λέμε να τρέχουμε, ειδικά σε περιοχές που είναι Άγιος Στέφανος, Σταμάτα, Κρυονέρι, ακριβώς τα σύνορα δηλαδή του αστικού ιστού, και να τρέχουν οι κακόμοιροι εθελοντές, ας πούμε, να είναι καλά τα

0: παιδιά κάθε φορά με τόσο ζήλο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Βασίλη. Εσύ ζεις εκεί χρόνια?
0: 30 χρόνια είμαι.
1: 30
0: έχω
1: χρόνια.
0: Ζήσει πολλά. Πολλές εκενώσεις, πολλές...
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Μεγάλες πυρκαγιές που θυμάσαι?
0: Η μεγαλύτερη, το 9, σταμάτησε στη μάντα του σπιτιού μου.
1: Ναι.
0: Ναι. Και έχουμε καιρώσει το σπίτι τουλάχιστον 6 φορές.
1: Ναι. Το καταλαβαίνω. Αλλά αυτό τώρα είναι ένα θέμα. Θα κοιτάξω αν υπάρχει κάποια απάντηση. Θα το κοιτάξω. Γιατί πρέπει να σου πω ότι δεν είναι και η μόνη περιοχή που ακούω παράπονα.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν δικαιολογείται ότι πρέπει να υπάρχει. Δεν δικαιολογεί, πρόσεξε. Δεν το λέω με την έννοια ότι μην παραπονιέστε κι εσείς γιατί υπάρχουν καλοί. Δεν το λέω έτσι. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω, έτσι. Μιλάω λίγο γενικότερα ότι.
0: Το καταλαβαίνω, Δημήτρη, αλλά είμαστε στα σύνορα. Δηλαδή, κάθε φορά οι φωτιές ξεκινάνε εδώ.
1: Ναι, το αντιλαμβάνομαι.
0: Όχι μόνο εδώ, αλλά δεν έχουμε την ίδια επικινδυνότητα με το Μαρούσι, για παράδειγμα.
1: Ναι. Καλά, να σου πω, θυμάσαι τι είχε γίνει και στο Χαλάνδρι.
0: Έτσι. Το θυμάμαι, ναι.
1: Δηλαδή αυτό άλλο ανήκουστο. Τέλος πάντων.
0: Σαφώς.
1: Άλλο. Αν επιτρέπετε, με τι ασχολείσαι?
0: Στις τηλεπικοινωνίες δουλεύω.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Λοιπόν, θα το κοιτάξουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Εγώ ευχαριστώ για το βήμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που θέλησες να μας στείλεις τον αριθμό του κινητού σου για να τα πούμε. Να ευχηθώ καλό βράδυ. Και μπροστά μας έχουμε και κάποια στιγμή και ένα Σαββατοκύριακο. Πρόσεξε, με αφορμή τώρα την κουβέντα μας όμως, να πω και κάτι. Ότι υπάρχει μια επισήμανση για μελτεμάκια από τώρα και μέχρι την Παρασκευή, ίσως και το Σαββατοκύριακο.
0: Η πρώτη μέρα κατηγορία 3.
1: Μπράβο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Θα έχουμε αέρα. Αέριδες, όπως λέμε. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή. Καλά κάναμε και τα είπαμε να επισημάνουμε και αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν με το φίλο ακροατή. Όποιος θέλει κάτι, είδατε πόσο απλό είναι. Να ακούγεστε. Με τα επιχειρήματά σας, με τα θέματά σας. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Και γι' αυτό θέλω συγκεκριμένα θέματα, αν έχει κάποιος να μου πει, στο www.skyradio.gr, ονοματάκι, το μικρό, αν θέλετε, αριθμό κινητού, και είδατε, όπως ο Βασίλης εχθές μου το έστειλε, σήμερα βγήκε και μας τα είπε. Θέλω να ξύσω λίγο πληγή. Μπορώ, νότιμο. Δεν μου λες, εσύ μικρές ανατολικές Κυκλάδες έχεις πάει ποτέ? Σκοπελίτη έχεις μπει? Αμάρε φίλε, δεν με βοηθάς. Λοιπόν, επειδή είναι μια είδηση των ημερών, έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Κοπελίτης, ο καπετάνιος του πλοίου συμβόλου των νεκρών Κυκλάδων. Εγώ την πρώτη φορά που χρησιμοποίησα αυτό το πλοίο, εδώ ήμουν τα πρώτα χρόνια του Sky, το 1900, πρέπει να ήταν καλοκαίρι του 93, πόσα χρόνια πίσω, και είχα πάει στα Κουφονήσια διακοπές. Τότε τα Κουφονήσια δεν ήταν αυτό που ξέρετε. Τα Κουφονήσια τότε ήταν παράδεισος, όχι μια μικρή Μύκονος. Και απλησίαστα. Και υπήρχε όχι αυτός ο Σκοπελίτης που ταξιδεύει τώρα, υπήρχε ο άλλος, ο προηγούμενος από αυτόν. Ένα σκαρί φοβερό, το οποίο δεν χωρούσε τότε αυτοκίνητα, αλλά έπαιρνε κάτι παπάκια της εποχής εκείνης. Και όταν έφτανε στις μικρές ανατολικές Κυκλάδες, ήταν το γεγονός της ημέρας, ο Σκοπελίτης. Που ήταν τόσο άξιος καπετάνιος ο Γιάννης Σκοπελίτης, που το πήγαινε με ό,τι καιρό κι αν είχε. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην ταξιδέψει ο Σκοπελίτης. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και βέβαια ήταν το ότι γέμιζε το κατάστρωμα με ό,τι πνόσακο είχε ο καθένας, με βγαλμένα τα αθλητικά μας παπούτσια, σε έτρωγε η αλμύρα, έβρεχε τα πάντα επάνω, πανικός γινόταν. Και μάλιστα δεν ξεχάσω ποτέ ότι τον είχα παρακαλέσει, τον είχα πιάσει τον καπετάνιο τότε και του είχα πει, γιατί κάηκα κάποια στιγμή στα Κουφονήσια, αλλά στα Κουφονήσια δεν υπήρχε φαρμακείο να πάρεις μια κρέμα, μια ειδική κρέμα για το έγκαυμα από τον ήλιο, και του είχα πει, θα συνεννοηθώ εγώ με ένα φαρμακείο, ξέρω εγώ, από την Άξο, θα πάρω εγώ ένα τηλέφωνο και αν μπορείτε να μου φέρετε στο επόμενο ταξίδι σας μια κρέμα γιατί έχω καεί. Και μου την έφερε. Τότε έτσι ήταν η επικοινωνία νότιμου σημείγρες ανατολικής. Πόσο ευτυχισμένοι πρέπει να νιώθουμε που ζήσαμε τα νησιά μας έτσι. Τώρα ακούω Κυκλάδες και βγάζω σπυράκια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, τώρα... Τώρα έχουν και φαρμακείο στις Κυκλάδες μου. Μου στείλαν από την ομάδα Αιγαίου. Μας ακούνε. Να είστε καλά. Βέβαια τώρα. Είδες. Εξαιρετική μου λέει αναφορά στο Σκοπελίτη. Τώρα έχουν μου λέει και φαρμακείο. Έχουν σπίτι γιατρού. Χάρη στην ομάδα Αιγαίου. Ναι, να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία μου. Την καλησπέρα μου. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή. Για φανταστείτε. Τι σήμαινε και τι σημαίνει. Εντάξει, τώρα δεν είναι το ίδιο με εκείνο το Σκοπελίτη που είχα ταξιδέψει εγώ. Είναι ένα άλλο καραβάκι το οποίο παίρνει μέσα και αυτοκίνητα. Έτσι. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι ο Γιάννης Σκοπελίτης είχε βραβευθεί ένα βραβείο μεγάλης αξίας από τον οργανισμό Lloyd's ως ακτοπλοϊκή εταιρεία της χρονιάς. Μια αναγνώριση που επιβεβαιώνει αυτό που οι νησιώτες γνωρίζουν εδώ και δεκαετίες, ότι η αξία της γραμμής αυτής δεν μετριέται μόνο σε μίλια ή επιβάτες, αλλά κυρίως την προσφορά της προς τις τοπικές κοινωνίες. Αν μπορέσω αύριο, θα έχω τον άνθρωπό μας που ασχολείται με αυτά, να μας πει μια-δυο κουβέντες για τον Σκοπελίτη. Δεν ξέρω, υπάρχουν στην παρέα μας κάποιες φίλες και κάποιοι φίλοι που έχουν ταξιδέψει με Σκοπελίτη για μικρές ανατολικές Κυκλάδες. Δεν λέω, άντε, μην πιάσω εγώ τον αρχές δεκαετίας του 90 που είχα πάει εγώ με εκείνο τον Σκοπελίτη, ακόμα και με τον πιο σύγχρονο, που ανατακτά χρονικά διαστήματα βλέπουμε και βίντεο στο διαδίκτυο για το πώς ταξιδεύει ο Σκοπελίτης από Λαμποφόρ. Ωραίο σκηνικό. Λοιπόν, επειδή είπα για ωραίο σκηνικό, μην ξεχάσω και το άλλο το ωραίο σκηνικό που στείλουμε εμείς το Σεπτέμβριο, 14 Σεπτεμβρίου Δευτέρα, στο Καλλιμάραμανο Στάδιο. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Αφιέρωμα στον μεγάλο μας Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία με τεράστιες συμμετοχές: Δημήτρη Γαλάνη, Γιάννης Ιωνισίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μιλτός Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εννοείται ότι θα μπουν και άλλα σιγά σιγά ονόματα. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr και βεβαίως πληροφορίες περισσότερες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Εννοείται, εκεί θα σας λυθεί οποιαδήποτε απορία κι αν έχετε. Το άλλο που έκανα σήμερα το πρωί, μόλις θα το πω, μπήκα σε αυτή τη νέα πλατφόρμα. Κάτσε να δεις πώς τη λένε αυτό το... Πόσο κάνει τιμή, πώς τη λέγαμε αυτή την πλατφόρμα.

0: βρήκα. Λοιπόν, μπήκα σε αυτή την πλατφόρμα το, ναι, το πόσο κάνει. Στο gov.gr είναι ένας σχεδιασμός που προβλέπει την σταδιακή επέκταση της βάσης δεδομένων σε περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων ανάμεσα και ιδιωτικής εταιρείας. Αυτό λοιπόν που πρόσεξα είναι ότι μη γελάτε, πρέπει να γίνουμε έλουροι. Δηλαδή, γιατί σου λέει πού θα βρεις το πιο φθηνό προϊόν από αυτά που ψάχνεις. Δηλαδή, μπορεί μια εξάδα νερά να τη βρεις σε ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Μια χλωρίνη να τη βρεις σε ένα άλλο. Να πρέπει να ξαναγυρίσεις το προηγούμενο της εξάδας που έχεις βρει το νερό. Μπορεί να βρεις εκεί και φθηνά μακαρόνια, που λέει ο λόγος. Θα πρέπει να πας σε ένα άλλο να βρεις φακές ψηλές. Σε ένα άλλο να βρεις φέτα. Έτσι. Να ξαναγυρίσεις ένα άλλο που έχεις βρει καφέ φθηνό. Δεν τα λέω αστειευόμενο, απλώς. Επειδή ανατακτά χρονικά διαστήματα βγαίνουν και τα ρεπορτάζ σύμφωνα με τα οποία είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης, εννοείται στην ακρίβεια, διάβαζα στην Καθημερινή, δεν τα διάβαζα σε μια αντιπολιτευόμενη εφημερίδα, έτσι. Τα διάβαζα στην Καθημερινή, που είναι μια σοβαρή εφημερίδα που παρουσιάζει τα πάντα.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2680 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68, ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
6: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.
7: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
10: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
11: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
12: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
13: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
14: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
15: Μεταδίδει η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, ο Ταγίπ Ερντογάν συζήτησε για την προοπτική επαναλειτουργία της σχολής και με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στην Άγκυρα αυτή την εβδομάδα. Τέσσερις αναμετρήσεις σήμερα στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική. Αυτή την ώρα ο αγώνας της Ελβετίας με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Στη μία τα ξημερώματα της Παρασκευής ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει το Κατάρ και στις 4 το πρωί το Μεξικό υποδέχεται τη Νότια Κορέα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
16: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει τα υπηρωτικά και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: τελευταία νότα. Λοιπόν, το καλοκαίρι για πολλούς λόγους μπορούμε να το λατρεύουμε, έτσι. Ευτυχώς δεν είναι πια μόνο θάλασσα, ήλιος, αντιλιακό, άμμος. Το καλοκαίρι και στην πόλη έχει μια διαφορετική, αν θέλετε, όψη. Και πολύ καλά κάνει. Τώρα δεν ξέρω αν τα λέω αυτά μεγαλώνοντας ή δεν αντέχουν πια τον ήλιο τόσο πολύ, αλλά το θέμα είναι ότι το καλοκαίρι στην πόλη πια έχει αρχίσει και αποκτά άλλο άρωμα. Για παράδειγμα, υπάρχει μια εκπληκτική ταράτσα, ένα τοπόσιμο είναι πια, ταράτσα του Λαμπέτη, και σήμερα είχα και μια ωραία κουβέντα με μια φίλη συνάδελφο που θυμόταν ότι έμενε παλιά εκεί που ήταν κινηματογράφος και την τόσκαγαν τα πιτσιρίκια και πήγαιναν σε διπλανές ταράτσες για να βλέπουν ταινίες. Τώρα αυτό έχει μεταμορφωθεί σε ένα πολύ ωραίο στέκι. Και ειδικά την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, μας περιμένει μια πάρα πολύ ωραία παρέα να ροκάρουμε μαζί τους. 50 αποχρώσεις του ροκ. Ο τίτλος, Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραντίνης. Με την Ευρυδίκη έχουμε ξανασυναντηθεί και τηλεοπτικά, αλλά έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Είναι ίδια και πολύ πιο όμορφη, οφείλω να ομολογήσω. Με τον Θοδωρή Μαραντίνη δεν έχει τύχει να κάνουμε συνέντευξη. Τώρα θα τον έχει μάθει το δρόμο, θα έρχεται και εκείνος.
1: Εύκολα.
0: Εντάξει. Καλώς ορίσατε και ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Και πάντα με τέτοιο γλυκό τρόπο μιλάς και εκφράζεσαι και μας υποδέχεσαι σήμερα.
0: Γιατί είναι γλυκό, δηλαδή τι έπρεπε να λέω. Ξέρεις, έπεσα σε μια λακκούβα το μεσημέρι. Οπότε τώρα ήρθα εδώ να ξεσπάσω σε εσάς. Ναι, ναι. Όχι, όχι, όχι, παιδιά. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Για φαντάσου τι σας χρωστάμε γενικώς. Οπότε δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να μοιραστούμε αυτό που συμβαίνει. Θα συμβεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Από τώρα να τους προειδεάσουμε να έρθουν. Ωραία Παρασκευή είναι, έρχεται και Σαββατοκύριακο. Μια χαρά καλοκαίρι είναι, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, συναντιέστε στην σκηνή. Είστε δύο άνθρωποι που έχετε τεράστια μουσική παρουσία και αγάπη για το live. Ενώνετε τις φωνές σας. Γιατί 50 αποχρώσεις του ροκ? Θα μιλάτε και μεταξύ σας, με κοιτάτε και περιμένετε πότε θα κοιτάτε τον ένα, πότε θα κοιτάτε τον άλλον. Δικό σας.
2: Γιατί τίποτα δεν είναι ίδιο. Το κάθε τραγούδι είναι μοναδικό. Υπάρχουν τόσα διαφορετικά είδη που αγαπάμε και που μας εκφράζουν. Και που όλα, αν τα ντύσεις τελικά με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ταιριάζουν σε ένα πρόγραμμα. Mm-hmm. Και είμαστε και σαν καλλιτέχνες με έναν τρόπο, ενώ ξεκινήσαμε από διαφορετικές αφετηρίες και κυρίως χρονικά, είμαι λίγο πιο μεγάλη, αλλά είναι σαν να πορευόμαστε παράλληλα με κοινές αγάπες
1: και κοινές προσλαμβάνουσες, ναι. Κοινά ρεθίσματα, δηλαδή νομίζω η pop είναι η συνισταμένη που μας ενώνει. Παρόλο που στο live μας υπάρχει αυτή η rock διάθεση που γενικά εγώ λίγο με τις ταμπέλες αυτό λέω συνέχεια ότι διαφωνώ μεν, αλλά τέλος πάντων επειδή αυτό κάπως μας έχει χαρακτηρίσει και τους δύο, και εμένα με τους Ονειράμα αλλά και την Ευρυδίκη, νομίζω ότι από αυτό που θέλαμε να πούμε ότι παρόλο που ίσως στο live μας η rock διάθεση κάπως κυριαρχεί, εμείς θέλουμε να δείξουμε ότι αυτό έχει ένα πολύ ευρύ φάσμα, γι' αυτό και 50 αποχρώσεις του. Mm-hmm. Και θα περάσει από πολλά τραγούδια άλλα μέσα έτσι από το δικό μας φίλτρο που κάπως θα τα ενοποιήσει, αν μη τι άλλο ευελπιστούμε, και στο τέλος θα αφήσει ένα χαμόγελο σε όποιον το δει και το ακούσει.
0: Για το ροκ θα κάνουμε ειδική αναφορά, αλλά θέλω να μείνουμε στο εξής. Πιστεύετε ότι με την πορεία που έχει ο καθένας υπάρχει πάντα μια διάθεση μουσικά να βουτάμε στο παρελθόν? Το έχουμε ανάγκη αυτό? Βέβαια εσείς πιάνετε από τη δεκαετία του 60 και νομίζω ότι φτάνετε μέχρι και τις μέρες μας, έτσι?
2: Ναι.
0: Αλλά μας αρέσει, προφανώς αρέσει και σε εσάς, αλλά αρέσει και στο κοινό, ακόμη και σε νεότερες ηλικίες, να βουτάει στο παρελθόν. Γιατί είναι αυτό, γιατί συμβαίνει αυτό?
2: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να το κάνω, γιατί είναι σαν να ξαναγίναμε παιδί. Συνδεόμαστε με τα, ταυτιζόμαστε με τα τραγούδια με τα οποία μεγαλώσαμε ή με αυτά που ακούγαμε όταν ήμασταν μικροί. Δηλαδή εγώ άκουγα πάρα πολύ έτσι παλιά τραγούδια μεγαλώνοντας, από γαλλικό τραγούδι, τα είχαμε ξαναπεί αυτά. Mm-hmm. Και ευχαριστώ που ξεκίνησες με το Λαβία Γος.
0: Την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, έχουμε την καλύτερη μουσική επιμέλεια.
2: Λοιπόν, ήταν από μια παλιότερη μου παράσταση που είχα κάνει στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο και αγαπώ ειδικά αυτή την εκτέλεση. Λοιπόν, Από εκεί φαίνεται πόσο πολύ αγαπάω έτσι αυτού του είδους τη μουσική. Μεγαλώνοντας όμως, ζώντας την εφηβεία μου τη δεκαετία του 80, μεγάλωσα και με αυτά τα τραγούδια. Άρα τώρα θέλω να γυρνάω εκεί. Όποτε γυρνάω στα τραγούδια αυτής της δεκαετίας, είναι όχι μόνο σαν να ξαναγίνομαι παιδί, νιώθω αυτή την ανεμελιά, αυτή τη χαρά, και είναι όμορφο. Ενώ το σήμερα λίγο μας προβληματίζει, μας αγχώνει, υπάρχει πολύ άγχος στις ζωές μας.
0: Προφανώς αυτό είναι η ανάγκη και του κοινού. Γιατί το ξαναλέω, ακόμα και νεότερες ηλικίες τους αρέσει να βουτάνε στο παρελθόν, ναι, με κάποιον. Μέσω της μουσικής και του τραγουδιού.
1: Ναι, εσύ, γιατί στην πράξη, όπως πολύ χαρακτηριστικά είπε ο Κώστας Τουρνάς στην Ευρυδίκη, κάνουν κύκλους αυτά τα πράγματα. Και νομίζω ότι το παρελθόν μουσικά, επειδή έχει και πολύ ωραία πράγματα να δώσει, είναι για μένα έτσι η στιγμή της αρχικής ανάφλεξης. Mm-hmm. Δηλαδή είναι σαν να ξεκινάς να βάλεις μπρος το αυτοκίνητο και να βάζεις πρώτη ταχύτητα. Είναι από εκεί που ξεκίνησες. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις. Οπότε εμένα προσωπικά μου δίνει αυτή την αρχή. Αυτό δηλαδή που με ενέπνευσε, αυτό που μου έκανε πρώτη φορά να με πορώσει κάτι ή να με φορτίσει συναισθηματικά ως μουσική, είναι από το παρελθόν, πηγάζει από το παρελθόν. Οπότε ασχέτως με το πόσο εμείς το έχουμε διηλύσει και το έχουμε φέρει στο δικό μας παρόν, νομίζω ότι είναι πολύ όμορφο να ξαναγυρνάς εκεί, γιατί σου δίνει αυτή την αρχή, την ωραία όθηση. Και ιδίως στο live. Uh-huh. Γιατί όταν γίνονται αυτά τα παντρέματα, νομίζω ότι βοηθάει πολύ σε ένα live έτσι τόσο εξωστρεφές που κάνουμε και εγώ και Ευρυδίκη, που νομίζω ότι είναι και ένα σημείο που θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να γίνει πολύ ωραίο το live. Είναι ότι παίρνουμε αυτή τη φόρα, στο πούμε, βάζοντας και παλιά τραγούδια και πιο καινούργια και αυτά που μας αρέσανε πολύ και αυτά που μας ενέπνευσαν κτλ. Οπότε εγώ κάπως έτσι το βλέπω αυτό το θέμα που είπες, του γυρνάμε στα παλιά.
0: Τέλεια. Λοιπόν, ξαναλέω. Ευρυδίκη Θοδωρής Μαραντίνης, αν μόλις άνοιξα το ραδιοφωνό σας, Παρασκευή 26 Ιουνίου στην ταράτσα του Λαμπέτη. Καλοκαίρι αλλιώς. Έτσι είναι ο γενικότερος, οι συναντήσεις που γίνονται εκεί. Αλλά εδώ έχουμε 50 αποχρώσεις του ροκ. Πώς προκύπτει η συνεργασία?
2: Από έναν κοινό μας συνεργάτη, mm-hmm, ο οποίος είχε την αρχική ιδέα. Εμείς βέβαια είχαμε συνεργάτες,
0: οι καλοί συνεργάτες έτσι πρέπει να είναι, να ψυχανεμίζονται.
2: Ναι.
1: Ναι, σίγουρα πρέπει να έχουν ένα όραμα για να βλέπουν μπροστά.
0: Προφανώς.
2: Ακριβώς. Και προφανώς αυτός είχε ήδη φανταστεί το πώς θα ήμασταν και οι δύο πάνω στη σκηνή, και εμείς το ζήσαμε στο Σταυρό του Νότου το χειμώνα, όταν είχε έρθει ο Θοδωρής να μας δει μαζί με τον Χρήστο Δάντη, και κάποια στιγμή του λέω: «Δεν ανεβαίνεις πάνω?»
1: Μην πιούμε ένα ποτάκι σαν άνθρωποι κι εμείς. Ναι. Να δουλέψουμε, ρε παιδί μου.
2: Λοιπόν. Και εκεί καταλάβαμε.
0: Όχι, προφανώς τραβάτε μια σκλέο. Έτσι.
1: Προφανέστατα, όχι προφανώς.
2: Λοιπόν, εκεί καταλάβαμε και οι δύο τι είχε ακριβώς δει σε εμάς αυτός ο κοινός μας φίλος και συνεργάτης, και μας έκανε την πρόταση να συνεργαστούμε. Γιατί με το που ανέβηκε ο Θοδωρής στη σκηνή, δεν φαντάζεσαι. Λοιπόν, απίστευτη χημεία, χαρά, τρέλα. Και ανυπομονώ. Από τότε ανυπομονώ.
1: Και εγώ και ενώ γνωριζόμαστε πολύ καιρό, δεν είχε τύχει ποτέ να συνεργαστούμε επί σκηνής. Mm-hmm. Έτσι, παρά μόνο τυχαία πώς έγινε. Και ενώ γνωριζόμαστε, οπότε τουλάχιστον ανθρώπινα ξέραμε λίγο με τι έχουμε να κάνουμε ο ένας με τον άλλον, γιατί είναι σημαντικό για να μπορεί να δέσει μια συνεργασία. Νομίζω ότι με το που βρεθήκαμε και στη σκηνή εκείνη τη μέρα, έτσι απρόβλεπτα και χωρίς πρόβα, χωρίς τίποτα, και φάνηκε ότι όλο αυτό έχει μια ωραία δυναμική και μια ωραία ενέργεια. Νομίζω και εμείς το ξέραμε. Οπότε όταν ο άνθρωπος μας έκανε την πρόταση, ναι, πριν ολοκληρώσει τη φράση του, είπαμε
0: ναι.
2: Ναι.
0: Ωραία, πιάνουμε το ροκ. Τι θεωρείτε ροκ, όχι μόνο στη μουσική, τι θεωρείτε ροκ σε ένα χαρακτήρα? Λέμε, αυτός είναι ροκ.
1: Νομίζω το να είναι ο εαυτός του. Νομίζω ότι, γιατί όντως είναι μια αρχή και είναι μια πολύ παρεξηγημένη έννοια το ροκ. Και γι' αυτό και εμείς, παρόλο που το βάλαμε ως τίτλο, θέλαμε να το αποδομήσουμε εν μέρη με τις 50 αποχρώσεις του. Θεωρώ ότι έχει να κάνει με το να είσαι ο εαυτός σου πραγματικά και όχι να ακολουθείς κάποια νόρμα. Και νομίζω ότι αρχικά έτσι προέκυψε και έγινε και μουσικό στυλ. Από εκεί και πέρα, αν το δεις πιο μονομένα σε σχέση, ας πούμε, με μια ενορχήστρωση, σαφώς το ροκ έχει πολλές κιθάρες.
0: Ναι.
1: Έτσι, αν το δεις σε σχέση με τα ναρκωτικά, έχει μια άλλη πορεία. Έχει πάρει πολλές μορφές και πολλές έννοιες, νομίζω, η λέξη ροκ. Έχει γίνει μέχρι και μπλουζάκι με στρασάκια, που δεν ξέρω αν ισχύει ή πρέπει να είναι έτσι. Εγώ θα έλεγα ότι αν το απομονώσεις, έχει να κάνει με το να είσαι ο εαυτός σου και να μην σε νοιάζει ακριβώς η γνώμη των άλλων. για μένα.
2: Και από εκεί ξεκινούν όλα. Δηλαδή αυτό ισχύει σε κάθε επίπεδο. Το να είσαι εαυτό σου, στη ζωή σου, στη μουσική σου, το να τολμάς να πεις την αλήθεια σου και να μην μπαίνεις σε κουτιά, να εγκλωβίζεσαι σε όλα αυτά με ταμπέλες που σου βάζουν οι άλλοι.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά να τολμάς πραγματικά και να ρισκάρεις και να λες εγώ είμαι αυτός και δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι, εγώ θα κάνω και το δικό μου, θα πω αυτά που αγαπώ, θα βγω στο δρόμο, θα επαναστατήσω, αλλά θα πω και θα κάνω αυτά που εγώ θέλω.
0: Ωραία, μου έδωσε πολύ ωραία πάσα. Άλλο ερώτημα είχα στην πορεία, θα επανέλθω όμως αυτό. Αλλά στον χώρο σας μπορείτε να κάνετε πολύ εύκολα ό,τι γουστάρετε. Έχει τίμημα αυτό?
2: Νομίζω ότι μεγαλώνοντας μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις. Και θα τολμήσω να πω αν είσαι αληθινός καλλιτέχνης. Γιατί αν δεν είσαι, το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι η δόξα, το χρήμα, που και αυτά είναι ωραία, αλλά υπάρχει κάτι άλλο πιο σημαντικό, πιο ουσιαστικό, πιο βαθύ, που είναι το συναίσθημα, που είναι αυτό που σου μεταδίδει η μουσική. Και ο αληθινός καλλιτέχνης έχει ανάγκη να εκφραστεί. Και από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί να κάνει του λένε οι άλλοι για να πουλήσει 5 δίσκους, 10 δίσκους, 1 εκατομμύριο δίσκους. Θα κάνει αυτό που του λέει η ψυχούλα του.
1: Θα συμφωνήσω σε αυτό. Συμφωνώ ότι εμπορικά μπορεί να έχει ένα τίμημα αυτό. Θα θέσω ως δική μου άποψη ότι είναι κάτι που είναι στο χέρι σου όμως να αποφασίσεις πώς θα πας απέναντι σε αυτό. Υπάρχει τάση, προφανώς όταν κάνεις επιτυχία, κάποιοι άνθρωποι που αποφελούνται από αυτό, ακόμα και εσύ ο ίδιος, αυτός που αρέσκεσαι στην επιτυχία που όλοι θέλουμε κάποια στιγμή, αλλιώς απλά θα τραγουδούσαμε στο μπάνιο μας.
0: Ναι.
1: Έτσι, προφανώς.
0: Αυτό το κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι. Που είναι η δουλειά μας.
1: Ακριβώς. Οπότε σίγουρα μπορεί να μπεις εύκολα σε αυτή την παγίδα, αλλά νομίζω ότι θα βρεθείς σύντομα σε ένα σταυροδρόμι που πρέπει να διαλέξεις πόσο θα πας προς τη μία κατεύθυνση ή προς την άλλη, ή ενδεχομένως πόση μαγιά μπορεί να έχεις για να τα συγκλίνεις αυτά τα δύο.
0: Ισχύει. Ποιο είναι το πιο ροκ στοιχείο του χαρακτήρα σας?
1: Το πιο ροκ στοιχείο του χαρακτήρα μας.
2: Δύσκολη ερώτηση.
0: Γιατί
2: να την απαντήσουμε εμείς, δεν ξέρω. Εγώ δυσκολεύομαι για μένα.
1: Ναι, ξέρω εγώ ότι είμαι τρομερά συνεπής και το ξέρω.
0: Ωραία, ωραία.
1: Είστε πολύ τυχεροί που είμαστε σήμερα στην ώρα.
0: Δηλαδή, παιδί μου, αργείς πάντα στα ραντεβού, τι θα πει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, παιδιά, με την ψυχή στο στόμα ήρθαν. Συνήθως μου έρχονται κανένα 20 λεπτό νωρίτερα και τους βλέπω. Περνάνε εδώ από τον ιδρύο.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα δεν τους είχα δει και λέω εντάξει, εγώ θα πω με τραγούδι, θα τους περιμένουμε. Φταίει.
1: Έχω μια μάχη με το χρόνο.
0: Ωραία, και ποια είναι η δικαιολογία που συνήθως λες όταν αργείς πάρα πολύ?
1: Ποια είναι η δικαιολογία? Κοίταξε, εξαρτάται. Ας πούμε σήμερα δεν ισχύει, αλλά υπάρχει δικαιολογία.
0: Αστειεύομαι για τώρα.
1: Ναι, συγγνώμη που άργησα, αλλά δεν ήθελα να έρθω. Σήμερα όμως δεν ισχύει αυτό.
0: Αλήθεια το λες?
1: Έχει τύχει να το πω σε κάποιον. Αστειευόμενο.
0: Εντάξει, αστειευόμενο.
1: Όχι, έχω την ψευδέστηση ότι μπορώ να τα χωρέσω όλα στον χρόνο. Και νομίζω ότι προλαβαίνω να πάω και σπίτι μου να κάνω και ντουζ, να κάνω και αυτό το τηλέφωνο, να βγάλω βόλτα και το σκύλο και ταυτόχρονα να έχω φτάσει, ας πούμε, εδώ.
0: Κατάλαβα.
1: Το οποίο δεν γίνεται.
0: Αντίληπτο. Ευρυδίκη μου, το πιο ροκ στοιχείο του χαρακτήρα σου?
2: Ίσως να είναι το ότι είμαι μόνιμα στον κόσμο μου.
0: Ωραίο. Για πες.
2: Ναι. Από τότε που
0: σώζει,
2: θυμάμαι τον εαυτό μου, είμαι μόνιμα σε ένα δικό μου συννεφάκι. Αυτό τι σημαίνει? Ναι, είμαι στον κόσμο μου, αλλά μου επιτρέπει να κάνω και πράγματα έτσι όπως τα ονειρεύομαι. Που τι σημαίνει και αυτό? Ότι τελικά είμαι ο εαυτός μου. Από εκεί που ξεκίνησα τώρα.
1: Ακριβώς, αλλά η Ευρυδίκη είναι ροκ. Εγώ απλά είμαι καθυστερημένος.
0: Άρα. Όχι, εντάξει. Τέλειο, καλό.
2: Έχει πολύ χιούμορ, το βλέπεις άλλωστε.
0: Να λοιπόν είναι στοιχείο ροκ, το χιούμορ. Γιατί δεν το έχουν πολύ πραγματικά. Άλλοι το πιέζουν με και το τραβάνε
1: τα μαλλιά. Και ο σαρκασμός πολλές φορές να είναι...
0: Άρα τι θαυμάζει ο ένας τον άλλον, τουλάχιστον από την γνωριμία που έχετε μέχρι τώρα, στον χαρακτήρα του άλλου, τι θαυμάζετε περισσότερο?
2: Εμένα μου αρέσει, εννοείται, το χιούμορ του Θοδωρή. Γενικά εκτιμώ πάρα πολύ το χιούμορ στους ανθρώπους. Αλλά βλέπω έναν άνθρωπο που είναι τόσο συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνει. Έχει απίστευτες ιδέες, δηλαδή το μυαλό του δεν σταματάει να δουλεύει. Θα πεις κάτι, θα πει επί 100, δηλαδή θα βρει 100 πράγματα, 100 καινούργιες ιδέες πάνω σε κάτι που μπορεί να πετάξεις. Πραγματικά έχει απίστευτο μυαλό. Πέρα από το ταλέντο που, είναι, που το γνωρίζουν όλοι, δηλαδή στη σκηνή έχει μια απίστευτη ενέργεια. Θαυμάζω πάρα πολύ τον τρόπο που, που στέκεται ο Θοδωρής στη σκηνή, τον τρόπο που επικοινωνεί με το κοινό. Είναι κάτι το οποίο ζηλεύω. Είναι πολύ επικοινωνιακός, είναι τόσο ετοιμόλογος. Θα πιάσει μια κουβέντα από κάτω και θα κάνει ολόκληρη ιστορία, ας πούμε. Ναι. Πολλά πράγματα.
1: Κοίταξε, εγώ έχω ερωτευτεί τη φωνή της. Μ' αρέσει πάρα πολύ η φωνή της, γιατί ουσιαστικά από εκεί τη γνώρισα. Από θα ξεκινήσω από, αυτό, από το σημάδι το πρώτο που είχα ως ακροατής της. Όσο τη γνώρισα, νομίζω ότι ερωτεύτηκα ακόμα περισσότερο την ψυχή της, γιατί είναι από όλους τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει το χώρο και έχω γνωρίσει πολλούς, αυτό που συνηθίζω και λέω, είναι λέω, ο πιο αυθεντικός, ειλικρινής και καλός άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Και για μένα αυτό είναι πολύ σημαντική ποιότητα σε αυτή τη δουλειά, γιατί κυρίως όταν γνωρίζεις και ανθρώπους που τους θαυμάζεις, έχει τύχει πάρα πολλές φορές να τους απομυθοποιήσεις μόλις γνωρίζεις από κοντά. Πάρα πολλές φορές. Άλλη. Και είναι πολύ. Και το ωραίο είναι ότι με νευριδεί και έγινε ακριβώς το αντίθετο, και χαίρομαι πάρα πολύ. Και μου αρέσει που αυτό που είπε πριν, ότι εγώ το βλέπω επειδή προσωπικά όντως δεν έχουμε περάσει πάρα πολλές στιγμές, αλλά την έχω δει live αρκετές, και το ότι είναι στον κόσμο της. Πάνω στη σκηνή, εμένα αυτό με συνεπαίρνει και με τραβάει και εμένα να μπω στον κόσμο. Δεν ξέρω ποιος είναι, απλά με τραβάει να μπω σε έναν άλλο κόσμο. Και αυτό με μαγεύει και μου αρέσει πάρα πολύ σε ένα καλλιτέχνη και το βλέπω πάρα πολύ στην επιδείξη.
0: Τέλεια.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλώς ορίσατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας. Sky 100,3. Καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε. Έχουμε τον Νότι Παπαγιαννάκο σε ρύθμιση του ήχου. 2-10-48-00-174 μηνύματα καταγράφει η Ελένη Μπουλιέρη απόψε. Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεξία και μέλεια παραγωγή. Σε εκπομπής μου και σε επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Θοδωρής Μαραντίνης και εμείς εδώ να προσπαθούμε να συντονίσουμε. Ωραία παρέα. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Οπότε πάμε και ονειράμα.

0: Γιατί προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61613.
4: Ναι, ναι! Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
5: Όχι, όχι! Έλα, ακούς! Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο!
6: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
7: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΩΕ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
8: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
9: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Στηρίζει Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
11: Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πολύ γαλλικό έτσι, αλλά γιατί πολύ γαλλικό?
1: Θα νομίζει ο κόσμος ότι κάνουμε το λαμποέμ.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά εμείς έχουμε τις 50 αποχρώσεις του ροκ.
0: Είναι μια πολύ ωραία στροφή όμως αυτή, έτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν μια πολύ ωραία στροφή.
1: Είναι κάτι που αγαπάω πάρα πολύ. Το γαλλικό τραγούδι είναι η αδυναμία μου, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν θα σταματήσω ποτέ να τραγουδάω γαλλικά. Και ξεκίνησα και ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα που το ονομάζουμε λαμποέμ. Εδώ και από τον Οκτώβριο του 22 στο Half Note. Μέχρι τώρα έχουμε κάνει 5 κύκλους. Μου κάνει τρομερή εντύπωση το ότι υπάρχει κοινό που αγαπάει το γαλλικό τραγούδι. Και θα παίξω και το καλοκαίρι στην Καλαμάτα, σε ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ.
0: Ωραία.
1: 29 Ιουλίου.
2: Α, τέλεια.
1: Ναι, λαμποέμ.
0: 29 Ιουλίου. Για την ώρα είμαστε 26 Ιουνίου, Παρασκευή. Ναι. Ευρυδίκη Θοδωρής Μαραντίνης, 50 αποχρώσεις του ροκ στην ταράτσα του Λαμπέτη. Οπότε να επανέλθουμε τώρα σε αυτό. Τι πιστεύετε ότι διαφοροποιεί το κοινό του 2026 από κάποια άλλη εποχή που έχετε έτσι κάνει ζωντανές εμφανίσεις και τα λοιπά? Έχει κάτι ιδιαίτερο το κοινό του 2026, πιστεύετε?
2: Αν έχει,
1: ξέρω.
0: Έχει άλλες ανάγκες, έχει άλλο ζητούμενο, είναι πιο επιλεκτικό, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίζετε.
1: Αν δούμε γενικότερα τις εποχές, δηλαδή το 90 που ξεκινούσα εγώ την καριέρα μου και ήρθα στην Ελλάδα και άρχισα να δουλεύω, ο κόσμος έβγαινε στην καλύτερη εποχή, ο κόσμος έβγαινε κάθε βράδυ, δεν ξέρω, ήταν μέρος της ζωής τους αυτό. Θα βγω το βράδυ, θα ξενυχτήσω και την άλλη μέρα θα πάω δουλειά και δεν τρέχει και τίποτα. Κάθε μέρα. Τώρα, ενώ υπάρχει μια μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί η ζωή μας είναι πιο δύσκολη, έτσι πιστεύω εγώ, άρα ο κόσμος έχει ανάγκη λίγο να ξεδώσει, να βγει, να χαρεί, να διασκεδάσει. Είναι τόσο δύσκολα όλα γενικότερα και τόσο λιγότερα τα χρήματα που μένουν σε ένα σπίτι, ας πούμε, για να διαθέσουν για τη διασκέδαση, που θα βγουν μία φορά τη βδομάδα και αν, και θα επιλέξουν και το που θα πάνε.
2: Σίγουρα. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο επιλεκτικό το κοινό. Νομίζω ότι επιλέγει με έναν τρόπο που, επειδή ακριβώς είναι λιγότερα τα χρήματα, ίσως και λιγότερες οι αντοχές, γιατί θα βγει ίσως μία φορά τη βδομάδα ή το πολύ δύο, έτσι. Άρα θα προσπαθήσει ίσως να συνδυάσει πολλές φορές από το φαγητό μέχρι τη διασκέδαση, ενδεχομένως κάπως σχετικά παράλληλα και στον ίδιο χώρο. Επειδή είναι πλέον πιο ενημερωμένος μέσα από όλα αυτά, νομίζω ξέρει πρέπει να πάει, τι πρέπει να δει, θα είναι πιο καχύποπτος και επίσης έχει και μεγαλύτερη διάσπαση. Νομίζω έχει να κάνει με τα κινητά αυτό. Οπότε αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο νομίζω ότι έχει μια μεγαλύτερη διάσπαση. Δηλαδή, εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο. Κάποιοι είτε πιο νέοι ζουν την συναυλία μέσα από το κινητό.
1: Όχι
2: τη στιγμή που γίνεται, δεν βρίσκονται στο εδώ και τώρα, τη ζουν μέσα από εκεί.
0: Ναι, γιατί θέλουν να προβάλλουν το ότι ήταν εκεί.
2: Ναι. Ακόμα και αν και για να το θυμάσαι.
0: Το έχεις χάσει.
2: Και θυμάμαι, έχει τύχει να φτάσω στο Βερολίνο σε μια συναυλία τη Cyndi Lauper πριν κάποια χρόνια. Και θυμάμαι ότι κάποια στιγμή σταματάει και κάνει μια ολόκληρη κουβέντα πάνω σε αυτό. Και λέει, αφού είστε εδώ, είμαι εδώ. Γιατί.
1: Ζήστε το
2: λίγο μαζί μου. Αφήστε λίγο το κινητό και ελάτε να το ζήσουμε παρέα. Επίσης λέει, ρε φίλε, εσύ εδώ στην πρώτη γραμμή, το μόνο που καταφέρει να παίρνει είναι να βλέπει τι έχει μέσα η μύτη μου. Δηλαδή. Έκανε και λίγο. Να βλέπει έτσι το πλάνο. Δηλαδή δεν έχει τίποτα να κερδίσει. Δηλαδή, έλα λίγο να χορέψουμε
1: και
2: να διασκευάσουμε.
1: Είναι αγχωτικό. Δεν ξέρω για σένα πώς είναι, Θοδωρή. Εμένα με αγχώνουν τα κινητά. Δεν θέλω να βλέπω ανθρώπους να γράφουν με τα κινητά συνέχεια. Θέλω απλά να νιώσω ότι συνδέονται μαζί μας, με το συναίσθημά μας, με το. Ό,τι και να τραγουδάς. Από την μπαλάντα που θα μπορεί να συγκινηθούν και να δακρύσουν, μέχρι το πιο εξωστρεφές τραγούδι, το πιο χαρούμενο που θα σηκωθούν να χορέψουν και εμείς τους θέλουμε μαζί μας. Το να βλέπω κινητά είναι σαν να μην μου δίνουν σημασία εκείνη τη στιγμή.
2: Ναι, ή κάποια στιγμή, αν θα δεις, μπορεί να κάθονται και μπροστά ή οτιδήποτε, και εκεί που τραγουδάς, να είναι κάποιος συνέχεια στο κινητό του και να κάνει, είναι επίσης λίγο άβολο. Παρόλο που μπορεί να μην είναι κακοπροαίρετα απαραίτητα.
0: Που δεν ξέρεις εσύ πώς φτάνει και αυτό και που λες υποθέσεις.
2: Ακριβώς, μπορεί
0: εκφράσεις.
2: Να λέει περνάω πολύ ωραία εδώ με την Ευρυδίκη, κατάλαβες.
0: Ναι, okay.
2: Αλλά είναι σαν εικόνα και λίγο άβολο εκείνο που τραγουδάς. Να λείψεις κάποιον απλά να ασχολείται με κάτι άλλο μπροστά σου. Ναι, είναι σημείο των καιρών, το κάνουμε όλοι κάποια στιγμή. Απλά επειδή ρώτησες την αλλαγή, νομίζω ότι δεν είναι τόσο παρόντες για να ολοκληρώσω και να καταλήξω. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο παρόντες, οπότε αυτό. Εμένα τουλάχιστον, ως καλλιτέχνη που είμαι κυρίως στη ψυχαγωγία και όχι στη διασκέδαση τόσο πολύ, μάλλον στη διασκέδαση και όχι στη ψυχαγωγία, συγγνώμη, με κάνει να θέλω να τους κρατήσω συνέχεια και μου δημιουργεί ένα μικρό άγχος και μια αγωνία. Δηλαδή μην αφήσω πολύ περιθώριο και τους χάσω με το κινητό. Πρέπει.
0: Είναι, θα πω κάτι, είναι μια πολύ σημαντική. Δεν μου την έχουν κάνει άλλοι. έχει περάσει από εδώ κόσμος και λαός. Πρέπει να μπούμε λίγο στα δικά σας παπούτσια την ώρα που οι περισσότεροι είναι με το κινητό από κάτω. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Και καταλαβαίνω και την αγωνία.
2: Διάβαζα.
0: Δηλαδή,
2: αυτό αρχίζει.
0: Είναι και λίγο ξενέρωμα, ρε παιδί μου, πώς να το πω.
2: Είναι λίγο
0: ξενέρωμα.
2: Και είναι και. Κάποια στιγμή διάβαζα, δεν ξέρω αν πραγματικά ισχύει, ότι ακόμα και το πώς πλέον φτιάχνουν τις ταινίες. Ακόμα και στο Hollywood διάβασα ότι προσαρμόζεται σε σχέση με αυτή τη διάσπαση. Ότι ένα μήνυμα της ταινίας θα περάσει απλοϊκά πλέον πολύ, αρκετές φορές μέσα στην ταινία. Γιατί σίγουρα κάποιος ενώ βλέπει ταινία θα έχει χάσει κάτι γιατί σκρολάρει κάπου είναι. Οπότε όταν βλέπεις ότι αυτό επηρεάζει ακόμα και ένα σενάριο μιας υπερπαραγωγής στο Hollywood, καταλαβαίνεις ότι αλλάζει λίγο τα δεδομένα. Ο κόσμος βαριέται γρήγορα. Το βλέπεις, βαριέται γρήγορα. Οπότε πρέπει σε βάζει σε μια κατάσταση τσίτας. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά σίγουρα είναι διαφορετικό αυτό που είπες σε σχέση με το παρελθόν.
0: Ναι. Βέβαια, υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο. Εγώ ανήκω σε μια γενιά που όταν έβγαινε ένα τραγούδι, είχε το χρόνο του το τραγούδι να περάσει λίγο μέσα μας, να το ζήσουμε. Τώρα, ρε παιδιά, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα με τα τραγούδια και την σημερινή εποχή. Δεν προλαβαίνουμε να τα φωνάξουμε.
1: Ναι, το συζητούσαμε και χθες, λέγαμε ακριβώς αυτό.
0: Εγώ ανήκω σε αυτή τη γενιά που... Όταν λέγαμε επιτυχία ενός τραγουδιού, ήταν πρώτα απ' όλα δεν υπήρχε κι άλλος τρόπος προβολής, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Υπήρχαν τα ραδιόφωνα, τα μουσικά, υπήρχαν.
2: Υπήρχαν παραγωγή.
0: Ναι, υπήρχαν παραγωγή.
2: Και αυτό γιατί το ραδιόφωνο υπάρχει ακόμα, αλλά δεν υπάρχουν παραγωγή, υπάρχουν playlist.
0: Ναι. Αυτό ήταν έγκλημα.
2: Ναι, ήταν μεγάλη ζημιά.
0: Αλλά τώρα πια δεν είναι το ίδιο σε επίπεδο παραγωγής αυτό που σημαίνει. Δεν τα προλαβαίνουμε τα τραγούδια με κάποιο τρόπο. Ισχύει.
1: Βεβαίως ισχύει. Γι' αυτό κι εγώ παραμένω ο άνθρωπος που ήμουν, αυτό το ρομαντικό κορίτσι. Όταν κυκλοφορήσει κάτι, περιμένω δηλαδή το άλμπουμ, το αγαπημένο μου καλλιτέχνη, θα το πάρω. Εντάξει, θα το κατεβάζω και στο κινητό μου να το έχω, ξέρω εγώ, ή στο Spotify, iTunes κτλ. Αλλά θα πάρω το CD, θα πάρω βινίλι.

0: επέλεγε ο ίδιος τα τραγούδια. Έκανε ακρόαση τον κάθε δίσκο που έβγαινε και επέλεγε τα αγαπημένα του και μας τα πρότεινε. Τώρα δεν συμβαίνει αυτό.
1: Και αυτό, αν μου επιτρέψεις, έχει επηρεάσει πάρα πολύ και το live. Γιατί τι γίνεται? Επειδή στην πράξη δεν υπάρχει καταρχάς δισκογραφία, γιατί είναι πολύ λίγοι κάνουν ολοκληρωμένες δουλειές. Υπάρχουν singles που βγαίνουν. Επίσης, επειδή τα τραγούδια που ακούγονται πλέον είναι πολύ επιλεκτικά, ένα single εδώ, ένα single εκεί, ένα από το Spotify, όταν φτάνουμε εμείς οι καλλιτέχνες στην ώρα του live και πρέπει να επιλέξουμε ποια τραγούδια θα παίξουμε. Uh-huh. Ακριβώς σε συνδυασμό και με αυτό που είπαμε πριν, καταλήγεις ότι πρέπει να παίξεις αυτά που είναι πάρα πολύ γνωστά. Έτσι, πάρα πολύ γνωστά, αυτά που πήγανε καλά. Όχι αυτό που λέμε λίγο τα πιο B-sides οτιδήποτε. Ενώ θυμάμαι, που δεν θα πάω πολύ πίσω. Θα πάω στην εποχή, ας πούμε, των Pixlux. Θα πάω για μένα, έτσι. Δεν είναι πολύ πίσω, δεν πάω τόσο παλιά. Που έπαιρνα το δίσκο, τον άκουγα όλο το δίσκο. Οπότε όταν πήγαινα στην αυλή, περίμενα και το B-side. Και το δεν θα δακρύσω πια για σένα, αλλά και το ατέλειωτα ταξίδια. Κατάλαβες. Δηλαδή, και το περιμέναμε όλοι. Οπότε θεωρώ ότι ο καλλιτέχνης είχε κάτι να δώσει πολύ πιο ολοκληρωμένο.
2: Μα γι' αυτό είπα, είχε περάσει όμως μέσα από
1: το δίσκο. Είχε περάσει. Ακριβώς. Ενώ τώρα έχουμε φτάσει σε ένα μεγάλο επίπεδο διασκέδασης να είναι τα πιο γνωστά ρεφρέν μόνο των τραγουδιών που παίζουν στην Airplay στο ραδιοφόνο. Το οποίο θεωρώ ότι αυτό είναι ωραίο να το κάνει ένας DJ, αλλά ένας καλλιτέχνης που παίζει live δεν θα πρέπει να μπει πάρα πολύ
2: σε αυτή τη λογική.
1: Κανονικά έτσι.
0: Γι' αυτό θαυμάζω κάποια νέα παιδιά που έχουν τη δύναμη να το κάνουν αυτό, ενώ την εσωτερική δύναμη, το να παλέψουν για αυτό που αγαπούν και κάνουν, γράφουν τα τραγούδια τους, κάνουν ολοκληρωμένες δουλειές με αρχή, μέση, τέλος, μικρές ιστορίες.
2: Βρίσκεται καλή μαγιά στα νέα παιδιά?
0: Συγγνώμη.
2: Αν υπάρχει καλή μαγιά στα νέα παιδιά.
0: Υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει?
2: Τι σου αρέσει, ας πούμε, για παράδειγμα? Κάποιος που σου αρέσει.
0: Θα σου πω τώρα. Να, ας πούμε, τώρα μου έρχεται στο μυαλό η Μαρίνα Σπανού που έκανε ένα άλμπουμ, ας πούμε, τελευταία. Τα τελευταία δύο χρόνια. Που και σάρωσε, δηλαδή έκανε μεγάλες επιτυχίες. Αλλά ήταν αυτό. Το βάζεις και άκουγες από την αρχή μέχρι το τέλος. Και δεν θα σου πω για άλλο νέο παιδί, θα σου πω για ένα δίσκο μια πολύ αγαπημένη μου φίλη που έκανε το πρώτο τη προσωπικό άλμπουμ μετά από 28-30 χρόνια καριέρα μαζί με του Μπλε. Και αναφέρομαι στην Τζόρτζια. Που πέρα από αυτό που είναι το εκτόπισμα που έχει ω καλλιτέχνη με τη φωνάρα τη και τα λοιπά και τη εκρηκτική σκηνή και τη παρουσία, είναι και μια σπουδαία τραγουδοποιό. Και το αποδεικνύει τώρα.
2: Μετά από τόσα χρόνια
0: κυκλοφορούν στην πρώτη της προσωπική δουλειά που αν βάλεις το άλμπουμ και το ακούσεις από την αρχή μέχρι το τέλος, το λιγότερο είναι να ανατριχιάσεις. Το λιγότερο.
2: Φοβερή.
0: Και θέλει θάρρος στην εποχή μας να το κάνεις αυτό. Θέλει. Τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Και την παραγωγή και όλα. Και τα βίντεο κλιπ μας. Άρα,
1: και επειδή δεν πουλάνε οι δίσκοι ολοκληρωμένα, και καταρχάς οριακά πλέον δεν υπάρχει.
2: Γίνονται και ολοκληρωμένα.
1: Δεν υπάρχει φυσικό προϊόν για να πεις ότι πουλάει ιδιαίτερο ο δίσκος, έτσι. Οπότε το να παραδώσεις και στη σκορεύκη σου εταιρεία ένα ολοκληρωμένο δίσκο, τους είναι και λίγο αδιάφορο. Εκτός αν είσαι ο Νταλάρας που κάνει ένα αφιέρωμα στο ρεμπέτικο, κατάλαβες. Είναι λίγο δύσκολο και διάφορο. Και χαίρομαι που υπάρχουν όντως κάποιοι νέοι που το κάνουν. Εγώ, ας πούμε, θα πω ένα ακόμα πιο νέο παιδί που μου έχει κάνει εντύπωση, που ανήκει σε ένα πολύ μοντέρνο ρεύμα, που είναι ο Απών. Ναι. Που έβγαλε έναν υπέροχο δίσκο, εμπνευσμένο πάρα πολύ από το παραδοσιακό και το επιρώτικο τραγούδι. Θεωρώ, όπως το άκουσα, με πολύ σεβασμό και διαφοροποιήθηκε πάρα πολύ και από τα άλλα νέα παιδιά που κάνουν κάποια πράγματα για εντυπωσιασμό και χρησιμοποιούν το μοντέρνο ρεύμα, νομίζω, πολύ επιτηδευμένα και μόνο για να προκαλέσουν. Έκανε ένα πολύ ωραίο πάντρεμα και είχε ένα δίσκο που είχε αρχή, μέση και τέλος και κόνσεπτ. Οπότε υπάρχουν νέα παιδιά και βλέπω που βγαίνουν και στα live και τα υποστηρίζουν.
0: Ναι.
1: Παίζουν αυτά. Αυτό είναι μεγάλη μαγεία και μπράβο τους.
2: Ωραίο είναι αυτό. Αυτό θέλατε να κάνετε πάντα?
0: Μουσική.
2: Ναι.
0: Εγώ ναι.
1: Εγώ ήθελα να γίνω χορευτής.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό χορεύει τόσο ωραία. Χορεύει από πιτσιρίκι. Έκανες μαθήματα ποτέ ή είσαι αυτοδίδακτος?
1: Δεν έχω κάνει μαθήματα.
2: Πώς χορευτείς, δηλαδή πώς είχε κάτι?
0: Χορεύει σαν χορευτής όμως, έτσι. Άμα τον δεις, χορεύει σαν χορευτής.
2: Το ερέθισμα που έχεις πάρει, ρε παιδί μου, ποιο ήταν? Για να λες, θέλω να γίνω χορευτής.
1: Το ερέθισμα είναι πολύ πιο βασικό. Δεν ήταν το μπαλέτο, ας πούμε. Όχι σε κοινή μορφή. Αλλά επειδή μεγάλωσα με πολύ Elvis, μετά έρθει το Michael Jackson.
2: Και εμένα Τραβόλτα πήγε το μυαλό.
1: Ναι, Τραβόλτα. Αυτή η λογική της δίσκο. Εμένα οι γονείς μου είχαν δίσκο.
2: Τι δίσκο?
1: Είχαν δίσκο.
2: Δίσκο πού?
1: Στην Καρδίτσα. Η μητέρα μου είναι την Καρδίτσα. Και τα πρώτα χρόνια που γεννήθηκα.
2: Οπότε εσύ μεγάλωσες?
1: Μεγάλωσα μέσα. Δηλαδή έχω φωτογραφίες που είμαι στην πίστα κανονικά. Έχω πάρει

0: μικρόφωνο. Και επειδή ήμουν και ξενύχτης από μικρός, έμενα μέχρι πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, έκλεινα ταμείο με τη μαμά μου στην δισκοτέκ. Ο μπάς μου έπαιζε μουσική. Έχω ακόμα τα βινίλια που είναι πολύ, πολύ ωραία αυτό. Πολύ συλλεκτικά βινίλια. Οπότε ο χορός ήταν σε αυτό το επίπεδο. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν τρόπος έκφρασης. Και ακόμα και αυτό που έχω γράψει στο κλείσε τα μάτια. Αρχίζει ο χορός, είναι στην πράξη, αρχίζει αυτό που αγαπάς πάρα πολύ. Δηλαδή ο χορός για μένα συμβολίζει αυτό που αγαπάς πάρα πάρα πολύ, όπως αγαπούσα εγώ το χορό.
1: Τέλεια.
2: Εμένα μου άρεσε, εντάξει, τραγούδι και θέατρο. Μικρή έλεγα θα γίνω τραγουδίστρια και ηθοποιός.
1: Ηθοποιός γιατί?
2: Γιατί μου άρεσε να βλέπω ταινίες. Δεν κοιμόμουν, ήμουνα ξενυχτούσα από μικρή και με άφηναν οι γονείς γιατί κατάλαβαν ότι δεν θα γλίτωναν από μένα.
1: Δηλαδή,
2: και μου έλεγε πάντα η μαμά μου, συγγνώμη.
1: Ποια πρωταγωνίστρια σου άρεσε πολύ?
2: Εντάξει, μικρούλα, όπως όλα τα κοριτσάκια, φαντάζομαι Βουγιουκλάκη. Ήταν η Βουγιουκλάκη η αδυναμία μου όταν ήμουν μικρή.
1: Okay.
2: Και μεγαλώνοντας έγινε η Καρέζη.
0: Έτσι πάει.
2: Αλλά είναι και δύο εξαιρετικές. Λοιπόν, αλλά ναι, μεγάλωσα με τις ταινίες της Βουγιουκλάκη και με τη φωνή της Πιάφ. Τώρα πώς γίνεται αυτό?
1: Πώς το σπίτι είχατε, ακούγατε?
0: Οι γονείς σου καλά ήταν γενικά.
1: Τέλειο. Εκείνη την εποχή.
2: Κοίταξε, είχε ο πατέρας μου, πώς ο Θοδωρής μεγάλωσε μέσα στην δισκοτέκ. Και εγώ μέσα στην δισκοθήκη του πατέρα μου. Είχε μία το γραφείο του με μία τεράστια βιβλιοθήκη με βιβλία που εκεί ανακάλυψα τη βιογραφία της Πιάφ και τη διάβασα πολύ μικρή και δεν ξέρω για ποιο λόγο ταυτίστηκα μαζί της και πάρα πολλούς δίσκους. Τα πρώτα τραγούδια πούμε, που έμαθα ήταν γαλλικά χάρη στο μπαμπά μου και στη δισκογραφία, στη δισκοθήκη του τέλος
0: πάντων. Και σπούδασες και στη Γαλλία.
2: Ναι, αλλά αυτό ήρθε πολύ αργότερα. Εγώ τώρα σου λέω μικρούλα, ας πούμε, να ανακαλύπτω αυτούς τους θησαυρούς και υπήρχαν όλα μέσα μου. Εντάξει, σαν παιδί άκουγα και pop μουσική και λίγο πιο rock κτλ. Αλλά τελικά αυτά που έχεις μέσα σου.
1: Αυτά μένουν.
2: Αυτά μένουν. Και μεγαλώνοντας τα ανακαλύπτεις ξανά και ξανά.
1: Ναι. Από όλο αυτό το ταξίδι λοιπόν, εσύ ήθελες να γίνεις χορευτής. Εσύ ήθελες και ηθοποιός και εντάξει με τη μουσική κτλ. Από όλο αυτό το ταξίδι, όλα αυτά τα χρόνια. Ο καθένας, η καθεμία και ο καθένας, τι κρατάτε? Τι έχετε αγαπήσει περισσότερο από όλο αυτό το ταξίδι?
2: Το συναίσθημα, είναι πολλά πράγματα αυτά που μπορώ να πω ότι έχω κρατήσει, αλλά νομίζω το συναίσθημα αυτό που γεννιέται μέσα μου κάθε φορά που είμαι στη σκηνή. Νομίζω ότι είναι αυτό που ονειρευόμουν. Να είμαι στη σκηνή, να κλείνομαι στον εαυτό μου, να ακούω τη φωνή μου και μετά να ανοίγω τα μάτια και να βλέπω συγκινημένους ανθρώπους. Μπορεί μικρότερη να ονειρευόμουν και επιτυχίες και χρήματα και όλα αυτά που φέρνει τέλος πάντων η επιτυχία μέσα από ένα τραγούδι, μέσα από ένα δίσκο. Αλλά αυτό που ένιωθα όταν ήμουν μικρή και ανέβαινα στη σκηνή που δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε. Ας πούμε, ήμουνα στον νηπιαγωγείο και η πρώτη φορά που βρέθηκα σε θεατρική σκηνή ήταν σε μια γιορτή, αλλά σε μεγάλο θέατρο, έτσι, στη σχολή Τυφλών στη Λευκοσία. Και έκανε εκεί το νηπιαγωγείο τη γιορτή του και εγώ βγήκα να τραγουδήσω και να παίξω θέατρο με την κούκλα μου, που η κούκλα μου ήταν πιο μεγάλη από μένα.
0: Και στα γαλλικά ή στα ελληνικά?
2: Στα ελληνικά. Υπάρχει και φωτογραφία, ας πούμε. Το θυμάμαι ότι εκεί γινόμουν ο εαυτός μου, γιατί ήμουν ένα πολύ ντροπαλό και συνεσταλμένο παιδάκι που, ας πούμε, στην τάξη ντρεπόμουν να σηκώσω χέρι να πω το μάθημα, ενώ το ήξερα, ήμουν άριστη μαθήτρια και ντρεπόμουν, δεν ήθελα να ακούγεται η φωνή μου. Και όταν ανέβαινα στη σκηνή και τραγουδούσα μετά ή έπαιζα σε παραστάσεις, σχολικές παραστάσεις, ήμουν μια άλλη. Και το είχα συνδέσει έτσι.
1: Τι ωραία. Ωραία εικόνα.
2: Ότι βρίσκω τον εαυτό μου στη σκηνή. Ότι τολμώ να είμαι ο εαυτός μου, ότι τολμώ να γίνω αυτή που ήθελα να είμαι. Πάντα. Και αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό συνέστημα για μένα που ακόμα και σήμερα, όποτε ανεβαίνω στη σκηνή, νιώθω ότι συμβαίνει. Γιατί εξακολουθώ να είμαι ντροπαλή στη ζωή μου, μην νομίζεις.
1: Θοδωρής. Εσύ από την πορεία, τι έχεις αγαπήσει, τι έχεις κρατήσει. Ενδεχομένως να σας πω κάτι, αν και κάτι σας έχει αλλάξει και ως μονάδες, δεν ξέρω, τι μπορεί να είναι αυτό.
0: Κοίταξε, αυτό που έχω κρατήσει για μένα και ακόμα με συνεπαίρνει και με εξετάρει αφάνταστα είναι η διαδικασία της δημιουργίας. Δηλαδή, πώς από το τίποτα προκύπτει ένα τραγούδι για μένα. Αυτό είναι μαγικό και είναι η αγαπημένη μου στιγμή και χάνεται ο χρόνος, χάνεται ο χώρος, χάνονται όλα. Δηλαδή, πώς ξαφνικά με μια μελωδία που θα μου έρθει, θα Προσπαθήσω να την ολοκληρώσω, να φανταστώ πώς θα γίνει τραγούδι, να βρω το στίχο, μετά να πάω στο στούντιο, να το ντύσω όλο αυτό και να το ακούσω τελειωμένο. Για μένα αυτό το πράγμα είναι από τα, ίσως το πιο όμορφο συνέστημα μετά από το χαμόγελο των παιδιών μου. Δηλαδή είναι το πιο όμορφο συνέστημα που μπορεί να υπάρχει στη ζωή μου. Ήταν η μαγεία της δημιουργίας, αυτό το, από το μηδέν, κάτι. Σίγουρα επειδή το live με τους Ονειράμα ήταν το πολύ δυνατό μας σημείο, έχω λάβει πολύ ωραία αγάπη και ένταση και σύνδεση με κόσμο που ήταν πολύ, πολύ όμορφη. Τώρα αν κάτι με έχει αλλάξει σαν μονάδα, θα έλεγα ότι με βοήθησε να εκφραστώ και να γλιτώσω τα ψυχοφάρμακα και τη φυλακή.
1: Φυλακή γιατί?
0: Για να μην σκότωσω κανένα στο ξύλο. Κάνω και λίγο χιουμορ.
1: Εντάξει.
0: Ναι, δηλαδή πιάνει στη ζήλη. Τα σπάω στη σκηνή, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε.
1: Ωραίο.
0: Τη σπάω.
1: Λοιπόν, ραντεβού 26 Ιουνίου. Ευρυδίκη, Θοδωρής Μαραντίνης, 50 αποχρώσεις του ροκ. Στην ταράτσα του Λαμπέτη. Είπαμε το πόσιμο φοβερό. Δύο λόγια για το πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα, να το επαναφέρουμε για εκείνες και εκείνους που άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους.
2: Θα πούμε πολλά. Θα πούμε τραγούδια δικά μας που περιμένει ο κόσμος να ακούσει και τα αγαπάει και πολύ και τα αγαπάμε κι εμείς. Θα πούμε τραγούδια, εννοείται, από τη ροκ σκηνή, ελληνική και ξένη. Κλασικά τραγούδια που αγαπάμε, αλλά και κάποια που ίσως να μην περιμένουν να ακούσουν. Αλλά και τραγούδια άλλα.
0: Ακριβώς. Τα οποία θα τα χρωματίσουμε, αυτό που είπαμε πριν, με αυτό που πιστεύουμε ότι συνδέει τον ήχο μας και τη μουσική μας. Μπορεί να πω κάποια που θεωρούνται ίσως λίγο πιο λαϊκότροπα ή λαϊκά. Κάποια ξένα τραγούδια που ίσως είναι πολύ πιο pop και θα τα φέρουμε σε μια άλλη διάσταση. Είναι ένα πρόγραμμα που δεν έχει. Δεν είναι ότι βγαίνεις πρώτος, βγαίνεις δεύτερος και πάει, τελειώσαμε. Έχει συνεχείς εναλλαγές. Θέλω να πιστεύω ότι έχει μια ροή. Οπότε δεν έχει σημασία ακριβώς ποιος βγαίνει, τι κάνει, πόσο λέει, τι λέει. Και προσπαθούμε να συνδέουμε όλα αυτά τα τραγούδια έτσι ώστε ο κόσμος να διασκεδάσει. Είναι ένα καθαρά διασκεδαστικό πρόγραμμα. Να χορέψει και να φύγει χαμογελαστός.
1: Τέλεια. Μετά από την ταράτσα του Λαμπέτη, έχετε κάτι άλλο? Νομίζω θα πάρουμε. Έχουμε...
2: Μετά δίνουμε ραντεβού στις 9 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών, στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί θα έχουμε και τη χαρά να είναι μαζί μας ο Χρήστος Δάντης.
0: Ώστε να έχουμε 550. Από χρώση του ροκ, με αυτή τη φωνή που θα γίνει χαμός.
1: Και καλοκαίρι μετά θα κάνετε κάποιες περιοδίες ή διακοπές?
2: Ναι, θα συνεχίσουμε και με τις 50 αποχρώσεις του ροκ και με σόλο διαφορετικές εμφανίσεις.
0: Αλλά έχουμε ήδη άλλες 3-4 συναυλίες που έχουμε Σαντορίνη, έχουμε προς την Ξάνθη που έχουμε κλείσει. Περιμένουμε τώρα και για την Αθήνα και άλλες
1: ημερομηνίες. Σαντορίνη, θα πάτε? Ξέρετε πότε θα πάτε?
0: 31
2: Αυγούστου.
0: 31 Αυγούστου θα είμαστε στη Σαντορίνη, ναι.
2: Εγώ το θυμάμαι γιατί 31 Αυγούστου έχω επέτειο γάμου.
0: Α, είμαστε ωραία.
2: Άρα θα γιορτάσουμε εκεί μαζί.
1: Τέλεια, μια χαρά. Λοιπόν.
0: Μείνετε συντονισμένοι στα social media, τα ενεργά μας social media, για να δείτε τα υπόλοιπα.
1: Αν ένα τραγούδι από αυτά που έχεις πει περιγράφει τη ζωή σου, ποιο είναι?
0: Η Κλεψίδρα. Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος σε μια ευχή.
1: Ωραία. Βρυδίκη.
2: Δυσκολεύομαι, αλλά είμαι ανάμεσα στο «Ονειρεύομαι ακόμα μαμά» και στο «Μια μέρα ξύπνησα». Το «Ονειρεύομαι ακόμα μαμά»...
1: Σύμπορο το σχήμα.
2: Είναι, ναι.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σερβερ.
5: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.

0: 7,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παρόμοια.

0: ανάπτυξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
0: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Αναφέροντας χαρακτηριστικά, παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές πετρελαίου και του φυσικού αερίου και έχουμε μία πρώτη σημαντική εκτόνωση. Λίγο πριν την έναρξη της συνόδου στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα. Υπογράμμισε ωστόσο ότι πρέπει να αποφευθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στην Λευκάδα. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν με εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Την ίδια ώρα, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι άρθηκε και επίσημα ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία θα παραμείνουν στην ευρύτερη περιοχή. Εν τω μεταξύ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοχαμεντ Σταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε μήνυμά του προς τον Ιρανικό λαό, διευκρίνησε πως οι μελλοντικές πρόσωπο με πρόσωπο διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν συνεπάγονται αποδοχή των θέσεων του εχθρού. Ο Λευκός Οίκος διαβίβασε στο Κογκρέσο αντίγραφο της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters. Επίσης, σύμφωνα με τους Financial Times, η κυβέρνηση Τραμπ θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πρόσβαση σε 6 δισεκατομμύρια δολάρια από έσοδα πετρελαίου που παραμένουν δεσμευμένα στο Κατάρ, προκειμένου να αγοράσει ανθρωπιστικά αγαθά και άλλα προϊόντα που δεν υπόκεινται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Να επιδείξει υπευθυνότητα και ορθολογισμό, κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, εκτιμώντας πως οι επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο είναι μακροπρόθεσμα αντίθετες προς τα συμφέροντα του Ισραήλ. Στο μεταξύ, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας απόθησε Ισραηλινά στρατεύματα που προωθούνταν στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν το απόγευμα οι κάτοικοι του Ηρακλείου Κρήτης, αντιδρώντας την απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη να επιλέξει τις πρώην αποθήκες Κουλούδη ως προσωρινό χώρο φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο. Οι κάτοικοι της περιοχής απέκλεισαν για 2 ώρες την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, με αποτέλεσμα να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Νέα δεδομένα για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μία μητέρα και το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο παρά μόνο της μητέρας. Πλέον οι αξιωματικοί της αστυνομίας ερευνούν αν ο 65χρονος αλλίωσε στοιχεία ή επιχείρησε απόκρυψη και εξάλληψη ίχνων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, ερευνάται και το σενάριο να τοποθετήθηκε στα χέρια της νεκρής γυναίκας στο όπλο, προκειμένου να δημιουργηθεί διαφορετική εικόνα για τις συνθήκες του θανάτου της. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης, η οποία παραμένει κλειστή εδώ και δεκαετίες, μετατρέποντας τη σε πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές διεργασίες, τα οποία επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, η κίνηση αποσκοπεί εν μέρη στην ικανοποίηση αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη της επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Όπως μεταδίδει η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, ο Ταγί Περντογάν συζήτησε για την προοπτική επαναλειτουργία τη σχολή και με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο κατά τη διάρκεια συνάντησής του στην Άγκυρα αυτή την εβδομάδα. 4 αναμετρήσεις σήμερα στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με την Νότια Αφρική. Σε εξέλιξη βρίσκεται το αγώνας της Ελβετίας με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Στη μία τα ξημερώματα ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει το Κατάρ και στις 4 το πρωί το Μεξικό υποδέχεται τη Νότια Κορέα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο, τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει τα υπηρωτικά και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σα, Τεχνιότητα Πασκάη 100,3-2-10-48-0-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr. Η ιστοσελίδα σκεφτόμαστε ότι χθες τουλάχιστον είδαμε ποδόσφαιρο. Η Αγγλία επιβλήθηκε της Κροατίας με 4-2 και έδειξε η αγγλική ομάδα να είναι η πιο γρήγορη και η πιο αποτελεσματική σε αυτόν τον πρώτο γύρο, σε αυτήν την πρώτη αγωνιστική των αναμετρήσεων αυτού του παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου που σταματάει κάθε 20 λεπτά για ενυδάτωση. Στην πραγματικότητα είναι διαφημιστικά διαλύματα και πάνε να το κάνουν κάτι σαν μπάσκετ και προκαλεί και την αντίδραση του κόσμου, διότι το ποδόσφαιρο έχει μια αξία όταν παίζεται από την αρχή ως το τέλος. 5 λεπτά στο VAR, 2 λεπτά στο διάλειμμα για την ενυδάτωση. Αναρωτιέμαστε τι είναι αυτό που ποια καινοτομία εντός εισαγωγικών θα βρουν μετά για να καταστρέψουν τη ροή και την ένταση αυτού του υπέροχου αθλήματος που ενώνει όλο τον κόσμο. Καλησπέρα στην Δημιότυπα Sky 100,3-2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Θα σας πάμε μέχρι τα άστρα, κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί ο Spielberg είναι ο οδηγός μας, περισσότερα σε λίγο και με τον Στέφανο Νικολαίδη. Στην ελληνική αγορά των μέσων ενημέρωσης, αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι σταμάτησε την εκπομπή του από τους 102,5 ο Athens Voice FM, διότι υπήρξε διαφωνία μεταξύ του εκδότης εφημερίδας Athens Voice, Φώτη Γεωργιέλε, και της πλειοψηφίας των εταίρων που έχουν την άδεια για συνεταιριστικό σταθμό. Ο Athens Voice συνεχίζει να εκπέμπει διαδικτυακά, τα υπόλοιπα θα τα δει η υπηρεσία. Θυμίζουμε πως η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι ο κ. Παύλος Μαρινάκης θα καταθέσει στο Υπουργικό Συμβούλιο το επόμενο διάστημα και το σχέδιο νόμου για τις ραδιοφωνικές άδειες. Από πέρσι ήταν αυτή η υπόσχεση, επανήλθε, ενώ η δουλειά έχει ξεκινήσει, για παράδειγμα, το 2021, είμαστε στο 2026, περιμένουμε να δούμε τι θα έχει, τι θα δείξει, αλλά αυτό μαθαίνουμε είναι ότι θα ακολουθεί το μοντέλο των περιφερειακών αδειών ή την ότι, κυρίες και κύριοι, όποιοι εκπέμπουν σήμερα μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν. 11 και 11 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Σε λίγο θα συναντήσουμε και τον Γιάννη Παλαιολόγο για να δούμε τι σημαίνει αυτή η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Στέφανος Γκολαίδης είναι στο ραδιοθάλαμο. Θα είμαστε μαζί αυτές τις 2 ώρες. Γεια Στέφανε.
1: Γεια σου, Βασίλη, καλησπέρα.
0: Πάμε να δούμε τι γράφει το sky.gr για τον πολιτισμό, τα μέσα ενημέρωση και την τεχνολογία.
1: Να πούμε ότι καταρχάς αύριο στις 9 το βράδυ έχουμε τον μεγάλο τελικό του The Floor. Μετά από μια ακόμα συναρπαστική διαδρομή γεμάτη άπειρες αναμετρήσεις γνώσεων, στρατηγικές κινήσεις και δυνατές ανατροπές, ο τρίτος κύκλος του The Floor φτάνει στην κορύφωσή του. Αύριο λοιπόν, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, 10 παίκτες, όσοι κατάφεραν να επιβιώσουν και να ξεχωρίσουν δηλαδή, παίρνουν για τελευταία φορά θέση στην αρένα και διεκδικούν τον τίτλο του απόλυτου κατακτητή και το έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ. Δείτε το σχετικό τρέιλερ, κυρίες και κύριοι, στο sky.gr, όπως και μπορείτε να δείτε και το σχετικό τρέιλερ από μια άκρος ενδιαφέρουσα εκπομπή για το Alzheimer. Τελευταία ανάμνηση στο prime time με την Κορίνα Γεωργίου. Τρίτη 23 Ιουνίου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στον Sky, όπου η κάμερα της εκπομπής και η Κορίνα Γεωργίου ανοίγουν το φάκελο Alzheimer. Υπάρχουν συγκλονιστικές, αν μη τι άλλο, μαρτυρίες από ασθενείς. Φεύγουμε από τα των media, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον ΟΣΑ, οι οποίοι παρουσίασαν το πλαίσιο γραμματισμού στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Από κοινού δηλαδή, Κομισιόν και ΟΣΑ, σήμερα όλα αυτά, ένα πλαίσιο γραμματισμού στο AI για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Προσφέρει το πλαίσιο αυτό να απομεντάχει στους εκπαιδευτικούς, στους προϊσταμένους της εκπαίδευσης και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, μια κοινή κατανόηση των ικανοτήτων που χρειάζονται οι μαθητές, ώστε να κατανοούν και να χρησιμοποιούν επικοδομητικά την τεχνητή νοημοσύνη με υπευθυνότητα και κατά τρόπο δεοντολογικό, δηλαδή καθοδήγηση, παραδείγματα δραστηριοτήτων για την τάξη, και διαρθρώνονται γύρω από 4 τομείς. Αλληλεπίδραση με το AI, δημιουργία με το AI, διαχείριση του AI και διαμόρφωση της τεχνητής νοημοσύνης. Και κλείνω πολύ γρήγορα με το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα, το οποίο συμπληρώνεται μετά από 220 χρόνια. Απομακρύνθηκαν τα ικριώματα, ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων. Αυτό σηματοδοτεί η ολοκλήρωση. Να πούμε ότι για πρώτη φορά η δυτική όπιση του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Και η κυρία Μενδώνη δήλωσε σήμερα: αντικρίζουμε το δυτικό αίτομα του Παρθενώνα, όπως όπως δεν το είχαμε δει εδώ και δύο αιώνες. Είναι μια στιγμή ιστορικής σημασίας για το μνημείο, Βασίλη.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 11 πρώτα λεπτά, στιγμή του Πασκά, 100,3. Έχουμε να σας δώσουμε και δώρο, κυρίες και κύριοι. Βιβλίο, 40 ζωές, μία μπάλα από τους El Sombrero. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. 40 ζωές, μία μπάλα. Ιστορίες για ανθρώπους που σημάδευσαν και σημαδεύτηκαν από το ποδόσφαιρο. Πώς θα το δώσουμε, με κλήρωση. 2-10-48-00-170 στο τηλεφωνικό κέντρο. Σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Εμείς έχουν δυνατότητα να σας δίνουμε βιβλιαράκια. Οπότε καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο, αφήνετε τον ονοματεπώνυμο τηλεφωνικό αριθμό και στο τέλος της πρώτης ώρας θα πάρετε ένας ή μία από εσάς θα πάρει το βιβλίο. 11 και 14 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, 2-10-48-00-170, ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού.

0: Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, χωρίς τέρματα στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάμε να δούμε όμως, κυρίες και κύριοι, τι έγινε σε μια άλλη αναμέτρηση. Ο Γιάννης Παλαιολόγος, το Paxton & Piana, το newsletter για τους συνδρομητές της καθημερινής, ηλεκτρονικής καθημερινής, μιλάει για το μνημόνιο μιας αμερικανικής ήττας. Ο Γιάννης Παλαιολόγος, δημοσιογράφος στην Καθημερινή και στο Inside Story, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Είναι ήττα? Είναι το μνημόνιο μιας αμερικανικής ήττας?
1: Νομίζω είναι πολύ δύσκολο να διαβαστεί κάποιος αλλιώς, και δηλαδή σχεδόν δεν το παραδέχεται ακριβώς ο Τραμπ, αλλά τα πράγματα που λέει είναι τόσο εκτός πραγματικότητας αυτή τη στιγμή που είναι σαν να το παραδέχεται και σαν να λέει ότι τέλος πάντων έμπλεξα κάτι που δεν έπρεπε και έπρεπε κάποιος να ξεμπλέξω. Στο οποίο έχει δίκιο, έτσι. Δηλαδή εδώ που έχουμε φτάσει, ξεκάθαρα η καλύτερη δυνατή λύση ήταν να κάνει αυτή τη συμφωνία πλαίσιο, να τελειώσει ο πόλεμος και να προσπαθήσει ξανά αυτό που υποτίθεται ότι προσπαθήσανε και πριν, να γίνει μια διαπραγμάτευση για να μπει ξανά, πώς το λένε, να μπει σε ένα κουτί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί με αρκετά καλούς όρους για τις ΗΠΑ τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, γιατί υπήρχε όντως ένας φόβος των Ιρανών εξαιτίας και της περσινής επίθεσης, θυμόμαστε στις πυρηνικές εγκαταστάσεις πριν ένα χρόνο, και του φόβου ότι θα προσπαθούσε ο Τραμπ να ανατρέψει το καθεστώς. Ο Τραμπ αποφάσισε να το δοκιμάσει αυτό παρόλα αυτά, αντί να το χρησιμοποιήσει ως μόχλευση για να καταλήξει μια συμφωνία, και το αποτέλεσμα νομίζω ήταν ένα από τα μεγαλύτερα στρατηγικά λάθη που έχει διαπράξει η αμερικανική εξωτερική πολιτική εδώ και αρκετό καιρό.
0: Παρά τις προειδοποιήσεις, και διότι όλες οι υπηρεσίες είχαν εξετάσει όλα τα σενάρια και φανταζόμαστε ότι είχαν διαμηνήσει ότι αυτό δεν θα μπορούσε.
1: Ναι, ήταν πολύ γνωστά αυτά τα πράγματα και είναι και ο λόγος που όλη η προκατοχή του, όταν ο ίδιος άνθρωπος, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κ. Νετανιάχου, τους έλεγε ξανά και ξανά ότι πάμε να ρίξουμε το καθεστώς και θα είναι περίπατος και το ένα και το άλλο, του λέγανε όχι, με πρώτο επιχείρημα ότι ήρθε ότι αν το καθεστώς αντιλαμβανόταν υπαρξιακή απειλή, το πρώτο πράγμα που θα έγινε θα ήταν να κλείσει τα στενά του ορμού, το οποίο και έκανε αυτή τη φορά με τις γνωστές ολέθριες συνέπειες.
0: Ήταν αναπόφευκτο, δηλαδή το γνώριζαν όλοι. Το είχαν κάνει την άσκηση, είχαν δει ότι δεν
1: υπήρχε. Ναι, και έτσι είχαν κάνει, και έτσι λες άσκηση, είχαν κάνει ασκήσεις πολύ συγκεκριμένες πώς θα εξελιχθεί το σενάριο, και αυτό ήταν πάντα έτσι
0: προβλημένη. Η ίδια κατάληξη, δηλαδή όταν κάνεις το πείραμα και πολλές φορές γίνει το ίδιο, συνιστά κανόνα.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, από εδώ και πέρα, τι περιμένουμε? Γιατί είναι ένα μνημόνιο, δεν είναι μια συμφωνία. Έχουν 60 μέρες.
1: Τώρα είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να συμβούν και πολλά πράγματα που μπορούν να πάνε στραβά. Καταρχάς, εντάξει, αυτές 60 μέρες, υπάρχει μια φράση μέσα που λέει ότι μπορεί να υπάρξει παράταση με τη συμφωνία και των δύο μερών. Αναμφίβολα θα υπάρξει παράταση. Η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα που δεν ήταν μόνο μεταξύ του Ομπάμα και του Ιράν, ήταν Αμερική, Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ρωσία, Κίνα, Ιράν όλοι μαζί, και χρειάστηκε περίπου 2 χρόνια διαπραγματεύσεων, η συμμετοχή αμέτρητων ειδικών σε όλες τις πτυχές του ζητήματος, οπότε 60 μέρες δεν πρόκειται να φέρουν αποτέλεσμα. Υπάρχει το ζήτημα του Ισραήλ, όπου ο ίδιος ο Νετανιάχου δεν έχει πει τίποτα, αλλά πολύ γύρω του έχουν αρχίσει να επιτίθενται με βαρύες κουβέντες πέρα του Τραμπ, με αποτέλεσμα σήμερα να βγει και ο J.D. Vance, ο οποίος έχει τα δικά του προβλήματα, και να πει ότι ο Ισραήλ θα έπρεπε να ξέρει ότι... Είπε και αυτός μια βαρία κουβέντα. Είπε ότι η μόνη χώρα στον κόσμο αυτή τη στιγμή που δείχνει κατανόηση για τις θέσεις του Ισραήλ είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε καλά θα κάνουν να προσέχουν και να καταλάβουν ότι το πρόβλημά τους δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ισραήλ πάντως έχει διαμηνήσει διαστόματος διαφόρων ότι δεν θεωρεί ότι καλύπτεται από αυτό το μνημόνιο, ότι δεν το δεσμεύει, και συνεπώς θα πρέπει να δούμε τις επόμενες μέρες τι θα γίνει στο Λίβανο, τι θα γίνει με τη Χεζμπολάχ, γιατί τα πράγματα εκεί μπορούν εύκολα να ξεφύγουν. Φαίνεται πάντως ότι ο Τραμπ σε πρώτη φάση τουλάχιστον είναι διατεθειμένος να φερθεί με αρκετή αυστηρότητα στον σύμμαχο, στο σύμμαχο Ισραήλ και να τους, τους βάλει για ένα διάστημα τουλάχιστον τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι.
0: Ναι, όσο μπορεί κανείς να ψυχολογήσει τον Τραμπ και να εκτιμήσει, να προβλέψει.
1: Ναι, απλά ο Τραμπ αυτή τη στιγμή έχει, έχει αγοράσει τη συμφωνία, ναι, και την πουλάει. Ναι. Οπότε οτιδήποτε πάει να τη χαλάσει, δηλαδή αναφέρθηκε χτες, προχθές, δεν θυμάμαι πότε ήταν ακριβώς, αναφέρθηκε στη Χεζμπολάχ και σε όλη αυτή την κατάσταση στο Λίβανο ως ένα πίντρικ, ένα τσίπημα καρφίτσας, ναι, ένα πολύ μικρό πράγμα μπροστά στη μεγάλη συμφωνία του με τους Ιρανούς, τους οποίους από εκεί που τους έλεγε εκτείνει και ψυχοπαθείς, τους λέει τώρα πολύ ορθολογικά άτομα και συνεννοήσιμους κτλ. Κτλ. Οπότε,
0: δηλαδή, αν κοιτάξουμε
1: ποιος είναι, ναι, ναι, ποιος σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη τους και σειρά άλλων ηγετών. Αλλά τις τελευταίες πέντε μέρες που έζησαν, λέει πιο ζεστά για τους Ιρανούς.
0: Ναι. Και παραμένουν οι ίδιοι οι Ιρανοί που ήταν ό,τι ήταν, έχοντας αυτό το φρικτό καθεστώς.
1: Και χειρότεροι, μάλλον. Ναι. Δηλαδή πιο σκληροπυρηνική, ναι, πιο έντονη παρουσία του, του σώματος φρουρών της Επανάστασης κτλ. Αλλά θέλει να πουλήσει και το αφήγημα ότι πέτυχε σε εισαγωγικά αλλαγή καθεστώτος. Ότι σκότωσε τους κακούς και έχουν, οι καινούργοι είναι πιο. Έτσι,
0: πάντως, όπως σημειώνεις.
1: Πρόθυμοι να συζητήσουν.
0: Ναι. Το Economist, όπως σημειώνεις, γράφει για την μνημειώδη αποτυχία που συνιστά έκβαση του πολέμου με το Ιράν για το Ισραήλ. Για να έχουν όλη την εικόνα οι ακροατές.
1: Ναι, ναι. Ο Νετανιάχου θα έχει πολύ μεγάλο πολιτικό πρόβλημα και έχει και εκλογές, ναι, σε λίγους μήνες. Yeah. Βέβαια, η επίθεση που δέχεται εντός του Ισραήλ δεν είναι ότι γιατί μας έμπληξε τον πόλεμο, είναι γιατί δεν φρόντισες να τον τελειώσουμε με νίκη. Δηλαδή με. Yeah. Είτε με ανατροπή του καθεστώτος, είτε με χάος.
0: Προφανώς.
1: Εκεί είναι η κοινή γνώμη στο Ισραήλ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γιάννης Παλαιολόγος, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή και στο Inside Story, γράφει το newsletter Pax Americana για τους συνδρομητές της ηλεκτρονικής έκδοσης Καθημερινής και καταγράφει κάθε εβδομάδα, μια φορά την εβδομάδα, όλα όσα σημαίνουν γύρω από τις ΗΠΑ, έχει άφθονη πληροφόρηση και δημοσιεύει μια σειρά από αναλύσεις και παραπέμπει σε γνώμες ειδικών για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει. Βιβλίο για όλους εσάς, 40 ζωές, μία μπάλα από τους El Sombrero, κυκλοφορία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Αν σας αρέσει το ποδόσφαιρο, εδώ κάθε βράδυ διαβάζουμε μαζί. 2-10-48-00-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr. Η ιστοσελίδα συμπληρώθηκαν 8 χρόνια από τη συμφωνία των Πρεσπών. Μια τεράστια διπλωματική επιτυχία, μας γράφει μεταξύ άλλων ο Γιώργος Χραπουλάκης στο μήνυμά του. Στην συνέχεια, παραμένουμε στην επικαιρότητα. Ο πόλεμος των εισαγωγικών Αμερικανικής κυβέρνησης και ανθρώπου καλά κρατεί. Η ανθρώπινη απενεργοποίηση στην πρόσβαση όλων των πελατών της σε μια σειρά από μοντέλα, το Fable 5 και το Mythos 5 μάλλον, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή της με εντολή που έλαβε από την Αμερικανική κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Και ο Στέλιος Κουκάρας, ειδικός hacker, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, είναι συνεργάτης κυβερνών ασφάλειας του ΝΑΤΟ στη Μόνς του Βελγίου. Καλησπέρα, κύριε Κουκάρα.
2: Καλησπέρα. Σωστά. Είναι στην ουσία ένας πόλεμος μεταξύ Αμερικάνικης κυβέρνησης και Anthropic, που είναι η εταιρεία πίσω από αυτά τα δύο τα μοντέλα AI, το Fable 5 και το Mythos 5. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το Mythos 5 και το Fable 5 όντως έχουν παραπάνω δυνατότητες από τα προηγούμενα μοντέλα και από άλλες εταιρείες. Παρόλα αυτά, συγκεκριμένα το πώς εξελίχθηκε τέλος πάντων είναι ότι η Αμερικάνικη κυβέρνηση είπε στην Anthropic ότι έχει βρει έναν τρόπο να σπάσει, ας πούμε, τα μοντέλα αυτά ή να το πω πιο σωστά, να παρακάμψει τις ασφάλειες που έχουν τα μοντέλα ως προς το τι πληροφορίες δίνουν σε κάποιον. Δηλαδή, αν πάει π.χ. κάποιος και πει πώς να βάλω έναν ιό, ας πούμε, σε κάποιον τον υπολογιστή, το Fable και το Mythos θα πρέπει να απαντήσουν ότι αυτό είναι ανήθικο και δεν μπορούμε να δώσουμε τέτοιες πληροφορίες, ας το πούμε. Η Αμερικάνικη κυβέρνηση λοιπόν είπε προφορικά στην Anthropic ότι έχουν βρει τρόπο να το περάσουν αυτό, να περάσουν αυτές τις ασφάλειες και λόγω φόβου εκμετάλλευσης από κακόβουλους, ας το πούμε, θα θέλανε να το επενεργοποιήσουν. Η Anthropic απάντησε με ένα statement μέσω του site της ότι τέλος πάντων δεν συμφωνούν με αυτό. Παρ' όλα αυτά το κάνουν, διότι το ζήτησε η Αμερικανική κυβέρνηση και δεν έχουν άλλη επιλογή στην ουσία. Η Αμερικάνικη κυβέρνηση ζήτησε συγκεκριμένα να απενεργοποιηθεί το μύθος και το φάμπλ μόνο για τους Αμερικάνους.
0: Ναι.
2: Για αυτούς που δεν είναι Αμερικάνοι βασικά, για τους μη Αμερικάνους. Παρ' όλα αυτά η Anthropic θεωρώ ότι και σαν εκδίκηση, ας το πούμε και πιο εκδικητικά, το μπλόκαρε για όλους.
0: Κατανοητό.
2: Αυτό που είχε γίνει στο παρελθόν είναι ότι στην ουσία η Anthropic δεν δέχθηκε να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο της από τις ΗΠΑ της Αμερικής με σκοπό την παραγωγή όπλων και,
0: ναι,
2: και αμυντικών τεχνολογιών. Ο Τραμπ συγκεκριμένα είχε... δεν του άρεσε αυτή η έκβαση, αυτή η απόφαση της Anthropic και θεωρούν πολλοί ότι λόγω αυτού στην ουσία η Αμερική πήρε αυτή την απόφαση, ας πούμε. Επίσης, ας πούμε, την Anthropic.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, παρακαλώ.
2: Προφανώς και δεν είναι επιβεβαιωμένο αυτό. Αυτά είναι πράγματα που ακούγονται και που συζητώνται. Αλλά...
0: ναι, καταλαβαίνουμε. Είναι συνεχίζεται αυτή η αντιπαράθεση κορυφής ανάμεσα σε μια εταιρεία με όλα αυτά τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και την κυβέρνηση των ΗΠΑ που ήθελε να καθοδηγήσει την ανθρώπινη προς την πολεμική βιομηχανία. Αυτό δεν έγινε, οπότε η μία πλευρά.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
5: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
4: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
6: Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα ασθενά του Ορμούζ μετά τη Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, με εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Την ίδια ώρα, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι άρθηκε και επίσημα ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Σε νέα κινητοποίηση, προχώρησαν το απόγευμα οι κάτοικοι του Ηρακλείου Κρήτης, αντιδρώντας την απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη να επιλέξει τις πρώην αποθήκες Κουλούδι ως προσωρινό χώρο φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο. Οι κάτοικοι της περιοχής απέκλεισαν για 2 ώρες την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, με αποτέλεσμα να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης, η οποία παραμένει κλειστή εδώ και δεκαετίες, μετατρέποντάς τη σε πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές διεργασίες, τα οποία επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, η κίνηση αποσκοπεί εν μέρη στην ικανοποίηση αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη της επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

στιγμή ότι πασκάλια 100,3, 11 και 32 πρώτα λεπτά. Και αποχαιρετούμε κυρίες και κύριοι τον Ανδρέα Μαζαράκη, ο οποίος πέρασε από τα μικρόφωνα του Sky. Ήταν συνεργάτη του σταθμού για πάρα πολλά έτη στη βραδινή ζώνη, στην παρουσιάζοντας σειρά ενδιαφέροντων εκπομπών ιστορικού περιεχομένου και βάθους, γνώση της μουσικής και άλλων πολλών. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του. 11 και 32 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στιγμή. 2-10-48-00-174 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα 40 ζωές, μία μπάλα από τους El Sombrero, το βιβλίο που δίνουμε απόψε από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ιστορίες για ανθρώπους που σημάδεψαν και σημαδεύτηκαν από το ποδόσφαιρο. Αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό, εφόσον σας αρέσει. Η μπάλα, η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της πρώτης ώρας. Ο νικητής ή η νικήτρια παραλαμβάνει το βιβλίο από το Φάληρο, έχει σκοράρει και έχει μπει γκολ, κυρίες και κύριοι. Στην αναμέτρηση είναι η Ελβετία που ανοίγει το σκορ. 1-0 προηγείται της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, 74ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην πράσινη ενότητα της εκπομπής. Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της νομοθεσίας για τα νέα μεταλλαγμένα φυτά, αγνοώντας πολίτες και αγρότες. Θα έχουμε σε λίγο, δεν ξέρω τι έχει γίνει, θα έχουμε πάλι, χάθηκε και μισό λεπτό, να δώσουμε το νούμερο, το τηλεφωνικό αριθμό.

0: Επανερχόμαστε, σας ζητώ συγγνώμη. Καμιά φορά οι υπολογιστές δεν μας ευνοούν. Δηλαδή, καταγράφεις τον τηλεφωνικό αριθμό του ανθρώπου που πρέπει να βγει στον αέρα, δεν σώζει σωστά και δεν έρχεται το σωστό αρχείο. Θα συνομιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο με την κυρία Μυρτώ Πισπή. Είναι υπεύθυνη του προγράμματος Greenpeace, να δούμε πώς έχει το θέμα. Χθες λοιπόν πραγματοποιήθηκε η καθοριστική ψηφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών και ευρωβουλευτριών στήριξαν την όχι τους πολίτες και τους αγρότες, αλλά τις εταιρείες που πρότειναν αυτή την αλλαγή και αγνόησαν τις επιστημονικές προειδοποιήσεις. Δεν υπερασπίστηκαν την υγεία και την γεωργία και, όπως αναφέρει η Greenpeace, δεν διασφάλισαν το δικαίωμα να γνωρίζουμε τι τρώμε. Θα πρέπει να δούμε, τι σημαίνουν αυτές οι συνέπειες της απόφασης αυτής. Η κυρία Μυρτώ Πισπίνη, υπεύθυνη εκστρατείας από την Greenpeace Ελλάς, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κυρία Πισπίνη.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε και εμείς που είστε απόψε μαζί μας. Να δούμε λοιπόν τις συνέπειες από αυτήν την ψηφοφορία που έγινε χθες στο Ευρωκοινοβούλιο για τα μεταλλαγμένα.
1: Ναι, αυτή η ψηφοφορία τελικά αγνώρισε στην πλειοψηφία τους ευρωβουλευτές, αγνώρισαν πολίτες και αγρότες. Περάσαν αυτή την νέα νομοθεσία για τα νέα μεταλλαγμένα φυτά. Με αποτέλεσμα να καταργηθούν, δηλαδή, για αυτά τα νέα μεταλλαγμένα, η σήμανση, η χειλαστομότητα, η ασφάλεια, η αξιολόγηση κινδύνων. Επομένως, οι εκπρόσωποι μας βλέπουμε ότι δεν μας αγνώρισαν τόσο εμάς, όσο και τους αγρότες, όλες τις οργανώσεις, επιστημονικές αρχές, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που είχε αποφανθεί ότι αυτά τα νέα μεταλλαγμένα είναι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και πρέπει να καλύπτονται από τις ισχύουσες νομοθεσίες. Αν θυμάστε, πριν 20 χρόνια πάλι πολίτες, αγρότες, καταναλωτές, οργανώσεις περιβαλλοντικές είχαμε υπερασπιστεί το περιβάλλον και τη διατροφή μας από την επέλαση των μεταλλαγμένων και είχαμε καταφέρει, ειδικά στην Ευρώπη, να τα διώξουμε και από το πιάτο μας και από το χωράφι μας. Μάλιστα, η Ελλάδα είχε πρωτοστατήσει αυτές τις στους αγώνες και τώρα μας κάνει μεγάλη εντύπωση που οι ευρωβουλευτές του κυβερνώντος κόμματος χθες ψηφίσανε να περάσει η νέα νομοθεσία που ανοίγει αυτή την πόρτα και καταργεί ουσιαστικά το δικαίωμα των καταναλωτών στην ενημέρωση, των αγροτών να προστατεύονται από πατέντες.
0: Δηλαδή δεν θα γνωρίζουν οι καταναλωτές τι τρώνε. Δηλαδή,
1: ακριβώς. Ναι. Κάποτε είχαμε, δηλαδή, τη σήμανση. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σύγχυση. Πολλές φορές ο κόσμος νομίζω ότι όλα είναι μεταλλαγμένα. Δεν είναι όλα μεταλλαγμένα. Ίσα-ίσα. Όταν μιλάμε για γενετικά μεταλλαγμένα, εννοούμε προϊόντα φυτά που έχουν περαχθεί στο εργαστήριο. Της παλιάς γενιάς ήταν τα γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί που αφορούσαν τη διασταύρωση δύο διαφορετικών ειδών, ας πούμε έντομα ζώα με φυτά. Τώρα οι επιστήμονες που τα προωθούν και όλες οι εταιρείες, οι μεγάλες εταιρείες σποροπαραγωγής, θεωρούν ότι επειδή αυτή η νέα τεχνική, η νέα γονιδιωματική τεχνική επεμβαίνει στο ίδιο το DNA του φυτού, αν γίνουν μέχρι 20 τροποποιήσεις, τότε τα θεωρούν ισοδύναμα με τα συμβατικά. Και άρα λένε ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει σήμανση. Αν, ας πούμε, πάμε στο σούπερ μάρκετ και αγοράσουμε ένα πολτό ντομάτας, αν προέρχεται από αυτό. Είναι μια ντομάτα με τέτοιες τεχνικές παραγόμενες, δεν χρειάζεται να έχει σήμανση. Αλλά αυτό δεν ισχύει, γιατί αυτή η τεχνική δεν είναι ούτε ακριβή, έτσι όπως θέλουν να μας πούνε οι επιστήμονες. Μάλιστα, πριν τον προηγούμενο μήνα είχαμε προσκαλέσει έναν Άγγλο γενετιστή που ασχολείται με αυτή την τεχνική και ίσα ίσα μας λέει ακριβώς το αντίθετο, ο κύριος Αντωνίου, Professor Αντωνίου, γενετιστής του King College. Είναι κατηγορηματικά αντίθετο στην απορρίθμιση τέτοιων τεχνικών. Γιατί θεωρείται η όλη διαδικασία από τη στιγμή που χρησιμοποιείται η γενετική μηχανική. Τώρα να μην πούμε σε πάρα πολλές τεχνικές λεπτομέρειες. Ο ίδιος ο γενετιστής μας λέει ότι όλη η διαδικασία εμπεριέχει κινδύνους απρόβλεπτους γενετικά να αλλάξει το DNA του φυτού και μπορεί να υπάρχουν για την υγεία μας π.χ. άγνωστες τοξίνες και αλλεργιογόνο δράση. Το ένα είναι αυτό, η υγεία μας, δηλαδή δεν ξέρουμε πάλι ποιες είναι οι πτώσεις στην υγεία μας. Το δεύτερο είναι ότι αν απελευθερωθούν αυτά τα φυτά στο περιβάλλον μπορεί να επιφέρουν μόλυνση. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη φύση, με τον αέρα, οι μέλισσες, οι κρανεαστές μπορούν να επιμολύνουν τις ζωντανές καλλιέργειες. Επομένως, δεν θέλουμε αυτά τα φυτά στο χωράφι μας. Και ειδικά στην Ελλάδα μας κάνει εντύπωση, γιατί οι πολιτικοί μας δεν το υποστηρίξανε, γιατί ξέρουμε ότι αυτό που το πλεονέκτημα που έχει η Ελλάδα σε σχέση με το ανάγλυφο, με τη βιοποικιλότητά της, με το κλίμα της, είναι η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων μοναδικών σε όλο τον κόσμο. Άρα, άμα επιτρέψουμε τέτοιες πόρους να έρθουν εδώ και να καλλιεργηθούν, μπορεί να χάσουμε αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που όλοι αυτοί που προωθούσαν αυτή την νομοθεσία μιλάνε για καινοτομία και ανταγωνιστικότητα. Είναι ακριβώς το αντίθετο για μας. Μόνο αυτοί που κερδίζουν είναι οι εταιρείες βιοτεχνολογίας, αυτή η κόλωση, και μόνο να χάσουμε έχουμε από αυτή την ιστορία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πίσπινη. Θα επανέλθουμε. Καλώς βράδυ.
1: Πάντως, να σας πω ότι δεν θα σταματήσουμε σαν οργανώσεις. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε, γιατί και παλαιότερα πάλι το ίδιο είχε συμβεί. Και έχουμε και 2 χρόνια μέχρι να εφαρμοστεί ο κανονισμός. Και ήδη υπάρχουν χώρες που μπορεί να προβούν σε νομικές δράσεις κατά αυτού του κανονισμού. Οπότε έχουμε ελπίδα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς βράδυ.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Συγγνώμη, κυρία Μυρτώ Πισπίνη, υπεύθυνη καμπάνιας της Greenpeace. Στιγμή ότι Πασκάη 100,3-210-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr, η ιστοσελίδα. Πάμε τώρα σε μια άλλη πρωτοβουλία, σε ένα έργο που υλοποιείται και από τη Μονουμέντα με τίτλο «Μνημεία νερού στην Άξο», με βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με την πλούσια υδατινή πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Το νερό αναζητείται στις Κυκλάδες γενικότερα. Από τον φορέα Μονουμέντα, η κυρία Ειρήνη Γρατσία είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κυρία Γρατσία.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Μέχρι το Δεκέμβριο του 2026, λοιπόν, έχετε αναλάβει να τρέξει το έργο «Μνημεία νερού στην Άξο». Τι περιλαμβάνει?
2: Εμείς μαζί με το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης που ασχολείται με το νερό στη Μεσόγειο και το GWP Med, όπως είναι γνωστό, προσπαθούμε να δείξουμε αυτή την υδάτινη κληρονομιά και τα μνημεία, το απτό κομμάτι, αλλά και το άειλο, τα έθιμα, τις παραδόσεις που υπάρχουν στο νησί. Και η αφορμή δόθηκε επειδή είναι όχι μόνο τα μνημεία νερού σε κίνδυνο, αλλά το ίδιο το νερό σε κίνδυνο στην Άξο, όπως και στις Κυκλάδες. Η κύρια δράση είναι η καταγραφή των μνημείων, αλλά με τη συνεργασία των πολιτών. Γι' αυτό έχει δημιουργηθεί και μια

0: οι μικροκαλλιεργητές στην Νάξο. Και στο τέλος θα υπάρξει μία συνάντηση μερίδα το φθινόπωρο στο νησί για να συζητήσουμε όλα αυτά και να κάνουμε και άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα.
1: Ναι, και ίσως να υπάρχουν και σκέψεις εδώ τι μπορεί να γίνει με το νερό, διότι υπάρχουν περιοχές που έχουν πλέον πολλά και σοβαρά προβλήματα και στο νησί της Νάξου εξαιτίας της υπερδόμησης και της μη διαχείρισης των υδάτων.
0: Ναι, είναι τρία μαζί με τον τουρισμό και το τμήμα ειδικά της Νάξου που έχει φορτωθεί όλο αυτό το τουριστικό, την τουριστική ανάπτυξη, έχει σοβαρά προβλήματα και βέβαια αυτά τα προβλήματα δημιουργούν προβλήματα στην ορεινή Νάξο, γιατί δεν έχουν νερό εξαιτίας της υπερκατανάλωσης που συμβαίνει στα παιδινά και στα τουριστικά μέρη.
1: Πισίνες και λοιπά και άλλα. Ξενοδοχεία χωρίς περιβαλλοντικές μελέτες και ό,τι γνωρίζουμε συνολικά. Μάλιστα, πάρα πάρα πολύ ωραία για να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γρατσία που είστε εκεί απόψε μαζί μας.
0: Εγώ.
1: Από τη Μονουμέντα η κυρία Ειρήνη Γρατσία. Η Μονουμέντα κυρίες και κύριοι μέσα από πάρα πολλές πρωτοβουλίες έχει καταγράψει ένα κομμάτι της σύγχρονης αρχιτεκτονικής της χώρας και όχι μόνο και της παλαιότερης, εννοώ μάλλον, διορθώνω, της παλαιότερης αρχιτεκτονικής χώρας, τα σπίτια από τα οποία εξακολουθούν να μορφώνουν τη ζωή μας, αλλά και άλλα μνημεία όπως αυτά του νερού. Τα μηνύματά σας, η Κρήτη γράφει Γιώργος Χαραπουλάκης, ένα μεγάλο φιλοξενήσι και σίγουρα υπάρχουν χώροι κατάσταση μεταναστών. Πρέπει να κυριαρχήσει ο ανθρωπισμός και η αλληλεγγύη. Η ακραία ξενοφοβική ρητορική δεν βοηθάει. Μην ξεχνάμε ότι 100 χρόνια πολύ πριν από τους προγόνους μας ήταν και αυτοί πρόσφυγες. Η Κρήτη είναι τόσο μεγάλο νησί που έχει τόσο μεγάλη ανάγκη σε εργαζόμενους, σε εργατικά χέρια, που θα έπρεπε να έχει μια πολύ διαφορετική αντίληψη σε σχέση με τους ανθρώπους που έρχονται από εμπόλεμες ζώνες ή από χώρες οι οποίες δεν αντέχουν, έχουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Η πόλεμη ή η πείνα είναι κάθε φορά δύο από τους κινητήριους μοχλούς της μετανάστευσης. Στιγμή ότι πασικά 100,3-210-48-00-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ή στο σελίδα. Μετά το Στέφανο Νικολαίδη, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στα νεότερα από την Δίκη Λιγκερίδη στο ρεπορτάζ της Έλληνας Γαλάρη, διότι εκεί υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και σκοτάδι από τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης. Πάμε όμως τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία γεγονότα όπως τα καταγράφει το sky.gr. Στο ραδιοθάλαμο Στέφανος Νικολαίδης.
2: Από την ανεφόρον παράδοση στις παραχωρήσεις προς τον Τεχεράνη, πώς άλλαξαν οι στόχοι Τραμπ, αυτό είναι ο τίτλος, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, του βασικού άρθρου που θα μπορείτε να διαβάσετε αυτή την ώρα στο sky.gr. Στην απελπισία του Αμερικανός Πρόεδρος να εξασφαλίσει μια συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης, έχει περιορίσει, παραμερίσει ή και εγκαταλείψει σχεδόν όλους τους βασικούς του στόχους. Επίσης, μπορείτε να δείτε και τις βασικές διαφορές με την πυρηνική συμφωνία Ομπάμα, τις βασικές διαφορές μεταξύ της πυρηνικής συμφωνίας Ομπάμα και του νέου μνημονίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και βεβαίως, υπάρχει διαρκής ενημέρωση στο καθιερωμένο live blogging που έχουμε στο sky.gr. Αυτή την ώρα η ναυσιπλοεία στο Ορμούς θα αποκατασταθεί σταδιακά χωρίς τέλη για 60 ημέρες. Αυτός είναι ο βασικός τίτλος. Τώρα, θα μείνουμε στα εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στη Ρωσία, διότι εκτοξεύτηκε, θυμίζουμε, καπάκι δεξαμενής στο δηληστήριο της Μόσχας. Υπάρχει βίντεο στο sky.gr. Αν η Ουκρανία καεί, διαμηνεί ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα καεί και η Μόσχα σας. Η ίδια η Μόσχα πάντως, μετά το χτύπημα στα δηληστήρια, λέει τέλος στα λόγια, έρχονται μαζικές επιθέσεις σε τακτική βάση. Από εκεί δηλαδή που πάμε, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, να ηρεμήσουμε στις μέσεις Ανατολής, έρχεται να παγιωθεί, να υπάρξει έτσι ραγδαία κλιμάκωση και στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Τώρα, επίσης, θα μπορείτε να διαβάσετε και όσα ανέφερε προηγουμένως ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν τη Σύνοδο Κορυφής. Χρέος μας, όπως είπε, η μείωση στην τιμή του αργού. Η μείωση στη τιμή του αργού να περάσει στην Αντλία. Ενώ η συνάντηση Μητσοτάκη και Ζελένσκι στις Βρυξέλλες, στη συνάντηση αυτή δεν έλειψαν έγιναν και οι αναφορές για τον ντρόουν στη Λευκάδα, κυρίες και κύριοι. Και κλείνω με την ολομέτωπη επίθεση νωρίτερα του Υπουργού Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, του κύριου Πιτ Χέγκζεθ, στους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Άλλη μια επίθεση δηλαδή. Επέσχεται η στάση σας απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θυμίζω νωρίτερα το ξέσπασμα Τραμπ, που χαρακτήρισε ανόητους όσους νομίζουν ότι δεν ήταν αρκετά σκληρός με το Ιράν. Είναι ζηλιάριδες.

0: Οι άνθρωποι όπως ανέφερε ο Αμερικάνος πρόεδρος.
1: Ο Στεφάνος Νικολαίδης, 11 και 48 πρώτα λεπτά, με 2-0 προηγείται η Ελβετία της Βοσνίας Ρεζεγοβίνης στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης. Και επιστρέφουμε στη δίκη του δολοφόνου του Γιώργου Λιγκερίδη. Αρκετά άτομα έτρεχαν προς αστυνομικούς, έπεφταν φωτοβολίδες. Φύλαθος μάρτυρας κατέθεσε ότι είδε οπαδούς να κινούνται κατά των αστυνομικών φωνάζοντας υβριστικά συνθήματα. Στο ρεπορτάζ η Έλενα Γαλάζη.
2: Φωτοβολίδες, μολότοφ και σπασμένες πέτρες. Αυτή είναι η εικόνα που περιέγραψε στο δικαστήριο μάρτυρας, ο οποίος ανέφερε ότι το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2023, έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, είδε κάποιους να τρέχουν προς τους αστυνομικούς, φωνάζοντας υβριστικά και απειλητικά συνθήματα.
3: Ήταν αρκετά άτομα που πήγαιναν τρέχοντας προς τους αστυνομικούς. Έπεφταν ασταμάτητα φωτοβολίδες. Έβλεπα λάμψεις τουλάχιστον επί 20 λεπτά. Κάποιοι έσπαγαν τσιμέντα και τα έπαιρναν. Το είχαν σκεφτεί, το είχαν μελετήσει. Εντάξει, μπορεί να έσπαγαν εκείνη την ώρα, αλλά τις φωτοβολίδες και τις μολότοφ κάπου τις είχαν.
4: Είδε ότι βγήκανε οργανωμένα έξω. Είδε ότι σπάγανε πέτρες. Είδε ότι επί 20 λεπτά γινόταν πόλεμος. Ακουγότανε ναυτικές φωτοβολίδες.
5: Ήταν έξω κατά τη διάρκεια των επεισοδίων και είδε καταιγισμό από φωτοβολίδες εκρηκτικές. Είδε μπροστά του 3-4 άτομα να σπάνε μάρμαρα και πέτρες.
2: Ο μάρτυρας, ο οποίος είχε πάει στο γήπεδο με το φίλο του, ο οποίος σήμερα είναι κατηγορούμενος διότι βρέθηκε στα χέρια του πυρίτιδα, ανέφερε ότι όταν είδε άτομα να βγαίνουν από το γήπεδο, κατάλαβε ότι θα γίνουν επεισόδια.
3: Πηγαίνω έρχονταν. Δεν μου άρεσαν οι φάτσες τους. Κατάλαβα ότι θα γίνουν επεισόδια και βγήκα από το γήπεδο να γλιτώσω το αμάξι μου. Θυμάμαι κάποιον που κρατούσε ένα τεράστιο ξύλο πάνω από 2 μέτρα. Φώναζαν πάμε να τους μπάτσους.
5: Άκουγε τις απειλές που ξεστομίζανε οι χούλιγκανς εναντίον των αστυνομικών, που φωνάζανε ότι θα τους σκοτώσουν όλους. Αυτή ήταν η πρόθεσή του.
2: Για ακόμη μια φορά οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη κάνουν έκκληση να μεταφερθεί η δίκη σε αίθουσα του εφετείου.
1: Έλα Γαλάρη στο ρεπορτάζ, 11 και 51 λεπτά και η Ελβετία έβαλε και τρίτο γκολ, προηγείται με 3-0 της Βοσνίας Ρεζεγοβίνης, κυρίες και κύριοι, στο 91ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάμε ξανά τώρα στον πόλεμο Ιράν-ΗΠΑ, ο οποίος σταμάτησε με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας οι εκτιμήσεις. Πρώτα, ο ανταποκριτής του Sky στην ΗΠΑ, ο Μιχάλης Ιγνατίου.
6: Επειδή υπάρχει παραπληροφόρηση περισσότερο για το τι θα συμβεί στο Μπουρκεστόκ, η αμερικανική πλευρά, όπως διευκρίνησε ο Αντιπρόεδρος, θα πάει το Σαββατοκυρίακο. Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις, είπε, για τη διαμόρφωση των τελικών λεπτομεριών της συμφωνίας θα ξεκινήσουν, αναμένεται να ξεκινήσουν αυτό το Σαββατοκυρίακο, και μας είπε ότι κάποια στιγμή θα πάει και ο ίδιος στην Ελβετία για να υπογράψει τη συμφωνία ξανά. Οπότε είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Συνεχίζει να ηγείται της διαπραγματευτικής ομάδας. Αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται και η τελική υπογραφή. Αλλά ο Αντιπρόεδρος είπε ότι δεν γνωρίζει τον ακριβή χρόνο της επίσκεψής του στην Ελβετία και στον Μπουρκεστόκ.
2: Το άφησε πολύ αόριστο. Πάντως, Μιχάλη, ο Τζέιντι Βάνς, μετά το άγριο pressing που δέχεται στο εσωτερικό του, ήταν αρκετά, έπαιξε άμυνα. Θέλω να πω ότι στα επιχειρήματα όσων λένε ότι ήταν μια υποταγή των Αμερικανών, ο Τζέιντι Βάνς είπε τη θέση του. Δεν έπεισε και πολύ.
6: Θα συμφωνήσω σε όλα όσα είπες. Όντως παρουσίασε μια πολύ όμορφη εικόνα την επομένη της συμφωνίας, αλλά πρέπει να σου πω ότι στο Κογκρέσο είναι στα κάγκελα αρκετοί νομοθέτες, ειδικά οι Ρεπουμπλικάνοι. Τώρα αμύθηκε εναντίον κατηγοριών κατά του πρόεδρου Τραμπ, που προέρχονται περισσότερο από το Κογκρέσο αλλά και από το Ισραήλ, και αυτό που μας ξεκαθάρισε είναι ότι τα λόγια δεν έχουν σημασία. Σημασία έχει η επαλήθευση. Οπότε, εάν υλοποιείται η συμφωνία το Ιράν, λένε θα επιβραβεύεται. Εάν δεν εφαρμόζεται τα συμφωνηθέντα, θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Βέβαια, αυτή η διαβεβαίωση του Βάνς δεν πείθει τους νομοθέτες, διότι είναι γνωστό πια ότι ο κύριος Τραμπ. Ναι, ναι. Ο κύριος Τραμπ τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές δεν θα καταφύγει σε στρατιωτική δράση. Αυτό είναι σίγουρο. Και αυτό θεωρούν και στο Ισραήλ και στο Κογκρέσο όπως είναι πρόβλημα. Διότι οι βομβαρδισμοί ήταν ένα καλό μέσο και μέτρο πίεσης προς τους Ιρανούς, το οποίο δεν υπάρχει, λένε πια.
2: Καταλαβαίνουμε λίγο, Μιχάλη, όμως και το κομμάτι σχετικά με τη χρηματοδότηση και με τα ιρανικά κεφάλαια. Εκεί ο J.D. Vance είπε ότι εμείς θα τους αφήσουμε να έχουν πρόσβαση σε χρήματα για να δούμε τελικά ποιους χρηματοδοτούν, να δούμε τους δορυφόρους τους. Και ρωτώ εγώ, δεν τους γνωρίζουν ήδη?
6: Από ό,τι άφησε να εννοηθεί να τους γνωρίζουν, αλλά ούτε εγώ το πιστεύω αυτό. Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς. Μάλιστα είπε ότι δεν γνωρίζει πόσα χρήματα περιλαμβάνονται στα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία δικαιούνται να τα λάβει η Τεχεράνη βάσει της Ειρηνευτικής Συμφωνίας. Αυτό που είπε είναι ότι τα περισσότερα χρήματα βρίσκονται σε χώρες του Περσικού Κόλπου και της Ευρώπης. Είπε ότι στην Αμερική δεν είναι πολλά τα χρήματα του Ιράν. Και μάλιστα μας είπε ότι έχω ακούσει αριθμούς άνω των 100 δισεκατομμυρίων. Έχω ακούσει στην πραγματικότητα αριθμούς άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μιλάμε για... είναι ο αντιπρόεδρος της Αμερικής και όπως είπες και εσύ δεν γνωρίζει τι ακριβώς γίνεται. Πάντως, και για να κλείσω, ο πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ θυμωμένος με συμπεριφορά των Ισραηλινών και δεν έχει ακόμα απαντήσει στο αίτημα του Νετανιάχου να λάβει πρόσκληση από το Λευκό Οίκο, ώστε να συζητηθούν όλα πρόσωπο με πρόσωπο. Και ο Βανς θύμισε κάποιες πράξεις του Ισραήλ που δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα, όπως είπε, στην διαπραγματευτική διαδικασία, Λένα.
1: Ο Μιχάλης Ιγνατίου, στο μεταξύ, Βοσνία Ριζεγοβίνη μείωσε 3-1 και έχει το σκορ. Και έχει ακόμη ένα λεπτό για να λήξει ο αγώνας με την Ελβετία για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Πάμε τώρα στην ανάληψη. Α, έδωσε πέναλτι ο διαιτητής. Τι έδωσε? Έδωσε πέναλτι το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης υπέρ της Ελβετίας. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην ανάληψη του διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, του Αλέξη Παπαχελά, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη.
2: Αλέξη, ακούγοντας όλους από νωρίς το πρωί, Αμερικανούς, Ιρανούς, αναρωτιέται κανείς για ποιο λόγο εξ αρχής ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος.
7: Δεν υπάρχει απάντηση και η απάντηση που την έδωσε μάλιστα ένας ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής επικεφαλής Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων, και αυτό είναι εντυπωσιακό, είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, η ίδια συμφωνία θα μπορούσε να έχει υπογραφεί πριν από 3 μήνες. Η ίδια συμφωνία θα μπορούσε να έχει γίνει με βάση τη συμφωνία του Ομπάμα με τους Ιρανούς. Άρα δεν καταλαβαίνουμε γιατί πήγαμε σε ένα πόλεμο και χάσαμε 3 μήνες που διέλυσαν την παγκόσμια οικονομία.
2: Το τζίνι όμως βγήκε από το λιχνάρι, επομένως έχει ανοίξει αυτή η πόρτα του φρενοκομείου. Και θέλω να σε ρωτήσω, ποιος έχει λόγο σήμερα να ανοίγει σαμπάνιες, οι Ιρανοί ή οι Αμερικανοί?
7: Έχεις την πόρτα να κλείνει? Όχι ακόμα τουλάχιστον, έτσι νομίζω.
2: Όχι, σίγουρα όχι.
7: Ναι. Κοίταξε, νομίζω ότι οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή έχουν κάθε δικαίωμα.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες. Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις? Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά. E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις. Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων. Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server. Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας. Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στον κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
8: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατοday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική
10: αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Επομένως πέρασε στην απέναντι όχθη, άρχισε να τους δωροδοκεί με δισεκατομμύρια. Επομένως πιστεύεις ότι αυτό το σχέδιο θα πιάσει ή είναι παγίδα?
7: Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς να το πούμε. Έχεις απόλυτο, Ελβάν, και ο οικόνομης έχει απόλυτο δίκιο.
2: Σίγουρα
7: ότι,
2: όχι. Έτσι,
7: ναι, ότι αυτό ξέρει σαν ένας καλός εργολάβος στην ΑΕΟΚ να κάνει on trap. Όταν δεν πιάνει η πίεση και το bullying, τότε προσπαθεί να αγοράσει ό,τι θέλει. Προς το παρόν έχει αγοράσει την ηρεμία του, έχει αγοράσει, όπως λέω, τη βενζίνη κάτω από τα 4 δολάρια και αυτό τον ικανοποιεί. Αλλά αυτό το ξέρουν όλοι και αυτό δεν είναι καλό.
1: Άλεξη Παπαχυλάς, διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή. 4-1 τελικό αποτέλεσμα Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η κλήρωση για το βιβλίο 40 ζωές. Μια μπάλα από τους El Sombrero. Κυκλοφορία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ένας αριθμός από το 1 στο 3. Το 1 μας λέει ο Νότης Παπαγιαννάκος. Νούση Λιζέτα παραλαβή του βιβλίου από Εθνάρχου Μακαρίου Κεφαλιρίος 2 στο Νέο Φάληρο. Διακοπή. Η διακοπή μας οδηγεί στο δελτίο ειδήσεων από το Sky τα μεσάνυχτα με την Αθήνα Μαράκη.
9: Η ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
9: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα Στενατουρμούς μετά τη συμφωνία ΗΠΑ Ιράν με εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Σε ανακοίνωσή του, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν αναφέρει ότι η Τεχεράνη δεν θα επιβάλλει τέλη στα πλοία που ζητούν διέλευση από τα Στενατουρμούς για διάστημα 60 ημερών, όπως αναφέρεται στη συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τα πλοία θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση διέλευσης μέσω της Ιρανικής Αρχής Στενών του Περσικού Κόλπου της Ιρανικής Κυβερνητικής Υπηρεσίας που ιδρύθηκε το Μάιο, η οποία, όπως αναφέρεται, θα ανακοινώσει σύντομα τις επιχειρησιακές ρυθμίσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες για τη διέλευση από το Ορμούς. Επίσης αναφέρει πως η Τεχεράνη, βάσει της συμφωνίας, θα συνεργαστεί για την εκαθάριση ναρκών από τα στενά. Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι άρθηκε και επίσημο ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία θα παραμείνουν στην ευρύτερη περιοχή. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε μήνυμα του προς τον Ιρανικό λαό, διευκρίνησε πως οι μελλοντικές πρόσωπο με πρόσωπο διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν συνεπάγονται αποδοχή των θέσεων του εχθρού. Εν τω μεταξύ, ο Λευκός Οίκος διαβίβασε στο Κογκρέσο αντίγραφο της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Επίσης, σύμφωνα με τους Financial Times, η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πρόσβαση. Θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πρόσβαση σε 6 δισεκατομμύρια δολάρια από έσοδα πετρελαίου που θα παραμένουν δεσμευμένα στο Κατάρ προκειμένου να αγοράσει ανθρωπιστικά αγαθά και άλλα προϊόντα που δεν υπόκεινται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα Στενατουρμούς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση». Λίγο πριν την έναρξη της συνόδου της Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα. Υπογράμμισε ωστόσο ότι πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν το απόγευμα οι κάτοικοι του Ηρακλείου Κρήτης, αντιδρώντας την απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη να επιλέξει τις πρώην αποθήκες Κουλούδη ως προσωρινό χώρο φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο. Οι κάτοικοι της περιοχής απέκλεισαν για 2 ώρες την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, με αποτέλεσμα να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Νέα δεδομένα για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μία μητέρα και το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που είχε κρυθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του, ούτε αποτυπώματά του στο όπλο, παρά μόνο της μητέρας. Πλέον οι αξιωματικοί της αστυνομίας ερευνούν αν ο 65χρονος αλλίωσε στοιχεία ή επιχείρησε απόκρυψη και εξάλληψη ίχνων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, ερευνάται και το σενάριο να τοποθετήθηκε στα χέρια της νεκρής γυναίκας το όπλο, προκειμένου να δημιουργηθεί διαφορετική εικόνα για τις συνθήκες του θανάτου της. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θελοϊκή σχολή της Χάλκης, η οποία παραμένει κλειστή εδώ και δεκαετίες, μετατρέποντας τη σε πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές διεργασίες, τα οποία επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, η κίνηση αποσκοπεί εν μέρη στην ικανοποίηση αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη της επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Όπως μεταδίδει η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, ο Ταγί Περντογάν συζήτησε για την προοπτική επαναλειτουργία της σχολής και με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο κατά τη διάρκεια συνάντησής του στην Άγκυρα αυτή την εβδομάδα. 4 αναμετρήσεις σήμερα στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική. 4-1 έληξε πριν από λίγο η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Στη μία τα ξημερώματα ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει το Κατάρ και στις 4 το πρωί το Μεξικό υποδέχεται τη Νότια Κορέα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ στην Ασούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αρχικά ήταν ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμος στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: άλλαξε η μέρα. Είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, 11 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Συντονισμένοι είστε στον Sky 100,3, 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Sky 100,3, ο σταθμός που ακούτε. Θα πάμε και στη σελήνη, εννοείται, διότι κυρίες και κύριοι, την επόμενη ώρα θα θέσουμε τα ζητήματα διαστήματος, τον άγνωστο αυτό της επτάμινου αντικειμένου, το βίντεο και τη, με αφορμή και πολλών άλλων πραγμάτων και ανεξήγητων φαινομένων, με επιστημονική όμως ερμηνεία και εξήγηση, με αφορμή την τελευταία ταινία του Steven Spielberg. Ο Στεφάνος Γκολαίδης είναι στο ραδιοθάλαμο με ένα εξαιρετικό προσκεκλημένο.
1: Καλησπέρα ξανά, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ναι, πράγματι, υπάρχει μια ερώτηση που συνοδεύει τον άνθρωπο από τη στιγμή που ύψωσε για πρώτη φορά το βλέμμα του στον ουρανό. Το «Είμαστε μόνοι?» Χιλιάδες χρόνια λοιπόν μετά, τηλεσκόπια, έχουμε τηλεσκόπια που κοιτάζουν στα βάθη του σύμπαντος, διαστημικές αποστολές, πλέον έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη και επιστήμη που κάποτε θα έμοιαζε μαγεία. Η ερώτηση όμως παραμένει ίδια πολλές φορές. Είμαστε μόνοι? Με αφορμή λοιπόν τη νέα ταινία του Steven Spielberg, η μέρα αποκάλυψης, απόψε, στα στιγμιότυπα εδώ, δεν θα μιλήσουμε απλώς για κινηματογράφο, θα μιλήσουμε επιστημονικά για το άγνωστο, για την επιστήμη, για την ανάγκη του ανθρώπου να ανακαλύπτει, για το τι θα συνέβαινε αν αύριο το πρωί μάθαινε κάποιος ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Μαζί μας λοιπόν έχουμε τη χαρά και την τιμή, την πολύ μεγάλη τιμή, να είναι ο κύριος Μάνος Σαριδάκης, ο οποίος είναι διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Γεια σας, κύριε Σαριδάκη.
2: Καλησπέρα σας, καλημέρα κύριε Νικολαίδη και κύριε Κουφόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση, για αυτό το εξαιρετικά σημαντικό θέμα.
0: Εμείς που είστε εδώ μαζί μας και θα μας πάρετε από το χέρι να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει. Μας φέρατε και το εξαιρετικό πολύ ωραίο σας βιβλίο, το εισαγωγικό εγχειρίδιο με τίτλο «Το σύμπαν» από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, για να μάθουμε πόσο μεγάλο είναι το σύμπαν.
1: Εξαιρετικό είναι πραγματικά. Αλήθεια, πόσο μεγάλο είναι το σύμπαν? Θα πιαστώ από αυτό που είπε ο Βασίλης τώρα.
2: Ξέρετε, αυτή είναι η κλασική ερώτηση που μας κάνουν και στις ομιλίες όταν επισκεπτόμαστε και τα σχολεία και το ευρύτερο κοινό. Ξέρετε, θα σας το πω με μια έτσι πρόταση. Το σύμπαν είναι τόσο μεγάλο που υπάρχουν εκεί έξω τόσα αστρικά συστήματα όπως το δικό μας, ο ήλιος και οι πλανήτες, που αν δίναμε στο καθένα από αυτά απλά ένα όνομα, σύστημα 1, σύστημα 2, σύστημα 3, και καταγράφαμε τα ονόματά τους σε μια λίστα Word. Μόνο τα ονόματα, καμία άλλη πληροφορία. Για να αποθηκεύσουμε αυτή τη λίστα Word θα χρειαζόμασταν 50.000 φορές περισσότερους υπολογιστές από όλους τους υπολογιστές της Γης. Προσέξτε, μόνο για τα ονόματα των αστέρων που υπάρχουν εκεί έξω. Είναι λοιπόν τεράστιο, είναι αχανές, είναι αδιανόητα μεγάλο, αλλά αυτό το αδιανόητα μεγάλο προσπαθούμε εμείς οι αστρονόμοι να μελετήσουμε.
1: Ναι. Παρά το γεγονός δηλαδή ότι το ημερολόγιο γράφει 2026, ακόμη απέχουμε και θα απέχουμε από ό,τι φαίνεται παρασάγκας από πραγματικά να είμαστε σε μια πραγματική απάντηση για το αχανές του σύμπαντος.
2: Παρ' όλα αυτά το μελετάμε και ξέρετε, έχουμε την τύχη να ζούμε στον τόπο που ξεκίνησαν όλα 2.500 χρόνια πριν, στις ακτές της Ιωνίας, αυτή η συστηματική μελέτη του κόσμου. Και ενώ τον μελετάμε μόνο για 2.500 χρόνια, έχουμε μια συνεκτική εικόνα για το που κρατάει σκούφια μας. Δηλαδή γνωρίζουμε αρκετά πράγματα. Υπάρχουν πολλά περισσότερα που δεν τα γνωρίζουμε και προσπαθούμε να τα μάθουμε. Αλλά αν κρίνει κανείς ότι είμαστε τίποτα, ένα δευτερόλεπτο είναι στην ιστορία του πλανήτη που εμείς προσπαθούμε να μελετήσουμε τον κόσμο, το πόσα έχουμε μάθει.
1: Να βασιστούμε, να πατήσουμε σε αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι τώρα, κύριε Σαριδάκη, και μετά να πάμε σε αυτά που ψάχνουμε.
2: Ακριβώς. Γνωρίζουμε ότι εμείς είμαστε σε ένα πλανήτη ενός τυχαίου άστρου, στο οποίο θα πούμε και μετά, έχει πολύ ιδιαίτερες συνθήκες ο πλανήτης μας. Είμαστε λοιπόν.
0: Και είναι μάλλον ακίνδυνος, όπως έγραφε και ο Ντάγκλας Άνταμς.
2: Αυτό
0: το τοπώνυμα χιουμοριστικής επιστημονικής φαντασίας.
2: Ακριβώς. Ισχύει, αλλά ξέρετε, εκεί ανοίγει μια άλλη συζήτηση ότι αυτός ο πλανήτης είναι ό,τι έχουμε όλο και όλο. Και πρέπει να τον προστατεύσουμε. Δηλαδή, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον πλανήτη μας είμαστε εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, είναι ένα τυχαίο άστρο σε μια τυχαία περιοχή ενός τυχαίου γαλαξία. Ξέρετε, ο γαλαξίας μας, που τον έχουμε μελετήσει καλά, έχει 100 δισεκατομμύρια αστέρια. Ένα από αυτά είναι ο ήλιος μας. Και τα περισσότερα από αυτά έχουν και πλανήτες, έτσι. Και αυτός ο γαλαξίας είναι ένας από το πάνω από ένα τρισεκατομμύριο γαλαξίες που έχουμε χαρτογραφήσει. Και πιάνομαι από αυτό που είπατε, κύριε Νικολαίδη, ότι πλέον μόνο με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούμε να κάνουμε αστρονομική έρευνα. Είναι τόση πολλή πληροφορία, τόσα πεταμπάιτς κάθε μέρα, που αυτόν τον αχανή ουρανό που τον σκανάρουμε, θέλουμε τη βοήθεια των μηχανών για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Επομένως, ναι, σε όλη αυτή την τεράστια περιοχή, σε μια τυχαία της περιοχή, είναι και η δικιά μας γειτονιά.
1: Υπάρχει το αχανές δηλαδή, είναι πλήρως το αχανές.
0: Η κουκίδα μας.
2: Η κουκίδα μας.
0: Η σκόνη.
1: Η σταγόνα στον ωκεανό, και μάλλον η σταγόνα είναι και πάρα πολύ μεγάλο. Τώρα, επειδή ακούμε συνεχώς για εξωπλανήτες, έτσι να αρχίσουμε σιγά σιγά, Βασίλη, να το εξειδικεύουμε κιόλας. Πόσους έχουμε εντοπίσει μέχρι στιγμής εξωπλανήτες και πόσοι από αυτούς θα μπορούσαν θεωρητικά να φιλοξενήσουν ζωή?
2: Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν να πούμε τι είναι οι εξωπλανήτες. Μέχρι και πριν 30 χρόνια εμείς ξέραμε τους πλανήτες που έχει το δικό μας ηλιακό σύστημα. Έτσι, Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης, Δίας, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδώνας. Ξέραμε στατιστικά ότι και τα υπόλοιπα αστέρια θα έχουν πλανήτες. Δεν είχαμε δει ποτέ κανέναν. Γιατί οι αποστάσεις είναι τεράστιες και είναι πολύ αμυδροί. Ο πρώτος εξωπλανήτης, δηλαδή πλανήτης άλλου άστρου, παρατηρήθηκε πριν 30 χρόνια. Και πλέον έχουμε καταγράψει πάνω από 5.000 από αυτούς. Σκεφτείτε, όταν εγώ ήμουνα στο πανεπιστήμιο, έτσι, στο φυσικό πριν 30 χρόνια, δεν τα ξέραμε αυτά. Ήταν σαν μακρινή ιδέα. Αν υπάρχουν εξωπλανήτες, και τώρα μελετάμε με ακρίβεια τις ατμόσφαιρές τους. Λοιπόν, έχουμε δει 5.000, βρίσκουμε διαρκώς συνέχεια, έτσι, θα αυξηθεί αυτός ο αριθμός. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μελετάμε τις ατμόσφαιρές τους, αν έχουν οξυγόνο, αν έχουν μεθάνιο, αν έχουν υδρατμούς, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη σύστασή τους. Λοιπόν, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου είναι αν υπάρχει η Γη 2.0, έτσι, αν έχουμε βρει κάποιον πλανήτη να μας μοιάζει. Έχουμε βρει κάποιους παρόμοιους. Υπάρχει ο Kepler B, είναι σε αποστάσεις 600 ετών φωτός, και άλλους πλανήτες. Δεν είναι ακριβώς σαν τη Γη, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά είναι πέτρινοι πλανήτες με ατμόσφαιρα. Και τώρα περνάμε στο επόμενο στάδιο, για να δούμε ποιες είναι οι συνθήκες, ποια πιο λεπτομερείς που επικρατούν εκεί. Να σημειώσω εδώ ότι αυτό είναι καθαρά επιστημονικού και εγκυκλοπαιδικού ενδιαφέρον. Δηλαδή, και να βρούμε ένα πλανήτη σαν τη Γη, δε, οι αποστάσεις αυτές είναι αχανείς. Δε, αυτό δεν
0: έχουμε ακόμα τεχνολογία για να
2: φτάσουμε. Δεν έχουμε ακόμα τεχνολογία. Είναι απλά ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, γιατί μας αρέσει να μελετούμε τον κόσμο που μας περιβάλλει. Θα το πούμε και μετά, δηλαδή, αν είναι να συζητήσουμε κάτι που συζητάμε βέβαια και ως Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος και σε συνεργασία με την NASA, είναι στη γειτονιά μας. Τα επόμενα, δηλαδή, θεαματικά βήματα της ανθρωπότητας θα είναι η βάση της Σελήνης και η βάση στον Άρη.
1: Οι
2: εξωπλανήτες είναι πάρα πολύ μακρινό.
1: Πάρα πολύ μακρινό, και μάλλον δεν θα υπάρχουμε όταν και αν γίνει ποτέ αυτό. Τώρα, υπάρχει μια άλλη ερώτηση, επίσης ενός εκατομμυρίου, μπορεί και να είναι λίγο πιο ακριβή, πανάκριβη. Αν σας ρωτούσα, ως επιστήμονα καταρχήν, ζωή εκεί έξω θα μπορούσε να υπάρχει?
2: Αυτή και αν είναι η βασική
1: ερώτηση. Αυτό είπα, πιο ακριβή.
2: Κοιτάξτε, για να το δούμε το θέμα επιστημονικά. Ακριβώς επειδή το σύμπαν, το παρατηρήσιμο σύμπαν, είναι τόσο μεγάλο, τόσο αχανές. Σας είπα, υπάρχουν 1 τρισεκατομμύριο γαλαξίες που ο καθένας έχει δεκάδες δισεκατομμύρια αστέρια, που τα περισσότερα έχουν πλανήτες. Στατιστικά λοιπόν περιμένουμε οι συνθήκες δημιουργίας και ανάδυσης της ζωής να έχουν υπάρξει και αλλού. Έτσι. Δηλαδή, να υπάρχουν πλανήτες που να μην είναι ούτε μακριά ούτε κοντά από το αστέρι τους, να μην κάνει πολύ κρύο ούτε πολύ ζέστη, να έχουν νερό σε υγρή μορφή, να έχουν διάφορες χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία, να έχουν μαγνητικό πεδίο να σε προστατεύει από την κοσμική ακτινοβολία, να έχουν ηλεκτρικές εκενώσεις. Όλα αυτά που ξέρουμε ότι συνέβησαν στη Γη, γι' αυτό σας είπα ότι είναι εξαιρετικά σημαντικός ο πλανήτης μας, είναι λοιπόν εξαιρετικά πιθανό να μην έχει υπάρξει και αλλού. Προσέξτε όμως, μην βγούμε και λέμε ότι ο Σαριδάκης μας λέει ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Ακριβώς επειδή το σύμπαν αυτό είναι τόσο αδιανόητα μεγάλο. Ξέρετε, το κοντινότερό μας άστρο είναι 4 έτη φωτός. Δηλαδή, και σήμα να στείλεις λέιζερ θέλει 4 χρόνια να πάει, 4 να γυρίσει. Ένα διαστημόπλοιο θα θέλει 70.000 χρόνια να πάει. Το κοντινότερο. Υπάρχουν αστέρια που απέχουν εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια και δισεκατομμύρια έτη φωτός. Επομένως, αυτές οι μορφές ζωής, ακόμα και αν είναι ζωή με νοημοσύνη, γιατί είναι άλλο η ζωή.
1: Ναι, με προλάβατε. Γιατί το τι είδους ζωή.
2: Δεν πρόκειται ποτέ να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Είναι αδιανόητες οι αποστάσεις.
1: Υπάρχει, ξέρετε, και ένα διάσημο επιστημονικό ερώτημα. Είναι το λεγόμενο παράδοξο του Φέρμι. Έτσι. Αν το σύμπαν σου λέει είναι τόσο μεγάλο, γιατί δεν έχουμε συναντήσει κανέναν ακόμα. Σε αυτό η επιστήμη απαντάει, νομίζω το απαντήσατε, ακριβώς αυτό.
2: Η μία από τις απαντήσεις, ναι, να πούμε, αυτό το ήταν από τον περιβόητο, τον γνωστό φυσικό, τον Ενρίκο Φέρμι, που είπε ακριβώς αυτό, ότι αν είναι τόσο μεγάλο το σύμπαν και η ζωή δεν είναι τόσο σπάνια, πού είναι όλοι αυτοί. Ναι. Λοιπόν, εκεί είναι. Η απάντηση είναι αυτό που δίνει η επιστημονική κοινότητα, είναι καταρχήν αδιανόητα μεγάλες και τεράστιες οι αποστάσεις. Επίσης, μπορεί να μην ψάχνουμε, ξέρετε, εμείς εδώ και 70 χρόνια περίπου, ψάχνουμε με προγράμματα, έχουμε ραδιοτηλεσκόπια γυρισμένα στο διάστημα, είναι τα προγράμματα SETI και ψάχνουμε για οποιοδήποτε σήμα θα ήταν, ας πούμε, μη φυσικό, να το πω έτσι. Δεν έχουμε βρει κάτι. Υπάρχουν και δημοσιεύσεις και έρευνες που σου λένε ότι ενδεχομένως να μην ψάχνει σωστά, αλλά η απάντηση είναι. Η πρώτη που είπαμε είναι αδιανόητα μεγάλες αποστάσεις. Δεν πρόκειται ποτέ αυτές οι μορφές να έρθουν σε επικοινωνία μεταξύ
0: από
2: τους.
0: Από το πρόγραμμα SETI.
2: Ναι, δεν έχουμε βρει κάτι. Ψάχνουμε 50 με 70 χρόνια, ψάχνουμε, έχουμε τα τηλεσκόπια μας, κοιτάμε στο διάστημα. Δεν έχουμε πάρει κάποιο σήμα που να είναι μη φυσικό. Υπήρχαν πολλές φορές αλάρμ, δηλαδή ότι παίρνουμε ένα σήμα, αλλά γρήγορα δόθηκε μια επιστημονική εξήγηση που δεν αφορούσε βέβαια ζωή με νοημοσύνη. Έτσι, ήταν ένα φυσικό φαινόμενο.
1: Α, έτυχε δηλαδή. Παρ' όλα αυτά βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα τελευταία χρόνια, οι συζητήσεις για UFO ή μάλλον για να ακριβολογούμε για UAP, αυτή είναι η επιστημονική τους ονομασία, έχουν επιστρέψει. Όχι απλά έχουν επιστρέψει, έχουν επιστρέψει και δυναμικά. Διότι πλέον η κουβέντα έχει φτάσει και στο Αμερικανικό Κογκρέσο, κανονικά. Από το Αμερικανικό Κογκρέσο μέχρι και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, κανονικά. Επομένως, το ερώτημα, μια αμφισβήτηση, αμφιβολία, προβληματισμός, θα έλεγα, είναι το πού σταματάει η επιστήμη και πού αρχίζει η εικασία σε αυτή την περίπτωση.
2: Πολύ σημαντικό αυτό το τελευταίο ερώτημα. Το θέσατε καταρχήν πολύ σωστά. Μέχρι και πριν μερικά χρόνια κάναμε λόγο για αγνώστου ταυτότητος υπτάμενα αντικείμενα, τα UFOs. Τώρα λέμε για αγνώστου ταυτότητος ανώμαλα φαινόμενα, με την έννοια ότι είναι φαινόμενα που δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε με τις γνώσεις που έχουμε, αλλά τα διερευνούμε. Να τονίσω εδώ, το ανεξήγητο δεν σημαίνει εξωγήινο.
0: Προφανώς. Είναι
2: άνευ εξήγησης προσωρινής.
1: Το οποίο μπορεί να εξηγηθεί.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Αυτό λοιπόν που γίνεται και τα τελευταία χρόνια είναι ότι από το 2023, αυτό στο οποίο αναφέρεστε, ήταν ότι ένας πρώην αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο David Grush, ισχυρίστηκε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα διερεύνησης αυτών των ανώμαλων φαινομένων, το οποίο το κρύβουν από το Κογκρέσο. Και μπήκε η συζήτηση, ήρθε και στο Κογκρέσο, δημιουργήθηκαν και επιτροπές και η κυβέρνηση Τραμπ έφτιαξε κιόλας μια ειδική δομή για αυτόν, την ARO, η οποία προσπαθεί να διερευνήσει αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή έδωσε στη δημοσιότητα αρχιακό υλικό, βίντεο, φωτογραφίες, τα οποία αφορούν φαινόμενα τα οποία δεν είχαν εξήγηση. Έτσι, ξανατονίζω εδώ, μπορεί να ήταν drones, μπορεί να ήταν δορυφόροι, φαινόμενα που δεν είχε ερμηνεία το Αμερικανικό κράτος. Και τα διερευνούν. Αυτό δεν είναι κάτι κακό. Έτσι. Και η έρευνα θα μας δείξει, η ανοιχτή έρευνα, η επιστημονική έρευνα, θα μας δείξει τι θα είναι αυτά. Το είπατε πολύ καλά. Πρέπει να συμφωνήσουμε εδώ ότι θα βασιζόμαστε στην επιστημονική μέθοδο, που είναι μελέτη, παρατήρηση, πείραμα και απόδειξη. Και θα δούμε τι θα μας βγάλει μέθοδο για όλα τα φαινόμενα, έτσι.
0: Ένα από τα βίντεο που είχαν δημοσιοποιηθεί πριν από πολλά χρόνια και περιλαμβάνεται μάλιστα και σε ντοκιμαντέρ του National Geographic με τον συγκεκριμένο αξιωματικό, είναι από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, που είναι ένας ή δύο πιλότοι και καταγράφουν ένα ή δύο υπτάμενα αντικείμενα, τα οποία εξαφανίζονται γρήγορα από τον ορίζοντα. Παρ' όλα αυτά είναι ορατά και καταγεγραμμένα και σε ραντάρ δηλαδή.
2: Ναι, ναι. Όχι, ναι. Ο Γκρέσ και ο Φρέβορ οι πιλότοι.
0: Ναι, ναι.
2: Υπάρχουν και άλλα.
0: Ναι, κάτι, όχι, αυτό ήταν ένα από τα πρώτα που ήταν έτσι τόσο καθαρό και ήταν. Προερχόταν από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό. Δηλαδή, άρα είχε μια βάση.
2: Ναι, ναι, ναι, όχι, τα βίντεο είναι αληθινά, δεν αμφισβητείται η αυθεντικότητά τους. Είναι αληθινά βίντεο που, που δείχνουν τέτοια φαινόμενα, φωτάκια, ας πούμε, στον ουρανό. Η ερμηνεία τους,
3: ναι,
2: είναι
3: αυτό που αμφισβητείται.
2: Που θα βασιστεί και γι' αυτό εμπλέκεται και η επιστημονική κοινότητα για να δείξει τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Χωρίς να θέλω να επιχειρήσω να πολιτικολογήσω, δεν αρμόζει και στη φύση της κουβέντας έτσι κι αλλιώς. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε κυβερνήσεις, βλέπε αμερικανική κυβέρνηση τώρα, Τραμπ, να μην κλείνει εντελώς το παραθυράκι ότι μπορεί και να μιλάμε για κάτι που δεν γνωρίζουμε, για αυτούς που ήρθαν πριν από εμάς ή για αυτούς που είναι, ας πούμε, μακριά από εμάς. Αυτό, παρόλα αυτά, εσείς πώς το ερμηνεύετε?
2: Ναι, υπάρχουν, ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν και στην επιστημονική κοινότητα και με την καινούργια κυβέρνηση υπάρχουν κάποιες εσωτερικές αντιθέσεις που εκφράζονται και σε αυτό το πεδίο. Δηλαδή, υπάρχει μια διάχυτη αντίληψη ότι η κυβέρνηση Biden μας απέκρυψε πράγματα που τώρα εμείς τα βγάζουμε στη φόρα. Υπάρχει και αυτή η πτυχή και γίνονται και οι εσωτερικές συγκρούσεις και στην επιστημονική κοινότητα. Νομίζω στο τέλος της ημέρας, δηλαδή αργά ή γρήγορα, θα μείνει αυτό. Θα μείνει δηλαδή η επιστημονική έρευνα και η επιστημονική απόδειξη και θα έρθουν όλα στο φως.
1: Ναι, ξέρετε όμως, αυτή η θολούρα είναι που πολλαπλασιάζει και μεγιστοποιεί τις θεωρίες συνωμοσίας.
0: Αυτό είναι. Πάντα υπάρχει πρόσφορο.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι.
0: Και γίνεται και ωραίο εμπόριο γύρω από αυτό. Δηλαδή, η σειρά X-Files που καθιέρωσε αυτό το πεδίο της αναζήτησης του ανεξήγητου ως τομέα και δημιούργησε τη βάση για όλο αυτό, κατά τη γνώμη μου, ήταν η αρχή. Και εκεί έστησε όλη την ιστορία με τους εξωγήινους όσοι είναι και ότι μας το κρύο. Αυτή ήταν η βασική θεωρία. Υπήρχαν κρυφά αρχεία. Υπάρχει παρελθόντως και άλλη μια ωραία σειρά που τρέχει. Είναι το Blue Project, νομίζω.
1: Στο Apple, λες.
0: Όχι, δεν είναι στην Apple TV. Αυτή είναι την είχε δείξει η Cosmote και τώρα είναι στο Viasat Drama. Αν το λέω καλά το κανάλι, το Epic Drama, δεν θυμάμαι το κανάλι. Βασίζεται όμως σε αρχεία των Ηνωμένων Πολιτειών, των υπηρεσιών, και επιχειρεί και καταγράφει κάποια παλαιότερα γεγονότα και τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένας ερευνητής και ένας τέλεχος αξιωματικός της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας και βέβαια μυθοπλασία εννοείται, αλλά υπάρχει, το λέμε για να βλέπω το κλίμα που υπάρχει αυτό της διάθεσης αμφισβήτησης ότι κάτι μας κρύβουν εν τέλει, και πάντα υπάρχει η προσπάθεια της επιστήμης να αποδείξει αν αυτό που έχουμε δει είναι προϊόν απάτης ή είναι κάτι άλλο που δεν μπορεί να εξηγηθεί.
1: Και σου λέει ότι και οι περισσότεροι επιστήμονες είναι συστημικοί και είναι και αυτοί μέρος του προβλήματος. Γιατί σου λέει και αυτοί στο κρύβουν.
2: Αυτό δυστυχώς, αυτό τελευταίο είναι γενικευμένο. Εμείς με τους συναδέλφους στο αστεροσκοπείο έχουμε γράψει και ένα βιβλίο για τις θεωρίες συνωμοσίας και τις ψευδοεπιστήμες. Ξέρετε, στην Ευρώπη.
0: Πώς λένε το βιβλίο?
2: Θεωρίες συνωμοσίας και ψευδεπιστήμες. Και πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Έγινε και best seller.
0: Ναι, το θυμάμαι.
2: Στο
0: ναι.
2: Οποίο, γιατί στην Ευρώπη και στην Αμερική οι έρευνες δείχνουν, ας πούμε, ότι το 1 τέταρτο, 25% πιστεύει ότι δεν έχουμε πάει στη Σελήνη. Και ένα 15% ότι η γη είναι επίπεδη. Δηλαδή, αν βρίσκεται μια βόλτα στον δρόμο, ένα στους 4 ανθρώπους που κοιτάτε θεωρεί ότι δεν έχουμε πάει σε Σελήνη και μας το κρύβουν και οι επιστήμονες όλοι είμαστε στο κόλπο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα δύσκολο έργο που έχουμε μπροστά μας. Και αυτό στο να αντιμετωπίζουμε τέτοιες αντιλήψεις και τέτοια φαινόμενα.
0: Και είναι εντυπωσιακό, διότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έγραψαν οι σημαντικότεροι συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας που προέκταν τη σκέψη.
2: Ακριβώς.
0: Με βάση τα όσα γνώριζαν από την επιστήμη, από τον Ισαάκ Ασίμοφ μέχρι τον Φίλιπ Ντίκ, που έπαιρνε και φάρμακα βέβαια, αλλά έχει γράψει ωραία πράγματα για τις παράλληλες πραγματικότητες. Άρα είναι λίγο ανεξήγητο το γεγονός ότι υπάρχει τόση μεγάλη άγνοια εκεί,
2: ναι,
0: και τέτοια διάθεση συνωμοσίας. Δεν είναι εύκολα. Είναι, πάμε με όρους ψυχολογίας.
2: Όρους ψυχολογίας και είναι και πολύ βαθύ το
0: φαινόμενο.
2: Πολύ παραγωγικό.
0: Πολύ παραγωγικό.
1: Άρα είναι εξηγήσιμο.
2: Αυτό. Άρα αφορά τους κλάδους.
0: Άλλους κλάδους.
2: Ο κ. Φόπουλος, ναι. Της κοινωνικής ψυχολογίας και τα
0: λοιπά. Ναι, η κοινωνική ψυχολογία σου μπορεί να το ερμηνεύσει αυτό καλύτερα. Γιατί κάποιος να έχει αυτή την αιμονή. Εδώ παρανθετικά το λέω, όταν κάναμε μια άλλη εκπομπή με ακροατές, πάρα πολλοί ισχυρίζονται ότι είχαν δει εξωγήινους. Άγνωστα αυτότητα ζητάμε ένα αντικείμενο, έτσι τα λέγαμε τότε.
2: Εγώ μπορώ να σας πω ότι κάθε μέρα θα με πάρουν τουλάχιστον 2 με 3 τηλέφωνα από το κοινό που βρίσκουν το τηλέφωνο μου στο ίντερνετ για να μου πω.
4: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ζητούν διέλευση από τα συναντουρμούς για διάστημα 60 ημερών, όπως αναφέρει η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι άρθηκε και επίσημα ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Εν τω μεταξύ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Ταχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, μετά τις διαβεβαιώσεις που έλαβε από τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν χθες το απόγευμα οι κάτοικοι του Ηρακλείου Κρήτης, αντιδρώντας την απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη να επιλέξει τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη ως προσωρινό χώρο φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο. Οι κάτοικοι της περιοχής απέκλεισαν για 2 ώρες την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης, η οποία παραμένει κλειστή εδώ και δεκαετίες, μετατρέποντας τη σε πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές διεργασίες, τα οποία επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, η κίνηση αποσκοπεί εν μέρη στην ικανοποίηση αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη της επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά. Σας ακούω την εκπομπή Εξωγή είναι και πραγματικότητα στον Sky 100,3. Παραφράζουμε τον τίτλο των στιγμιότυπων, γιατί έχουμε απόψε, μιλώντας με σοβαρότητα για την επιστήμη και το διάστημα, τον κύριο Μάνο Σαριδάκη. Πλοηγούμαστε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο, στο πεδίο της επιστήμης. Έχουμε και κάποιες αντιδράσεις από εσάς. Μπορώ να σας μεταφέρω ένα μήνυμα. Λοιπόν, ο Δημήτρης μας γράφει, λέει ότι καλά, θα κάνουμε καλά να σταματήσουμε να μιλάμε για εξωγήινους, διότι αν υπάρχουν και μπορούν να μας βρουν, τότε σημαίνει ότι θα έχουν απείρως προηγμένη τεχνολογία και κανένα μας εμφανίσει το λεπτό, άρα θα είμαστε στο έλεος τους.
1: Ναι, αυτό το είχε πει ο Στίβεν Χόκινγκ. Είχε πει ότι όταν, λέει, οι λευκοί Ευρωπαίοι ανακαλύψαν την Αμερική και τους Ινδιάνους, το πράγμα δεν πήγε και πολύ καλά για τους Ινδιάνους, γιατί τους εξολοθρεύσανε και με τις αρρώστιες που μεταφέρανε και με τα όπλα. Οπότε έλεγε ο Χόκινγκ, λέει, ότι άρα, λέει, εμείς θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα να μην μας βρουν ποτέ οι εξωγήινοι, λέει, αλλά είναι πια αργά. Ναι. Το ίχνος μας έχει φύγει προς τα έξω, οπότε δεν.
0: Αυτό είναι σίγουρο ότι έχει. Πάντα υπάρχει η ερώτηση αν υπάρχουν πολιτισμοί κάπου μακριά που έχουν καλύτερη τεχνολογία από εκείνη της ανθρωπότητας και μπορούν να προσεγγίσουν το σημείο.
1: Τώρα μπαίνουμε στην ουσία του ζητήματος. Συζητήσαμε πριν και για το παράδοξο του Φέρμι, αλλά ας υποθέσουμε τώρα ότι υπάρχουν πολιτισμοί τρομερά ανεπτυγμένοι. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι μπροστά από εμάς εκατομμύρια και δισεκατομμύρια χρόνια. Εδώ θέλω να πω δύο που η επιστημονική κοινότητα πώς θα αντιμετωπίζει το θέμα. Καταρχήν, για τέτοιες τεράστιες διαφορές χρονικής εξέλιξης, ξέρετε, είναι λίγο εγωιστικό από μέρος μας να θεωρούμε ότι αυτοί θα ασχοληθούν με εμάς. Τι θέλω να πω.
0: Πολύ σωστό.
1: Έχει πάει κανένας από εμάς να βρει, ας πούμε, ένα μερμήγκι, μία ράχνη και να αρχίσει να του μιλάει για τον Αριστοτέλη και για την πυρηνική φυσική? Δεν μας ενδιαφέρει καν. Ξέρετε, εμείς έχουμε 100 εκατομμύρια χρόνια εξελικτικής απόστασης από το σκύλο και 1 δισεκατομμύριο χρόνια από την ντομάτα. Λοιπόν, δεν ασχολούμαστε με αυτούς. Και όχι μόνο αυτό, θέλω να το αντιστρέψω για να σας πω πώς το βλέπουμε ως επιστήμονες. Γιατί υπάρχει μια άποψη που σου λέει, έστω λοιπόν ότι αυτή η εξωγήινη ζωή, τόσο ανεπτυγμένη, έρχεται στη γειτονιά μας. Ενδεχομένως, εμείς να μην μπορούμε καν να την αντιληφθούμε. Τώρα το λέω εντελώς επιστημονικά. Όπως, ας πούμε, ένας άνθρωπος του 1800, άμα τον άφηνε στην Αθήνα, δεν θα μπορούσε να καταλάβει τον πλούτο της πληροφορίας που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, στο ίντερνετ. Στο 1800, δεν μιλάω για έναν σκύλο ή μια ντομάτα.
2: Και αυτό είναι περιορισμένο χρονικό διάστημα.
1: Και είναι περιορισμένο. Οπότε υπάρχει ένα. Επιστημονικά μιλώντας, επιστημονική κοινότητα, σου λέω ότι έστω ότι ένας εξωγήινος πολιτισμός χρησιμοποιεί τον μποζόνιο Higgs για να επικοινωνεί τα βαρυτικά κύματα μέσα από το ηλιακό μας σύστημα. Εμείς δεν θα το καταλάβουμε ποτέ αυτό, γιατί δεν έχουμε την τεχνολογία να το δούμε. Άρα είναι διτό. Απ' τη μία, ακόμα και να υπήρχε ένας τέτοιος πολιτισμός, δεν θα σχολιόταν με εμάς. Και δεύτερον, θα πέρναγε παρατήρητος.
2: Βλέπετε πόσο ενδιαφέρον είναι όταν περνάμε, όταν η κουβέντα πάει από την επιστήμη στον κινηματογράφο και αντίστοιχα από τον κινηματογράφο στην επιστήμη. Γιατί θυμίζω ότι η Αφόρμηση είναι η ταινία του Steven Spielberg, η οποία κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, η μέρα αποκάλυψης, Disclosure Day, σε άπτες στα ελληνικά. Διότι, εντάξει, κακά τα ψέματα τώρα. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που κατάφερε να μετατρέψει αυτήν την πανανθρώπινη απορία για το αν υπάρχει αλλού ζωή και τα λοιπά σε εικόνες, οι οποίες εικόνες έχουν σημαδέψει γενιές και γενιές θεατών, έτσι, αυτός είναι ο Spielberg. Τώρα, αυτό που αναρωτιέμαι εγώ είναι, διότι, επειδή το βασικό ερώτημα της ταινίας είναι ποιο, ότι αν αύριο το πρωί η NASA ανακοίνωνε ότι βρέθηκε αδιαμφισβήτητη εξωγήινη ζωή, τι θα άλλαζε, ή μάλλον πόσο θα άλλαζε η ζωή μας, η επιστήμη, η πολιτική, η θρησκεία, ο τρόπος που θεωρούμε και βλέπουμε τον εαυτό μας. Άρα θέλω να πω, μήπως υπάρχει ευθύνη και στην εν μέρη, έτσι, όχι απόλυτη, εν μέρη, στη βιομηχανία του θεάματος που στο αναπαράγει αυτό ή στο βάζει έτσι να κάτσει στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι, α, κοίτα λίγο, ο Spielberg προχτές σε μια συνέντευξή του είπε ότι, παιδιά, η ταινία δεν είναι επιστημονικής φαντασίας, είναι δράμα για μένα.
1: Ακριβώς.
2: Δεν θέλω να ποινικοποιήσω την τέχνη προς Θεού, έτσι, καταλαβαίνετε πώς το θέτω.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, όχι, βάζει το φιλοσοφικό ερώτημα ακριβώς όπως το θέσατε, ότι τι θα γινόταν αν ανακαλύπταμε, ας πούμε, κάποιο βακτήριο. Και εδώ να το διαχωρίσουμε, η ζωή δεν χρειάζεται να είναι ζωή με νοημοσύνη, μπορεί να είναι κάποιο βακτήριο, κάποιος μικροοργανισμός, ή και βέβαια στο άκρο να είναι, να μιλάμε για ζωή με νοημοσύνη και φία. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα φιλοσοφικό. Ως επιστήμονες ψάχνουμε να δούμε πώς λειτουργεί ο κόσμος στον οποίο ζούμε. Ένα τμήμα αυτής της μελέτης αφορά και την έρευνα αν υπάρχουν αλλού μορφές ζωής. Όταν πάμε και έχουμε πάει σε όλους τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και σε πάρα πολλούς από τους δορυφόρους τους, ψάχνουμε για βακτήρια. Δεν έχουμε βρει κάτι μέχρι τώρα, αλλά αυτό είναι από τα πρώτα πράγματα που ψάχνουμε με συστηματικό τρόπο. Πολλοί μας λένε, μα δεν φοβάστε γιατί το κάνετε, ας αφήσουμε και μερικά πράγματα. Όχι, η άποψη της επιστημονικής κοινότητας είναι ότι η αλήθεια πρέπει να την αναζητούμε, ακόμα και αν αφορά τέτοια θέματα. Αν είναι να βρούμε βακτήρια σε κάποιον δορυφόρο του Δία ή του Κρόνου, θα το έχουμε βρει. Δεν χρειάζεται αυτό να το κρύψεις από κανέναν. Και θα πορευτούμε αντίστοιχα. Θα μου πείτε, θα φέρει φιλοσοφικές ή θεολογικές αλλαγές. Θα φέρει. Ενδεχομένως θα φέρει. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως έφερε και η θεωρία της εξέλιξης. Και αυτό ήταν θεαματική έτσι, ανακάλυψη της ανθρωπότητας. Να σας πω εδώ. Θέλω να αναφέρω ιστορικό γεγονός. Ξέρετε, στο Βατικανό έχουν ένα φημισμένο αστεροσκοπείο, το αστεροσκοπείο του Βατικανού, που έχει πολύ σημαντικούς επιστήμονες, οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και ιερείς. Όταν λοιπόν με είχαν φωνάξει για μια επιστημονική επίσκεψη το 2015, στη συζήτηση εκεί που κάναμε για τα ερευνητικά μας σχέδια, μου είπε ένας συνάδελφος από εκεί ότι εγώ λέει, γράφω τώρα ένα κείμενο, το οποίο η αιχμή του είναι ότι αν βρεθούν βακτήρια, δεν θα σημαίνει τίποτα αυτό για την χριστιανική θεολογία. Και λέω, κοίταξε πόσο μπροστά ήταν, που σου λένε ότι ναι, ετοιμάζονται από την επιστημονική σκοπιά ότι αν βρεθεί κάτι, δεν θα σημαίνει κάτι. Είναι κατακλείδι, νομίζω ότι ανοίγει πολύ σωστά το θέμα, η ταινία του Spielberg. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό για να δούμε ως ανθρωπότητα πώς θα αντιμετωπίζαμε ένα τέτοιο φαινόμενο που προς το παρόν δεν υπάρχει, έτσι.
2: Ναι, μα σχεδόν 50 χρόνια μετά το Close Encounters of the Third Kind, ο Spielberg επιστρέφει για άλλη μια φορά στους εξωγήινους, δηλαδή σχεδόν μισό αιώνα μετά. Αυτό είναι που κάνει σε μένα εντύπωση. Και αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ποιο. Ότι αν μιλήσουμε και λίγο κινηματογραφικά, στις ταινίες του ο Spielberg βλέπει ήτη, ο εξωγήινος, δεν προσεγγίζει τους εξωγήινους στην πραγματικότητα ως τέρατα. Δεν είναι τέρατα, δεν είναι κακοί που είχαν έρθει να μας κατασπαράξουν, να μας φάνε, να μας σκοτώσουν κτλ. Δεν είναι σχεδόν ποτέ τέρας. Δηλαδή δεν είναι ο εχθρός. Θέλω να πω, αυτή η ματιά τι σημαίνει για σας, ας πούμε?
1: Ναι, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ακριβώς εδώ θα πρέπει να αποφύγουμε διάφορους ανθρωποκεντρισμούς. Ο ένας είναι καταρχήν για τη μορφή. Τι θέλω να πω, σας πω ένα παράδειγμα. Η ζωή στη Γη που ξεκίνησε στον πλανήτη μας, έτσι είναι όλη η ζωή της Γης. Κοιτάξτε πόση ποικιλία έχει. Είναι από το φυτοπλακτό μέχρι τους ανθρώπους και από τους δεινόσαυρους μέχρι τα δέντρα και τους μύκητες. Και όλα αυτά είναι στον ίδιο πλανήτη με τις ίδιες συνθήκες. Φανταστείτε λοιπόν αν έχει δημιουργηθεί ζωή σε άλλους πλανήτες, πόσο τρομακτική ποικιλία θα έχει. Δεν θα έχει δύο χέρια και δύο μάτια, ας πούμε. Δεν θα είναι κάτι εξαιρετικό.

0: επιστημονικά. Οι μορφές ζωής έχουν διαφορετικές χρονικές κλίμακες. Δεν είναι ανάγκη. Εμείς, ας πούμε, τώρα εδώ κάνουμε μια συζήτηση και ανταλλάσσουμε πληροφορία σε δευτερόλεπτα. Δεν είναι ανάγκη ότι μια άλλη μορφή ζωής που έχει ακολουθήσει άλλον δρόμο εξέλιξης μπορεί οι κλίμακές της να είναι ώρας ή χρόνου. Δηλαδή, το γεια που θα μας έλεγαν αυτοί να έπαιρνε ένα χρόνο στους ανθρώπινους ρυθμούς. Άμα έχουν ακολουθήσει άλλους εξελικτικούς δρόμους, είναι πολύ πιθανόν. Αλλά αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό. Δεν το ξέρεις από πριν αν θα είναι φιλική. Μπορεί να είναι φιλική. Μπορεί να θέλουν την επικοινωνία, μπορεί και όχι.
1: Άρα, στην πραγματικότητα η ταινία αυτή δεν μιλάει για εξωγήινους, μάλλον μιλάει για μας. Μια πιο έτσι εξανθρωπισμένη μορφή του αγνώστου. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Άνθρωπος έχει έμφυτη ανάγκη να το κάνει.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Βέβαια, τι πιστεύετε τελικά ότι είναι αυτό που μας γοητεύει περισσότερο, η ιδέα ότι δεν είμαστε μόνοι ή μάλλον η πιθανότητα να είμαστε?
0: Εξαιρετική ερώτηση. Καταρχήν, το ίδιο το γεγονός. Αυτό το τι υπάρχει εκεί έξω, τι υπάρχει στο διάστημα, είναι κάτι που συγκινούσε την ανθρωπότητα έτσι από χιλιετίες πριν και όλους τους πολιτισμούς. Ειδικά στο σήμερα, νομίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι τριγκάρονται ακριβώς από αυτό. Είμαστε μόνοι ή δεν είμαστε? Εγώ αυτό που το λέω και στο βιβλίο μου, η απάντηση πρέπει να είναι η εξής. Δεν είμαστε μόνοι, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα ζήσουμε μόνοι. Ακριβώς επειδή είναι τεράστιες οι αποστάσεις, που νομίζω και τα δύο είναι εξίσου έτσι σημαντικά. Εξίσου θα ιντριγκάρουν την ανθρωπότητα.
1: Ναι, θα ενισχύσει βέβαια λίγο τον ναρκισισμό ορισμένων. Ότι κοιτάξτε τι μπορώ να κάνω μόνος μου, αλαζονία. Και αυτό οδηγεί με τη σειρά του την ανάγκη, τη λαχτάρα, αν θέλετε, να επιβάλλεται το ανθρώπινο είδος σε άλλους. Βλέπε ζώα, στη φύση την ίδια.
0: Ακριβώς, έως πολύ.
1: Άλλο θέμα, βέβαια.
0: Έως πολύ θα επιβάλλεται, αλλά πρέπει να περάσουμε σε ένα στάδιο ρήμανσης διανοητικής και να καταλάβουμε αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι ο πλανήτης μας είναι αυτό που έχουμε όλο. Όλο. Καταρχήν να μην αυτοκαταστραφούμε. Και αυτό, να ξέρετε, είναι μία δυσχερή από τις λύσεις του παραδόξου του Φέρμι. Που σου λέει ότι ακόμα και αν υπάρχουν ζωές με νοημοσύνη, έχουν την τάση να αυτοκαταστρέφονται. Ας ελπίσουμε ότι δεν ισχύει.
2: Πάντως, η ανάγκη για επικοινωνία με το άγνωστο, για το τι υπάρχει πέρα από την πλανήτη Γη, υπήρχε από τους αρχαιότατους χρόνους. Έτσι. Δηλαδή, θυμόμαστε τον Ικαρομένιπο του Λουκιανού, περιγράφει ένα ταξίδι μέχρι την Σελήνη και θέτει μια σειρά από ερωτήματα, είναι με σατυρική διάθεση, αλλά δείχνει ότι παρατηρώντας τον ουρανό, οι άνθρωποι έχουν την αγωνία να δουν τι είναι πέρα από το όριό τους, το οποίο αντιλαμβάνονται. Και αυτό βέβαια προάγει κάθε φορά την έρευνα. Αναφορικά τώρα με τη μορφή που μπορεί να έχει ένας εξωγήινος ή πολύ εξωγήινοι πολιτισμοί και τα φιλοσοφικά ερωτήματα, πώς θα γίνει επικοινωνία, αυτά έχουν τεθεί με διεξοδικά στη σειρά Star Trek. Δηλαδή, εκεί που πέρα από τα πρώτα χρόνια μετά πέρασε σε μια φιλοσοφική διάσταση και αποτύπωσε πάρα πολλές μορφές επικοινωνίας, θέτοντας ζητήματα, δεν έχει απαντήσεις. Άρα, εδώ έχουμε δει, άρα έχει η οπτικοακουστική παραγωγή έχει συμβάλει αρκετά στο να υπάρχει μια σχέση τουλάχιστον και με την επιστήμη και με αυτό που μπορούμε να δούμε.
0: Ισχύει. Και στο φιλοσοφικό επίπεδο, ακριβώς για το πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε πιθανόν τέτοιες μορφές ζωής, αλλά και σε πολλά άλλα επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον πόλεμο των άστρων φαντάστηκαν ότι θα μπορούσε να υπάρχει πλανήτης που να έχει δύο ήλιους.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και το λέγανε στην ταινία τα Twins. Αυτά δεν τα είχαμε ανακαλύψει μέχρι τότε και τα ανακαλύψαμε μετά. Και πώς ονομάζουμε επιστημονικά πλέον τα Twins από την ταινία. Θέλω να πω ότι προηγήθηκε η τέχνη της επιστημονικής ανακάλυψης. Και αυτό είναι σε πολλά άλλα, βέβαια.
2: Στο Star Trek, για παράδειγμα, υπάρχει ο Data, που είναι ένα ανθρωποειδές που είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, μια μηχανή.
0: Έτσι.
2: Αλλά έχει την δυνατότητα να δίνει όλες τις απαντήσεις. Και να προσπαθεί να αποκτήσει συναισθήματα που δεν έχει.
0: Ακριβώς.
2: Άρα έρχεται η τέχνη λίγο πιο μπροστά να δώσει και όθηση στην επιστήμη, βασιζόμενη όμως στην ανάπτυξη, στην έρευνα που γίνεται στην επιστήμη, κάνει μια προβολή στο μέλλον.
0: Έτσι.
2: Άρα υπό αυτές τις συνθήκες μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι.
0: Τώρα.
2: Δεν είναι διπλή συνεπαγωγή. Αναρωτιόμαστε αν μπορούμε να πάμε, αφού έχουμε κάνει αυτό το βήμα, αν συνεπάγεται και το επόμενο. Δεν ξέρουμε αν φτάνουμε.
0: Ακριβώς, στην επιστήμη είναι αυτό που λέμε, ποτέ μιλάς ποτέ.

0: μπορεί να αποκλείσει κάτι. Συμφωνούμε στο εξή, ότι θα πρέπει ό,τι κάνουμε να το κάνουμε την επιστημονική μέθοδο παρατήρηση πείραμα απόδειξη. Δεν έχουμε καμία απόδειξη για ύπαρξη κάποια άλλη μορφή ζωή, είτε πρωτόλια, α πούμε βακτήρια, είτε προφανώ με νοημοσύνη. Το ψάχνουμε όμω. Mm. Όπω σα είπα, το ψάχνουμε συστηματικά. Και τα διαστημοπλοιά μας όπου πάνε προσπαθούν να δούνε αν υπάρχει, και με τα SET και τα ραδιοτηλεσκοπιά μας. Δεν είμαστε δηλαδή, δεν υπάρχουν κάποιοι που μας κρύβουν κάτι.
1: Θα λαμβάνετε μέρος σε μια τέτοια αποστολή.
0: Μα ευχαριστώ.
1: Εννοώ με ένα
2: στην επόμενη Αρτέμιδα. Στην επόμενη Αρτέμιδα. Στο Άρτεμις 3.
0: Στο Άρτεμις συμμετέχουμε και ως εθνικό
1: αστυνομικό. Όχι, εννοώ να είστε μέλος του πληρώματος.
0: Αυτό δεν νομίζω.
3: Εγώ προτιμώ να έχω λίγο τα πόδια μου στη
0: γη. Να του καθοδηγούμε από κάτω μια χαρά, α πούμε.
1: Θέλει πολύ κόσμο πάντως. Είναι τεράστιες αποστολές. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που πετάνε.
0: Καλά, εννοείται. Μα όχι, μα συμμετέχουμε. Απλώς να σα πω ένα δεδομένο, ξέρετε. Υπάρχει, καλά, στις βάσεις Σελήνης θα πάμε και εμείς, δηλαδή η Άρτεμις, ας πούμε, οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι, αλλά και οι Ρώσοι με τους Κινέζους στην επόμενη πενταετία. Το πλάνο είναι για τον Άρη. Λοιπόν, στον Άρη, που οι πρώτες αποστολές σοβαρές ενώ θα γίνουν γύρω στο 2070, εκεί ξέρουμε ότι η τεχνολογία του σήμερα είναι ότι αυτοί που θα πάνε δεν θα γυρίσουν. Θα τους τροφοδοτούμε με τρόφιμα, αλλά θα μείνουν εκεί.
2: Interstellar δηλαδή.
0: Ξέρετε, ακριβώς, ξέρετε πόσοι έχουν δηλώσει εθελοντές να πάνε, ξέροντας ότι δεν θα γυρίσουν. 10 εκατομμύρια.
2: Μια Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Μόνο από την Ελλάδα είναι αρκετές χιλιάδες που ξέρουν και λένε αυτοί σε συνεδεύσεις τους πόσοι πρωτοπόροι πήγανε στην Αμερική και ξέραν ότι θα πάνε να φτιάξουν αποικίες και θα γυρίσουν. Έτσι και εμείς. Θέλω να πω, υπάρχουν πολλοί κόσμος εκεί έξω που θέλει να συμμετάσχει σε τέτοιες αποστολές.
2: Θέλει να φύγει από τη γη. Μόνιμα. Θέλει να μεταναστεύσει.
1: Είναι δύσκολα βήματα αυτά. Και για τη Σελήνη και για τον Άρη, γιατί επαναληφθούν θέματα.
0: Στον Άρη είναι πιο δύσκολα και στη Σελήνη, αλλά ξέρετε, υπάρχει και ένα άλλο θέμα που συνήθως δεν το συζητάμε στο ευρύ κοινό, αλλά το συζητάμε πάρα πολύ εσωτερικά. Σε ποιον ανήκουν όλα αυτά? Ναι. Μπορεί ο καθένας να πάει να φτιάξει μια βάση στη Σελήνη. Μπορεί στον Άρη. Ξέρετε, η μόνη συνθήκη που υπάρχει για το διάστημα του 1967 μεταξύ ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης.
1: Ότι δεν υπάρχουν σύνορα.
0: Ναι, και λέει ότι το διάστημα ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα. Βέβαια, από τότε έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, έτσι, δεν υπάρχει Σοβιετική Ένωση. Οπότε. Και δεν είναι ότι ανταγωνίζονται μόνο κράτη που ήταν τότε. Τώρα ανταγωνίζονται κράτη με κράτη, εταιρείες με εταιρείες και εταιρείες με κράτη. Δηλαδή είναι το απόλυτο χάος και βέβαια είναι το νέο, έτσι, σημείο ανταγωνισμού.
1: Δηλαδή θα βάλουν και σύνορα εκτός από τις σημαίες, θα χαράξουν γραμμές.
0: Υπάρχουν ολόκληρες θεσμοθετημένες συζητήσεις ακριβώς για αυτό το πράγμα. Πώς θα οριοθετήσουν και τη Σελήνη και το διάστημα γύρω μας, έτσι, που βάζει τους δορυφόρους.
2: Πάλι αυτό που λέγαμε, τα εξανθρωπίζουμε. Εκτός γης τα εξανθρωπίζουμε όλα. Βάζουμε σύνορα, βάζουμε σημαίες, βάζουμε λάβαρα. Τα κάνουμε όλα. Ο Μάσκ βέβαια το είπε προημερών, το είδατε φαντάζομαι, ότι πολύ πιο σύντομα από όσο πιστεύετε θα έχουμε σπιτάκια στον Άρη.
0: Βεβαίως, και ειδικά στη Σελήνη, και γυρούνται και άλλα ζητήματα. Να σας πω ένα ζήτημα. Υπήρχαν κάποιοι πλούσιοι τώρα στην Αμερική που θέλανε κάποιους συγγενείς, τέλος πάντων τα οστά, μέσω του Μάσκ να τα πάνε να τα ρίξουν στη Σελήνη, τη μη Σένεκεν. Και έγινε ολόκληρη συζήτηση στο Κογκρέσο, γιατί βγήκαν κάποιοι Ινδιάνοι της Αμερικής που θεωρούν την Σελήνη θεότητα. Και κάνανε επίσημη ένσταση ότι δεν μπορείτε να μολύνετε τη θεότητά μας. Και έτσι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες το απαγορεύσαν. Τι θέλω να πω. Φανταστείτε ότι ένας πολίτης είπε ότι εγώ θέλω τα κόκαλα της γιαγιάς μου να τα πετάξω στη Σελήνη. Έχει δικαίωμα να το κάνει. Όλα αυτά είναι ανοιχτά θέματα, τα οποία τα βλέπει το καινούριο αντικείμενο του δίκαιου του διαστήματος.
2: Α, υπάρχει και δίκαιο, ε.
0: Βεβαίως. Και το οποίο τώρα διαμορφώνεται. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και τέτοια ζητήματα πέρα από τα τεχνολογικά.
2: Σε λίγο θα υπάρξει, έτσι όπως μας τα λέτε, και διεθνές δικαστήριο, δηλαδή πώς είναι η Χάγη.
0: Λοιπόν, αυτό υπάρχουν πολλοί που το λένε. Ξέρετε, όταν ανακαλύφθηκε η Αμερική, τσακωνόντουσαν οι Ισπανοί με τους Πορτογάλους. Ποιος θα πάρει τι. Και πήγανε στον Πάπα και τους λέει ο Πάπας, από αυτό τον παράλληλο και δεξιά θα είναι οι Πορτογάλοι που έχουν τη Βραζιλία, και από εκεί οι Ισπανοί. Τώρα δεν υπάρχει κάποιος Πάπας σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ που θα μπορούσε να πει στους Κινέζους και στους Αμερικάνους και στους Ρώσους και στους Ινδούς, έτσι θα το χωρίσετε. Οπότε είναι ανοιχτό το θέμα.
2: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και δεν υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ Πορτογάλων και Ισπανών. Για τη Νέα Ήπειρο. Τώρα πια έχουμε πλέον Αμερικάνους.
2: Ακριβώς.
1: Είναι ένα νέο χωνευτήρι. Μια αυτή τεράστια χώρα με πάρα πολλές εθνικότητες. Όπου μπορεί και να γίνει και το διάστημα. Πάντως ενδιαφέρον είναι ότι τις προηγούμενες δεκαετίες υπήρχε ένα ενεργό. Υπήρχε μια φοβερή έρευνα. Στον ανταγωνισμό του ψυχρού πολέμου από τα δύο συστήματα για το ποιος θα πάει στο διάστημα και με ποιους όρους, κάποια στιγμή εξασθένησε και τώρα πλέον έχουμε επανέλθει με φοβερό ρυθμό, αλλά το ερώτημα κάθε φορά είναι γιατί. Έχετε καταλήξει το γιατί, κύριε Σαρδέκη?
0: Για το προηγούμενο έχουν γραφτεί πάρα πολλά, βέβαια, για τον ανταγωνισμό στον ψυχρό πόλεμο. Ήταν ένα τμήμα του ψυχρού πολέμου. Δηλαδή, ήθελαν και οι δύο υπερδυνάμεις να πάρουν τα πρωτεία σε αυτό, θεωρώντας το ως απόδειξη ότι το δικό του σύστημα.
1: Ναι, ότι είναι το καλύτερο. Ανεβαίνοντας ψηλά, έβλεπες και τον άλλον από ψηλά. Έτσι, τον αντιπαλό σου.
0: Λοιπόν, ο πρώτος δορυφόρος που πήγαν όταν αρχίζαν για το διάστημα ήταν για κατασκοπευτικούς στρατιωτικούς σκοπούς. Θέλω να πω, μην ξεχνάμε αυτή την πτυχή. Αυτό λοιπόν μετά υποχώρησε και ξέρετε, εντάξει, η Σοβιετική. Η Σοβιετική Ένωση είχε όλες τις πρωτιές, τον πρώτο άνθρωπο, την πρώτη γυναίκα, τον πρώτο. Εκτός από την προσελήνωση που το πήραν οι Αμερικάνοι. Τώρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που ισχυρίζονται ότι πλέον πάμε στον ανταγωνισμό μεταξύ της Κίνας βασικά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε θέλουν πάλι. Δεν τυχαίο ότι ξανά άνοιξε το ενδεχόμενο να πάμε στη Σελήνη και εμείς και οι Κινέζοι τώρα, στο τέλος της δεκαετίας του 2020. Δηλαδή είναι και αυτό στα πλαίσια του ανταγωνισμού. Ποιος θα έχει περισσότερο κύρος, δηλαδή, μεγαλύτερο κύρος.
2: Μιας που φύγαμε από τον κινηματογράφο και έχουμε
1: και
2: πιάσει.
1: Ιστορία, ιστοροφημία.
2: Βέβαια.
1: Σε γράφει ιστορία.
2: Βέβαια. Μιας που έχουμε πιάσει το επιστημονικό κομμάτι πάλι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σαριδάκη, με το χέρι στην καρδιά, ποιο είναι το ερώτημα, ως επιστήμονα και ως άνθρωπο σας ρωτάω, ποιο είναι εκείνο το ερώτημα για το σύμπαν που εξακολουθεί να σας κρατά ξύπνιο τα βράδια, αν σας κρατά? Αυτή το είναι, σκοντεύει σχεδόν μία η ώρα, σε λίγο θα κλείσουμε και ναι,
0: πολύ καλή ερώτηση.
2: Είστε εδώ.
0: Τι θα σκεφτώ για να κοιμηθώ? Λοιπόν, καταρχήν να ξέρετε ότι στην επιστήμη υπάρχουν τα γνωστά άγνωστα, δηλαδή πράγματα που δεν ξέρουμε τι είναι αλλά ξέρουμε ότι το ψάχνουμε, και τα άγνωστα άγνωστα. Τι θέλω να πω, πριν 40 χρόνια δεν ήξερε κανένας για αυτό που λέμε τώρα η σκοτεινή ύλη, η σκοτεινή ενέργεια, που ξέρουμε ότι το σύμπαν το 95% είναι αυτές οι άγνωστες μορφές. Δεν ξέραμε καν. Τώρα είναι γνωστό άγνωστο, δηλαδή ξέρουμε ότι είναι και έξω, δεν ξέρουμε τι είναι. Φανταστείτε, είναι σίγουρο αυτό ότι μέσα στα επόμενα 40-50 χρόνια θα εμφανιστούν πάρα πολλά άγνωστα. Για μας, ξέρετε, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα αυτά. Το πιο σημαντικό είναι ότι, αυτό που λέγει ο Άλμπερτ Άινστάιν, ότι το πιο ακατανόητο πράγμα με το σύμπαν είναι ότι είναι κατανοητό. Δηλαδή ότι εμείς εδώ, από τη φωλιά μας, τη γη μας, μπορούμε να διεξάγουμε έρευνα και να καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί το σύμπαν. Αυτό δηλαδή είναι εξαιρετικά περίεργο. Έτσι, δεν είμαστε παρά ένα είδος πυθίκων με λιγότερες τρίχες, και όμως έχουμε μια κατανοητή ιστορία για το πού κρατάει η σκούφια μας. Αυτό είναι εξαιρετικά έτσι, σημαντικό. Το σύμπαν είναι γνώσιμο.
2: Είναι άγνωστο ή είναι και το μεγαλείο του ανθρώπου, που για το οποίο έχει γράψει και ο Αριστοτέλης και ο Σοφοκλής πολύ πριν τον Αριστοτέλη?
0: Είναι αυτό που λέμε ότι η γνώση και του κόσμου στην ουσία γυρνάει μέσα σου. Δηλαδή, γνωρίζοντας τον κόσμο, γνωρίζεις και τον ίδιο σου τον εαυτό και τις ίδιες μας τις κοινωνίες.
2: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ίσως το πιο ενδιαφέρον μπορεί να μην είναι αν υπάρχει ζωή εκεί έξω εν τέλει, αλλά είναι ότι ο άνθρωπος εξακολουθεί να ψάχνει. Η αμφισβήτηση, έτσι. Η έρευνα. Βέβαια.
0: Έτσι, και δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ.
2: Αναρωτιέται, κοιτάζει ψηλά, παλαιότερα κοίταγε κάτω για να τιμήσει τους νεκρούς του. Και όσο θα συνεχίσει να το κάνει, θα υπάρχουν ιστορίες σαν το Μέρα Αποκάλυψης.
0: Βέβαια. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό ύπαρξης της ίδιας της ανθρωπότητας. Να αναρωτιόμαστε και να μελετάμε το περιβάλλον γύρω μας.
2: Ναι. Να μας θυμίζουν όλα αυτά το μεγαλύτερο ταξίδι, ας πούμε, ξεκινά πάντα από μια ερώτηση. Κάπως έτσι.
1: Πάντα. Το δύσκολο στη φιλοσοφία είναι να θέσει τη σωστή ερώτηση. Μετά βρίσκεται την απάντηση. Εγώ θα ολοκληρώσω με το σύνθημα που έχει το Star Trek. Το διάστημα είναι το τελευταίο σύνορο του άνθρωπου και των υπολείπων εξωγενών πολιτισμών. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαριδάκη.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαριδάκη.
0: Ευχαριστώ για την προσχάρα μας.
1: Πολύ ωραίο ταξίδι. Πάντα τέτοια. Λοιπόν, κύριε Σαριδάκη, σιγά-σιγά φτάνουμε στο τέλος. Και αυτή τη ώρα με τον Στέφανο Νικολαίδη προσεγγίσαμε μια σειρά από επιστημονικά ζητήματα σε σχέση με το διάστημα, τις αποστολές, το αν υπάρχει εξωγήινη ή άλλη μορφή. Με τον προσκεκλημένο μας τον κύριο Μάνο Σαριδάκη. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ελένη Μπουλιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική μέλη. Δημοσιογραφική υποστήριξη Ανάης Καραγιάννης. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο σε λίγο. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με την Αθήνα Μαράκη και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.

joyfully, playfully watching me.

όπως εγώ δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ. Μου είχες τα

Είστε στον Πρίσμα 91,6.